0: 4onair@gmail.com. Επίσης μπορείτε να μπείτε σε σελίδα της εκπομπής στο Facebook, φέρει το όνομά της Να η Αθήνα. Η Αθήνα έχει πάντα κάτι να μας πει. Σήμερα 12 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας, μια μέρα που μας θυμίζει ότι για εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο η πρόσβαση στην εκπαίδευση δεν είναι αυτονόητη αλλά ζητούμενο. Ότι η παιδική ηλικία εξακολουθεί σε πολλές περιπτώσεις να σκιάζεται από εκμετάλλευση, φτώχεια και φαινόμενα παράνομης διακίνησης. Σε αυτό το πλαίσιο ανοίγουμε σήμερα ένα θέμα που αφορά τα παιδιά της δικής μας πόλης, τα σχολεία της Αθήνας. Μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος Αθηναίων προχωρά στη σύναψη δανείου ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και στόχο την ανακαίνιση και την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων της πρωτεύουσας. Πρόκειται για μια επιλογή που η Δημοτική Αρχή χαρακτηρίζει αναγκαία, μιλώντας για αξιοπρέπεια στην εκπαίδευση, την ώρα που η αντιπολίτευση θέτει ερωτήματα για τη σκοπιμότητα και το κόστος αυτής της απόφασης. Ποια είναι η πραγματική κατάσταση των σχολικών υποδομών στην Αθήνα? Είναι το δάνειο η μόνη λύση και τι σημαίνει αυτή η επιλογή για το μέλλον της πόλης αλλά και των οικονομικών του Δήμου? Για όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τους καλεσμένους μας. Και εδώ να πω ότι ζητήσαμε να συμμετάσχει και εκπρόσωπος της παράταξης Αθήνα Ψηλά στη σημερινή εκπομπή, ωστόσο αυτό δεν κατέστη εφικτό. Ξεκινάμε όπως πάντα με τον συνάδελφο, διαπιστευμένο στο Υπουργείο Εσωτερικών και στον Δήμο Αθηναίων, Γιώργο Μανουσακάκη, μένοντας πάντα στο θέμα του δανείου. Καθώς οι αντιδράσεις στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν πολλές και ποικίλες, από την πλευρά του ο Δήμαρχος Αθηναίων κάνει λόγο για ιστορική παρέμβαση. Γιώργο Μανουσακάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ναταλία, και όχι μόνο για ιστορική παρέμβαση. Ήταν, όπως είπε ο κύριος Δούκας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου, στόχος είναι να υπάρχει και να προσφέρει ο Δήμος και την αξιοπρέπεια απέναντι στους γονείς, τους μαθητές, τους καθηγητές των σχολείων, mm-hmm. καθώς πρέπει να επισημάνουμε ότι τα σχολεία στην Αθήνα μόνο καινούργια δεν είναι. Το 70% είναι των σχολείων, των κτηρίων, των σχολικών κτηρίων είναι άνω των 50 ετών mm-hmm. και υπάρχουν κάποια που είναι και πολύ παλιότερα. Αυτό σημαίνει
0: και είναι
1: ότι...
0: και ενεργοβόρα, Γιώργο.
1: Είναι ενεργοβόρα, είναι να το πούμε πολύ, πολύ σπαλιάς τεχνολογίας, mm-hmm. να το πούμε έτσι, και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ο Δήμος Αθηναίων με βάση την απόφαση παίρνει ένα δάνειο 75 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, mm-hmm. το οποίο θα έχει μια αποπληρωμή 20 χρόνια και μια περίοδος χάριτος 5 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι από το 2046 και μετά θα ξεκινήσει, μάλλον θα πρέπει να έχει αποπληρωθεί. Βέβαια, ιστορικά κανένα δάνειο τέτοιου ύψους δεν πληρώνεται ποτέ στην ώρα του. Mm-hmm. Πάντα όταν έχει καλυφθεί ένα κομμάτι του δανείου, μπαίνουμε σε μια διαδικασία συζήτησης με την τράπεζα και πάντα υπάρχει μια επέκταση του δανείου.
0: Πέραν της περίοδου χάριτος.
1: Ναι. Mm-hmm. Το ζητούμενο βέβαια στην προκειμένη περίπτωση είναι το δάνειο το οποίο θα πάρει ο Δήμος από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Έχει ένα επιτόκιο 3,20%, το οποίο είναι το χαμηλότερο επιτόκιο που έχει δανειστεί ποτέ ο Δήμος Αθηναίων. Και όπως είπε σήμερα σε συνέντευξή του ο κύριος Δούκας, είναι για πρώτη φορά ο Δήμος παίρνει ένα δάνειο που έχει ονοματεπώνυμο. Είναι τα σχολεία και είναι η ενεργειακή τους αναβάθμιση. Mm-hmm. Προβλέπεται περίοδος χάριτος 5 χρόνια, 25 χρόνια αποπληρωμή και ειδικό επιτόκιο, το χαμηλότερο που έχει δοθεί. Τα χρήματα που θα δαπονηθούν για τα σχολεία θα προέρχονται κατά 75% από το δάνειο και κατά 25% από ίδιους πόρους. Θα φτιάξουμε ξανά, όπως επισημαίνει ο κ. Δούκας, κουφώματα, mm-hmm. γυαλοπίνακες, δώματα, προσώψεις, συστήματα θέρμανσης και άλλα. Κλείνοντας να πω mm-hmm. ότι ο Δήμος παίρνει αυτό το δάνειο και όπως υπόθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα αυτά αποκλειστικά για τα σχολεία και την ενεργειακή τους αναβάθμιση με στόχο να πιάσει κλίμακα βαθμίδα Β.
0: Ωστόσο αυτό δέχθηκε... σημαίνει... Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ένα, μια μείωση μάλλον κόστους ό,τι αφορά την κατανάλωση της ενέργειας τουλάχιστον 20%, το οποίο θα φανεί βέβαια στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Η χαμηλότερη κατανάλωση μάλλον ρεύματος για τα σχολεία αυτά. Τώρα,
0: υπήρξαν πολλές αντιδράσεις από τις δημοτικές παρατάξεις στη συνεδρίαση και αυτό σκληρή κριτική.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, υπήρξαν αντιδράσεις όχι στο θέμα της αξιοποίησης των χρημάτων στα σχολεία. Ουδής είπε ότι δεν πρέπει να φτιάξουμε τα σχολεία της Αθήνας. Αυτό το οποίο έγινε πάνω στα σημεία που έγινε κριτική ήταν ότι για τους όρους του δανείου, οι οποίοι δεν παρουσιάστηκε όλη η δανειακή σύμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την οποία ο κύριος Δούκας είπε ότι θα είναι κάτι σαν χρηματοπιστωληπτική γραμμή, δηλαδή με βάση το κάθε έργο θα παίρνουμε και λεφτά για να το αποπληρώνουμε. Μάλιστα. Δεν παίρνουμε τα 75 εξ αρχής και αρχίζουμε και τα ξοδεύουμε όπως θέλουμε. Με κάθε έργο θα γίνεται αποπληρωμή του από το δάνειο αυτό, από τα χρήματα αυτά. Όχι όλα μαζί, αλλά εξάλλου ποτέ δεν πληρώνονται όλα τα δάνεια αυτή, πληρώνονται πάντα με δόσεις. Το δεύτερο πράγμα το οποίο επισημαίνεται από την αντιπολίτευση είναι ότι το μεγάλο κόστος, το μεγάλο δανειακό κόστος ενδέχεται να επιφέρει προβλήματα λειτουργικά και δημοσιονομικά στο Δήμο Αθηναίων, έτσι, στην έρυθμη λειτουργία του. Όντως το ποσό είναι μεγάλο. Από εκεί και μετά ο κύριος Δούκας απάντησε ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου των 600 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως μπορεί να σηκώσει την αποπληρωμή ενός τέτοιου δανείου, και υπογράμμισε ότι τα έσοδα είναι στην παρούσα φάση αρκετά προκειμένου να μπορέσουν να αποπληρώνονται οι δόσεις του. Η αντιπολίτευση υπογράμμισε ότι δεν μπορείς να υποθηκεύεις τις επόμενες δημαρχιακές θητείες για το δάνειο, με το δάνειο αυτό. Το θέμα εγκρίθηκε βέβαια κατά πλειοψηφία. Τώρα, να πούμε έτσι ιστορικά.
0: Έχεις ότι... κάποια στοιχεία συγκεντρώσει.
1: Ναι, και να πατάει και η μνήμη μου, γιατί τα περισσότερα από αυτά τα έζησα ως ρεπόρτερ. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Δήμος Αθηναίων παίρνει δάνεια. Δηλαδή, ας ξεκινήσουμε από τα δάνεια του ΑΕΜΝΙΣ του Μιλτιάδη Εύερ, ο οποίος τότε ήταν κάτι, μια επανάσταση, να το πούμε έτσι, για τα δάνεια.
0: Δανειοδότηση
1: του Δήμου της Αθήνας και γενικά της αυτοδιοίκησης. Έβλεπε μπροστά, να το πούμε έτσι, και πήρε, ναι, πήρε δάνεια και έκανε παιδικούς σταθμούς και καθημερινή αποκομή της καθαριότητας. Δηλαδή πράγματα πάρα πολύ σημαντικά, έτσι, πάρα πολύ βασικά. Επίσης, πάρα πολύ μεγάλο δάνειο είχε συναρθεί και κατά τη διάρκεια, μάλλον για την προετοιμασία των Ολυμπιακών Αγώνων. Και πάλι, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, το δάνειο αυτό βέβαια ήταν μειχτό, το δάνειο, και με την κυβέρνηση, αλλά πρέπει να ήταν γύρω στα 120 εκατομμύρια. Δεν αποπληρώθηκε όλο από το Δήμο Αθηναίων, αλλά είχε μπει μπροστά ο Δήμος στην όλη αυτή η ιστορία. Μετά ο Γιώργος ο Καμίνης πήρε ένα δάνειο 55 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να κάνει απαλωτριώσεις στην Αθήνα. Δεν ξοδεύτηκαν όλα τα λεφτά αυτά στις απαλωτριώσεις. Και τώρα έρχεται ο Χάρης Δούκας να πάρει δάνειο το οποίο θα έχει αποκλειστεί, έχει ρήτρα τον οποίο τον υποχρεώνει να τα ξοδέψει
0: μόνο
1: για
0: αποκλειστικά
1: τα
0: και μόνο για τα σχολεία. Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις πληροφορίες.

0: Εδώ είμαστε αυτή τη φορά για να συνομιλήσουμε με τον κύριο Χάρη Βουρδουμπά, Δημοτικό Σύμβουλο της Παράταξης Λαϊκής Συσπήρωσης Αθήνας. Καλησπέρα κύριε Βουρδουμπά.
1: Καλησπέρα κυρία Καταρτζή.
0: Στο θέμα του δανείου από την ΕΤΕΠ θα μείνουμε. Η παράταξή σας επέλεξε την αποχή στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου. Τι σηματοδοτεί αυτή η στάση σας πολιτικά, κύριε Βουρδουμπά?
1: Κοιτάξτε, τοποθετηθήκαμε αναλυτικά και επιχειρηματολογήσαμε γιατί επιλέξαμε το δρόμο της αποχής. Δεν είναι αποχή από το πρόβλημα, ίσα-ίσα, το αντίθετο είναι. Απλά τοποθετηθήκαμε λέγοντας ότι το κατά θα σήμαινε ότι δεν πρέπει να εξαντληθούν τα περιθώρια για να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένα προβλήματα που υπάρχουν πράγματι στα σχολεία και είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστούν, είναι επίγον. Ταυτόχρονα όμως το υπέρ αυτής της πρότασης για το δάνειο των 75 εκατομμυρίων θα σήμαινε ότι εμπιστευόμαστε μια δημοτική αρχή η οποία με βάση τα πεπραγμένα που έχει ήδη δείξει, γιατί ξέρετε δεν είχαμε να αντιμετωπίσουμε, να τοποθετηθούμε πάνω σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο, αλλά περισσότερο σε έναν λόγο της Δημοτικής Αρχής. Λέω 2,5 χρόνια έχει δώσει δείγματα γραφής στη συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή και έχει δείξει χαρακτηριστικά δείγματα αναξιοπιστίας. Και ότι οι προτεραιότητές της δεν είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Με αυτή την έννοια... Θεωρήσαμε ότι έπρεπε να είναι ξεκάθαρη αυτή η θέση.
0: Άρα, δεν διαφωνείτε με το ότι τα σχολεία της Αθήνας χρειάζονται άμεσα παρεμβάσεις. Εστιάζετε στον τρόπο χρηματοδότησης των παρεμβάσεων αυτών.
1: Να το πω από την αρχή, είναι προφανές. Εμείς, μάλιστα, μιλάγαμε για την ανάγκη ενός ειδικού τεχνικού προγράμματος για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στα σχολεία της Αθήνας, τα οποία είναι πάρα πολύ οξυμένα. Με αποτέλεσμα σε κάθε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και εμείς να στηρίζουμε, να αναδεικνύουμε παρεμβάσεις, ανακοινώσεις συλλόγων γονέων, ενώσεων γονέων για προβλήματα πολύ σοβαρά που υπάρχουν, που σε κάποιες περιπτώσεις είναι και ζητήματα ασφάλειας. Ούτε είναι το κύριο ζήτημα, αν θέλετε, η μορφή της χρηματοδότησης. Θα μπορούσε, δεν είναι δηλαδή ζήτημα αρχής η αντίθεση μας σε ένα δάνειο. Το βασικό στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι δεν υπάρχει ένα καθόλου συγκεκριμένο σχέδιο για το τι, και επιβεβαιώθηκε αυτό το πράγμα, αν θέλετε, και από την συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή, αναφέρθηκε ότι μόνο για 9 σχολεία υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο. Για όλα τα υπόλοιπα δεν απαντήθηκε. Δεν απαντήθηκε ούτε καν ποιος είναι ο αριθμός που είναι ο στόχος. Ποια σχολεία είναι ο στόχος να αναβαθμιστούν ενεργειακά.
0: Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, δεν το έχω πρόχειρα τώρα μπροστά μου. Δόθηκε ένας αριθμός μελετών που κάποιες είναι έτοιμες.
1: Ότι υπάρχουν για 9 συγκεκριμένα σχολεία που αναφέρθηκαν. Από το 9 μέχρι τα 75 εκατομμύρια, καταλαβαίνετε και εσείς ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση. Και ειδικά, μάλιστα, εμείς θεωρούμε ότι είναι αμφίβολο αν θα αξιοποιηθούν σε αυτή την κατεύθυνση τα σχολεία.
0: Υπάρχει ρήτρα, μας είπε συνάδελφος νωρίτερα.
1: Δεν είναι ακριβές και το απάντησε το συγκεκριμένο πράγμα και το διευκρίνησε και στη συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, ο κ. Βακουντούρης, ο οποίος είπε ότι μπορεί πράγματι, γιατί ξέρετε, μια απόφαση αλλάζει με μια άλλη απόφαση, αν αφορά ενεργειακά έργα άλλου είδους, όχι μόνο για σχολεία, να αξιοποιηθούν και σε άλλη κατεύθυνση τα χρήματα. Έχουμε τέτοια εμπειρία και από προηγούμενα δάνεια στον Δήμο Αθηναίων. Το κύριο όμως, και θέλω να γίνει κατανοητό αυτό, το κύριο λέω είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ σοβαρή κατάσταση, η οποία 2,5 χρόνια τώρα δεν ήταν στις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής. Και γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι είναι βαθιά αναξιοπιστή. Θα ήθελα να σας δώσω μόνο ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό της αναξιοπιστίας. Ξέρουμε εδώ και πάνω από ένα χρόνο ότι ο προσεισμικός έλεγχος που έγινε στα σχολεία, στα σχολικά κτίρια, έχει αναδείξει πάνω από 50 σχολικά κτίρια με τροτότητα από 25-75%, που σημαίνει ότι πρέπει να γίνει και δευτεροβάθμιος έλεγχος και ορισμένες επισκευές, πέρα από τα δύο που κλείσανε προσωρινά. Για όλο αυτό το διάστημα, πάνω από ένα χρόνο τώρα, η Δημοτική Αρχή και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος μας έλεγε ότι δεν τα έχουν αυτά τα στοιχεία, ότι τα έχει η ΚΤΥΠ, ότι τα έχει το ΤΕΕ. Προχτές μάλλον σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου παραδείχθηκε ότι τα έχει. Και τόσο καιρό κορόιδευε, όχι εμάς να σας πω την αλήθεια, περισσότερο τους γονείς, τις οργανώσεις, τους συλλόγους γονέων. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα αναξιοπιστίας της Δημοτικής Αρχής.
0: Εσείς πολλές φορές μας έχετε μιλήσει σε αυτή την εκπομπή για την εικόνα που έχει η παραταξή σας για την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα σχολικά κτίρια. Πιστεύετε εσείς τώρα ότι η ενεργειακή αυτή αναβάθμιση που επιχειρείτε είναι ή δεν είναι επαρκής?
1: Το θέμα είναι καταρχάς να δούμε αν θα γίνει και πού. Ένα το κρατούμενο. Ένα δεύτερο είναι αν θα περιλαμβάνει μερικές βασικές πλευρές που αφορούν τη λειτουργία και την ασφάλεια των σχολείων. Όλα αυτά τα πράγματα ξέρετε είναι στον αέρα. Δεν ξέρουμε αν θα αφορά τα στατικά των σχολείων, δεν ξέρουμε αν θα αφορά παράδειγμα προαύλιους χώρους των σχολείων. Γιατί όταν λέει κάποιος ενεργειακά, πάνε πολύ συγκεκριμένα πράγματα στο μυαλό του καθενός. Για όλο αυτό το πράγμα δεν είναι σαφές το σχέδιο. Το μόνο πράγμα που είναι σαφές Και γι' αυτό το λόγο λέω είναι ότι υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα και γι' αυτό το λόγο έπρεπε να έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια για χρηματοδοτήσεις. Και εδώ προκύπτει το εξής. Ο Δήμαρχος επιχειρηματολόγησε ότι κάνουμε προσπάθειες να βρούμε χρήματα, δεν βρήκαμε και καταφεύγουμε σε δάνειο. Δεν είναι όλη αλήθεια αυτή. Γιατί στην Αθήνα έχουν πέσει πάρα πολλά εκατομμύρια το τελευταίο διάστημα. Έχουν πέσει πάνω από 120 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και πάνω από 160 εκατομμύρια από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και άλλους κρατικούς πόρους. Απλά όλα αυτά τα λεφτά που έχουν πέσει στην Αθήνα έχουν πάει σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, που είναι το επιχειρηματικό πάρκο του Βοτανικού και το γήπεδο το οποίο το συνοδεύει. Και γι' αυτό το λόγο όλα τα υπόλοιπα, όλα όσα αφορούν κοινωνικές υποδομές, δομές του Δήμου, έχουν μπει πάρα πολύ πίσω σε προτεραιότητα και γι' αυτό ξύνονται διαρκώς τα προβλήματα.
0: Άρα μας λέτε ότι υπάρχει ένα εναλλακτικό μοντέλο χρηματοδότησης που θα απέφευγε το δανεισμό.
1: Σας ξαναλέω, δεν είναι το βασικό πρόβλημα το ότι μπορεί να χρησιμοποιήσεις κάποια στιγμή και δάνειο. Μπορεί να το κάνεις και αυτό το πράγμα. Το θέμα όμως είναι σε ποια κατεύθυνση το κάνεις. Να έχεις εξασφαλισμένο ένα συγκεκριμένο σχέδιο, ένα συγκεκριμένο πλάνο. Αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Δημοτική Αρχή. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είναι και αμφίβολο το αν θα αξιοποιηθούν αυτά τα 75 εκατομμύρια ευρώ σε σχολεία. Και επίσης υπάρχουν ορισμένα πάρα πολύ βασικά προβλήματα τα οποία αναδείχθηκαν και από τη συζήτηση στην συνέδρια του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό το ποσό δεν αφορά καθόλου το να φτιαχτούν νέα σχολεία. Όπως επίσης δεν αφορά καθόλου το να φτιαχτούν νέοι παιδικοί σταθμοί. Ξέρετε ότι στα 2,5 χρόνια της διοίκησης του Πασό και του Χαριδούκα έχουν κλείσει 6 παιδικοί σταθμοί στην Αθήνα. Σε συνέχεια των 4 που είχαν κλείσει επί θητείας Μπακογιάννη και σε συνέχεια άλλων 5 που είχαν κλείσει μετά το 2017 επί θητείας Καμίνη. Επίσης,
0: κύριε
1: Μπουρδουμπά, από το Σεπτέμβρη μπαίνουμε στην 6η χρονιά που σχεδόν 1000 νήπια θα στεγάζονται σε προκάτ, που ήταν υποτίθεται προσωρινή λύση. Αυτό κανονικά σε μια προσπάθεια παρέμβασης στα σχολεία θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα και δεν είναι.
0: Μάλιστα. Ήθελα να σας πω απλά, κοιτώντας τη σημερινή συνέντευξη που παραχώρησε ο Δήμαρχος Αθηναίων, λέει ότι θα γίνουν από την αρχή κουφώματα, οι αλλοπίνακες, δώματα, προσώψεις, συστήματα θέρμανσης, κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά. Δεν λέει πουθενά ότι θα ξαναγίνουν από την αρχή σχολεία.
1: Όχι, αυτό λέω. Ότι δεν υπάρχει καθόλου μέσα στο πρόγραμμα να φτιαχτούν νέα σχολεία. Παρότι είναι πάνω από 50 χρόνια ηλικίας. Δεν υπάρχει καθόλου αυτό στο πλάνο της Δημοτικής Αρχής. Ούτε για έναν καινούριο σχολείο. Και όλα αυτά που είπατε δεν περιλαμβάνουν μερικά βασικά πράγματα, σας το είπα και προηγούμενα. Δεν περιλαμβάνουν τα στατικά.
0: Μιλήσατε στην αρχή της κουβέντας μας για ένα ειδικό τεχνικό πρόγραμμα, σωστά κατάλαβα.
1: Αυτή ήταν η πρότασή μας από τις εκλογές ακόμη, αν θέλετε.
0: Για τα σχολεία.
1: Ναι, ναι. Το οποίο θα έπρεπε να εξασφαλίσει χρηματοδότηση και κρατική και ευρωπαϊκή. Και αν χρειαζόταν, ξαναλέω, δεν είναι η μορφή το κύριο. Είναι η κατεύθυνση και το περιεχόμενο το κύριο.
0: Κύριε Μπουρδουμπά, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Και σε εσάς, γεια σας.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Το ρολόι του Αθήνα 984 δείχνει 16 και 37,5 πρώτα λεπτά. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Γιώργος Κωνσταντίνος Γιάνναρος, αντιδήμαρχος οικονομικού προγραμματισμού του Δήμου Αθηναίων. Καλησπέρα, κύριε Γιάνναρε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Για το δάνειο των 75 εκατομμυρίων ευρώ από την ΕΤΕΠ θα μιλήσουμε. Μπορείτε να μας εξηγήσετε με απλά λόγια τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό το δάνειο?
1: Κοιτάξτε, ουσιαστικά αυτό το οποίο είναι η τομή που κάνει το συγκεκριμένο δάνειο και στον τρόπο που είναι γραμμένο και στο σκοπό του είναι ότι αφορά πολύ συγκεκριμένα ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων. Σχολικών μονάδων οι οποίες έχουν προταθεί ένα κομμάτι από την υπηρεσία ήδη και βρισκόμαστε σε μια διαδικασία και επεξεργασία και επόμενο σχολικό μονάδο να ενταχθούν.
0: Κύριε Γιάνναρε, πριν από λίγο, συγγνώμη που σας διακόπτω, ο κύριος Βουρδουμπάς από την Λαϊκή Συσπήρωση Αθήνας μας έλεγε ότι αυτό δεν ευσταθεί. Δηλαδή αυτό που φάνηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ότι δεν υπάρχει ρήτρα σε εισαγωγικά για τα χρήματα αυτά.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κακό προηγούμενο, ειδικά για παλιότερους δημοτικούς συμβούλους. Ο Δήμος Αθηναίων έχει πάρει παλιότερα 2 ακόμα δάνεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα οποία αυτή τη στιγμή τα αποπληρώνει. Εκείνα είχαν ένα πολύ πιο ευρύ σκοπό έργων τα οποία περιλάμβαναν και άλλαζε και πολύ εύκολα και η λίστα των επιλέξιμων έργων. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Δήμος Αθηναίων κατάφερε να εξασφαλίσει 75 εκατομμύρια ευρώ για τα σχολεία μόνο και μόνο επειδή αφορά ένα και ένα βάθμι σχολείων. Δηλαδή, για να το εξηγήσω, στο προηγούμενο δάνειο Δήμου Αθηναίων που είχε ψηφιστεί επί διοίκησης Γιώργου Καμίνη το 2018 και ένα μεγάλο κομμάτι εκταμιεύθηκε επί Δημαρχίας Κώστα Μπακογιάννη, το μείγμα ήταν 50-50. Δηλαδή, ο Δήμος πήρε 5 εκατομμύρια και έπρεπε για τα έργα να βρει άλλα 50. Οπότε, σε εκείνη την περίπτωση, ο σκοπός και το αναπτυξιακό πλάνο του δανείου ήταν πολύ πιο ευρύ και σε ερμηνεία και σε περιεχόμενο. Οπότε μπορούσαν πολύ εύκολα να μπουν και να βγουν έργα τα οποία ήταν στην αρχή επιλέξιμα και δεν προχώρησαν ή κάποια που έγιναν επιλέξιμα μετά. Αυτή τη στιγμή, και αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουν όσοι μας ακούνε, το εξής, ότι ακριβώς επειδή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει πολύ υψηλά στην ατζέντα της, όπως και όλη η Ευρώπη, την ενεργειακή αναβάθμιση ως καταπολέμηση μεταξύ ανοίξης και της ενεργειακής στόχιας, δίνει κάποια έξτρα κριτήρια και κάποιες διευκολύνσεις σε ό,τι αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση. Οπότε, με αποτέλεσμα, αν κάποιος, οποιοδήποτε, θέλει να κάνει τροποποίηση της συγκεκριμένης δανειακής σύμβασης και να βγάλει την ενεργειακή αναβάθμιση και να βάλει κάτι άσχετο, θα αλλάξει όλο το μείγμα χρηματοδότησης.
0: Οπότε αυτό μπορεί να γίνει με μια απόφαση, ας πούμε, του Δημοτικού Συμβουλίου?
1: Ουσιαστικά πρέπει να γίνει αίτημα στην ΕΤΕΠ επίσημο και μετά η ΕΤΕΠ θα επεξεργαστεί το αίτημα και επί της ουσίας μετά από αυτό θα γίνει μια επεξεργασία που θα πάρει και πάρα πολύ χρόνο. Οπότε, στην τριετία, στα 3-5 χρόνια πρέπει να εκταμιεύσει ο Δήμος το δάνειο. Γιατί αυτοί είναι ορίζοντας που πρέπει το δάνειο να εκταμιευθεί. Τα 25 χρόνια είναι η αποπληρωμή του. Αυτά τα χρήματα πρέπει να απορροφηθούν στην επόμενη τριετία έως πενταετία. Θεωρώ πολύ δύσκολο οι διαδικασίες τροποποίησης και έγκρισης και εκ νέου ετοιμάτων εκταμιεύσεων να προχωρήσουν ώστε μία τροποποίηση του δανείου να είναι αυτή τη στιγμή μία προτεραιότητα.
0: Μάλιστα. Τώρα, γιατί επιλέξατε τη λύση του δανείου και όχι άλλες πηγές χρηματοδότησης? Η δημοτική παράταξη του κυρίου Μπακογιάννη σας κατηγορεί ότι υπάρχουν διαθέσιμα 14 εκατομμύρια ευρώ για τα σχολεία, τα οποία για κάποιον ανεξήγητο λόγο, όπως λένε, δεν αξιοποιούνται. Και ο κύριος Βουρδουμπάς από τη Λαϊκή Συσπήρωση Αθήνας λέει ότι έχουν πέσει πολλά λεφτά στο Δήμο Αθηναίων και θα μπορούσαν να είχαν αξιοποιηθεί προς την κατεύθυνση αυτή.
1: Σε αυτό το σημείο πρέπει να κάνω δύο διαφορετικές παρατηρήσεις. Το πρώτο είναι ότι τα 14 εκατομμύρια τα οποία αναφέρει η Αθήνα ψηλά είναι ένα κομμάτι μόνο του χρηματοδοτικού του πλάνου αναβάθμισης των σχολείων, το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, Το μείγμα χρηματοδότηση είναι 75-25. Τα 14 εκατομμύρια τα οποία λέει η Αθήνα Ψηλά έχουν ήδη τοποθετηθεί στο κομμάτι 25% που αφορά τους ίδιους πόρους του Δήμου Αθηναίων που πρέπει να μπουν στα σχολεία. Έχει ξεκινήσει η δημοπράτηση 9 σχολείων από αυτά τα 14 εκατομμύρια από τα οποία λέει η Αθήνα Ψηλά. Και θα προχωρήσουμε προσεχώς στη δημοπράτηση και των υπολείπων. Τώρα, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ενεργές προσκλήσεις και απευθυνθήκαμε και στα Υπουργεία Εσωτερικών και στα Υπουργεία Οικονομικών και στο Υπουργείο Παιδείας ζητώντας να μάθουμε αν υπάρχει κάποια πρόθεση, κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο θα βγει στο μέλλον, στο εγγύς μέλλον, το οποίο αναφορά βελτίωση και αναβάθμιση σχολικών μονάδων και δεχτήκαμε παντού αρνητικές απαντήσεις. Έχουμε, όπως αναδείχθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν είναι μόνο ότι το κτηριακό απόθεμα του Δήμου Αθηναίων στα σχολεία είναι πολύ παλιό και κατ' επέκταση χρειάζεται αναβάθμισης, αλλά ο Αντιμάρχος Υποδομών υπογράμμισε ότι, ότι υπάρχει και πόρισμα από τους αντισεισμικούς ελέγχους που κοστολογεί τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν, που κάποιοι συνδέονται και με τα ενεργειακά αυτών των σχολείων, τα αντισεισμικά, στα 4-8 εκατομμύρια τα επόμενα χρόνια, ώστε τα σχολεία να είναι πλήρως ασφαλή.
0: Θωρακισμένα.
1: Ναι, ακριβώς. Γιατί έγινε μια γενναία παρέμβαση από το Εθνικό Επιμελητήριο σε αντισεισμικό έλεγχο στα σχολεία και έχουμε υπολογίσει ότι στα επόμενα χρόνια χρειαστούν 4-8 εκατομμύρια ευρώ για τις παρεμβάσεις στα σχολεία. Οπότε πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή τα σχολεία στην Αθήνα είναι γύρω στα 400. Συνεπώς, τα χρήματα που απαιτούνται για να κάνουμε γενναίες παρεμβάσεις, τα περισσότερα από αυτά είναι πάρα πολλά. Έχουμε ήδη κάνει δύο αιτήματα στο Υπουργείο Εσωτερικών για χρηματοδοτήσεις που είναι αυτή τη στιγμή στον αέρα, αλλά είναι της τάξης των 4 και των 2 εκατομμυρίων, πέρα από τα 14 που λέει ο κ. Μπακογιάννης, αλλά συνεχώς ανακύπτουν καινούργιες ανάγκες, όπως αυτό που σας είπα για τα σεισμικά. Οπότε, και επειδή εγώ είμαι αυτοδιοικητικός τα τελευταία 2,5 χρόνια, σε κάθε συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου, σε κάθε συνεδρίαση όμως, υπάρχει μία ερώτηση ή μία αναφορά ή μία επιστολή από συλλόγους γονέων ή καθηγητών ή εκπαιδευτικών προς το Δημοτικό Συμβούλιο για προβλήματα στις σχολείες, στα σχολικά κτίρια. Οπότε εμείς το έχουμε ιεραρχήσει πάρα πολύ ψηλά και προεκλογικά και τώρα και θεωρούμε ότι και ο σκοπός και έτσι όπως είναι γραμμένο και το δάνειο από την τράπεζα, γιατί επαναλαμβάνω η τράπεζα δίνει 75% χρηματοδότηση, τόσο ψηλό ποσοστό, μόνο για το συγκεκριμένο λόγο, ενεργειακή αναβάθμιση και ειδικά σχολείων. Οπότε με την ενεργειακή αναβάθμιση, πέρα από την αναβάθμιση σχολικών μονάδων, επιτυχάμε και εξοικονόμηση στους λογαριασμούς του ρεύματος και θέρμανσης τα επόμενα χρόνια. Γιατί βλέπουμε όλοι ότι και αυτό είναι κάτι που πιέζει πάρα πολύ και τα νοικοκυρία και τις επιχειρήσεις και τους δημοσιοφορείς.
0: Κύριε Γιάνναρε, υπάρχει ένα πλήρες ολοκληρωμένο σχέδιο με συγκεκριμένα σχολεία, έργα και χρονοδιάγραμμα ή έχει επιχειρηθεί να εξασφαλίσουμε το δάνειο και μετά να προχωρήσουμε στην καταγραφή και στις ελλείψεις?
1: Κοιτάξτε, η καταγραφή και οι ελλείψεις υπάρχουν πάρα πολλά χρόνια τώρα. Ενώ υπάρχουν και από την ΕΣΠΕΔΕΣ και από τη Διευθυντική Υποδομή του Δήμου. Απλά τόσο καιρό αυτό που γινόταν ήταν ουσιαστικά μια οριζόντια παρέμβαση και όχι κάτι. Δηλαδή ήταν πολύ αποσπασματικές και ήταν συνολικές ανασχολική μονάδα. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Προφανώς η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, επειδή και λόγω του ρόλου της και λόγω του κύρους της, ζήτησε συγκεκριμένα στοιχεία και ζήτησε και συγκεκριμένα σχολεία. Εμείς, όπως είπα, έχουμε συνολικά στείλει 35 σχολεία που ξέρουμε...
0: 35 σχολεία από τα 400 δεν είναι όμως ένας μικρός αριθμός.
1: 35 είναι τα πρώτα για τα οποία είμαστε έτοιμοι.
0: Μάλιστα.
1: Για να εισπράξουμε το πρώτο κομμάτι της εκταμίευσης, την πρώτη εκταμίευση. Οπότε, έχουμε στείλει στοιχεία, έχουμε στείλει λογαριασμούς του ηλεκτρισμού και της θέρμανσης. Οπότε, Έχουμε στείλει στοιχεία, έχουμε στείλει λογαριασμούς του ηλεκτρισμού και της θέρμανσης. Mm-hmm. Έχουμε

0: αυτό θα επηρεάσει το πορτοφόλι των δημοτών?
1: Κοιτάξτε, η πρόθεσή μας προφανώς είναι στην περίοδο χάριτος στην οποία υπάρχει, δίνει στο Δήμο τη δυνατότητα να κάνει τον αντίστοιχο δημοσιονομικό προγραμματισμό του. Για το πορτοφόλι των δημοτών θέλω να πω το εξής, ότι τα δύο προηγούμενα χρόνια δεν υπήρξε καμία αύξηση των δημοτικών τελών, των ανταποδοτικών υπηρεσιών. Οπότε, ό,τι και αν υπάρχει σαν φωνή απ' έξω, σαν φήμη ή οτιδήποτε το οποίο δεν είναι επίσημο, ο Δήμος όλο αυτό τον καιρό, ακόμα και τη μισθοδοσία που είχε αυξηθεί για τους δημόσιους υπαλλήλους από το 24 και μετά πάρα πολύ ως απόλυτος αριθμός στο Ταμείο του Δήμου Αθηναίων, όχι για τον κάθε υπάλληλο μόνο μένα, ακόμα και αυτό έχει απορροφηθεί και δεν έχει μεταφερθεί ούτε διαδικτυολογιστήσεως, δηλαδή στα τέλη ή σε άλλες υπηρεσίες που έχουν αυξηθεί στους δημότες μας. Οπότε προφανώς θα γίνει αντίστοιχη προσπάθεια και σας λέω, επειδή υπάρχει περίοδος χάριτος των 5 ετών, ανεκταμίευση, δηλαδή αυτό το οποίο ακούγεται ότι 75 εκατομμύρια θα εγγραφούν την επόμενη μέρα σε απαιτήσεις του Δήμου Αθηναίων, δεν ισχύει. Οι απαιτήσεις εγγράφονται όταν εκταμιεύονται. Οπότε η πρώτη εκταμίευση, ο στόχος είναι να είναι το μάξιμο που μπορούμε να λάβουμε, που είναι 22 εκατομμύρια, το 30% του συνολικού ποσού. Και μετά σταδιακά και με την πρώτη των έργων θα γίνεται σταδιακά και τα επόμενα βήματα της επόμενης εκταμιεύσης. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής εδώ. Ότι προφανώς άμα σε 4 μήνες, σε 2 μήνες ή αύριο το πρωί εμφανιστεί πραγματοδοτικό πρόγραμμα ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό, το οποίο να μας καλύπτει ίσως όχι τελείως οικονομικά, αλλά αφορά το συγκεκριμένο σκοπό, προφανώς ο Δήμος θα δώσει έμφαση εκεί. Και γι' αυτό σας λέω ότι η τράπεζα δίνει διάφορες διευκολύνσεις το πώς θα γίνει ο Δήμος στο δάνειο. Αλλά σας λέω, επειδή δεν πήραμε καμία απάντηση από όλους τους φορείς που ρωτήσαμε που θα προσχωματοδοτήσουν το συγκεκριμένο έργο, και επειδή είναι πολύ επίγον από κάθε άποψη να γίνουν ισχυμές παρεμβάσεις,
0: στραφήκατε στη λύση της σύναψης
1: Ευρωπαϊκή. Ναι, απλά ότι αν εμφανιστεί κάτι καινούριο,
0: ήταν ξεκάθαρο αυτό που είπατε.
1: Μία πρόσκληση, αν βγει τον επόμενο χρόνο, εξάμηνο, τετράμηνο, αύριο το πρωί, προφανώς, επειδή σας λέω, οι μελέτες υπάρχουν, είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε φάκελο χρηματοδότηση.
0: Κύριε Γιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ για όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Θα περάσουμε τώρα σε ένα θέμα που αγγίζει την καθημερινότητα των πολιτών, την αναβάθμιση της γραμμής το τετραψήφιο. Αυτό 1595. Μαζί μας είναι η Αντιδήμαρχος Ισότητας Δημοτικών Ιατρίων και Παιδικής Προστασίας. Α, ωραία. Μέχρι να την έχουμε και πάλι στη γραμμή, γιατί είχαμε ένα προβληματάκι. Να σας πω ότι αναβαθμίζεται και πλέον η πρόσβαση σε δωρεάν ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες και προληπτικές εξετάσεις σε όλα τα δημοτικά ιατρία θα γίνει πιο απλή. Θα μας τα πει τώρα η κυρία Μαρία Στρατηγάκη, για να δούμε πώς αυτό μεταφράζεται στην πράξη για το Δημότη. Κυρία Στρατηγάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μιλάμε για το 1595, τον τετραψήφιο αυτό αριθμό που οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε και έχουμε χρησιμοποιήσει. Τι αλλάζει πρακτικά για τον πολίτη, για το δημότη?
1: Για τον πολίτη αλλάζει το εξής, ότι εκτός από τα ζήτηματα καθημερινότητας, για το οποίο μιλάμε για το 1595 και παίρνουμε για τα κλαδιά, για τις λακκούβες στον δρόμο και όλα αυτά, μπορούμε τώρα να χρησιμοποιήσουμε το 1595 για να φέρουμε πιο εύκολη πρόσβαση των πολιτών, των κατοίκων της Αθήνας, στα δημοτικά γιατρία. Όπως ξέρετε, έχουμε 7 δημοτικά γιατρία, ένα σε κάθε δημοτική κοινότητα, τα οποία προσφέρουν και ιατρικές υπηρεσίες και κοινωνικές υπηρεσίες και προληπτική ιατρική, και είναι πολύ σημαντικό μέσω του 1595 να μπορεί να κλείνει κάποιος κάποια ραντεβού κατευθείαν σε όποιο δημοτικό γιατρείο θέλει.
0: Χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζει τον τηλεφωνικό αριθμό του κάθε πολυδύναμου κέντρου.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα μπορεί δηλαδή, αν παραδείγματος χάρη θέλει κάποιος μια ειδικότητα και δεν την έχει το τάδε δημοτικό γιατρείο, μπορεί να κλείσει αμέσως ραντεβού σε κάποιο άλλο και να εξυπηρετηθεί πολύ πιο εύκολα. Υπάρχει μια ενιαία πλατφόρμα την οποία χειρίζεται το ειδικό εκπαιδευμένο call center του 1595, το οποίο είναι εξειδικευμένο. Έχουμε δηλαδή εκπαιδεύσει κάποια άτομα τα οποία να μπορούν να εξυπηρετήσουν, γιατί δεν είναι μόνο τα ιατρικά, είναι και τα κοινωνικά. Επειδή προσφέρουμε και υπηρεσίες ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού, υποστήριξη διατροφολόγου, διάφορες ειδικότητες, είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να γίνει, δηλαδή, αν θέλετε, και μια υποστήριξη, μια συζήτηση, όχι απλώς ένα κλείστε μου το τάδε ραντεβού, αλλά να υποστηριχθεί ο πολίτης για το τι ακριβώς
0: και να τον κατευθύνουν εκεί που πρέπει, σωστά.
1: Ακριβώς, γιατί τα δημοτικά γιατρία δεν είναι μόνο, είπαμε, ιατρικά, είναι και κοινωνικών υπηρεσιών και είναι βασική δομή, και η Δημοτική Αρχή εδώ θέλουμε να τα ενισχύσουμε, να τα μεγαλώσουμε, να τα κάνουμε πολύ πιο κοντά. Το σύνθημά μας «Είμαστε δίπλα σου» των κοινωνικών υπηρεσιών στην ουσία υποστηρίζεται από αυτή τη νέα μας υπηρεσία για τη διευκόλυνση των πολιτών.
0: Άρα,
1: ελπίζουμε, ελπίζουμε να έχουμε να εξυπηρετήσουμε περισσότερο κόσμο αυτόν τον τρόπο.
0: Άρα μιλάμε για μια πρόσβαση πραγματικά ισότιμη για όλους, χωρίς εμπόδια, σωστά?
1: Χωρίς εμπόδια, χωρίς να ξέρει κάποιος, να θέλει να ξέρει το συγκεκριμένο αριθμό, και κάποιο άτομο το οποίο δεν ξέρει, έχει μια ανάγκη, αλλά δεν ξέρει ακριβώς τι ειδικότητα θα χρειαστεί στους κοινωνικούς επιστήμονες, αν θα χρειαστεί ένα ψυχολόγο, αν θα χρειαστεί μια βοήθεια για το παιδί του. Όλα αυτά θα διευκολύνει το call center που έχει προσαρτηθεί, ας πούμε, ειδικά για τα δημοτικά γιατρία στο 1595, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη υποστήριξη. Αυτός είναι ο στόχος μας και γι' αυτό προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο.
0: Άρα το 1595 λειτουργεί όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.
1: Ναι, το 1595, όχι, το 1595 λειτουργεί 24 ώρες για όλα τα διάφορα, όλα τα διάφορα ζητήματα που έχει βάλει. Το δικό μας το call center, αν θέλετε, τα δημοτικά γιατρία, λειτουργούν 8 με 8, γιατί σε αυτό το διάστημα είναι ανοιχτά τα δημοτικά γιατρία.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε 8 με 8, το 1595 προωθεί στο ειδικό, στην ειδική ομάδα τηλεφωνητών, τηλεφωνητριών, που ασχολούνται με τα δημοτικά
0: γιατρία.
1: Καλά κάνετε
0: και το διευκρινίζετε. 8 με 8 λοιπόν στο 1595 για τα δημοτικά γιατρία, τις υπηρεσίες των δημοτικών ιατρίων. Σχεδιάζεται κάτι άλλο αυτές τις μέρες, κυρία Στρατηγάκη?
1: Αυτές τις μέρες έχουμε ήδη τρέχει μια εφαρμογή, ένα πρόγραμμα για δωρεάν, φυσικά όλα αυτά είναι δωρεάν στα δημοτικά γιατρία, για γυναικολογικό έλεγχο κάθε Πέμπτη στο δημοτικό γιατρίο της τέταρτης κοινότητας, που είναι στον Κολωνό, και ετοιμάζουμε και καινούρια προγράμματα και για τη διακοπή καπνίσματος, που το μέσο του 1595 μπορεί να κλείσει κανείς ραντεβού, αλλά και ετοιμάζουμε και ένα καινούριο κέντρο για τις διατροφικές διαταραχές. Μάλιστα. Δηλαδή επεκτείνουμε το πρόγραμμά μας με τους διατροφολόγους, και σε κέντρο διαταραχών με υποστήριξη επιστημονική από το Αρετέιον, από τους καθηγητές του Αρετέιον, έτσι ώστε να διευρύνουμε ακριβώς την δυνατότητα να αντιμετωπιστούν και διατροφικές διαταραχές, όχι απλώς διαιτολογικές συμβουλές.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σας. Που καλύπτετε και μας υποστηρίζετε στις
0: κοινωνικές
1: υπηρεσίες. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Και φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Μιλήσαμε για τα σχολεία, για τις επιλογές και τις προτεραιότητες και για ζητήματα που αγγίζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Να σας θυμίσουμε ότι αύριο στην πλατεία Συντάγματος έρχεται το Athens Pride 2026, και εκεί από τις 6 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ θα βρίσκεται το βανάκι του Αθήνα 984 με τις Ντάμες Σπαθή, Ελεονόρα Ορφανίδου και Ελευθερία Κουμάντου. Γιατί και φέτος ο Αθήνα 984 στηρίζει το Athens Pride. Ευχαριστούμε τους καλεσμένους μας και φυσικά όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή την ίδια ώρα εδώ στον Αθήνα 984. Από το Χρήστο Κάπο, τη Μαρία Δασκαλάκη, τον Διονύση Φίρστ που απαντούσε στο 213-09-09-100 και την Ανταλία Κανταρτζή που ήταν στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας και καλό Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Καλλιόπη Βανού και αμέσως μετά Ευτύχης Γρυφάκης και ώρα Αθήνας.
2: Αθήνα 984, ο σταθμός της πόλης μας.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: 104 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας και όμορφη ημέρα. Αθήνα 984, μια μέρα στην Αθήνα, παρέα, την ώρα που ξημερώνει, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 6 με 7. Ευηρεντήφη στη ρύθμιση του ήχου. Αχ Γιώργο μου, καλέ μου φίλε Γιώργο, Λίλη Φωτοπούλου, τι είχε εν τη ρήμη του λόγου κανείς. Πάμε από την αρχή. Κυρίες και κύριοι, καλή σας και όμορφη μέρα. Η Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, ο Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο με ακούλπα ο Γιώργος Αποστολίδης. Παίρνεις προβολής διεθνώς στον Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό, το παγκόσμιο κύπελλο σε εξέλιξη ο αγών, 4 Ηνωμένες Πολιτείες, 1 η Παραγουάη, Σπίτι Γκονζάλες.
2: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

Στέλι Γκονζάλες με το σομπρέρο. 6 και 5, πολύ πολύ καλημέρα σας στην Αθήνα. 84, μια μέρα στην Αθήνα. Είναι η μέρα Σάββατο και ο όμορφος Ιούνιος έχει κιόλας 13. Ελληνικό καλοκαίρι με τις αναταράξεις αναμενόμενες ή απρόσμενες, μας λένε οι μετεωρολόγοι. Λίγες νεφώσεις σήμερα, αυξημένες μέχρι τα απογευματάκι. Τοπικές βροχές, πιθανόν μέχρι το μεσημεράκι, με μονομένες καταιγίδες, κυρίως ανατολικά. Αυτά σήμερα στη Μητροπολιτική Αθήνα, Ήτη. Στην Αττική και βέβαια χθες, σε άλλο σημείο, χαλάζια, λιώσια, χαρνές, θύβα. Αλλού δεν πήρε κανείς είδηση, μόνο σύννεφα ήρθαν και φύγαν. Η θερμοκρασία από 20 έως 27-28 βαθμούς Κελσίου, αυτό αναμένεται σήμερα, 5-6 μπουφόρ τοπικά, ανατολικά 3-5 για την ακρίβεια. Είναι Σάββατο και ο μήνας έχει 13 Αγίου Τριφυλίου, ευχές όσοι εορτάζουν τον ερχομό της κάθε καινούργιας μέρας. 2-13-09-09-104 για την καλημέρα σας, τα μηνύματά σας και στο Viber 6-9-48-9-84-9-84 για τις δικές σας πρωινές σκέψεις. Πολύ καλημέρα στην κυρία Αντωνάτου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήδου και τα βιβλία της ημέρας και σήμερα Εδουάρδο Γκαλεάνο, εκδόσεις με τέχνη, ο ποδόσφαιρος, η σκιά και στο φως, άκρος ενδιαφέρον, άκρος επίκαιρον, καθώς το Μουντιάλ είναι σε πλήρη εξέλιξη, 1-1 ο Καναδάς, έχανε τη Βοσνία, ευτυχώς σοφάριζε, γηπεδούχη, γιορτή και στο Τορόντο για την κίνηση του Μουντιάλ, η ισοπαλία για αρχή με την Βαλκανική ομάδα, για την οικοδέσπια ομάδα του Καναδά και ΗΠΑ Παραγουάη, 4-1 σε ένα πανηγυρικό πλαίσιο. Εκδόσεις με τέχνη, ο ποδόσφαιρος, η σκιά και στο φως, ιστορίες από το Μουντιάλ και βεβαίως η παραλληλπολιτική πραγματικότητα με πολλές οπτικές, πρόσωπα, γεγονότα, λεπτομέρειες άγνωστες. Εκδόσεις Πατάκη και σήμερα, Αριστοτηροπούλου. Σενιωρίτα, με φόντο την πόλη του Μεξικού και μια τακερία.

Αθήνα Νέα 84, λέξεις, σκέψεις, μελωδίες και η έννοια της συντροφιάς μέσα από το ραδιοφωνάκι και βέβαια η ειδησιογραφία. Τα κέντρικα γεγονότα των καιρών. Με τους διεθνείς προβολείς, τι μελιγενέστε, στο 80-85%, όχι 100%, η συμφωνία θα υπογραφεί εντός των ημερών, θα γίνει αύριο Κυριακή. Για να δούμε τι μελιγενέστε. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος, η πιθανότης για την υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν και η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, προειδοποιήσει ότι οι δύο πλευρές δεν έχουν διασχίσει ακόμα τη γραμμή τερματισμού. Για να δούμε αυτή τη συμφωνία πλαίσιο. Μια περίοδο 60 ημερών για τεχνικές συνομιλίες. Μια συμφωνία που θα ανοίξει και πάλι τα στενά του ορμού και θα άρει τον αποκλεισμό που επέβαλε οι Ηνωμένες Πολιτείες στα Ιρανικά λιμάνια. Και διαβάζει κανείς πολλά και ποικίλα. Διαβάζει το Ιράν, ζητάει στο τραπέζι να σταματήσει και το Ισραήλ να χτύπα τον Νότιο Λίβανο. Ή άλλα ρεπορτάζ για την οπτική από το Τελαβίβ να επεκταθεί και να συνεχίσει τις επιθέσεις στη Συρία, στη Γάζα και στο Νότιο Λίβανο. Με πολλές και διαφορετικές πληροφορίες. Αλλού αναφέρονται ότι θα ξεπαγώσουν προγράμματα οικονομικά, δεσμευμένα κεφάλαια τα οποία έχουν δεσμευθεί από το Ιράν βεβαίως, τόσο από οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και από τους συμμάχους του κόλπου. Και τη μελιγενέστερη όσον αφορά τη διάλυση του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος για να ανακτήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες το εμπλουτισμένο ουράνιο, το οποίο θα καταστραφεί επί τόπου και μετά θα βγει από τη χώρα. Για να δούμε, είναι καταχωνιασμένο σε κάποια απίθανα βάθη. Πότε δεν ήταν η ειρήνη τόσο κοντά, αναλύει ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, κ. Σαρίφ, και ανακοίνωσε ότι οι δύο χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν, έχουν καταλήξει τελικό συμφωνημένο κείμενο της ειρηνευτικής διαδικασίας. Για να δούμε. Και βεβαίως βολές ο κ. Σαραγτσί από πλευράς του Ιράν να σημειώνει ότι το Ισραήλ επιδιώκει να εκτροχιάσει μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Και ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ να σημειώνει, όπως γράφει το δελτίο ειδήσεων του Αθήνα Νέα 84, ότι δεν θα αποσυρθεί από τα εδάφη που έχει θέσει υπό τον έλεγχό του στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα. Και βεβαίως η Δυτική Όχθη, που όλη η Ευρώπη και η ελληνική πραγματικότητα να σημειώνει ότι πρέπει να αποσυρθούν οι έπικοι, να ακολουθηθούν οι διεθνείς κανόνες. Η δυσιογραφία έχει τα χίλια μύρια όσα. Η κοινωνική, η οπτική, το αστυνομικό ρεπορτάζ, συμμορίες νεαρών, ανηλίκων, οι περισσότεροι να έχουν στήσει μια μεγάλη φάμπρικα με ναρκωτικά, με βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου και να χτυπούν και να τροποκρατούν νεότερα παιδιά, τα οποία άλλες φορές να καταγράφουν τα ρεπορτάζ έντρομα, να τους τηλεφωνούν με προβλήματα υγείας και την αίσθηση ότι χάνονται. Και βεβαίως τα πολυτελή αυτοκίνητα και πάει λέγοντας. Πολλά κοινωνικά ζητήματα έχουμε και πολλά προβλήματα με την νεολαία, με νέους ανθρώπους που έχουν παρασυρθεί από το εύκολο χρήμα με πολλές παραβατικές συμπεριφορές και βεβαίως ερωτηματικά για την επόμενη μεθεπόμενη μέρα. Η δυσιογραφία έχει συλλήψεις. Οπότε να το πιάσει. Στελέχη του λιμενικού έλαβαν έναν Έλληνα και ένα Κύπριο, εμπλέκονται σε υπόθεση με παράνομη μεταφορά μεταναστών στην Ίσο Κέρο, εκεί στο Κουφονίσι μπροστά. Του εντόπισαν. Στην ατζέντα οι πολεοδομίες, έχετε διαβάσει και έχετε ακούσει πολλά και ποικίλα. Στην ατζέντα παραιτήσεις γενικών γραμματέων. Και ο κώδικας για τους Δήμους. Μεταξύ άλλων, να αποχωρήσουν οι πολυδομίες από τους Δήμους, να ξαναπάνε σε ένα κεντρικό επίπεδο. Θυμάται κανείς πολλές δεκαετίες πριν, αγαπητή μου Λίλη Φωτοπούλου, όταν αποκεντρώθηκαν οι πολυδομίες, το υπεχοδέ τότε, για να πάνε στους Δήμους για καλύτερη εξυπηρέτηση. Τώρα η αντίθετη οπτική. Όπως και όσοι που κάποτε κατακαιρματίστηκε. Τρένοσέ, γεωσέ, κεντρικό σωσέ και πάει λέγοντας, και μετά ο νέος σωσέ να ενοποιήσει τις υπηρεσίες. Η ζωή μας κύκλους κάνει και πολλές φορές με τραγική εξέλιξη. Η δυσιογραφία έχει το Πεντάγωνο που έδωσε στη δημοσιότητα ένα ακόμα πακέτο αρχείων με θέσεις UFO, αποδέσμευσε 6 βίντεο και ηχογραφήσεις που είχε στη διάθεσή της η NASA για κάποιες αιωρούμενες σφαίρες πετούν αθόρυβα. Η δυσιογραφία έχει τον νόμο Κατσέλη και τις αποφάσεις που ελήφθησαν σε δικαστικό επίπεδο ολομέλεια Αρείου Πάγου, που ουσιαστικά δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν περάσει από πολλές συμπληγάδες από τους σέρβισες, τους εξυπηρετητές, τα φαντς και τις τράπεζες. Δηλαδή να μην υπολογίζει ο τόκος σε όλο το κεφάλαιο, αλλά στη δόση. Και τώρα στη διαδικασία αυτή πολλά ακούει κανείς. Ο κύριος Στουρνάρας, ο διοικητής τραπέζης της Ελλάδος, να αναφέρει ότι αυτή η απόφαση δεν ήταν καθαρή.
τουλάχιστον επιδέχεται πολλών αναγνώσεων. Και πρέπει να δει κανείς πώς θα λυθεί αυτό το πρόβλημα, διότι αυτή τη στιγμή διαφορετικά το διαβάζουν οι μεν, διαφορετικά το διαβάζουν οι δε. Δηλαδή, οι δανειολήπτες βλέπουν μια λύση, οι τράπεζες και οι σέρβισες αναζητούν την άλλη οπτική πίσω από τις λέξεις και πώς με λίγα λόγια μπορούν να αποφύγουν αυτή τη διαδικασία ή τι διαδικασίες θα επιβάλλουν στους δανειολήπτες προκειμένου να καθυστερήσει και τη σύνδετη μέλη γενέστε. Και ο κύριος Σαμαράς έκανε αναφορές με γραπτή δήλωση για τον νόμο Κατσέλη, τις ρυθμίσεις και την απόφαση του Αρείου Πάγου και κάνει μία για ιστορική δικαίωση και καλεί τις τράπεζες και τα φαντς να συμμορφωθούν άμεσα και υπογραμμίζει την αυστηρή υποχρέωση της κυβέρνησης να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της χωρίς εκπτώσεις ή κολυσιεργίες. Και σκέφτεται κανείς ήξεις αφήξεις πολλές αποφάσεις, ήξεις αφήξεις ούκ των τόκων θνήξεις. Και πού μπαίνει αυτή η περίφημη κόμμα, αυτό το περίφημο κόμμα. Στο πολιτικό σκηνικό, το ευρύτερο, πολλά γίνονται, κυρία Καραστιανού, στο Αττικόν, ράτζα και τμήματα που εγκαινιάζονται αλλά δεν λειτουργούν λόγω υποστελέχωσης και η κυρία Κωνσταντοπούλου να ζητάμε αίτημά της προς την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και το Προεδρείο αυτής να κληθεί ο κύριος Ταλντήλια και ο κύριος Δημητριάδης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το θέμα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Σε άλλα μέρη, σε άλλα νερά, το Ισραήλ, το Παρίσι, δηλαδή και η γαλλική κυβέρνηση. Και ο Πρωθυπουργός κατηγορεί μια εταιρεία από το Ισραήλ, τεχνολογική εταιρεία, για παρέμβαση σε εκλογές και της Γαλλίας και της Σκωτίας. Και για μέσω λογαριασμών social media να στοχοποιούν, ας πούμε, το Εθνικό Κόμμα της Σκωτίας και την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό να έχουν επενδύσει στις δημοτικές εκλογές και στη Γαλλία αλλά και στη Νέα Υόρκη. Ο Τέμπορα, ο Μπόρες, δεν το φανταζόταν κανείς. Η δισιογραφία έχει και τι δεν έχει. Έχει από 1η Ιουλίου εφαρμογή σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας πρόγραμμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, τον ανακοίνωσε ο κ. Γεωργιάδης στο Summit, το συνέδριο των φαρμακευτικών εταιριών. Έχει και τη δισιογραφία τον καταστατικό χάρτη της χώρας, το Σύνταγμα, η αναθεώρηση, τη μέλη γενέστε. Αν συνενέσουν κόμματα και υπάρξει ήδη το όριο των 180 ψήφων στην παρούσα προτείνουσα Βουλή, στην επόμενη, η οποία είναι αναθεωρητική, θα χρειαστούν 151 ψήφοι. Αντίθετα, όσα άρθρα συγκεντρώσουν τώρα 151 ψήφους, θα χρειαστούν στην επόμενη Βουλή αυξημένη πλειοψηφία για να εγκριθούν 180, με λίγα λόγια. 18 άρθρα του Συντάγματος προς αναθεώρηση, η συζητή σε πλήρη εξέλιξη, η Επιτροπή συγκροτήθηκε, τον Αύγουστο θα δούμε τη μέλη γενέστε. Ολοκλήρωση προβλέπεται γύρω στις 10 Αυγούστου των διεργασιών της Επιτροπής. Η δισιογραφία που έχει πολλά και ποικίλα. Ενδεχομένως να ενταχθούν άλλες 30.000 δικαιούχοι στο φετινό πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Το εξετάζει το Υπουργείο Εργασίας, το εξετάζει η ΔΥΠΑ. Έχουν δοθεί 300.000 βάουτζερ με αιτήσεις συμμετοχής πάνω από 800. Διότι οι διακοπές για πολλούς είναι ένα μακρινό στόχος, ένα δύσκολο όνειρο προς επίτευξη. Η ώρα 6 και 4, τι να πιάσεις, τι να αφήσεις. Προχωρούμε. Σεζάρια Εβόρα, Dormi Amor. Σεζάρια Εβόρα, διεθνούς φήμης καλλιτέχνης από το Πράσινο Ακροτήριο. Εκεί για να βλέπει κανείς το χάρτη που βρίσκεται το Πράσινο Ακροτήριο στη μέση του Ατλαντικού ή το Κουρασάο στις Ολλανδικές Αντίλες και μετέχουν στα μεγάλα γήπεδα του Μουντιάλ.

0: Αθήνα 984, μια μέρα στην Αθήνα. Πρωινό Σαββάτου και εμείς κάνουμε μια βόλτα. Και ταξιδεύουμε στην ειδησιογραφία. Ξεφυλίζουμε σελίδες της ζωής ημών των ιδίων. Η συμφωνία, η μη συμφωνία. Οι άνθρωποι χάνονται στο Λίβανο. Η στάσιμη κατάσταση στις τέπες της Ουκρανίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πού συνεπάγεται αύξηση και των δανείων, αλλά όχι αυτόματα αύξηση και του επιτοκίου των καταθέσεων, μια άλλη ιστορία. Και ο νόμος Κατσέλη και η δικαίωση των δανειοληπτών και μέχρι να ξετυλίξουν το κουβάρι για να μπορέσουν να μην υπολογίζεται στο σύνολο του ποσού ο τόκος κάθε μήνα. Η σύνθερη πραγματικότητα, ελληνικό καλοκαίρι, η συμπίεση των συντάξεων του συστήματος Ήλιος, τα ρεπορτάζ για τα πλοία της γραμμής και την πληρότητα στα νησιά που θα αρχίσουν να κυριαρχούν στην ειδησιογραφία, η επαγρύπνηση πυροσβεστικής και το καθαρισμό των οικοπαίδων, το νομοσχέδιο για τις νέες δυνατότητες της αυτοδιοίκησης στη μελιγενέστα στην επόμενη μέρα και το σχέδιο κωδικοποίησης του αχανούς πεδίου της χωροταξίας, η ζωή μόνο των ιδίων και παράλληλα σε γειτονιές της πολιτείας στα μέσα του Ιουνίου, πόσα πράγματα γίνονται γύρω μας, εκδηλώσεις, ένα θετικό αποτύπωμα, συναυλίες, παραστάσεις και πολλές φορές μέσα από μια εκδήλωση, μια μουσική βραδιά, ξετυλίγεται αφενός το νήμα μιας ιστορίας. Και αφετέρου, η προσπάθεια κάποιων ανθρώπων. Θα καλημερίσουμε θερμά performer, πιανίστας, παραγωγός, με πολλές ιδιότητες, μια βραδιά απόψε στο θέατρο Βρυλισσίων, στον Ταμάρι, στο Αλίκη Βουγιουκλάκη. Lemon and Special Piano Night. Μια οκταετία έχει συμπληρώσει ο κύριος Μελαχρινός Βελέτζα σε μια ειδική βραδιά και ένα ταξίδι που ξεκινάει το 1900. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς έτσι είναι, κύριε Βελέντζα.
1: Έτσι βέβαια. Είναι ένα ταξίδι στον χρόνο και για το ίδιο το έργο. Είναι η ιστορία του πιανίστα 1900, ο οποίος γεννιέται πάνω σε ένα καράβι και δεν κατεβαίνει ποτέ από αυτό. Αλλά και ένα ταξίδι μέσα από το ίδιο το έργο και την παράσταση που κάνουμε 8 χρόνια τώρα. Είναι πολλά τα χρόνια, πολλά τα βιώματα και πολλές συναντήσεις με ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα. Και με έναν τρόπο είναι κάτι παραπάνω από μια παράσταση όλο αυτό.
0: Και είναι κάτι παραπάνω από μελωδίες και νότες. Αν κανείς ξεκινήσει την ιστορία του πιανίστα 1900.
1: Η ιστορία του 1900 είναι νομίζω μια ιστορία πανανθρώπινη για την ευτυχία. Για το που νιώθουμε ευτυχισμένοι, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε απίστευτο ταλέντο. Τον εγκατέλειψαν οι γονείς του, ήταν μετανάστες, μην έχοντας χρήματα, σε μια κούτα από λεμόνια πάνω στο πιάνο, εξού και το όνομα Λέμον. Και 1900 η χρονιά που τον βρήκε, έτσι τον βάφτισε ο ναύτης που τον βρήκε. Και παρά το ταλέντο του, αυτός ο άνθρωπος δεν κατέβηκε ποτέ. Οπότε φέρνει στο ερώτημα αυτό το έργο, φέρνει στην επιφάνεια το ερώτημα που νιώθουμε ευτυχισμένοι και αν φοβόμαστε τελικά να κατέβουμε από το καράβι στο οποίο έχουμε γεννηθεί.
0: Μια ταινία του Τζέπε Τορνατόρε, ο θρύλος του 1900.
1: Είναι μυθαπλασία, αλλά είναι πραγματικά, θα μπορούσε να είναι πραγματική ιστορία. Να σας πω ότι έχοντας ταξιδέψει και συμπληρώνοντας σχεδόν 200 παραστάσεις στα Βρυλίσσια απόψε όταν παίξουμε στο θέατρο Νταμάρ, θα είναι η 195η παράσταση και τις μετράμε μία-μία γιατί για εμάς πραγματικά είναι ξεχωριστές και είναι μια εμπειρία λόγω της τοποθεσίας διαφορετικής που παρουσιάζεται κάθε φορά. Έχουμε συναντήσει λοιπόν ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά δεν έχουν φύγει από τον τόπο τους, θα μπορούσε να είναι ο 1900, οπότε υπό αυτή την έννοια το θέατρο μερικές φορές συναντά την ίδια τη ζωή.
0: Γι' αυτό και διαρωτάστε και θέλετε το ερώτημα, εσύ φοβάσαι να κατέβεις από το πλοίο που γεννήθηκες, από το σημείο αναφοράς σου, δηλαδή από τον τόπο σου, από εκεί όπου είσαι οριοθετημένος επάπειρον. Αυτό εννοείται.
1: Ακριβώς. Και είναι υπέροχο και το κείμενο του Αλεσάνδρου Μπαρίκο, γιατί στην ουσία μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος μέσα από τον περιορισμένο του χώρο των 88 πλήκτρων μπορεί να κάνει απεριόριστους συνδυασμούς και να ζήσει την απεραντοσύνη μέσα από τη φαντασία. Και στο τέλος, το μονόλογο του λέει ότι αν κατέβω στην πόλη, όπου έχετε άπειρες επιλογές, τι από όλα αυτά μπορώ να επιλέξω. Που νομίζω έχει μεγάλο νόημα για την εποχή μας αυτό.
0: Ιδού και η αλληγορία και η πραγματικότητα. Και βέβαια, κυρίες και κύριοι, ο κ. Μελαχρινός Βελέντζας, πέρα από την παράσταση αυτή, τον σημείωσε 195 σημεία αναφοράς σε τόπους που δεν το περιμένει κανείς. Να βρεθεί κανείς σε ένα λιθόστρο τωρινό χωριό ή να έχει θέα τη λίμνη της Καστοριάς ή κάπου στην όχθη του Λαδώνα.
1: Ακριβώς. Είναι οι επόμενοι προορισμοί. Μαζί θα πάμε και αμέσως μετά και στην Κάριστο. Έχει παρουσιαστεί αυτή η παράσταση εμπλώς, σε κυριοβολημένο καράβι, σε σημεία τα οποία για πρώτη φορά συνέβη παράσταση και κυριολεκτικά στη στεριά, στη θάλασσα ή κάπου ανάμεσα. Και αυτό είναι και μια μετακίνηση και για εμάς που κάνουμε την παράσταση, αλλά και για τους ίδιους τους θεατές, που είναι κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ καλλιτεχνικά, πώς μετακινούμαστε μέσα από την ίδια τη διαδικασία της θέασης. Πραγματικά να είναι μια εμπειρία αυτό που βιώνουμε παρέα.
0: Θα μοιραστείτε μαζί μας δύο-τρεις τόπους που είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ή σημειολογία για εσάς?
1: Ναι. Βέβαια, ο ένας είναι, το συζητούσαμε τις προάλλες σε μια παρέα στο Γαλατά Τριζινίας, όπου έχουμε πάει μέσα σε ένα κτήμα λεμονιών να κάνουμε την παράσταση και περνούσε έξω από αυτό το κτήμα μια γυναίκα η οποία δεν είχε δει ποτέ τη θέατρο, ήταν γύρω στα 70 νομίζω, και με ρώτησε με απορία, έτσι τι κάνετε εδώ, της λέω θα κάνουμε μια θεατρική παράσταση και με ρώτησε τι λέει το έργο, τι θέμα έχει. Και της είπα για έναν άνθρωπο που δεν έχει φύγει ποτέ από τον τόπο του. Οπότε με κοίταξε απορριμμένη και μου λέει: κάνεις παράσταση για μένα? Γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν έχει φύγει ποτέ από εκείνο το χωριό. Ήρθε στην παράσταση, ήταν πολύ συγκινητικό. Οπότε ήταν έτσι πολύ ωραία εμπειρία. Αυτό είναι μία αναφορά. Επίσης την προβλήτα της Τίκλας, Γκαρδαμίλη, όπου καμιά φορά τελειώνει το έργο και υπάρχει βουτιά από το χαρακτήρα του έργου στη θάλασσα, κυριολεκτικά, γιατί χάνεται στην αγκαλιά της θάλασσας στο τέλος του έργου. Και το σημείο από όπου βούτυξα είναι το σημείο που πριν 40 χρόνια είχε γίνει, σε εκείνο το σημείο ανεβαίνει πάρα πολύ το νερό και είχε πάρει ένα αυτοκίνητο και είχε βουτήξει ένα νεαρό παιδί τότε διασώστης, ο οποίος νίγηκε τελικά. Και την παράστασή μας την είχε παρακολουθήσει μια γυναίκα πάλι ηλικιωμένη, όπου αυτός ήταν φίλος της τότε. Και εγώ, μην γνωρίζοντας από πού πήδηξα, κάπως ενεργοποιήθηκε η μνήμη του τόπου. Οπότε, παίζοντας σε όλα αυτά τα σημεία, συμβαίνουν πράγματα που είναι τυχαία, αλλά καθόλου τυχαία, γιατί κάπως ενεργοποιείται η μνήμη του τόπου. Και μπορεί να συμβεί μόνο με αυτόν τον τρόπο, αν βγούμε έξω από, ξέρετε, το συνηθισμένο τρόπο που κάνουμε τα πράγματα.
0: Κύριε Βελέντζα, σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια στο Λέμον σας, καλή συνέχεια στο έργο σας το 1900 και καλά ταξίδια σε όχθες, βουνά και ποτάμια.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πράγματα που γίνονται στην πόλη, στην Μητροπολιτική Αθήνα, παράλληλα με την κεντρική ειδησιογραφία. Εδώ στην Τεχνόπολη, μουσική Τεχνόπολη, υπόγεια ρεύματα σήμερα. Και στο Ηρώδιο, Σταμάτης Κρανάκης, η δική του λύση στράτη. Το φεστιβάλ κινηματογράφου της Κίνας ξεκινάει την άλλη εβδομάδα στο ΛΑΙΣ. Βάζει κανείς ένα προγραμματισμό. Προσεχή σε εκδηλώσεις. 18-22 Ιουνίου στο ΛΑΙΣ για τους φίλους του κινέζικου σινεμά. Αρχές Ιουλίου, ΚΟΑ, ένα λαμπερό γκαλά όπερας στο Λυκαβητό. Ηλίας Βουδούρης, Μυρτό Παθανασίου, Βαρύτερος Δημήτρης Πλατανιάς. 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Από τώρα κανείς βάζει στην ατζέντα. Ο καιρός ελπίζουμε να είναι καλός, να μην αναβάλλονται παραστάσεις όπως και χθες που μας λένε ακροατές. Πήγανε στο ελληνικό κόσμο, ο Μανώλης Χιώτης, μια καρδιά, 4 χορδές. Ψιλόβροχο, ο καθής έκλεισε την επόμενη παράσταση που επιθυμεί να δει και καλά να περάσει. Τη Δευτέρα, μια αιμοδοσία, προεδρικό μέγαρο, σημειολογία. 9 με 3 το μεσημέρι, ημέρα της αιμοδοσίας. Άλλα πράγματα που γίνονται γύρω μας, στο πεδίο του Άρεως, η στέγη. Στέγη Radio, Live from the Park, πεδίο του Άρεως, περιφέρεια Αττικής, η συνεργασία 7 το απόγευμα μέχρι 11 το βράδυ, που φιλοξενεί κάθε μέρα μουσικές συναντήσεις, φωνές, ήχους από διαφορετικές σκηνές με δεκάδες DJ και μουσικούς παραγωγούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πράγματα που γίνονται γύρω μας. Αύριο Κυριακή ξεκινά και το Φεστιβάλ Νέων Δημιουργών Άδειος Χώρος στην Κυψέλη, στο Θέατρο Σοδού Κυκλάδων. Η ώρα είναι 6.30, κυρίες και κύριοι, πρωινό Σαββάτου με τις καιρικές αναταράξεις. Κάποιοι αποτρέπονται από τη βουτιά του Σαββατοκύριακου, κάποιοι είναι απτόητοι, σε κάθε περίπτωση βάρκα στο γυαλό.

Βάρκα στο γυαλό, 6:32. Πολύ, πολύ καλημέρα. Στην κυρία Ταχιτζή, στον κύριο Παπαδημητράτο, στον κύριο Ζαχαρίτσα και στον κύριο Τζίμα. Ναι, τα κυρίες του Ολυμπιακού, βεβαίως, βεβαίως. Και αυτό στην ατζέντα της ειδησιογραφίας, με την μεγάλη τους διάκριση που κέρδισαν χτες μια ακόμα φορά, τέταρτη φορά στην κορφή της Ευρώπης, το πόλο των γυναικών, να κερδίζει την Φερεντσβάρος στα πέναλτι. Και δεν είναι λίγο πράγμα, με πολλά χαμόγελα. Καλημέρα στον κύριο Γραμματικόπουλο, στον κύριο Ζαχαρίτσα, στην κυρία Βρότσου, στον κύριο Χατήρη, στην κυρία Στεφανάκη, στην κυρία Κλεαρέτη. Καλημέρα στον κύριο Νικολάου, σε παλαιούς και νέους φίλους. 2-13-09-09-104. Για την καλημέρα και τα μηνύματά σας πάνω στις μελωδίες απαντούμε, και το 6948-984-984 Viber, αν επιθυμείτε, για να μας στείλετε ένα μήνυμα, μια καλημέρα που δεν πέφτει ποτέ κάτω. Βιβλία της ημέρας, Αριστοτηροπούλου, εκδόσεις Πατάκη, Σενιωρίτα, με φόντο την πόλη του Μεξικού, Κινατακερία, και εκδόσεις Μετέχμιο, Εδουάδο Γκαλεάνο, το ποδόσφαιρο στη σκιά και στο φως, άκρος επίκαιρον στην εποχή του Μουντιάλ που είναι σε πλήρη εξέλιξη, με ευχόμεθα ωραίους αγώνες. Η ζωή στην πόλη, με πράγματα που γίνονται γύρω μας και έχουν και αυτά τη σημασία τους. Στο Ρουφ πάμε μαζί στην αυλία απόψε, Αδριάννα Μπάμπαλη και Γιώργης Χριστοδούλου. Στο τρένο του Ρουφ μια ωραία βραδιά με μουσικούς, φλάουτα, μελωδίες και πιάνο. Η Εκστρατεία Ανάγνωση και Δημιουργικότητας, Εθνική Βιβλιοθήκη, Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων, από τη Δευτέρα ξεκινάει στο Σεπτέμβριο μια καμπάνια για την ανάγνωση και μια ακόμα αιμοδοσία, λέει Φωτοπούλου. Και σήμερα η ομάδα Απόθεμα Community, Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, Ισπανίου Σύλλογος Πασχόντων από Μεσογειακή Ανεμία, σήμερα Σάββατο, η ένατη κατά σειρά θελοντική δράση αιμοδοσίας στο Μέγαρο Μουσικής. Σε συνεργασία με το προσωπικό του Νοσοκομείου Γεννηματάς. Και καλημέρα επί τη ευκαιρία, όσους περιμένουν να αλλάξει η εφημερία, να έρθει σκητάλη, να έρθει ο επόμενος συνάδελφος και δίνουν τη μάχη για την υγεία σε κάθε περίπτωση, σε κάθε μέρα. Από το Σισμανόγλιο στο Αττικόν και από το Τζάνιο στο Λαϊκό. Πολύ καλημέρα στην κυρία Τζάκη, να είστε καλά, καλό κεράκι στην Κίμολο. Όμορφα. Καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Κοντή. Σημειώνει για τον κύριο Βελέντσε που ακούσαμε νωρίτερα και το ενδιαφέρον για την απήχηση της τέχνης, έστω και μέσα σε ένα λεμονότοπο κάπου στην Τριζίνα. Πόσο δίκιο έχετε.

Η ατζέντα της ημέρας, και η ειδησιογραφία έχει πολλά και ποικίλα. Έχει τους προβολείς στον κύριο Μάσκ, ο πρώτος τρισεκατομμυρίχος στον κόσμο. Η SpaceX στον Nasdaq να εκτοξεύεται, και βεβαίως και δημοσιεύματα για το προσωπικό, το οποίο με ευνοϊκούς όρους αποκτά μετοχές, και έτσι σταδιακά το προσωπικό, όχι μόνο οι υψηλόβαθμοι, οι τεχνολογικοί υπεύθυνοι, αλλά όλη τη γραμμή του προσωπικού, να μετατρέπονται σταδιακά σε εκατομμυρίουχους. Σάρα Μέρι Σάλα Νερά, διαδηλώσει στα Τύρα να συνεχίζονται για την υπόθεση της επένδυσης, ξέρετε, η οικογένεια Κούσνερ. Στην Ζελένσκι στο Κύβο ζητά 20 δις ακόμα για να τα φέρει βόλτα η Ουκρανία. Ο κύριος Κώστα και η κυρία Φουντελάιν, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Κομισιόν, να ανακοινώνουν σε ανάρτηση στο X του κύριου Μάσκ τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άνοιγμα των πρώτων διαπραγματευτικών κεφαλαίων στο πλαίσιο της ενταξιακής πορείας Ουκρανίας και Μολδαβίας. Η ειδησιογραφία έχει και τι δεν έχει. Έχει και πρόστιμα που επιβάλλονται. Βλέπει κανείς και κάποια πράγματα τα οποία δημιουργούν ερωτηματικά. Από αρχή Γενάρη ως 8 Ιουνίου, 74 συλλήψεις, αυτόφορη διαδικασία για πυρκαγιές. Οι πιο πολλές, αμέλεια. Οι 6, πρόθεση. Και 400 διοικητικά πρόστιμα ύψους 391.000, λένε οι ανακοινώσεις. Σε ένα πεντάμινο μέσα, πολλές φωτιές δυστυχώς, και σχεδόν 400.000 πρόστιμο, συνολικά 400 πρόστιμα. Άλλο πρόστιμο βάζει η ΑΔΕ σε περιπτώσεις απειλής χρήσης βίας με όπλα ή οτιδήποτε προς τους υπαλλήλους της ΑΔΕ, διότι πολλές φορές έχουν αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες από εκείνους που ανελέγξουν, και επιβάλλονται ειδικό πρόστιμο από 10 έως 5.000 ευρώ στον υπαίτιο διαπράξης των ανωτέρων πράξεων, δηλαδή αν επιτεθούν στους υπαλλήλους της ΑΔΕ. Και την άλλη φορά βλέπει κανείς ένα άλλο πρόστιμο 270.000 ευρώ σε ένα κύριο 55 ετών που εγκατέλειψε στην Θεσσαλονίκη 9 γατάκια. Και διαρωτάτε κανείς εύλογα για την αυστηρότητα του πράγματος. Κανείς δεν συμφωνεί να εγκαταλείπονται τα ζώα και να τίθεται σε κίνδυνο βεβαίως και η ζωή τους. Και απ' την άλλη, πολλές κοινωνικές συνθήκες υπάρχουν, εξηγήσεις ή μη. 270.000 πρόστιμο ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο είναι αδύνατο να πληρωθεί. Και το τι συνεπάγεται γι' αυτό. Καμιά φορά οι οπτικές της δικαιοσύνης, τι βάζεις στη ζυγαριά και πόσο το αποτιμάς. Άλλα πράγματα που έχει η ειδησιογραφία, έχει και τις κάμερες. Μην ανησυχείτε, θα υπάρχει νέος διαγωνισμός. Θα επανέλθει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τις 1.000 κάμερες. Υπήρχε ματέως της αρχικής διαδικασίας έπειτα από προσφυγές υποψηφίων, όπως πολλές φορές συμβαίνει. Η ώρα είναι 7 παρα 20, είναι Αθήνα Νέα 84. Πολύ πολύ καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα και καλό δρόμο.

0: 7 παρα 20, πολύ καλημέρα στον κύριο Ζιάβρα, καλημέρα στον κύριο Παπαδοπούλου, στον κύριο Μπομπότση, στον κύριο Μπούρμπο. Να είστε καλά. Καλό δρόμο έχει κινήσει για την εργασία σας. Έχει φρέσκο, λέει σήμερα, βεβαίως, λέει, έχει λίγο αεράκι. Το προσυπολογίζει κανείς, το λέγαμε και νωρίτερα, με βροχές τοπικές σε διάφορες γειτονιές της Μητροπολιτικής Αθήνας, στις γειτονιές της Αττικής. Και η ειδησιογραφία έχει πολλά και ποικίλα, έχει και μια άλλη οπτική, το είχαμε μνημονεύσει και χθες. Είναι η άμυνα, είναι η προσπάθεια ανάπτυξης νέων δυνατοτήτων στην Ελλάδα. Είναι, ο πόλεμος των ντρόνς και οι δυνατότητες που δημιουργούνται και οι ευκαιρίες που δημιουργούνται. Θα καλημερίσουμε θερμά φίλος της εκπομπής, ο κύριος Βάιος Λάπας, τμήμα αεροδιαστημικής του Πανεπιστημίου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Πώς είστε και τι κάνετε?
1: Πολύ καλά, πολύ καλά. Ευχαριστώ.
0: Είχαμε και τις ανακοινώσεις και του κυρίου Δένδια, η θεμελίωση στη Μαλακάσα, ένα εργοστάσιο παραγωγής ντρόνς των ενόπλων δυνάμεων. Δεν είναι το μόνο. Εγκαινίαση στην Τρίπολη, προσεχώς, πρώτη σχολή εκπαίδευσης πιλότων. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται η τεχνολογία. Και το ΕΚΠΑ, κύριε Λάπα, έχει ανοίξει και αυτό και μετέχει. Και έχει ενδιαφέρον για πολλές εταιρείες, επιχειρήσεις αμυντικής βιομηχανίας και βέβαια ακαδημαϊκά ιδρύματα έχουν ενδιαφέρον στο πόσο συμμετέχουν σε όλα αυτά.
1: Πολύ σωστά. Είναι οι τεχνολογίες του σήμερα και του αύριο. Είναι το πώς τα αυτόνομα συστήματα, δηλαδή τα μη απανδρωμένα αεροχήματα ή οχήματα γενικώς, είτε είναι στον αέρα, είτε είναι στο έδαφος, είτε στη θάλασσα, μπορούν να λειτουργήσουν μαζί με δορυφορικά μέσα, με την πλοήγηση, με τις τηλεπικοινωνίες και για αμυντικές εφαρμογές, αλλά και για πάρα πολλές πολιτικές εφαρμογές. Για παράδειγμα, την ίδια μέρα που ακριβώς ακούσαμε για αυτή την εξαιρετική προσπάθεια να φτιαχτούν καινούργιες υποδομές για να κατασκευάζουμε drones, την ίδια μέρα που ανακοινώθηκε αυτό, κυκλοφορούν τα πρώτα αυτόνομα ταξί, για παράδειγμα, που είναι και αυτά αυτόνομα οχήματα. Άρα οι τεχνολογίες αυτές απαιτούν εκπαιδευτικές παιδαγωγικές δομές και το Τμήμα Αεροδιαστημικής από το 2019 που έχει ιδρυθεί ακριβώς αυτό κάνει στο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας. Έχουμε το μοναδικό Τμήμα Αεροδιαστημικής. Μπορούν και εκπαιδεύονται οι νέοι πάνω σε τέτοιες τεχνολογίες πολύ καινοτόμες, με τεράστιες δυνατότητες επαγγελματικής υποκατάστασης.
0: Κύριε Λάπα, η αμυντική βιομηχανία, εσείς έχετε μια εικόνα από την εκπαιδευτική πλευρά, βεβαίως την ακαδημαϊκή, κάνει προσπάθειες να αναπτυχθεί. Υπάρχονται σήμερα στην Ελλάδα ελληνικά ντρόν?
1: Υπάρχουν αρκετές εταιρείες, μικρομεσαίες εταιρείες αλλά και μεγάλες, όπως η ελληνική

0: αεροπορική βιομηχανία, όπως η Dracom Defense. Υπάρχουν για παράδειγμα τα προγράμματα Lotus και Actus, τα οποία χρηματοδοτούνται από, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το European Defense Fund, στο οποίο κατασκευάζονται drones των 200-300 κιλών. Υπάρχουν πολλές προσπάθειες από μικρές, μικρομεσαίες εταιρείες που επίσης παράγονται μικρά drones, όχι μόνο για την άμυνα, ή για πολιτικές εφαρμογές, για παράδειγμα στο πώς ένα ντρόν μπορεί να πάει και να ρίξει ζυζανιοκτόνα, ξέρω εγώ, ή λιπάσματα σε αγροτικές περιοχές, ή για το πώς μπορούμε να πάμε να χαρτογραφήσουμε περιοχές για τους γεωργούς. Υπάρχουν πάρα πολλές προσπάθειες τέτοιες, οι οποίες όλο και μεγαλώνουν, όλο και αυξάνονται.
1: Και έχει σημασία να ακούμε ότι δεν είναι μόνο αμυντικές ή επιθετικές οι κατασκευές και οι αξιοποίησεις τεχνολογίας. Το βλέπουμε δυστυχώς στη Μέση Ανατολή, το βλέπουμε στην Ουκρανία. Υπάρχει και ένα θετικό αποτύπωμα, το σημειώσατε. Όμως την ίδια στιγμή υπάρχει και το σύστημα Κένταυρος, το οποίο είναι μια ελληνική δημιουργία, σωστά?
0: Είναι απολύτως έτσι όπως το λέτε.
1: Και τι ακριβώς είναι ο Κένταυρος?
0: Είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα, να το πούμε, το οποίο μπορεί και μέσω της ηλεκτρομαγνητικών σημάτων μπορεί και τυφλώνει drones. Είναι ένα σύστημα made in Greece, ελληνικό σύστημα, το οποίο φτιάχτηκε από ελληνικά μυαλά, συναρμολογείται και κατασκευάζεται από την ελληνική αεροπορική βιομηχανία και είναι battle proven, όπως λέμε, δηλαδή έχει μπορέσει και έχει επιχειρήσει στη Μέση Ανατολή όπως και στην Κύπρο πρόσφατα, επιτυχώς, και μπορεί και τυφλώνει και, έτσι να το πούμε έτσι, απομονώνει τις λειτουργίες εχθρικών drones. Είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως ελληνικό, είναι πολύ καινοτόμο και πρωτοπόρο, χρησιμοποιείται για την άμυνα και την αποτροπή. Είναι κάτι το οποίο φοιτητές μας είχαν την ευκαιρία να κάνουν την πρακτική τους και συναρμολόγησαν κομμάτια τους. Δηλαδή τα πρώτα συστήματα κατασκευάστηκαν και συναρμολογήθηκαν από ελληνίδες φοιτήτριες του τμήματός μας, όπως επίσης και πολλοί μηχανικοί εκπαιδεύτηκαν μέσω του τμήματος αεροδιαστημικής, αλλά και από άλλα πανεπιστήμια της χώρας μας.
1: Έχει ενδιαφέρον ότι Έλληνες φοιτητές βάζουν το δικό τους αποτύπωμα.
0: Είναι τεράστιο, να σας πω, τεράστιο θέμα είναι ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα παράγουμε ένα τεράστιο, πλούσιο και πολύ ψηλό επίπεδο επιστημονικό δυναμικό. Το μεγάλο μας μειονέκτημα μέχρι πρόσφατα ήταν ότι αυτό δεν μπορούσαμε να το απορροφήσουμε, να το κατευθύνουμε σωστά. Για παράδειγμα, αυτό είναι ένα τεράστιο για μένα δίδαγμα από τη στιγμή που γύρισα στο εξωτερικό και ήρθα εδώ στην Ελλάδα, όπου όλοι μας γνωρίζαμε το εξαιρετικό υλικό που παράγεται στην Ελλάδα, αλλά θα πρέπει να έχεις τη σωστή βιομηχανία, το υπόβαθρο και την αγορά να μπορείς να τους απορροφήσεις. Πολλοί από αυτούς πηγαίνανε στο παρελθόν στο εξωτερικό. Έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες, πάρα πολλές προσπάθειες, τα παιδιά αυτά να μένουν στην Ελλάδα και να μπορούν να προσφέρουν στην οικονομία, στην κοινωνία κυρίως, και να μπορέσουμε έτσι να επανιδρύσουμε το ελληνικό κράτος και την οικονομία μας μέσω αυτής της αλυσίδας. Είναι λοιπόν μια πολύ κρίσιμη αλυσίδα τους φοιτητές, τους ερευνητές να τους παράγουμε, να μπορούμε δηλαδή να τους διαπαιδαγωγούμε εδώ πέρα στη χώρα μας και να τους κρατάμε.
1: Και το ερώτημα είναι αυτό ακριβώς, κύριε Λάπα. ΕΚΠΑ, τμήμα αεροδιαστημικής, το ερώτημα είναι: ωραίες αυτές οι σπουδές, η απορρόφηση, η επαγγελματική, η προοπτική στο δικό μας τόπο, σε τι βαθμό είναι υπαρκτές?
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλη.
1: Είναι και παιδιά που ετοιμάζονται να κάνουν ένα μηχανογραφικό φέτος.
0: Σωστά. Είναι η κατάλληλη περίοδος για αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να τα συζητάμε συνεχώς στη χώρα μας όταν έχουμε τεράστια δημογραφικά θέματα. Αλλά το στατιστικό το οποίο νομίζω θα σας εκπλήξει είναι ότι στο ΕΚΠΑ οι τρεις σχολές με τη μεγαλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση είναι η ιατρική, η νοσηλευτική και η αεροδιαστημική. Δηλαδή το 100% των αποφύτων μας έχει βρει ήδη δουλειά. Έχουμε περίπου 40 με 45 παιδιά που έχουν ήδη αποφοιτήσει στο χρόνο φοιτησης, στα 4 με 4,5 χρόνια, είναι τετραετής οι σπουδές μας. Η βάση είναι αρκετά χαμηλά ακόμα, γιατί δεν είμαστε πολύ γνωστοί, αλλά γιατί είμαστε λίγο έξω από την Αθήνα. Μπορεί ένα παιδί να μπει με έναν βατό βαθμό του 10,5 για παράδειγμα στα 20, και μπορεί στο τρίτο έτος να κάνει μια τετράμινη πρακτική όπου πληρώνεται, και έτσι βρίσκει αμέσως δουλειά. Δηλαδή οι περισσότεροι φοιτητές μας έχουν δουλειά πριν καν αποφοιτήσουν.
1: Και
0: μα
1: βέβαια...
0: να είμαστε προσεκτικοί, να μην παράδειγμα πάνε στη δουλειά χωρίς πτυχίο, έτσι. Δηλαδή
1: προφανώς.
0: Πρέπει να τους, προφανώς, πρέπει να τους βοηθήσουμε σε αυτό.
1: Και βέβαια, κύριε Λάπα, αν κλείσουμε τον κύκλο της κουβέντας αυτής από εκεί που ξεκινήσαμε, τα αμυντικά συστήματα κτλ. Δεν είναι μόνο ακριβώς αυτά κάθε αυτά τα όπλα τα οποία παράγονται και οι εταιρείες οι οποίες τα δημιουργούν. Ένας κόσμος ψηφιακός, ένας κόσμος αόρατος. Έτσι και τα στελέχη των οπλών δυνάμεων χρειάζεται να είναι πολύ καταρτισμένα στο λεγόμενο κυβερνοπόλεμο, η κυβερνοεπιθέσει, η κυβερνοάμυνα. Είναι τα περίφημα data center, όπου τα στοιχεία σου βρίσκονται σε κάποιο cloud, σε κάποιο συννεφάκι. Ένας αόρατος κόσμος που είναι απόλυτα όμως κρίσιμος για κάθε χώρα.
0: Ακριβώς. Είναι τεράστιες υποδομές και μάλιστα, όπως είδατε με την έτσι, υπόθεση του Elon Musk με την κεφαλαιοποίηση της SpaceX που πλέον ξεπερνάει τα 2 δισεκατομμύρια, το καλύτερο data center, το καλύτερο μέρος που μπορεί να βρεθεί για πολλούς λόγους, είναι το διάστημα. Δεν είναι μόνο εδώ πέρα στη γη και γι' αυτό η Ελλάδα κατασκευάζει 24 δορυφόρους στις 24 μήνες. 3 από αυτούς τους δορυφόρους τους έχουμε κατασκευάσει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκτοξεύτηκαν 30 Μαρτίου. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό το εθνική σημασία έργο. Αν δείτε κάποια στιγμή στον ουρανό, πέρα από drones, υπάρχουν 3 τελίτσες. Είναι 3 δορυφόροι που κατασκευάστηκαν από 47 παιδιά, φοιτητές, ερευνητές, φοιτήτριες του Πανεπιστημίου, όπως και του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και μπορούν να προσφέρουν στη χώρα. Άρα οι εξελίξεις είναι μεγάλες. Πρέπει συνεχώς να αναβαθμίσουμε, όπως είπατε, τις γνώσεις μας, όποια ηλικία και να έχουμε, γιατί η τεχνολογία τρέχει με πολύ μεγάλους ρυθμούς.
1: Κύριε Λάπα, σας ευχαριστούμε, σας καλημερίζουμε, να είστε καλά.
0: Καλημέρα, να είστε όλοι καλά.
1: Και ώρα 7 παρά 10, κυρίες και κύριοι, Αθήνα Νέα 84, έχει και τι δεν έχει δισιογραφία, έχει και τι δεν έχει και το Μουντιάλ, να δούμε και την περίφημη Βραζιλία κάποια στιγμή, με το δικό του στυλ ποδοσφαίρου, το Γκίνκα.

Και φτάσαμε στο παραπέντε αυτό το γκίνγκα, είναι το περίχνητο, περίτεχνο, το φαντεζί ποδόσφαιρο που έπαιζαν οι Βραζιλιάνοι επί πολλά μουντιάλ, αυτό που ξεσήκωνε τον κόσμο με τον Μπερέτο, Ριβάλντο, τον Ζαρζίνιο και τους υπόλοιπους. Φτάσαμε στο παραπέντε να κάνουμε και την κλήρωσή μας, αγαπητή μου Λίλη, δύο αριθμούς μέχρι το 25, σε παρακαλώ. Ένα, ναι. Ένα και 19, έφτασε. Λοιπόν, εκδόσεις με τέχνιο ο κύριος Μπούρμπος, Ακαδημία Ιπποκράτους 118, στον Πολυχώρο των Εκδόσεων, κύριε Μπούρμπο. Το βιβλίο σας είναι του Ερδοάδου Γκαλεάνο, «Ποδόσφαιρο στη σκιά και στο φως». Και από τις εκδόσεις Πατάκη, η κυρία Αντωνάτου, καλοδιάβαστο, κυρία Μαρία Αντωνάτου, Ακαδημία 65, το βιβλίο σας είναι της Έρης Σωτηροπούλου, «Σενιωρίτα με φόντο μια τακερία στην πόλη του Μεξικού». Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια, ο Χρήστος Κάπος είναι στο κοντρόλ και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Πολύ καλημέρα στην κυρία Ρόμπουρ, στην κυρία Δεσίλα, στην κυρία Ιωαννίδου, σε παλαιούς και νέους φίλους. Το απόγευμα 7 με 8 θα είμαστε παρέα, εκτάκτως στις διαδρομές στην ιστορία, 9:84 μεταδίδει ο Pride Parade, οπότε αύριο το πρωί, 6 με 7 την ώρα που ξημερώνει, να υποδεχθούμε την καινούργια μέρα. Τι να πιάσεις, τι να αφήσεις, κυρίες και κύριοι. Εκ βάθους καρδίας από όλους εμάς, σε όλους εσάς, καλή σας και όμορφη μέρα. Λα Πασιόνα.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης και στην αποκλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και την παύση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η συμφωνία βρίσκεται στο τελικό στάδιο και έχει λάβει την έγκριση της ανώτατης πολιτικής ηγεσίας της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου ηγέτη Μοτσντάμπα Χαμενεΐ και του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Την ίδια ώρα η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία παρά την πρόοδο που καταγράφεται στις διαπραγματεύσεις. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν πολλά ιρανικά drones, τα οποία σύμφωνα με την Ουάσιγκτον είχαν στόχο εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια όδο. Νέος γύρος πολιτικής αντιπαράθεσης αυτή τη φορά για τις δωρεάν μετακινήσεις νέων σε μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σχολιάζοντας την εξαγγελία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών σε μέσα μεταφοράς, ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Κυρανάκης ανέφερε «Τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά σε αυτή τη χώρα». Η δωρεάν μετακίνηση για όλους τα μεγάλα αστικά κέντρα περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης σε ενδεχόμενη διακυβέρνηση, σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μίλησε στο πλαίσιο του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Οι πρώτες δεσμεύσεις Τσίπρα περιλαμβάνουν την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, την παροχή ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ηλεκτρικού ρεύματος σε σταθερή τιμή για όλους, σύσταση δημόσιου φορέα κοινωνικής διαχείρισης στεγαστικών δανείων, ένταξη των εκπαιδευτικών στο ειδικό μισθολόγιο και αύξηση των μισθών σε νοσηλευτές και γιατρούς. Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και στην παράνομη διακίνηση όπλων στη Ζάκυνθο, εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Στο πλαίσιο της έρευνας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ανδρών, δύο 41χρονων και ενός 19χρονου, οι οποίοι φέρονται ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Κατά τις έρευνες σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων, οι αστυνομικοί εντόπισαν ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες πίσω από ψευδότυχους σε ντουλάπες υπνοδωματίων. Οι κρύπτες άνοιγαν μέσω ηλεκτρικού μηχανισμού με χρήση κωδικού, ενώ στο εσωτερικό τους βρέθηκε μεγάλος αριθμός όπλων και πυρομαχικών. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθη επίσης ένας 66χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν κυνηγετικό όπλο αλεξίσφαιρο φυσίγκια και πτυσσόμενο γκλοπ, καθώς και ένας 40χρονος για κατοχή μικροποσότητας κοκαίνης. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στον Λόγκο Αιγίου. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο πόλο γυναικών για τέταρτη φορά στην ιστορία του, καθώς κέρδισε με 17-14 στα πέναλτι την Ουγγρική Φερεντσβάρος στον τελικό του Champions League που διεξήχθη στη Μάλτα. Στο Μουντιάλ, είπα, επικράτησαν με 4-1 τις Παραγουέ στην πρεμιέρα τους, ισόπαλοι με σκορ 1-1 αναδείχθηκαν Καναδάς και Βοσνία. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανόν μέχρι το μεσημέρι με μονωμένες καταιγίδες για σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8 ακολουθεί εκπομπή η συναυλία του Σαββάτου με τον Νίκο Λαλιώτη.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Έλα,
2: Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Πιάνω,
6: πιάλω,
5: βάζω, στο κεφάλι,
6: το κεφάλι,
5: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου,
6: φτιάχνω τα χέρια
5: μου και σηκώνω ψηλά.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
11: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
12: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
13: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
11: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
12: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
13: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
14: Αθήνα 984.

Αγαπητοί ακροατές του Αθήνα 984, ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή με Johannes Brahms. Δεύτερο μέρος από το πρώτο κονσέρτο για πιάνο. Ορκέστρα de la Suisse Romande, Václav Neumann στη διεύθυνση, Ράντου Λούπου στο πιάνο. Και θα συνεχίσουμε χωρίς διακοπή με Brahms Intermezzo, όπως 118, νούμερο 2. Στο πιάνο, η Κάτια Μπουνιατσβίλη.

τελειώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή με Φρεντερίκ Σοπέν. Πρελούδιο νούμερο 13. Μάρθα Άργερη στο πιάνο. Αγαπημένοι μου ακροατές, σας εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Τρεις επιβάτες αστικού λεωφορείου τραυματίστηκαν ελαφρά όταν ο οδηγός του έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε πάνω σε κολόνα του ΔΔΕ στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Άνω Λιώσια λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης και στην αποκλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και την παύση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η συμφωνία βρίσκεται στο τελικό στάδιο και έχει λάβει την έγκριση της ανώτατης πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Την ίδια ώρα όμως η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία παρά την πρόοδο που καταγράφεται στις διαπραγματεύσεις. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν πολλά ιρανικά drones, τα οποία σύμφωνα με την Ουάσιγκτον είχαν στόχο εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Νέος γύρος πολιτικής αντιπαράθεσης αυτή τη φορά για τις δωρεάν μετακινήσεις νέων με μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σχολιάζοντας την εξαγγελία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών με τα μέσα μεταφοράς, ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Κυρανάκης ανέφερε τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά σε αυτή τη χώρα. Η δωρεάν μετακίνηση για όλους στα μεγάλα αστικά κέντρα περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης σε ενδεχόμενη διακυβέρνηση σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μίλησε στο πλαίσιο του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και στην παράνομη διακίνηση όπλων στη Ζάκυνθο, εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Στο πλαίσιο της έρευνας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ανδρών, 2 41χρονων και ενός 19χρονου, οι οποίοι φέρονται ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Κατά τις έρευνες συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων, οι αστυνομικοί εντόπισαν ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες πίσω από ψευδότυχους ντουλάπες υπνοδωματίων. Οι κρύπτες άνοιγαν μέσω ηλεκτρικού μηχανισμού με χρήση κωδικού, ενώ στο εσωτερικό τους βρέθηκε μεγάλος αριθμός όπλων και πυρομαχικών. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθη επίσης ένας 66χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν κυνηγετικό όπλο αλεξίσφαιρο, γυλαίκο, φυσίγγια και πτυσσόμενο γκλοπ, καθώς και ένας 40χρονος για κατοχή μικροποσότητας κοκαίνης. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στον Λόγκο Αιγίου. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο πόλο γυναικών για τέταρτη φορά στην ιστορία του, καθώς κέρδισε με 17-14 στα πέναλτι την Ουγγρική Φερεντσβάρος στον τελικό του Champions League που διεξήχθη στη Μάλτα. Στο Μουντιάλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες επικράτησαν με 4-1 της Παραγουάη στην πρεμιέρα τους, ισόπαλοι με σκορ 1-1 αναδείχθηκαν Καναδάς και Βοσνία. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανόν μέχρι το μεσημέρι με μονωμένες καταιγίδες για σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμάνθει από 20 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιάννη Θεοδόση.
0: Στους 98 και 3.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά,
3: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αθήνα 984.

Καλή σας ημέρα κυρίες κύριοι, καλώς ήρθατε στον Αθήνα 984. Είναι Σάββατο 13 Ιουνίου του 2026, η ώρα είναι 8 και 7 πρώτα λεπτά, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 το πρωί, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 49 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου είναι η Λίλη Φωτοπούλου, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και στο 213-09-09-100 απαντά στα μηνύματά σας η Ειρήνη Αρκουμάνη. Έως στις 10 θα είμαστε μαζί, θα δούμε το πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα, θα διαβάσουμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Θεωρούμε ότι έχουμε επιλέξει να σας παρουσιάσουμε ενδιαφέροντα θέματα για αυτό το δίωρο. Να ξεκινήσουμε με τη διεθνή επικαιρότητα, διότι από ό,τι φαίνεται, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης και στην αποκλιμάκωση ένταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωση, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και την πάυση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα. Τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η συμφωνία βρίσκεται στο τελικό στάδιο και έχει λάβει την έγκριση της ανώτατης πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Την ίδια ώρα, η κατάσταση στα στενά του Ορμούς εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία παρά την πρόοδο που καταγράφεται στις διαπραγματεύσεις. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν πολλά ιρανικά ντρόουν, τα οποία σύμφωνα με την Ουάσιγκτον είχαν στόχο εμπορικά πλοία που διέρχονται από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Τώρα, στην εσωτερική επικαιρότητα, τρεις επιβάτες αστικού λεωφορείου τραυματίστηκαν ελαφρά όταν ο οδηγός του έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε πάνω σε κολόνα του ΔΔΕ στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Ανολιώσια λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Η κατάσταση υγείας τους δεν εμπνέει καμία ανησυχία. Στην πολιτική επικαιρότητα έχουμε ένα νέο γύρο αντιπαράθεση αυτή τη φορά για τις δωρεάν μετακινήσεις νέων στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σχολιάζοντας την εξαγγελία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεά μετακίνηση των νέων έως 24 ετών, ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κυρανάκης, ανέφερε ότι τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά σε αυτή τη χώρα. Η δωρεάν μετακίνηση για όλους στα αστικά κέντρα περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες ελληνικής αριστερής συμπαράταξης σε ενδεχόμενη διακυβέρνηση, σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μίλησε στο πλαίσιο του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Στο αστυνομικό δελτίο έχουμε μια πολύ σοβαρή υπόθεση στη Ζάκυνθο. Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και στην παράνομη διακίνηση όπλων εξαρθρώθηκε από την ελληνική αστυνομία. Στο πλαίσιο της έρευνας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ανδρών, 2-41 ετών και ενός 19χρονου, οι οποίοι φέρονται ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Κατά τις έρευνες σε συγκρότημα ενοικιαζομένων δωματίων, οι αστυνομικοί εντόπισαν ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες πίσω από ψευδότυχους σε ντουλάπες υπνοδωματίων. Τώρα, πάμε στα του καιρού. Να σας πω επίσης ότι σήμερα συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο πόλο γυναικών για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Κέρδισε 17-14 στα πέναλτι την Ουγγρική Φέρεντσβάρος στο τελικό του Champions League που διεξήχθη στη Μάλτα. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες επικράτησαν με 4-1 της Παραγουάη στην πρεμιέρα τους στο Μουντιάλ. Ισόπαλοι με σκορ 1-1 αναδέχτηκαν Καναδάς και Βοσνία Ριζεγοβίνη. Λοιπόν, πάμε στα του καιρού. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στα ανατολικά επιρροτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παραδικά αυξημένες μέχρι αργά το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα επιρροτικά και την Κρήτη, οπότε θα σημειωθούν και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας 25 με 28 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα νότια τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανόν τις μεσημβρινές ώρες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά προβλέπονται για την Αττική.
Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στην πρωτεύουσα από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 21,9 βαθμούς και η υγρασία αγγίζει το 63%. Και να ρίξουμε μια ματιά και στο χάρτη κίνησης κυκλοφορίας. Αυτήν την ώρα φαίνεται ότι έχουμε προβλήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Λοιπόν, πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Πάμε στην Καθημερινή. Τα ρίσκα της πρώτης Κυριακής, οι επιδιώξεις και οι ανησυχίες Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Τσίπρα είναι ο βασικός τίτλος εφημερίδας. Επίσης, μονάδα drones made in Greece. Άλλα θέματα αντιδράσεις για ελέγχους εν μέσω θερινή σεζόν από τις αεροπορικές εταιρείες και τους ελεγκτές. Κόντρα σε συμφωνία Ηνωμένων. Κοντά, συγγνώμη, σε συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για μία ακόμη φορά. Και TikTokers με πτυχίο από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τέλος, δημοψήφισμα για πλαφόν 10 εκατομμυρίων στον πληθυσμό της Ελβετίας. Οι Ελβετοί καλούνται στις κάλπες την Κυριακή, αύριο δηλαδή, για να αποφασίσουν εάν η χώρα τους θα θέσει σε ισχύ ένα πληθυσμιακό πλαφόν που θα περιορίζει τους μόνιμους κατοίκους σε κάτω από 10 εκατομμύρια. Αυτά από την εφημερίδα Καθημερινή. Πάμε στα παραπολιτικά. 6 στοιχήματα στην κάλπη, γιατί ψήφος περνά από την τσέπη μας, είναι το βασικό θέμα. Επίσης, πανελλαδικές εξετάσεις 2026, που θα διαμορφωθούν οι φετινές βάσεις για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα. Μουντιάλ, ποιες hot κυρίες βάζουν φωτιές στις εξέδρες. Ο νέος οδικός χάρτης της Νέας Δημοκρατίας προς τις εκλογές. Όλος ο σχεδιασμός του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Αυτά από την εφημερίδα Παραπολιτικά. Στα νέα. Στο τραπέζι και η μισή 13η σύνταξη, τι θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ, τι προβλέπει το σενάριο με κωδικό μισή συν μισή και πώς κουμπώνει με την οδηγία Μητσοτάκη στους γαλάζιους να προβάλλουν το σύνθημα «Το είπαμε, το κάναμε». Γιατί είναι κρίσιμο το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου και ποιες είναι οι δύο βασικές εκδοχές υλοποίησης του μέτρου αν τελικώς υιοθετηθεί. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα. Πατριάρχης Ιεροσολύμων στην εφημερίδα, αν χρειαστεί μεσολαβούμε για το Ουκρανικό. Επίσης, νέες ισορροπίες, γιατί το Μαξίμου επιστρατεύει τους σαραντάριδες. Μπορώ να χαθώ από το ίντερνετ, αν θέλω να σβήσω τα ίχνη μου, γιατί δεν κόβεται εύκολα ο μύτος στον ψηφιακό λαβύρινθο, όσα πρέπει να ξέρετε. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη κρίσιμες λεπτομέρειες της συμφωνίας για τον Περσικό και φεστιβάλ η ρατσιστική βία επιμένει παρά τα Pride. Αυτά από την εφημερίδα Τα Νέα.

Λοιπόν, πάμε στην απογευματινή. Τα 8 επαγγέλματα του μέλλοντος με άρωμα τεχνητής νοημοσύνης, τα τμήματα που οδηγούν στο αύριο. Επίσης, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, Σταύρος Παπασταύρου, ιστορικό βήμα από το Χιούστον και την πρωτοβουλία 3+1. Υπεγράφει χθες στις ΗΠΑ ιδρυτική διακήρυξη για το Κέντρο Ενεργειακής Ανατολικής Μεσογείου. Επίσης, τρεις αναλυτές μετρούν τη δυναμική των Τσίπρα, Καριστιανού και Σαμαρά. Και τουρκοποιούν από τον Όμηρο μέχρι και την Αγία Σοφιά, πως η Άγκυρα επιχειρεί να σβήσει από τη Μικρά Ασία το ιστορικό και πολιτιστικό αποτύπωμα της Ελλάδας. Αυτά από την εφημερίδα απογευματινή. Πάμε στο πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Βήμα-βήμα η επιδότηση για το νέο ανακαινίζω. Τη Δευτέρα ανοίγει πλατφόρμα, από το Σεπτέμβριο οι αιτήσεις. Ευρωπαϊκή Ένωση, τέταρτη Ελλάδα στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ με απορρόφηση 82,6%. Άλλα θέματα στην κορυφή της Ευρώπης, οι γοργόνες του θρύλου νίκησαν 17-14 τη Φερβάρος και κατέκτησαν για τέταρτη φορά το Champions League. Επίσης, ο Τσίπρας σβήνει το ΣΥΡΙΖΑ από τα βιογραφικά των στελεχών. Φθηνά επικοινωνιακά κόμματα για να τους εμφανίσει ως νέους στην πολιτική. Κύκλωμα ναρκωτικών, η κραυγή αγωνίας της 14χρονης που είχε κάνει χρήση κοκαίνης. Αυτά από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Πάμε στην εφημερίδα των Συντακτών. Πολιτική μάχη για τα κόκκινα δάνεια, πυρομαδών από την αντιπολίτευση για την ανοιχτή πληγή των 80 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το γαϊτανάκι των προώρων εκλογών, τα νέα κόμματα συμπαρασύνουν ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Αυτά από την εφημερίδα των Συντακτών και πάμε στη Δημοκρατία. Φέσια ρεκόρ του δημοσίου στους ιδιώτες, η κυβέρνηση των ματωμένων πλεονασμάτων πνίγει τον κόσμο με τα χρέη της. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα, Σαμαράς να εφαρμοστεί άμεσα η απόφαση για τα δάνεια του νόμου, η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Και ανακαίνιση κατοικίας, στην Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Αυτά από την εφημερίδα Δημοκρατία. Να δούμε την κόντρα. Ο Αλέξης Τσίπρας δεσμεύεται να καταργήσει τις πανελλαδικές, πρόγραμμα και για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης, μέτρα και για δωρεάν μετακίνηση όλων στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πρωταθλήτρια Ευρώπης στην ανεργία η Ελλάδα, μακροχρόνια άνεργος ένα στους δύο. Κυριάκος Πιερακάκης, ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, πίστεψε στην Ελλάδα σε μια στιγμή που κανείς δεν το έκανε. Αποκαλυπτική έρευνα του ΙΟΒΕ, οι 7 στους 10 δύσκολα τα βγάζουν πέρα. Αυτά από την εφημερίδα Κόντρα.

Λοιπόν, πάμε στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Εστία. Ο Στουρνάρας με τις τράπεζες, ο Σαμαράς με τους δανειολήπτες είναι ο τίτλος. Απάντηση του Μεσίνιου στη συνέντευξη Μητσοτάκη: δώστε πίσω τα λεφτά. Ο εκλεκτός Νέας Δημοκρατίας που έβαλε ψήφο από τη Βουλή πλην Πασό κατά της δικαιοσύνης. Επίσης, σεισμός πολεοδομίας, νέες αποκαλύψεις για τα κυκλώματα διαφθοράς. Αυτά από την εφημερίδα Εστία. Στο λόγο, ολική επαναφορά είναι ο τίτλος. Η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της κρίσης και έχει μπει σε τροχιά ανάπτυξη και μεταρρυθμίσεων. Αλέξη Τσίπρας, τώρα ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω. Δύσκολη εξίσωση οι διακοπές για τους Έλληνες το φετινό καλοκαίρι. Και από το λόγο πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καρφή. Κόμμα Σαμαρά με στήριξη Καραμαλή. Κλειδονισμοί στο Μαξίμου. Τρίζει η πολυθρόνα του επιτελικού κράτους. Τα κάγκελε Νέα Δημοκρατία για το 25%. Η αντεπίθεση των πρώην αλλάζει τα δεδομένα στη δεξιά. Ακόμη μάχη ενίσχυση του Πασόκ απέναντι σε Μητσοτάκη Τσίπρα, δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και στο Μουντιάλ το παιχνίδι παίζεται εκτός γηπέδου. Αυτά από ένα ακόμη θέμα, καζάνι που βράζει ο ΣΥΡΙΖΑ, άνευ συμμάχων ο Φάμελος. Αυτά από την εφημερίδα Καρφή. Και στη Βραδινή, ποιες κατοικίες επιδοτούνται, ανακαινίζω 2026 με κάλυψη δαπανών έως και 95%. Γιώργος Σουφλιάς, ο Σαρακατσάνος που δεν έγινε ποτέ αρχηγός. Υπουργείο Εργασίας, οριστική λύση για τις συντάξεις χειρίας. Μητσοτάκης επιμένει για εκλογές την άνοιξη παρά τις φωνές για προώρες. Σαμαράς ρίχνει δίχτυα σε 1,3 εκατομμύρια εκλογής. Ανδρουλάκης τελεσίγραφος στο Δούκα, το πρόγραμμα της Ραπετσόνας για τους νέους. Αυτά από την εφημερίδα Βραδινή.

0: 94 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
2: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Αθήνα 984.

Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά και στα πρωτοσέλιδα των οικονομικών εφημερίδων. Πάμε στην εφημερίδα Ναυτεμπορική. Φοροπακέτο ελαφρύνσεων για την αγορά. Κατάργηση τεκμηρίων για τους αυτοαπασχολούμενους. Σχέδιο δραστικής μείωσης των φόρων για τις επιχειρήσεις. Τι θα εξαγγείλει από τη ΔΕΘ, στη ΔΕΘ, συγγνώμη, από τι θα εξαγγελθεί στη ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό. Επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, έτοιμη η συμφωνία. Τι προβλέπει, ποια είναι τα δύσκολα σημεία. Πάμε και στο πρωτοσέλιδο. Να δούμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αξία. Μία στο καρφί και μία στο πέταλο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον SSM. Η νέα αύξηση των επιτοκίων εκτοξεύει την κερδοφορία, όμως η Φραγκφούρτη βάζει φρένο στα μερίσματα. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη: κλείνατε επί δεξιά εντολή Μητσοτάκη για να μπλοκάρει διαρροές προς Σαμαρά. Στα χέρια της Κομισιόν οι πρόορες εκλογές. Οι θεσμοί θα κρίνουν το μέγεθος ενισχύσεων και φοροελαφρύνσεων. Αυτά από την εφημερίδα Αξία. Και στο κεφάλαιο χρηματιστήριο, η λίστα των 12 μετοχών με ελκυστικές τιμές. Παρά την άνοδο των αξιών, τράπεζες αλλά και μετοχές βιομηχανίας, ενέργειας, μεταφορών και εμπορίου διαπραγματεύονται με discount. Φορολογία, τέλος στην αναδρομική φορολογία. Θα καταστεί παράνομη στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης. Επιτόκια η επόμενη ημέρα για δανειολήπτες και καταθέσεις. Πόλεμος στο Ιράν, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για τον Τραμπ. Τέλος, οικονομία, τρεις κινήσεις του Υπουργείου για την προστασία της ανάπτυξης, ο ρόλος των ευρωπαϊκών πόρων και οι δημοσιονομικές άμυνες. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι και τα πρωτοσέλιδα των οικονομικών εφημερίδων.

0: Κυρίες και κύριοι, η σύλληψη του 37χρονου Παλαιστινίου στην Κρήτη, ο οποίος φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις κατά στόχων Ισραηλινών συμφερόντων, αλλά και οι συλλήψεις άλλων δύο στην Κύπρο, έχουν προκαλέσει ανησυχία όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για το αν υπάρχουν ή όχι άτομα ή πυρήνες που να ετοιμάζουν τέτοιου είδους χτυπήματα. Καλωσορίζω στην παρέα μας την καθηγήτρια διεθνούς ασφάλειας στο Πανεπιστημίο Πειραιά, την κυρία Μέρη Μπόση. Κυρία Μπόση, καλή σας ημέρα. Χαίρομαι που σας ακούω. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλή σας ημέρα σε εσάς και τους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ο ίδιος στην απολογία του φέρεται να δήλωσε τον παγίδευσαν, του είπαν να πάει να δουλέψει ως ηλεκτρολόγος στη Μαλαισία. Εκεί με απείλησαν και με εκπαίδευσαν παρά τη θέλησή μου. Αυτό φέρεται να είπε στην απολογία του. Κατά την εκτίμησή σας υπάρχουν. Με απείλησαν και με εκπαίδευσαν παρά τη θέλησή μου. Αυτό φέρεται να είπε στην απολογία του. Κατά την εκτίμησή σας υπάρχουν

0: τουλάχιστον για μένα, για αυτούς που ασχολούμαστε με τρομοκρατία, ότι η τρομοκρατία έχει αιτίες, έχει αφορμές δράσης, έχει σαφής επιλογή στόχων, έχει επιθυμία επιτυχίας των πράξεων της. Ή τουλάχιστον αυτού του τύπου οι οργανώσεις αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεών τους. Ανέφερα προηγουμένως ότι η Χαμάς έως τώρα δεν μας έχει δώσει δείγμα γραφής, δείγμα δράσης εκτός περιοχής. Δεν έχει αναφερθεί κανένα δείγμα επίσης στην τρομοκρατία, εκβιασμού συμπατριώτη για να προχωρήσει σε τρομοκρατικές πράξεις. Δηλαδή, για μένα είναι η πρώτη φορά που ακούω ότι στρατολογήθηκε κάποιος Παλαιστίνιος δια της βίας. Εκπαιδεύτηκε σε τρίτη χώρα, η οποία η Μαλαισία αναφέρομαι, η οποία είναι γνωστό ότι εκπαιδεύει μέλη του ISIS, όχι της Χαμάς. Η Χαμάς πάντα εκπαιδευόταν στο πεδίο. Δηλαδή εδώ έχω ένα εναγνία, στρατολογείται δια της βίας. Να σας θυμίσω ότι στις τρομοκρατικές οργανώσεις όλων των τύπων οι άνθρωποι πηγαίνουν ή στρατολογούνται με τη θέλησή τους, εθελοντικά και με ενθουσιασμό, γιατί το θέλουν, γιατί το επιθυμούν. Δεν εκβιάζονται. Αυτό το θέμα των εκβιασμών συνήθως συμβαίνει στο έγκλημα ή στο κράτη, όχι στις οργανώσεις.
1: Υπάρχουν τέτοια άτομα κατά την εκτίμηση σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες? Το ρωτώ διότι αυτή η ιστορία έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία όχι μόνο στην Ελλάδα, σε αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
0: Νομίζω ο στόχος αυτός ήταν να κινητοποιηθούν οι ευρωπαϊκές αρχές, αλλά με συγκεκριμένο στόχο, δηλαδή τους Παλαιστινίους. Εάν με ρωτάτε αν υπάρχουν Παλαιστίνοι στην Ελλάδα, βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλοί. Και από τις προηγούμενες φορές που είχαν έρθει, συντριπτικά έχουν άσυλο, συντριπτικά εργάζονται, ξέρουν τη γλώσσα, έχουν ενσωματωθεί στις περιοχές όπου ζουν. Έως τώρα τουλάχιστον δεν είχαμε τέτοια δείγματα γραφής. Είναι η πρώτη φορά.
1: Στόχος είναι μόνο Ισραηλινοί? Οι εταιρείες Ισραηλινών συμφερόντων?
0: Τουλάχιστον εάν το κρίνω με την μεγάλη αύξηση, συντριπτική αύξηση θα έλεγα, αντισημιτικών περιστατικών στο δυτικό κόσμο, θα κρίνω μόνο το δυτικό, Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Καναδά κλπ. Βλέπω ότι οι Ισραηλινοί και οι εβραϊκού θρησκεύματος στόχοι έχουν αυξηθεί κάθετα. Αυτό μας το λέει και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Αλλά εδώ η πρώτη προσέγγιση, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα, μας προτείνει ότι ένας πρόσφυγας, Παλαιστίνιος, με άσυλο, εργαζόμενος, στρατολογήθηκε εν αγνία του να κάνει τρομοκρατική πράξη σε τρίτη χώρα, είναι ένα ερώτημα.
1: Να ρωτήσω το εξής, γιατί σας ακούω προβληματισμένη. Τι δεν σας κουμπώνει σε αυτή την υπόθεση?
0: Κοίταξε, ότι πρώτη φορά βλέπω ότι κάποιος στρατολογείται δια της βίας και εν αγνία του να πει
1: έτσι
0: τρομοκρατική
1: είπε,
0: πράξη.
1: Έτσι είπε.
0: Έτσι είπε. Κρατώ κάθε επιφύλαξη, πάντα κρατούμε επιφυλάξεις, γιατί πράγματι θα μπορούσε εδώ να συζητάμε διάχυση βίας. Δηλαδή να βγαίνει πλέον από τη γεωγραφική της περιοχή και να δρά σε δυτικά χώρα. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο το κρατώ. Το κρατώ ως πιθανότητα. Το έχω δει σε άλλες οργανώσεις βεβαίως. Το έχω δει σε πάρα πολλές. Αλλά όχι από τη Χαμάς έως τώρα.
1: Να θυμίσω το εξής. Θυμίζω μια παλιά δήλωση του κυρίου Χρυσοχοίδη. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, πως στη χώρα μας υπάρχουν πρόσωπα τα οποία βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών, έτσι, και παρακολουθούνται. Τέτοια δήλωση είχε γίνει από τον κύριο Χρυσοχοίδη.
0: Κοιτάξτε, το θέμα
1: η Ελλάδα είναι ένας κομβός, κυρία Μπόση.
0: Η Ελλάδα είναι τράνζιτ.
1: Είναι χώρα τράνζιτ.
0: Βεβαίως, είναι χώρα τράνζιτ. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουν ήδη συλληφθεί μέλη του ISIS όμως, και να ξεκαθαρίσουμε αυτή την υπόθεση, μέλη του ISIS έχουν συλληφθεί σε κεντρικές και βόρειες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι χρησιμοποίησαν την Ελλάδα ως δίωδο. Και ήρθαν είτε από τα μεταναστευτικά ρεύματα, είτε επίσης μέσω των αεροπορικών εταιριών. Έχουμε τέτοια δείγματα γραφής της κρίσης της χώρας μας. Αλλά όπως ξεκαθαρίσω από την αρχή, αυτά όλα τα δείγματα, αλλά και δείγματα τα οποία είναι υπό παρακολούθηση στην Ελλάδα, είναι κάτω από την ομπρέλα άλλων οργανώσεων, όχι της Χαμάς.
1: Η βία για να βία. Και μια γενιά η οποία αυτή την ώρα μεγαλώνει στις εμπόλεμες περιοχές, μπολιάζεται με βία.
0: Κοιτάξτε, το ζήτημα είναι ότι η συγκεκριμένη περιοχή έχει δώσει πάρα πολλά δείγματα γραφής, μα πάρα πολλά βίας, όσον αφορά τη συνέχιση αυτής της λογικής, αυτού του συγκεκριμένου πολέμου. Θα μπορούσαν όλα αυτά να έχουν λυθεί? Βεβαίως θα μπορούσαν. Θα μπορούσαν εάν γινόταν αποδεκτό από το Ισραήλ η ύπαρξη Παλαιστινιακού κράτους. Αυτό αυτή τη στιγμή, και νομίζω για πάντα,

0: θεωρώ ότι δεν πρόκειται να γίνει. Δεν θα το επιτρέψει το Ισραήλ.
1: Έχουν αλλάξει ο τρόπος δράσης των οργανώσεων, των τρομοκρατικών οργανώσεων? Έχει αλλάξει.
0: Έχει αλλάξει όσον αφορά μία σειρά από οργανώσεις, προερχόμενες βεβαίως από την περιοχή τη συγκεκριμένη, όχι τη Μέση Ανατολή, περσέ, δηλαδή αυτό που συζητάμε τώρα για τη Χαμάς. Από τον ISIS όμως και την Αλ-Κάιδα το έχω δει, κατ' επανάληψη να δρουν. Έχω δει τη χρήση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, έχω δει τα κοινωνικά δίκτυα, έχω δει την κινητικότητά τους σε μία σειρά από άλλες λογικές. Και βέβαια τη δράση τους εκτός περιοχής, που είναι τα δυτικά κράτη, η Ρωσία και η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και βεβαίως τα ευρωπαϊκά κράτη με πολύ νεκρά αποτελέσματα. Εδώ πρέπει να πω ότι αυτή η λογική που είδαμε εδώ με τους Παλαιστινίους μπορεί, και το βάζω και αυτό σαν σκέψη, να λειτουργήσει ως προειδοποίηση. Δηλαδή η προειδοποίηση σημαίνει μεγάλη κινητικότητα των αρχών ασφαλείας με συγκεκριμένο στόχο, όπως είναι η Παλαιστίνη, προειδοποιώντας για πιθανές ενέργειες. Που σημαίνει βέβαια ότι οι αρχές θα κινητοποιηθούν, που σημαίνει επίσης ότι τα κράτη θα λάβουν ακόμα πιο σκληρά μέτρα κατά της τρομοκρατίας.
1: Η Ελλάδα έχει λόγο να ανησυχεί, κυρία Μπόση?
0: Βεβαίως έχει λόγο. Η Ελλάδα πλέον δεν ανήκει στο χώρο των προστατευμένων, σε εισαγωγικά θα το βάλω βέβαια, κρατών, μια και τέτοιου είδους δείγματα γραφής δεν έχουμε στο μέγεθος των λοιπόν ευρωπαϊκών κρατών που έχουν και πολύ μεγάλο πληθυσμό, μουσουλμανικό πληθυσμό, και έχουν δείγματα αυτής της λογικής. Η Γαλλία για παράδειγμα, η Γερμανία, το Βέλγιο, μπορώ να πω μια σειρά από χώρες όπου έχουν καταγεγραμμένα δείγματα και πάρα πολλές συλλήψεις. Εδώ δεν το έχουμε. Έχουμε όμως αυτό που μας λένε οι αρχές κατά διαστήματα, ότι γίνεται η παρακολούθηση συγκεκριμένων χώρων για την πιθανότητα. Η πιθανότητα και η προειδοποίηση είναι η λογική η οποία πράγματι αφήνει να εννοηθεί ότι μια τέτοια ενέργεια μπορεί να έχει πάρα πολλά θύματα. Χθες είχαμε την υπόθεση στο Blue Star,
1: ναι,
0: με τα εκρηκτικά που δεν ήταν εκρηκτικά τελικά, η οποία ανήκει στη λογική των προειδοποιητικών. Δηλαδή έχουμε την ικανότητα να το κάνουμε. Και εδώ μιλάμε για χίλιους ανθρώπους που ήταν στο πλοίο.
1: Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σας άκουσα. Καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι. Καλή σας ημέρα. Συζητούσαμε με την ομότομη καθηγήτρια Διεθνούς Ασφαλείας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, την κυρία Μέρη Μπόση.

0: Για να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει την τέχνη? Απαντήσει σε αυτό το ερώτημα επιχειρεί να δώσει σχετική ημερίδα που θα ξεκινήσει 6 σήμερα το απόγευμα στον ιστορικό χώρο της πνευματικής εστίας Παναγιώτη Κανελόπουλου επί της οδού Πολυγόνου 3 στην περιοχή της Πλάκας. Τίτλος της ημερίδας είναι «Κριτική και δημιουργία στην εποχή του AI» και συνδιοργανωτές είναι το Σωματείο Ελλήνων Κριτικών Μουσικής Θεάτρου και Χορού και η Εταιρεία Φίλων Παναγιώτη Κανελόπουλου. Διακεκριμένοι επιστήμονες, δημιουργοί και κριτικοί θα συζητήσουν για το μέλλον της μουσικής βιομηχανίας και της θεατρικής πράξης. Περισσότερα όμως πάμε να ακούσουμε από την Γενική Γραμματεία του Σωματείου Ελλήνων Κριτικών Μουσικής Θεάτρου και Χορού, την κυρία Λία Τσεκούρα, η οποία μίλησε στην εκπομπή, και τον Χρήστο Κάπο.
1: Αυτό που θέλουμε να ελέγξουμε κι εμείς και να διαπραγματευτούμε είναι ποια είναι τα όρια μεταξύ δημιουργίας και κριτικής και πόσο μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία είναι ένα εργαλείο για τον άνθρωπο, να διεισδύσει στο συναίσθημα και να μπορέσει να απαντήσει σε αυτά τα ακαθόδη ζητήματα που αφορούν την ψυχή, την δημιουργία και την αλήθεια την ανθρώπινη σε μια έτσι ψηφιακή εποχή που ζούμε. Η μερίδα η οποία συνδιοργανώνεται από το Σωματείο Ελλήνων Κριτικών Μουσικής Θεάτρου και Χορού συνδιοργανώνεται με την Εταιρεία Φίλων Παναγιώτη Κανελόπουλου και είναι μια εξαιρετικά επίκαιρη έτσι, και σημαντική ημερίδα, η οποία πραγματοποιείται στις 6 το απόγευμα στην πνευματική εστία Παναγιώτη Κανελόπουλου στην Πλάκα Πολυγνώτου 3 και είναι με ελεύθερη είσοδο. Το θέμα αυτό της ημερίδας πράγματι αγγίζει την καρδιά, το κέντρο των σύγχρονων έτσι, καλλιτεχνικών αναζητήσεων, εφόσον στο επίκεντρο πλέον τοποθετούμε το AI, την τεχνητή νοημοσύνη, όχι μόνο ως εργαλείο, αλλά και μια έτσι πολύ σημαντική παράμετρος, η οποία μπορεί να ρυθμίσει, μπορεί να ελέγξει και μπορεί ενίοτε να συνδημιουργήσει με τον άνθρωπο. Ωστόσο, θα πρέπει να τονιστεί ότι τον τελικό λόγο σε όλο αυτό τον έχει ο άνθρωπος, διότι μεταξύ της δημιουργίας και της καταστροφής το όριο το βάζει ο άνθρωπος και η ανθρώπινη νοημοσύνη. Θα δώσουν το παρόν εξέχουσες προσωπικότητες από το χώρο των γραμμάτων, της επιστήμης, των παραστατικών τεχνών. Θα μιλήσουν απόφοιτοι της Σχολής Μουσικολογίας και θεατρικών σπουδών του ΕΚΠΑ και μέλη βέβαια από το σωματείο το δικό μας. Θα κλείσει με ένα δρόμενο το οποίο ακριβώς αυτό στοχεύει. Είναι 3 τα δρόμενα. Το πρώτο, το οποίο είναι ένα θεατρικό μονόπρακτο διάρκειας περίπου 5 λεπτών, δείχνει τη διάδραση μεταξύ ηθοποιού και τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι ηχογραφημένη και θα είναι σε αλληλεπίδραση με το ζωντανό ηθοποιό, ακριβώς για να δείξουμε την αντίθεση μεταξύ του τεχνητού και του ζωντανού δημιουργικού, το οποίο είναι πάντα επίκαιρο και πάντα έτσι διεισδύει στα τρίσβατα της ανθρώπινης ψυχής, κάτι που δεν μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να κάνει.
0: Λοιπόν, σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 9. Σε λίγο θα πάμε και θα ακούσουμε το ένθετο Ανάσης Ιστορίας σε εκφώνηση Νέας Αγγελοπούλου και σε κείμενα Δημήτρη Τζιβελέκη, δελτίο ειδήσεων. Και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, να σας παρουσιάσουμε τα θέματα που έχουμε προγραμματίσει για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τα λέμε λοιπόν σε λίγο.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 13 Ιουνίου 1922 ξεκινά ένα από τα πιο παράξενα περιστατικά που έχουν καταγραφεί ποτέ. Εκείνο το απόγευμα, ο Αμερικανός κτηνοτρόφος Charles Osborne, ενώ ζύγιζε ένα γουρούνι σε φάρμα της Νεμπράσκα, γλιστρά και πέφτει. Αν και δεν φαίνεται να έχει τραυματιστεί, αμέσως μετά αρχίζει να έχει λόξιγκα. Ο λόξιγκας είναι ουσιαστικά μια ακούσια σύσπαση του διαφράγματος, η οποία ακολουθείται από το απότομο κλείσιμο των φωνητικών χορδών. Στην περίπτωση του Osborne, η πτώση του προκάλεσε, σύμφωνα με τους γιατρούς, τη ρήξη ενός μικροσκοπικού αιμοφόρου αγκίου στον εγκέφαλο, στην περιοχή που ελέγχει την απόκριση του διαφράγματος. Αυτό που αρχικά έμοιαζε με ένα συνηθισμένο επεισόδιο δεν σταμάτησε ποτέ για τις επόμενες δεκαετίες. Συνέχισε να έχει λόξιγκα αδιάκοπα για 68 ολόκληρα χρόνια, μέχρι το 1990, σημειώνοντας το μακροβιότερο καταγεγραμμένο περιστατικό λόξιγκα στην ιστορία. Υπολογίζεται ότι στη διάρκεια της ζωής του είχε περισσότερους από 430 εκατομμύρια λόξιγκες. Παρά τη δοκιμασία αυτή, κατάφερε να ζήσει μια σχετικά φυσιολογική ζωή, να παντρευτεί και να αποκτήσει παιδιά. Ο λόξιγκας σταμάτησε ξαφνικά λίγους μήνες πριν από το θάνατό του, αφήνοντας πίσω μία από τις πιο απίστευτες ιστορίες των ιατρικών χρονικών.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν σήμερα αρκετά ιρανικά ντρόνους που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στο στενό του Ορμούς, παρά την αισιοδοξία που εκφράστηκε λίγες ώρες νωρίτερα από τις δύο πλευρές σε ό,τι αφορά μια ειρηνευτική συμφωνία. Το περιστατικό συνέβη ενώ η Τεχεράνη, το Πακιστάν που έχει ρόλο μεσολαβητή, και η Ουάσιγκτον εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την πιθανότητα να επιτευχθεί συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Μόλις τα τελικά στάδια των διαπραγματεύσεών μας ολοκληρωθούν, η συμφωνία αυτή θα υπογραφεί και θα ανακοινωθεί, δήλωσε ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας Αμπάς Αραχτσί στην κρατική τηλεόραση. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί μέσα στις επόμενες ημέρες, είμαι αισιόδοξος, πρόσθεσε. Ο Αραχτσί δήλωσε ότι το σχέδιο της συμφωνίας προβλέπει την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών και μια νέα μορφή διαχείρισης του στενού του Ορμούς, αλλά κατηγόρησε το Ισραήλ ότι ψάχνει προσχήματα για να εκτροχιάσει μια πιθανή συμφωνία με την Ουάσιγκτον. «Η ειρήνη ουδέποτε ήταν τόσο κοντά όσο είναι σήμερα», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ. Και στην Ουάσιγκτον, υψηλόβαθμος αξιωματούχος εκτίμησε σε 80-85% την πιθανότητα μιας συμφωνίας πλαισίου που θα ανοίξει μία περίοδο 60 ημερών με τεχνικού χαρακτήρα συζητήσεις. Τρεις επιβάτες αστικού λεωφορείου τραυματίστηκαν ελαφρά όταν ο οδηγός του έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε πάνω σε κολόνα του ΔΔΕ στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Άνω Λιώσια λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και στην παράνομη διακίνηση όπλων στη Ζάκυνθο, εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Στο πλαίσιο της έρευνας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ανδρών, δύο 41χρονων και ενός 19χρονου, οι οποίοι φέρονται ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Κατά τις έρευνες, σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων, οι αστυνομικοί εντόπισαν ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες πίσω από ψευδότυχους σε ντουλάπες υπνοδωματίων. Στο εσωτερικό τους βρέθηκε μεγάλος αριθμός όπλων και πυρομαχικών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στον Λόγκο Αιγίου. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στην αθλητική επικαιρότητα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναμετρώνται στον πέμπτο και τελευταίο τελικό της Basketball League στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, σε ένα ντέρμπι που θα κρίνει τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος. Ο αγώνας ξεκινά στις 6 το απόγευμα. Στους σημερινούς αγώνες του Μουντιάλ, στις 10 το βράδυ παίζουν Κατάρ-Ελβετία. Στη μία τα ξημερώματα η Βραζιλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο και στις 4 η Αϊτή τη Σκωτία. Τέλος, στις 7 το πρωί της Κυριακής η Τουρκία παίζει με την Αυστραλία. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα, προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιάννη Θεοδόση.
0: Στους 98 και 3. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Έλα, Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: 84.

9 και 5 πρώτα λεπτά, επιστροφή εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου η Λίλη Φωτοπούλη, Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και στο 213-09-09-100 απαντά στα μηνύματά σας, Ειρήνη Αρκουμάνη. Για πάμε να δούμε τα στοιχεία για τον καιρό. Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στις υπόλοιπες περιοχές, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες μέχρι αργά το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, οπότε θα σημειωθούν και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνούν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 25 βαθμούς Κελσίου με 28 και τοπικά στα δυτικά και τα νότια τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και πιθανόν με τις μεσημβρινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 23,6 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία αγγίζει το 58%. Για να δούμε λίγο πώς έχει και η κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Προβλήματα υπάρχουν στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του, λίγο μετά το Σκαραμαγκά. Προβλήματα χωρίς προς το παρόν μποτιλιάρισμα.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα, γρήγορα, κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε στην παρέα μας έναν καλό φίλο, φίλο της εκπομπής, διεθνολόγο, καθηγητή εθνικής ασφάλειας, τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο. Κύριε Καρατράντο, ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που σας ξανακούω. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά, καλή μέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά, αν κάνω λάθος, διορθώστε με, που και από τις δύο πλευρές, από το Ιράν δηλαδή και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, συγκλίνουν τα μηνύματα που εκπέμπουν σχετικά με το πόσο κοντά είμαστε σε μια συμφωνία. Συμμερίζεστε αυτήν την εκτίμηση?
1: Ναι, σίγουρα υπάρχει μια σύγκληση διαρροών και πληροφοριών, γιατί έχουμε και από τα δύο, και από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και από το Ιράν, για κάποια κοινή αντίληψη. Και το λέω αυτό γιατί αυτό το οποίο αναμένεται να υπογραφεί είναι ένα μνημόνιο κατανόησης. Απέχει αρκετά από μια συμφωνία και τη δεσμευτικότητα την οποία έχει και από το συνολικό όλο πλαίσιο. Ωστόσο είναι ένα βήμα προφανώς, γιατί βρισκόμαστε εδώ και εβδομάδες σε μια ιδιόμορφη κατάσταση εκεχηρίας, που η οποία διακόπτεται σχετικά συχνά από διάφορες πολεμικές αντιπαραθέσεις, είτε στο κυρίως μέτωπο μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ και Ισραήλ, είτε στο παράλληλο μέτωπο αυτό του Λιβάνου μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά. Τώρα, τα μεγάλα ερωτηματικά εδώ που προκύπτουν είναι, πρώτον, να δούμε πώς τελικά θα διαμορφωθεί αυτό το κείμενο, γιατί ακόμη και τώρα υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις από τις δύο πλευρές για τα πιο δύσκολα θέματα, όπως ας πούμε είναι το απεμπλουτισμένο ουράνιο που έχει το Ιράν, όπου το Ιράν επιμένει στη λεγόμενη αραίωσή του, άρα να πέσει σε ένα επίπεδο στο οποίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα πυρηνικό όπλο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θέλουν κάτι πιο δραστικό, δηλαδή να φύγει τελείως από τη μέση το συγκεκριμένο ποσοστό το οποίο υπάρχει, αλλά και άλλα θέματα, γιατί ξέρετε, δίνουμε την έμφαση στο πυρηνικό πρόγραμμα και στο ενδεχόμενο αποκτήσει του Ιράν πυρηνικό όπλο, που ήταν, θα λέγαμε, ναι, η αφορμή και ο μεγάλος φόβος, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν το είχε το Ιράν το πυρηνικό όπλο. Ωστόσο ήταν απειλή, δεν υπήρχε κίνδυνος να εξελιχθεί σε απειλή, και αυτό περιελάμβανε το βαλιστικό του πρόγραμμα και το πρόγραμμα ντρόνους, το οποίο ήταν και από τους βασικούς στόχους. Κάποια στιγμή μάλιστα ο πρόεδρος Τραμπ είχε πει ότι είχε καταστραφεί το 70-80% από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Τελικά αυτό δεν ισχύε σε καμία περίπτωση.
0: Στην πρώτη φάση των επιχειρήσεων.
1: Ναι. Και το λέω αυτό γιατί είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό πώς διαβάζει το Ισραήλ την όλη κατάσταση και αν θεωρεί ότι το Ιράν σήμερα, σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, δεν θα είναι ξανά υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ και για την περιοχή. Και εδώ πρέπει να μπει και το δεύτερο κομμάτι, πέρα από το προστάσιο, που είναι οι λεγόμενοι σύμμαχοι του Ιράν, οι πληρεξούσοι, η Χεζμπολά, η Χαμάς, η Χούφη, όλες αυτές οι οργανώσεις, οι ομάδες, οι οποίες ζητεί το από τις ΗΠΑ ότι πρέπει να σταματήσει το Ιράν να τις υποστηρίζει, να τις χρηματοδοτεί, να τις εξοπλίζει. Και είναι και αυτό ένα από τα ζητήματα τα οποία έχουμε εδώ. Και παράλληλα, το πιο σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτό το μέρος που σίγουρα θέλει μια συμφωνία είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ο πρόεδρος Τραμπ. Και είναι ξεκάθαρο αυτό, παρά τις διάφορες λεκτικές κορυφώσεις που μπορεί να κάνει κατά περιόδους, θέλοντας να τονίσει λίγο ότι υπάρχει και μαστίγιο εδώ εκτός από το καρότο της όποιας συμφωνίας. Από την άλλη πλευρά, το Ιράν, παρότι και αυτό βρίσκεται σε μια συνθήκη συνεννόησης και εν τέλει συμφωνίας, υπάρχουν ερωτηματικά. Μένει να δούμε πώς τελικά έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες στο εσωτερικό του και πώς θα διαβάσουν αυτή τη συνθήκη οι πολλές και διαφορετικές πλευρές που μοιράζονται την εξουσία στο Ιράν, ή τέλος πάντων έχουν πρόσβαση στην εξουσία, να το πω έτσι, και ασκούν μέρος αυτής. Και εννοείται το μεγάλο ερωτηματικό είναι πώς θα διαβάσει όλα αυτά το ίδιο το Ισραήλ. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε κλιμακωτά της φάσης, δηλαδή υπάρχει ένα milestone, ένα ορόσημο που μιλάει για μια φάση 60 ημερών, η οποία θα δώσει δυνατότητα για να υπάρξει μια πιο ουσιαστική συμφωνία. Είναι κάτι το οποίο το συνηθίζει ο πρόεδρος Τραμπ το τελευταίο διάστημα στις συμφωνίες που προσπαθεί να κλείσει. Ίσως η πιο χαρακτηριστική περίπτωση να είναι αυτή στη Γάζα. Ωστόσο είδαμε στην περίπτωση της Γάζας ότι τα πράγματα δεν έχουν εξελιχθεί έτσι όπως αρχικά είχαν σχεδιαστεί, και το περίφημο σχέδιο των 20 σημείων έχει παραμείνει στο πρώτο, και αυτό έχει πολλά ζητήματα ακόμη.
0: Είμαστε κοντά και στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Το ρωτώ γιατί ένα από τα βασικότερα ζητήματα στη διαπραγμάτευση είναι αυτό το κεφάλαιο, πέρα από το πυρηνικό. Το πυρηνικό πρόγραμμα.
1: Φαίνεται ότι αυτό είναι σε αυτό το μνημόνιο κατανόηση.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, εδώ υπάρχει ένα δεύτερο ερωτηματικό. Το θέμα δεν είναι να ανοίξουν. Θα ανοίξουν.
0: Κάτω από ποιες συνθήκες.
1: Ναι, και δεν θέλουν να παραμείνουν. Γιατί ναι. Φαίνεται ότι εδώ, τουλάχιστον από πλευράς των ΗΠΑ, η κατάσταση είναι να πάμε στην προηγούμενη συνθήκη. Κάτι το οποίο προφανώς είναι όλες οι πλευρές και οι ευρωπαϊκές χώρες. Και εννοείται όλοι όσοι εμπλέκονται στο κομμάτι της ναυτιλίας κτλ. Οι ναυτιλιακές εταιρείες, οι εφοδιαστικές αλυσίδες, οι αγορές, ευρύτερα να πω έτσι, το οικονομικό σκέλος. Ωστόσο, δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να είναι βέβαιος ότι εάν έχουμε κάποιο πισωγύρισμα σε όλη αυτή τη συνθήκη, το Ιράν δεν θα ξανακάνει πάλι το ίδιο, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι το Ιράν πλέον έχει στα χέρια του ένα νέο όπλο, που είναι η οπλοποίηση των στενών του Ορμούζ. Ναι, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Άρα υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, πολλά πράγματα που πρέπει να τα δούμε στην πορεία, πολλά συνδεόμενα βήματα που αν δεν γίνει το ένα δεν θα μπορέσει να έρθει και το δεύτερο, για να έχουμε αυτό το οποίο λέμε βιωσιμότητα μιας συμφωνίας.
0: Να ρωτήσω το εξής, κύριε Κατράτη. Οι ΗΠΑ στην περιοχή έχουν συγκεντρώσει τεράστιες δυνάμεις. Τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις. Για πόσο καιρό ακόμη μπορούν να τις έχουν στην περιοχή αυτό, πέρα από το οικονομικό κόστος, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο για τις ΗΠΑ, είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας, οι αντοχές τόσο του έμψυχου υλικού, όσο και των μέσων.
1: Ναι, αυτό που λέτε είναι σωστό. Και είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα τα οποία υπάρχουν σε αυτή την άσκηση και ένας από τους σημαντικότερους λόγους που ασκήθηκε και πολύ μεγάλη κριτική στο εσωτερικό των ΗΠΑ γύρω από αυτή την απόφαση ή τον σχεδιασμό τον οποίο είχε η επιχείρηση τελικά και το πώς εξελίχθηκε. Κοιτάξτε, προφανώς αυτό είναι ένα μεγάλο κόστος για τις ΗΠΑ. Και είναι και μια μεγάλη εκκρεμότητα. Και όσο παραμένουν αυτές οι δυνάμεις, υπάρχουν διάφορα ζητήματα. Από το ενδεχόμενο να δούμε κάποιες επιθέσεις εκ μέρους του Ιράν ή άλλων οργανώσεων που υπάρχουν στην περιοχή. Είναι πολλά τα ζητήματα. Και το βασικότερο είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι πλάκι σε μια συνθήκη, ενδεχομένως χωρίς να την έχει σταθμίσει απολύτως στα πραγματικά της μεγέθη. Δεν θέλει να εμπλακεί περισσότερο σε όλο αυτό. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και αυτό το έχει διαβάσει το Ιράν.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και εδώ υπάρχει και το Ισραήλ, το οποίο έχει μια άλλη προσέγγιση, που θεωρεί ότι το Ιράν ήταν σε μια θέση εξασθένησης στρατιωτικά όσον αφορά την παρουσία της στην περιοχή. Γιατί μένουμε λίγο στην έτο καθεστώς άντεξε. Προφανώς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει διαβάσει έστω και λίγο στρατιωτική ιστορία που να θεωρεί ότι μπορεί να πέσει σε ένα καθεστώς μόνο με εναέριους βομβαρδισμούς μερικών εβδομάδων. Χρειάζονται πολύ περισσότερα πράγματα και σε αυτό το power game. Το Ιράν κατάλαβε ότι μόνο το Ισραήλ ήταν διαθέσιμο να πάει στο επόμενο βήμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής όχι, και έτσι λοιπόν εξελίχθηκε αυτό το παίγνιο.
0: Άρα δεν είμαστε κοντά σε μια συμφωνία. Είμαστε ακόμα στα πρώτα βήματα.
1: Είμαστε κοντά σε αυτό το οποίο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, ιδιαίτερα στις διεθνείς σχέσεις και στη διπλωματία, το πώς ακόμη λέγεται κάτι. Αυτό το οποίο αναμένουμε να υπογραφεί είναι το μνημόνιο κατανόησης. Δηλαδή ότι οι δύο πλευρές, να το πω έτσι, είναι στην ίδια σελίδα. Και ένα από αυτά τα βήματα τα οποία περιλαμβάνει είναι το τι θα γίνει με το πυρηνικό πρόγραμμα και τι θα γίνει με το ζήτημα των στενών του Ορμούς. Ας πούμε ότι αυτό θα συμφωνηθεί. Αυτή η κατανόηση, στην αντίληψη, να το πούμε έτσι,
0: ναι.
1: Αυτή η πρώτη συμφωνία θα δώσει ουσιαστικά ένα χρονικό διάστημα περίπου 2 μηνών για να υπάρχει η επεξεργασία της τελικής συμφωνίας. Άρα καταλαβαίνετε ότι όποιος εδώ δει ότι τελικά αυτό το οποίο υπεγράφει ή συμφωνήσει, αν δεν είναι στα μέρη που υπέγραψαν, δεν εξυπηρετεί τα δικά του συμφέροντα, είτε αυτός μπορεί να είναι στο εσωτερικό του Ιράν, είτε μπορεί να είναι άλλες χώρες της περιοχής, είτε μπορεί να είναι και οι ίδιοι οι υπογράφοντες, μπορεί να προσπαθήσει να αλλάξει τα δεδομένα σε αυτή την περίοδο. Ξαναλέω, όταν πάμε στη μεγάλη συμφωνία, μένουν πάρα πολλά πράγματα να δούμε. Και το λέω ότι σκεφτείτε λίγο ότι μπορούμε να το προσομοιάσουμε λίγο, γιατί παίζει ρόλο στην μηχανική των συμφωνιών τις οποίες προωθεί ο πρόεδρος Τραμπ και οι ΗΠΑ, αυτή την οποία έκανε για τη Γάζα. Δηλαδή πολλά σημεία, πολλές ερεσιμότητες, πολλά διαφορετικά χρονικά στίγματα.
0: Κύριε Καναδάρο, θα πάμε Θέλουν να το θέσω διαφορετικά. Θέλει ο Τραμπ μια συμφωνία πριν από τις εκλογές, πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική?
1: Ο πρόεδρος Τραμπ είναι σίγουρα από τους λίγους που θέλουν συμφωνία.
0: Μες.
1: Το θέλει. Αλλά ο τρόπος τον οποίο το έχει διαχειριστεί, δεν είμαι βέβαιο ότι μπορεί να του δώσει τη συμφωνία την οποία θέλει. Και ξαναλέω ότι υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα. Πολλές φορές αυτή η πίεση ακριβώς να έχουμε μια συμφωνία οδηγεί στο να κλείσουν κεφάλαια γρήγορα, χωρίς να είναι βέβαιο ότι έχουν σταθμιστεί όλες οι παράμετροι. Mm-hmm. Για μένα το πιο βασικό είναι εδώ η βιωσιμότητα. Δηλαδή το να υπογραφεί κάτι πραγματικά δεν λέει τίποτε στην όλη διαδικασία. Το σημαντικό είναι αυτό το πράγμα, αν πραγματικά το θέλουν αυτοί που θα το υπογράψουν, αν έχουν συνυπολογίσει όλες τις παραμέτρους και όλους τους άλλους ρόντες οι οποίοι έχουν δυνατότητα και αν αυτό είναι βιώσιμο.
0: Ναι. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Καλά, και εγώ.
0: Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Συζητούσαμε με τον διεθνολόγο, καθηγητή Εθνικής Ασφάλειας, τον κ. Τριαντάφυλλο Καρατράντο.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Δεν ξέρω τι ιδιότητα να ξεκινήσω. Θα πω ότι είμαι τραγουδίστρια, είμαι ηθοποιός, είμαι podcaster, είμαι κολλαπτώμενη κεντρικιά, είμαι δικολλαπτώμενη superstar παγκόσμια. Δεν ξέρω τι να σας πω, αφήστε με να ζω στην πλάνη μου. Κάτι που απασχολούσε τον Αριστοφάνη, να μας απασχολεί και το 2026. Λίγο κρίμα θα πω εγώ ότι είναι. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε λίγη αγάπη, λίγο αγκαλίτσα, λίγο φυλακή. Γεια σας, είμαι η Ντρα Κέιν και αυτή την Κυριακή θα με απολαύσετε πίσω από το μικρόφωνο του Αθήνα 984 στις 7. Σας περιμένω όλους.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
3: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
4: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
3: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
5: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
4: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
6: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, να σας πω κυρίες και κύριοι ότι η ομάδα Απόθεμα Community υπό την αιγίδα του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας και του Πανελληνίου Συλλόγου Πασχόντων από Μεσογειακή Ανεμία διοργανώνει σήμερα για ένατη κατά σειρά εθελοντική δράση αιμοδοσίας στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Η φετινή δράση έχει ιδιαίτερο συμβολισμό. Κλείνει 5 χρόνια από την πρώτη θελοντική της αιμοδοσία που έχει γίνει στο χώρο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Παράλληλα προχωρά στο επόμενο βήμα μέσα από τη σύσταση της ομάδας Απόθεμα Community και τη διερεύνηση της δράσης γύρω από τον εθελοντισμό, εστιάζοντας σε συγκεκριμένους πυλώνες δράσης όπως η υγεία, η διαχείριση κρίσεων και καταστροφών και η εκπαίδευση. Σήμερα λοιπόν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι έχουμε και θα υπάρχουν και αρκετά workshop από τις 11 έως στη μία, επαναλαμβάνω, 10 με 2 το μεσημέρι, εθελοντική αιμοδοσία από την ομάδα Απόθεμα υπό την αιγίδα του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας και του Πανελληνίου Συλλόγου Πασχόντων από Μεσογειακή Ανεμία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Πάμε γρήγορα να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα κύριε Θεοδόση, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Η ιστορία του πολέμου τροφοδοτεί συνέχεια τον πληθωρισμό. Δυστυχώς στη χώρα μας έχουμε ένα από τους υψηλότερους πληθωρισμούς στην Ευρώπη. Πού οφείλεται, πρόεδρε, πρώτα απ' όλα και μετά θα δούμε το τι μπορεί να γίνει, αν μπορεί κάτι να γίνει. Οι επιχειρήσεις μπορούν να απορροφήσουν κάποιο ποσοστό?
1: Καταρχήν να απαντήσω από το ερώτημά σας. Η Ευρώπη έχει 3,2% πληθωρισμό. Εμάς τα στοιχεία της ΕΦΑΤ έδειξαν το Μάιο 5,2%. Δηλαδή έχουμε 2% παραπάνω, 40%. Αυτό σημαίνει ότι κάτι κάνουμε λάθος. Ή να το πω, επειδή έχουμε μιλήσει πολλές φορές, πρέπει να πάρουμε αντίστοιχα μέτρα με αυτά που παίρνει η Ευρώπη. Όσο συνεχίζει το πόλεμο στο Ιράν, τι ξέρουμε όλοι, ότι έχουμε αύξηση της τιμής των καυσίμων. Έχουμε το μεγαλύτερο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν μπορεί να λέμε μονίμως ότι θα κρατήσουμε τόσο ψηλά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί το επιχείρημα κάποτε ήταν αν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Ο δημοσιονομικός χώρος υπάρχει. Όταν η κυβέρνηση πανηγυρίζει για 11,5 δις πλεόνασμα, αλλά υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, αν θες να αλλάξεις τη ροή των πραγμάτων και να μην συνεχίζεις να αυξάνεις πληθωρισμούς, το οποίο δεν λύνεται ποτέ με επιδόματα. Η πρώτη ουσιώδη διαφορά είναι αυτή. Η δεύτερη αφορά τα βασικά αγαθά. Τα βασικά αγαθά αυτά που μπορούμε να γεναζήσουμε. Τα τρόφιμα. Άρα, εμείς δεν είπαμε στο σύνολο, λέω στο επιμελητήριο, να μειωθεί ο ΦΠΑ, αλλά σε 60 αγαθά τα οποία είναι αναγκαία για την επιβίωση των πολιτών, θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε μείωση του ΦΠΑ ή και σε μηδονισμό, όπως έχει γίνει σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης. Άρα, με αυτόν τον τρόπο θα συγκρατούσε στο πληθωρισμό ή να το πω διαφορετικά, θα αύξανε στην αγοραστική δύναμη για να μην οι υπόλοιπες επιχειρήσεις πέρα των τροφίμων, αν μπορούν να αντέξουν. Και αυτό το λέω γιατί σας θυμίζω ότι ο ΙΟΒΕ στην πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ, του Ινστιτούτου του ΣΕΒ, τι λέει, το 70% λέει των πολιτών δεν μπορεί να βγάλει το μήνα. Αυτό λοιπόν όταν το λέει, και σας είπα ποιος το λέει, τι σημαίνει, ότι η εικόνα που δημιουργείται εξαιτίας του πληθωρισμού είναι μια τεράστια ασφυξία στους καταναλωτές, το οποίο ασφαλώς και επηρεάζει τις επιχειρήσεις. Τώρα, στο ερώτημά σας, αν μπορεί να απορροφήσει
0: οι επιχειρήσεις. Ναι, οι επιχειρήσεις μπορούν να απορροφήσουν ένα. Ναι.
1: Θα σας απαντήσω. Εάν ήταν μόνο αυτό το ζήτημα, θα ήταν μια θέμα συζήτησης. Τι έχουν οι επιχειρήσεις? Έχουν αύξηση του ενεργειακού, τεράστια αύξηση της στέγης όσοι νοικιάζουν και μείωση του τζίρου. Άρα, πρακτικά, εάν θέλουμε να το, επειδή είμαι οικονομολόγος, επιτρέψτε μου, αν απορροφήσουν, θα κλείσουν. Αν μετά δεδομένα έχουμε πάνω από 300.000 επιχειρήσεις στο κόκκινο, τι σημαίνει κόκκινο, δεν μπορούν να πληρώσουν τα χρέη τους. Αν προχωρήσουν σε τέτοιο βήμα ή όποιοι το προχωρούν αυτό το βήμα, καταδικάζουν την επιχείρησή τους στο κλείσιμο. Γιατί ένα προϊόν, οποιοδήποτε, έχει κόστος. Κόστος λειτουργίας της επιχείρησης, κόστος παραγωγής. Όταν εσύ το πουλάς κάτω από τη τιμή του κόστους, η απάντηση είναι απλή. Η επιχείρηση θα δημιουργήσει νέα χρέη. Άρα, η όποια αντοχή, να είστε βέβαιοι ότι κάθε επιχείρηση προσπαθεί να το προωθήσει για ένα κυρίαρχο λόγο, για να μπορεί να έχει τζίρο. Γιατί οι τζίροι διαρκώς πέφτουν. Οι τζίροι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια είναι όλο και μειωμένοι. Τις μέρες του Πάσχα ήταν 20-40% στη χώρα, 20% στην Αθήνα, 40% στην περιφέρεια. Άρα η μείωση του τζίρου που υπάρχει στις μικρομεσαίες είναι μεγάλη. Και βέβαια, επιτρέψτε μου, είτε εγώ είτε το επιχείρημα, δεν τα λέω καλά, γιατί έχουμε αύξηση των πωλήσεων, ακούμε πολλές φορές που το λέει και η κυβέρνηση. Αλήθεια είναι και αυτό. Μόνο που αυτή η αύξηση των πωλήσεων πάει στα φτηνά προϊόντα και έχουμε εδώ 17% διείσδυση των κινέζικων πλατφορμών εις βάρος της οικονομίας. Έχουμε αύξηση του τζίρου στους πολύ μεγάλους στα πολυκαταστήματα γιατί ακριβώς προσφέρουν το φτηνό, το οποίο σιγά σιγά θα διαπιστώσουμε ότι δεν είναι τόσο ποιοτικό και ειδικά όταν αφορά τα τρόφιμα μπορεί να σημαίνει προβλήματα της υγείας στο μέλλον. Στην πραγματικότητα λοιπόν οι τζίροι δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο. Και μάλιστα επιτρέψου μου, λόγω της στενής περίοδου που θα έχουμε τώρα, όπου ακούτε ότι, και σας το λέω και εγώ, θα έχουμε, μπορεί να έχουμε και αύξηση των τουριστών στη χώρα μας.
0: Μπορεί να έχουμε αύξηση, αύξηση των αφήξεων, δεν σημαίνει ότι θα έχουμε και αύξηση στα έσοδα.
1: Ακριβώς, το ίδιο πράγμα θα λέγαμε. Έχουμε το φαινόμενο να δημιουργούνται όλο mini market παντού στις τουριστικές περιοχές. Δηλαδή, ο τουρίστας έρχεται, πάει σε ένα Airbnb, ψωνίζει από το supermarket, τρώει στο σπίτι του. Γι' αυτό και οι τοπικές κοινωνίες διαμαρτύρονται.
0: Αλήθεια.
1: Αυτό
0: ισχύει.
1: Λοιπόν το λέω γιατί τα μέτρα που πρέπει να πάρεις είναι παντού. Το τελευταίο θέμα του τουρισμού, επιτρέψτε να το πούμε κάποια στιγμή, ότι θυμηθείτε ότι θα έχουμε και διαμαρτυρίες προ τουρισμού, γιατί ο άλλος αντέχει τα προβλήματα που δημιουργεί, γιατί έχει κάποιο όφελος. Αν δεν έχει όφελος, είναι λογικό να διαμαρτυρηθεί. Επανερχόμενος και ολοκληρώνοντας στα θέματα που αφορούν τον πληθωρισμό, ο πληθωρισμός στο επόμενο διάστημα, κύριε Θοδός, θα είναι μεγαλύτερος.
0: Γιατί?
1: Δεν είμαι μάντης. Από τη στιγμή που ο πόλεμος συνεχίζεται, από τη στιγμή που ακούτε κάθε μέρα ότι οι τιμές των καυσίμων θα ανεβαίνουν στο επόμενο διάστημα, άρα θα ανέβει και ο πληθωρισμός, και εξήγησα τους λόγους που και τι μετά πρέπει να πάρει η κυβέρνηση αν θέλει να το σταματήσει. Δεν το σταματάει, άρα θα έχουμε αύξηση του πληθωρισμού το επόμενο διάστημα.
0: Πρόεδρε, να ρωτήσω το εξής. Μου είπατε δύο μέτρα, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τη μείωση και τη μείωση του ΦΠΑ. Υπάρχει, ναι, κάποια κυβέρνηση που να μην θέλει να τα κάνει? Ξέρετε τι θέλω να πω. Λέει το οικονομικό επιτελείο, αν το κάνω, δεν θα περάσει αυτό στον τελικό καταναλωτή. Γιατί δεν θα περάσει? Γιατί θα το καρποθούν οι επιχειρήσεις.
1: Είναι η μεγαλύτερη προσβολή που υπάρχει απέναντι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα μας. Δηλαδή, σας απαντώ, σε όλη την Ευρώπη περνάει και μόνο οι Έλληνες μικρομεσαίοι είναι απατεώνες και το κρατάνε. Ακόμη και αν αυτό πιστεύει η κυβέρνηση, σας λέω ότι έχουμε ελεύθερη οικονομία. Τι σημαίνει ελεύθερη οικονομία, ανταγωνισμός? Όταν υπάρχει μία μείωση του ΦΠΑ, αφού έχω πρόβλημα τζίρου, θα μειώσω την τιμή για να πάρω κομμάτι του τζίρου. Απόδειξε ότι η κυβέρνηση, και εδώ είναι πραγματικά εξωφρενικό, το έκανε σε κάποια νησιά. Και έκανε μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα. Άρα, πρακτικά σας λέω ότι είναι μεγάλη προσβολή. Και αυτό που λέει η κυβέρνηση είναι, εγώ θα σας πω τη δική μου απάντηση. Στην Ελλάδα, ο καπιταλισμός σκότωσε την ελεύθερη οικονομία. Δηλαδή, με όλα αυτά τα μέτρα δημιουργούνται νέα καρτέλα ολιγοπόλια εις βάρος της ελεύθερης οικονομίας. Είναι προσβολή να λες ότι αν το κάνουν, ή σαν λες ότι είναι όλοι απαταιώνες. Αλλά σας λέω, ακόμη κι αν έτσι το θεωρήσουμε, για να κερδίσω τζίρο θα μειώσω την τιμή. Η μικρή επιχείρηση χάνει κάθε μέρα τζίρο. Άρα θα ήταν ο τρόπος να το καταφέρει για να πάρει κομμάτι του τζίρου που χάνει. Δεν στέκει. Δηλαδή, σε όλη την Ευρώπη που γίνεται, θέλω να σας πω 10 χώρες στην Ευρώπη που έχουμε από 0 έως 5% ΦΠΑ στα τρόφιμα. Είναι δυνατόν να το λέμε σε σοβαρά αυτό? Ήμουνα στην Κύπρο. Εγώ ρώτησα την αρμόδια Υπουργό Ανάπτυξης Κύπρου, που εκεί προχωρήσαμε σε μείωση 9% στο ΦΠΑ στα τρόφιμα, αν πέρασε το καταναλωτή. Και μου απάντησε κατά 95%.
0: Ναι. Μέσα σε αυτό.
1: Δεν λέμε τέτοιες κουβέντες, οι οποίες είναι και προσβλητικές και παράλογες. Και ουσιαστικά η κυβέρνηση που το λέει είναι σαν να λέει ότι έχει καταργήσει τον ελεύθερο ανταγωνισμό.
0: Μέσα σε αυτό το περιβάλλον έχουμε και αυξήσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στα επιτόκια. Είχαμε την πρώτη, και από ό,τι φαίνεται πάμε και σε άλλη. Θα έχουμε μπροστά μας και άλλη αύξηση κατά 0,25% μονάδες βάσης. Αυτό το κόστος, πέρα από τα υπόλοιπα που είναι το ενεργειακό, είναι πρώτη συνέστηση. Πώς μπορούν να το αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις?
1: Καταρχήν, να σας πω για να καταλάβει ο ακροατής μας τι σημαίνει αυτό που είπατε τώρα, ότι το δάνειο ό,τι που έχει ο καθένας θα το πληρώνει ακριβότερα.
0: Αντιλαμβάνεστε
1: ότι με βάση τα προηγούμενα.
0: Πολύ ακριβότερα, όχι ακριβότερα.
1: Πολύ ακριβότερα. Μόνο. Εάν σήμερα έχουμε πάνω από 300.000 επιχειρήσεις οι οποίες αδυνατούν να πληρώσουν υποχρεώσεις τους, αυτοί όλοι χρωστάνε κιόλας και πιθανά χρωστάνε κι άλλοι που τους πληρώνουν. Θα είναι όλο και λιγότεροι αυτοί που θα μπορούν να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Αυξάνεται το κόστος που έχουν και το κόστος για να πληρώσουν τα δάνειά τους και το κόστος αν θέλουν να δανειστούν. Άρα αυτό δεν βοηθάει την οικονομία. Η άποψή μου είναι ότι θα διαπιστώσουμε πολύ γρήγορα ότι θα υπάρχει αύξηση ιδιωτικού χρέους, δηλαδή θα υπάρξουν και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες δεν θα καταφέρουν να πληρώσουν τα δάνειά τους. Γενικά εδώ η απάντηση είναι ότι εδώ δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ευθύνη της δικής μας κυβέρνησης. Η Ευρώπη σε αυτό που κάνει είναι άλλο ένα πλήγμα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ολόκληρης Ευρώπης. Γιατί, προσέξτε, το πρόβλημα της ακρίβειας δεν είναι ελληνικό, είναι πανευρωπαϊκό. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στη ρευστότητα της ακρίβειας δεν είναι ελληνικό, είναι πανευρωπαϊκό. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στη ρευστότητα των επιχειρήσεων δεν είναι ελληνικό, είναι ευρωπαϊκό.

0: Θα υπάρχει νέα κρίση στην οικονομία. Η Ευρώπη γενικά, είτε μας αρέσει είτε όχι, περνάει μια κρίση στην οικονομία. Γι' αυτό και ακούσατε ότι μας δίνει και το δικαίωμα 1,5 δισεκατομμύριο δημοσιονομικό χώρο για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα της κρίσης.
1: Μας. Πρόεδρε, τα πρώτα μηνύματα από την, επειδή έχει ξεκινήσει η τουριστική σεζόν, από τις επιχειρήσεις ποια είναι?
0: Σας έλεγα προηγουμένως ότι μιλάω κάθε μέρα και μάλιστα θα πάω και αύριο στη Ζάκυνθο και έχω μιλήσει με πολλές περιοχές τουριστικές. Yeah. Σας απαντώ λοιπόν ότι έχουμε τουρισμό, ίδιο ίσως και καλύτερο από την περσινή χρονιά, θα φανεί μέχρι το τέλος. Η απάντηση όμως.
1: Δεν σας ακούμε. Τώρα σας ακούμε. Τώρα σας ακούμε, έκανε διακοπή.
0: Έλεγα, ναι. Λοιπόν ότι τα έσοδα θα είναι μικρότερα γιατί η κρίση, όπως εξηγήσαμε, δεν είναι στενά σε όλη την Ευρώπη. Ο τουρισμός που έρχεται στην Ελλάδα είναι χαμηλού budget, δηλαδή επιλέγει πάρα πολύ Airbnb. Έχουμε αυτό που σας έλεγα στην αρχή, αύξηση στο mini market, που σημαίνει αυτός ψωνίζει από το mini market και τρώει σπίτι του. Δεν έχει κατανάλωση. Έτσι η εστίαση, για παράδειγμα, είναι η πρώτη που μιλάει για τεράστια μείωση του τζίρου. Αυτό θα πρέπει να μας θυμίσει ότι πρέπει να αλλάξουμε πολιτική για το μέλλον. Ο υπερτουρισμός δεν είναι πάντα ό,τι καλύτερο. Σας θυμίζω το θέμα των κουραζιρόπλων, στο οποίο ουσιαστικά μας εκμεταλλεύονται. Όταν λένε κουραζιά στη Μεσόγειο, ξέρετε, πάνε σε ένα μέρος στη Μεσόγειο γιατί τις υπόλοιπες μέρες θέλουν στην Ελλάδα. Ναι, αλλά εμείς γιατί να θέλουμε την κουραζιέρα? Πάει σε ένα νησί, πάνω στο κουραζιρόπλιο έχει ακόμα και μίνι μάρκετ, κατεβαίνει κάτω, αγοράζει μια τσίχλα, ένα νερό και φεύγει. Άρα δημιουργείται προβλήματα στις υποδομές χωρίς να έχουν κέρδος. Και θυμάστε ότι πέρυσι ότι είχα βάλει θέμα να πληρώνει ένα φόρο,
1: ναι,
0: ένα κεφαλικό φόρο καθένας που κατεβαίνει. Η στρατηγική μας για τον τουρισμό, αν δεν αλλάξει, πιστέψαμε κύριε Θοδόση, τα επόμενα χρόνια θα δούμε διαμαρτυρίες για υπερτουρισμό, γιατί εξηγώ, ο πολίτης σε μια περιοχή που έχει τουρισμό αντέχει όλα αυτά τα προβλήματα, γιατί στο τέλος της μέρας δεν κάτι κερδίζω. Αν έχει όλο αυτό τον υπερτουρισμό και κάτι δεν κερδίζει, αν τα ξενοδοχεία τα μεγάλα συνεχίζουν να αγοράζουν το 75-80% των προϊόντων τους από το εξωτερικό και για τις τοπικές κοινωνίες, και το οποίο επίσης ένα μέτρο πρέπει να πάρθει, τότε ουσιαστικά είναι πάρα πολύ λογικό, σου λέει, θα πω το λαϊκό να μου επιτρέπετε, χωρίς κέρδος κέρατε. Και ζορίζομαι και δεν κερδίζω τίποτα. Άρα γιατί να έχω πολύ τουρισμό?
1: Ναι. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Και εγώ, να είστε καλά, κύριε.
1: Καλή σας ημέρα, καλή. Να είστε καλά. Συζητούσαμε με τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου.

0: 1984, στους 98 και 3.
1: Ο επισκέπτης της 7ης μέρας. Κάθε Κυριακή από τη 1 έως τις 2 το μεσημέρι, ο Δημήτρης Τσιβελέκης μαζί με τον καλεσμένο του αναδεικνύουν, σχολιάζουν και αναλύουν τα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε. Ο επισκέπτης της 7ης μέρας με τον Δημήτρη Τσιβελέκη.
2: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
0: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 52 πρώτα λεπτά. Πάμε να καλωσορίσουμε γρήγορα στην παρέα μας τον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο. Δημήτρη, τι έγινε, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα.
0: Όλα καλά?
1: Μια χαρά.
0: Τι έγινε στη Ζάκυνθο πάλι? Δεν βάζουμε μυαλό, δεν καθόμαστε ήσυχοι.
1: Στη Ζάκυνθο έχει γίνει μια επιχείρηση από τη δίωξη ναρκωτικών. Είχε πληροφορίες ότι ένα κύκλωμα διακινούσε ναρκωτικά αλλά και όπλα. Κατάφερε να εντοπίσει, να ταυτοποιήσει, μάλλον θα λέγαμε, τρία μέλη του κυκλώματος, δύο 41χρονους και έναν 19χρονο, με αρχηγό τον 41χρονο. Σε βάρος που να πούμε τη σχηματίσει και την κορυφαία δεν έχουν συλληφθεί. Το ενδιαφέρον είναι ότι πραγματοποιήθηκε μια ειδική επιχείρηση σε ένα συγκρότημα νοικιαζόμενων διαμερισμάτων.
0: Και εκεί, από τις φωτογραφίες που βλέπω για τα όπλα, μιλάμε για πολύ οπλισμό, δεν είναι ένα απλό.
1: Βέβαια και ένα οπλοστάσιο θα λέγαμε. Το ενδιαφέρον είναι ότι όποιος έμπαινε μέσα στα υπνοδωμάτια αυτών των διαμερισμάτων δεν μπόρεσε να αντιληφθεί ότι κάτι περίεργο υπάρχει, διότι υπήρχε ένας ειδικός μηχανισμός με τηλεκοντρόλ, έπρεπε να πατήσει ένα κωδικό και τότε άνοιγε ο τείχος, άνοιγε και εκεί αποκαλυπτόταν πίσω από τον τοίχο μια μεγάλη ντουλάπα, όπου εκεί ήταν κρυμμένα όπλα και σφαίρες. Οι αστυνομικοί προφανώς δεν είχαν τον κωδικό και το τηλεχειριστήριο, οπότε τι έκαναν, με σφυριά έσπασαν αυτό το ψευδό, τον τοίχο, το ψεύτικο τέλος πάντων.
0: Με γυψοσανίδα,
1: μπράβο, γυψοσανίδα. Και έτσι αποκαλύφθηκε το οπλοστάσιο αυτό. Βρέθηκαν 9 λειτουργικά πιστόλια, 22 γεμιστήρες, πάνω από 2.000 σφαίρες, ένα σύστημα μετατροπής πιστολιού σε τουφέκι και διάφορα άλλα αντικείμενα, αρκετά μαχαίρια και σουγιάδες, 13 χρυσές λίρες και διάφορα άλλα αντικείμενα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθηκε ένας 60χρονος, διότι στην κατοχή του βρέθηκε μια καραμπίνα που δεν είχε δηλώσει και ένα αλεξίσφαιρο γυλαίκο, και ένας ακόμα νεαρός, διότι στην κατοχή του εντοπίστηκε μικρό ποσότητα κοκαίνης. Τώρα όλα αυτά τα υλικά, τα όπλα θα μεταφερθούν, έχουν ήδη μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν ριζωμοποιηθεί σε κάποια εγκληματική ενέργεια. Και φυσικά είναι σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των τριών ατόμων μελών του κυκλώματος, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί αλλά δεν έχουν συλληφθεί.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά από τον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο. Λοιπόν. Σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 10, σε λίγο θα πρέπει να σας καλημερίσουμε. Να επαναλάβω ότι η ομάδα Απόθυμα Community υπό την αιγίδα του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας και του Πανελληνίου Συλλόγου Πασχόντων από Μεσογειακή Ανεμία διοργανώνει σήμερα την 9η κατά σειρά εθελοντική ομάδα δράση αιμοδοσίας στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι.

Λοιπόν, κλείνοντας, να επαναλάβουμε τα στοιχεία για τον καιρό. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και πιθανόν τις μεσημβρινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά προβλέπονται για την Αττική. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 24,2. Η υγρασία είναι στο 58%. Για να ρίξουμε μια ματιά και στην κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πολύ αυξημένη στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του Σκάρα Μαγκά, και στο ύψος Κηφισιάς στην Αθηνό Λαμίας, αυξημένη στο ρεύμα εξόδου χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Εμείς κάπου εδώ, κάπως έτσι, πρέπει να σας καλημερίσουμε. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόση, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου η Λίλη Φωτοπούλου, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, και στο 2-13-09-09-100 απαντούσε στα μηνύματά σας η Ειρήνη Αρκουμάνη. Μείνετε συντονισμένοι στον 984, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια Κώστας Ράπτης. Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8 το πρωί. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε ένα όμορφο και ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.

0: 1984 στους 98,3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Μία εργάτρια έχασε τη ζωή της το πρωί σε δυστύχημα στη βιομηχανική περιοχή της Ίνδου στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 7.30 το πρωί, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με θύμα μία 56χρονη εργαζόμενη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα εγκλωβίστηκε σε βιομηχανικό πλυντήριο και υπέστη θανάσιμους τραυματισμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης και στην αποκλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και την παύση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η συμφωνία βρίσκεται στο τελικό στάδιο και έχει λάβει την έγκριση της ανώτατης πολιτικής ηγεσίας της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου ηγέτη Μοτσντάμπα Χαμενεΐ και του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Την ίδια ώρα η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία παρά την πρόοδο που καταγράφεται στις διαπραγματεύσεις. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν πολλά ιρανικά drones, τα οποία σύμφωνα με την Ουάσιγκτον είχαν στόχο εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Στην περισυλλογή 44 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησε τα ξημερώματα παραπλέον εμπορικό πλοίο σημαίας Σιγκαπούρης στη θαλάσσια περιοχή 45 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Οι 44 αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της παλαιοχώρας Χανίων, συνοδεία περιπολικού σκάφους του λιμενικού σώματος. Εντός της ημέρας αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στον Λόγκο Αιγίου. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Επίθεση με ουκρανικά drones σε λιμενικές εγκαταστάσεις στη Νότια Ρωσία προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και στήχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο, όπως δήλωσαν σήμερα το πρωί οι τοπικές αρχές. Στην αθλητική επικαιρότητα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναμετρώνται στον πέμπτο και τελευταίο τελικό της Basketball League στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, σε ένα ντέρμπι που θα κρίνει τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος. Ο αγώνας ξεκινά στις 6 το απόγευμα. Στους σημερινούς αγώνες του Μουντιάλ, στις 10 το βράδυ παίζουν Κατάρ Ελβετία, στη 1 τα ξημερώματα η Βραζιλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο και στις 4 η Αϊτή τη Σκωτία. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Κώστα Ράπτη.
2: Αθήνα 984 στους 98,3.
3: Εκείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
4: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
3: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
6: Προπόληση more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
8: Όταν κοιτάς από ψηλά,
9: ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
10: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Αθήνα 984.

Καλημέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984 και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Σμαράγδα στα μουλακά του στη ρύθμιση του ήχου. Και Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Και όλοι μαζί αναφωνούμε ό,τι κόσμος. Όπως κάθε Σάββατο τέτοια ώρα από τους 98 και 3. Με το βλέμμα στραμμένο στην εκτός των σύνορων επικαιρότητα. Μια επικαιρότητα που για να την παρακολουθήσεις χρειάζεται και δραμαμίνη. Αν έχουμε ζαλιστεί εμείς που είναι και δουλειά μας με τις διαφορετικές τροπές του ιρανικού ζητήματος, δεν ξέρω για εσάς. Πάντως, εκεί που το αφήσαμε το θέμα των συνομιλιών με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ξαφνικά προέκυψε κάτι περισσότερο πραγματικό από τις αλλεπάλληλες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι τώρα δα υπογράφεται μνημόνιο συνεννόησης, δηλώσεις εναλλασσόμενες με τις άλλες που θέλουν μια συντριπτική αμερικανική επίθεση ως μονίμως επικείμενη εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Με όλη την επιφύλαξη που δικαιολογούν τα προηγηθέντα, να πούμε ότι τουλάχιστον εκεί που το αφήσαμε εμείς το πράγμα, είναι πιο σοβαρό από ό,τι συνήθως. Γιατί για πρώτη φορά δεν είναι μόνος του ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δημιουργεί κλίμα αισιοδοξίας. Για πρώτη φορά είναι και η Ιρανική διπλωματία διαστόματος του επικεφαλής της, Αμπάς Αραχτσί, που λέει βρισκόμαστε περισσότερο κοντά από ποτέ στην σύναψη συμφωνίας. Και αυτήν την ανάρτηση του Αμπάς Αραχτσί την αναδημοσιεύει στον δικό του λογαριασμό στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Ξεκαθαρίζοντας λίγο το τοπίο σε σχέση με την σύγχυση των προηγούμενων ώρων, οπότε βλέπαμε το σχέδιο 14 σημείων του Ιράν ατόφιο να παρουσιάζεται από ιρανικά μέσα ως το περιεχόμενο του προσυπογραφή κειμένου, πράγμα που θα συνιστούσε μεγάλη διπλωματική ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών για να βάλουν την υπογραφή τους, και τον Τραμπ να εξανίσταται λέγοντας ότι οι Ιρανοί οι θύνοντες είναι άτιμοι και δεν είναι ικανοί να διαπραγματευτούν. Ποιος μιλάει θα μου πείτε. Αλλά ευτυχώς ο κόσμος είναι πολύ μεγάλος και έχουμε και αλλού να στρέψουμε το βλέμμα μας. Αφού βεβαίως προηγηθεί η πρώτη αναγκαία μεγάλη μουσική εισπνοή.

0: Να πάει μπρος δεν μπορεί. Και καλύτερα βέβαια, γιατί το μπρος νοείται ως στρατιωτική επιθετικότητα. Να κάνει πίσω όμως και να τα τακτοποιήσει δια της διπλωματίας πάλι φαίνεται πως δεν μπορεί. Ο λόγος για τον ένοικο του Λευκού Οίκου, Ντονάλντ Τραμπ προφανώς. Και τα δύο μεγάλα ανοιχτά διεθνή μέτωπα που έχει μπροστά του. Γιατί είναι δύο. Θυμίζω ότι εκτός από το Ιράν που έχει απορροφήσει την προσοχή μας, είναι πάντοτε σε εκκρεμότητα και το ουκρανικό ζήτημα. Επί του οποίου, να πούμε τη μαύρη αλήθεια βέβαια, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δώσει περισσότερα δείγματα σύνεσης από ότι οι Ευρωπαίοι συμμαχοί του. Αλλά ίσως κάτι να αλλάζει. Δεν είναι μόνο όλη αυτή η κινητικότητα που παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την υπογραφή ενός μνημονίου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για τη μεταξύ τους σύγκρουση. Είναι και αυτά που με περισσότερο διακριτικό τρόπο αλλάζουν στην σύγκρουση Ρωσίας-Δύσης Μεσοουκρανίας. Και είχαμε δείγματα και από ευρωπαϊκής πλευράς. Με την επίσκεψη των πρεσβευτών των τριών μεγάλων τρόπος του λέγει, δηλαδή της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας, στο Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ένα δείγμα από τα διάφορα, χωρίς να λείπουν βεβαίως και οι αντίρροπες κινήσεις. Όπως ας πούμε η επίθεση με ντρόουν εναντίον ευαίσθητης εγκατάστασης στην επαρχία του Λένιγκραντ. Το ξέρετε ότι υπάρχει Λένιγκραντ ακόμα, έτσι? Διότι ο Δήμος της Αγίας Πετρουπόλεως, αυτή έχει μετονομαστεί από το 1991, περιβάλλεται από μια άλλη διοικητική ενότητα, τον ομό Λένιγκραντ. Επίθεση λοιπόν στα περίχωρα της Αγίας Πετρουπόλεως τη στιγμή που διοργανόταν εκεί το λεγόμενο Ρωσικό Νταβός παρουσία και του Βλαντίμιρ Πούτιν. Που γέρνει το ζύγι προς την ανεξέλεγκτη κλιμάκωση ή προς τη διευθέτηση των εκκρεμωτήτων. Είναι το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με τον διδάκτορ ιστορίας του Πανεπιστημίου της Γενέβης, κύριο Νίκο Παπαδάτο, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλημέρα από τον Αθήνα 984. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
1: Καλημέρα, κύριε Ραπτή.
0: Γνωρίζετε αρκετά καλά την ρωσική πραγματικότητα, ώστε να μπορείτε να αποκωδικοποιήσετε και κάποια μηνύματα τα οποία σε εμάς τους υπόλοιπους δεν είναι προφανή. Ποια θα ήταν λοιπόν η τοποθέτησή σας στο ερώτημα που έθεσα ως αρχικό?
1: Ότι πράγματι υπάρχει μια κατάσταση αμφιθυμίας από την ευρωπαϊκή πλευρά, διότι η βούληση συνέχισης του πολέμου είναι ορατή, αλλά η τεχνική δυνατότητα και τα πραγματικά αποτελέσματα αυτής της κατά τις Βρυξέλλες πρόξη αντιμετώπιση σύγκρουση με την Ρωσική Ομοσπονδία δεν οδηγείται στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Δηλαδή,
0: πρόξη δια αντιπροσώπου, μέσω τρίτου.
1: Δια αντιπροσώπων. Δεν είναι και τόσο δια αντιπροσώπων για τη ρωσική πλευρά και αυτή είναι η αδυναμία συνεννοήσεως μεταξύ των δύο στρατοπέδων, αν θέλετε. Διότι για τη ρωσική ομοσπονδία, το έχει πει ο Σεργέι Λαυρόφ πάρα πολλές φορές, είναι ένας άμεσος πόλεμος. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν έχει και άδικο υπό μία έννοια, διότι όταν ρίχνεις drones βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, είναι ένας τεχνολογικός πόλεμος μεταξύ άλλων αυτή η σύγκρουση, βεβαίως και τα υβριδικά του χαρακτηριστικά, η εμπόλεμη αυτή κατάσταση αρχίζει και παθάνει και μετατρέπεται σε έναν όλο και περισσότερο άμεσο πόλεμο, στον οποίο όμως δεν φαίνεται οι Ηνωμένες Πολιτείες δια του ΝΑΤΟ να θέλουν να εμπλακούν και θα έλεγα ούτε και ως Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να θέλουν να εισχωρήσουν σε αυτά τα νερά άμεσα. Μπορεί ο κύριος Ρούμπλε βέβαια να είπε ότι έχουμε διαλέξει side, πλευρά, είμαστε υπέρ των Ουκρανών, δίνουμε όπλα υπέρ των Ουκρανών και βεβαίως δεν τηρούμε ίσες αποστάσεις. Το είπε, αλλά τελικά την απόλυτη κόκκινη γραμμή της εμπλοκής τους με θεσσαία στρατεύματα νομίζω ότι δεν θα την περάσουν και ως εκ τούτου οι Ευρωπαίοι βρίσκονται μόνοι αντιμέτωποι με τον κίνδυνο μιας κλιμάκωσης του πολέμου, στην οποία δεν μπορούν, πιστεύω, να εισέλθουν ή δεν θέλουν, έχοντας και εσωτερικές κρίσεις να αντιμετωπίσουν. Και γι' αυτό το λόγο έγινε και η χθεσινή συζήτηση που πολύ σωστά αναφέρατε, η οποία σηματοδοτεί κάποια ζητήματα. Και θεωρώ ότι ένα από αυτά τα θέματα είναι η προσπάθεια που κάνει η μη αξιόπιστη για τους Ρώσους δυτική πλευρά να συνομιλήσει πλέον με τη Ρωσία. Μην ξεχνάτε, κύριε Ράπτη, ότι ο κύριος Μακρόν, ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Μακρόν, εν τ' αυτή περιπτώσει ελληνιστή, δεν μπορεί ούτε καν να τηλεφωνήσει στο Κρεμλίνο. Τον θεωρούν και πλήρως αναξιόπιστο. Αυτό που σας λέω δεν είναι αστείο, είναι πραγματικότητα. Άρα οι Ευρωπαίοι βρίσκονται σε τέτοιο σημείο που αναζητούν πρόσωπα με τα οποία θα μπορούσαν να επανεκκινήσουν μια διαδικασία προσέγγισης.
0: Έξω και αυτή η φιλολογία που έχει αναπτυχθεί για έναν Ευρωπαίο μεσολαβητή που θα μπορούσε να είναι, όπως έριξε το όνομα ο ίδιος ο Πούτιν, ο Γκέρχαρντ Σέντερ, ή θα μπορούσε να είναι η Άγγελα Μέρκελ, αν δεν θεωρήσουμε ότι έχει καεί από την εμπειρία των συμφωνιών του Μίνσκ.
1: Και μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Σέντερ βρέθηκε στο Λένιγκραντ, λοιπόν, που το αναφέρατε πολύ ωραία στην Αγία Πετρούπολη, ως οικονομικός αντιπρόσωπος. Βρέθηκε εκεί και αυτό είναι ένα βήμα το οποίο δεν θα πρέπει κανείς να το θεωρεί αρνητικό. Είναι ένα θετικό βήμα το οποίο στα δυτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώ τα συστημικά, δεν έχει ακουστεί καθόλου. Κάτι το οποίο είναι πολύ αρνητικό, διότι αυτό δείχνει και στο εσωτερικό της Γερμανίας τα προβλήματα. Κοιτάξτε, η κυρία Μέρκελ, θα σας πω κάτι τώρα, ίσως το ακούγεται για πρώτη φορά, είχε δώσει στην Deutsche Welle μια συνέντευξη και είχε πει ότι στη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας, φέρετε, είχε σχέση με την νεολαία του Κομμουνιστικού Κόμματος εκεί.
0: Και είχε κάνει τα μεταπτυχιακά της στη Σοβιετική Ένωση, είναι ρωσομαθέστατη.
1: Βεβαίως.
0: Όπως ο Πούτιν είναι γερμανομαθέστατος ως καγκιμπίτης τοποθετημένος στη Δρέσδη. Πώς τα φέρνει η ζωή.
1: Ακριβώς. Και είχε πει λοιπόν η κυρία Μέρκελ ότι γνωρίζετε, ήταν όλα χάλια, εντάξει, και γελάγαμε και είχαμε τη ζωή μας. Άλλο λέει η ηγεσία, άλλο απλώς ο κόσμος. Να θυμίσουμε στην κυρία Μέρκελ ότι από το 1990-89 βασικά, με την πτώση του τείχους μέχρι και σήμερα, οι ανατολικοί Γερμανοί, άμα μιλάμε για δημοκρατία και κράτος δικαίου, δεν αισθάνονται ισότιμα μέλη της Ενωμένης Γερμανίας. Αισθάνονται πλήρως απορροφημένοι από μια δυτική Γερμανία που τους πήρε όλο το βιομηχανικό τους κομμάτι και ακόμα τους μισθούς. Άρα λοιπόν, εάν τα πράγματα είναι έτσι, θα πρέπει να καταλάβουμε και να φουγκραστούμε και την λαϊκή βούληση, η οποία υφίσταται στην Ευρώπη, που πόρο απέχει από μια διάθεση σύγκρουσης με τη Ρωσική Ομοσπονδία.
0: Μιλάμε τόση ώρα για το ποιο πρόσωπο θα μπορούσε να αναλάβει το ρόλο του Ευρωπαίου συνομιλητή της Ρωσίας. Μόνο που υπάρχει θεσμικά προβλεπόμενο πρόσωπο, η Κάγια Κάλλας, που για να καταλάβουμε το κωμικό και τραγικό της κατάστασης, σύμφωνα με τους Financial Times, η συζήτηση της ημέρας στις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες είναι πώς θα τις αφαιρέσουν αρμοδιότητες.
1: Νομίζω τα είπατε όλα. Αυτό δείχνει και το απόλυτο αδιέξοδος το οποίο βρίσκεται σήμερα, θα έλεγα, κοιτάξτε, ας το πούμε έτσι, το Διευθυντήριο των Βρυξελών, δηλαδή η Κομισιόν πρακτικά και οι λομπίστες που βρίσκονται γύρω από την Κομισιόν όσον αφορά την εξωτερική πολιτική και οι οποίοι φαντάζονταν ότι θα αφομοιώσουν το ανατολικό κομμάτι των ρωσικών επαρχιών της Ουκρανίας προκειμένου να δημιουργήσουν συσσωρεύσεις κεφαλαιακές και να φτιάξουν το δικό τους κινέζικο μοντέλο στην Ευρώπη. Τα έχει πει λεμόν διπλωματίκ, δεν τα λέω εγώ αυτά, με κριτική διάθεση και όχι διάθεση εξοραϊσμού των γεγονότων. Άρα λοιπόν, αντιλαμβανόμεθα ένα πράγμα, ότι ο πόλεμος αυτός, στρατηγικά ομιλώντας, έγινε για έναν και μόνο λόγο. Διότι κάποιοι, οι οποίοι βρίσκονται στα μεγάλα think tank του χρηματοπιστωτικού παγκοσμιοποιημένου συστήματος, ήθελαν να επεκτείνουν τη δικαιοδοσία του ΝΑΤΟ, όχι μόνο μία ίντσα, αλλά εκατοντάδες χιλιόμετρα ανατολικά, και να φτάσουν εντός των ρωσικών εδαφών και ενδεχομένως να διαμελήσουν και τη Ρωσική Ομοσπονδία. Ξέρετε, και αυτό δεν το λέω τυχαία. Θυμάμαι τι έγινε στο Κρόκους πριν δύο χρόνια, θυμάμαι τι έγινε στο Σταραμπιέλσκι κτλ. Δηλαδή μια προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί ο εξωτερικός πόλεμος ως αφετηρία αμφιθυμία στο εσωτερικό της Ρωσίας προκειμένου να αλλάξει το καθεστώς. Και θυμάστε φυσικά τι έγινε στο Βουκουρέστι το 2008 όταν έγινε επίσημο μέλος, μάλλον προς υποψήφιο μέλος η Ουκρανία αλλά και η Γεωργία και εκεί ξεσπάστηκε τότε και ο πόλεμος της Γεωργίας. Με άλλα λόγια, κύριε Ράπτη, χρειαζόμαστε ένα νέο πρόσωπο από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να συζητήσουμε το οφθαλμοφανές, την Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Ασφάλειας, η οποία έχει μια βασική αρχή, νομίζω, εκκίνησης, την οποία την είχαμε διαγνώσει και εντός του Οργανισμού Ασφάλειας και Συνεργασίας στην Ευρώπη. Δηλαδή, η ασφάλεια μιας χώρας ή ασδήποτε δεν μπορεί να πραγματοποιείται εις βάρος της ασφάλειας μιας τρίτης. Εάν συμφωνούμε σε αυτήν την βασική πολιτικονομική αρχή, τότε μπορούμε να κάνουμε σοβαρές διαπραγματεύσεις.
0: Υπάρχει όμως ένα φάσμα που μπορεί να εξελιχθεί σε πολύ επικίνδυνη τσουλήθρα. Θέλω να πω, μπορεί να ξεκινάει κανείς από την πολιτική καταδίκη της Ρωσίας για την εισβολή στην Ουκρανία, να περνάει στην οικονομική απομόνωσή της, να περνά στην χρηματοδότηση και τον εξοπλισμό της Ουκρανίας, να περνά περαιτέρω στην μη εμφανή εμπλοκή ειδικών δυναμεών του και πρακτόρων του πλάι στο πλευρό των Ουκρανών. Και φτάνουμε στο να περνάνε από τον αέριο χώρο των Βαλτικών Δημοκρατιών drones τα οποία πλήττουν στόχους στη ρωσική επικράτεια, για να καταλήξουμε στην πρόταση των Αμερικανών, να μην τους βγάζουμε λάδι, να μετακινηθούν πυρηνικά όπλα δικά τους από αυτά που σταθμεύουν σε ευρωπαϊκές χώρες ανατολικότερα, στην Πολωνία, στη Βαλτική.
1: Μα ακριβώς αυτό είναι το παίγνιο το οποίο περιγράφεται. Καταρχάς, η δυσκολία που υπάρχει με τη διάδοση οπλικών ουκρανικών συστημάτων δυτικής προελεύσεως και παραγωγής έγινε γνωστή και στην Ελλάδα, νομίζω, με τον drone της Λευκάδας, το οποίο θα μπορούσε να έχει ανατιναχθεί στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Ίσως είναι λίγο πιο μακριά, αυτό δεν σημαίνει ότι οι Ρώσοι ανησυχούν λιγότερο όμως. Άρα, και βεβαίως αυτό που λέτε προς...
0: αν έπλητε κάτι, δικό τους πλοίο θα ήταν.
1: Ακριβώς. Και προς επίρρωση, όσον είπατε, αν τελικά πυρηνικά όπλα εισέλθουν πιο ανατολικά και εγκατασταθούν εκεί, βρισκόμαστε πάλι σε μια κατάσταση διαρκούς κλιμάκωσης. Βεβαίως, από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια διγλωσία, γιατί πολύ απλά και το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή το παγκοσμιοποιημένο κομμάτι και αυτοί οι οποίοι γύρω από τον Τραμπ διαπραγματεύονται αυτή τη στιγμή σειρά ζητημάτων, δεν είμαι σίγουρος ότι συμφωνούν στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να επιλύσουν ή να προσπαθήσουν να επιλύσουν αυτό το πρόβλημα, και θα φανούν πολλά για τις ενδιάμεσες εκλογές ότι η μελιγενέστε εκεί.
0: Το ίδιο ερώτημα όμως προκύπτει όλο και εντονότερα τελευταία για το συνασπισμό εξουσίας στη Ρωσία. Ακούμε αποκλίνουσες φωνές και ακούμε και διάφορους θερμοκέφαλους, να τους πω εγώ, όπως ο πιο γνωστός Ρώσος διεθνολόγος, ο Σεργέη Καραγκάνοφ, ότι δεν θα ξεκαθαρίσουν τα ζητήματα αν δεν γίνει από ρωσικής πλευράς χρήση τακτικού πυρηνικού εναντίον ευρωπαϊκού στόχου.
1: Ναι, κοιτάξτε, επειδή έχω ακούσει το Σεργέη Καραγκάνοφ πολύ καλά, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρεί, και η άποψή του εκκινεί το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές ελίτ έχουν χάσει την συνείδηση της πραγματικότητας και την ιστορική αυτογνωσία τους. Δηλαδή, θεωρεί ότι δεν αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο της απάντησης μιας πυρηνικής δύναμης. Αυτό ήταν εκ των όνων Κάνεφ κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Υπό αυτή την έννοια, η ιστορική...
0: Το λέγαμε και η ισορροπία του τρόμου, αλλά η χρήση τακτικού πυρηνικού είναι μια μέθοδος ομοίης επαναφοράς στη λογική ή το άνοιγμα της πόρτας του φρενοκομείου.
1: Στο φρενοκομείο μας βρισκόμαστε ήδη. Θέλω να πω ότι την πόρτα αυτή την άνοιξαν κάποιοι άλλοι, δυστυχώς. Και θα πρέπει να αισθανόμαστε πολύ τυχεροί που βρίσκεται στην Προεδρία ένας άνθρωπος ο οποίος μόνο πολεμοχαρής δεν είναι και με κονδυλικούς όρους έχει προσπαθήσει με νύχια και με δόντια να κρατήσει την πυρηνική σταθερότητα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ξέρετε ότι η δυνάμη του νέου πυρηνικού δόγματος της Ρωσίας, η Ρωσία θα έπρεπε ήδη να έχει απαντήσει πυρηνικά. Θα έπρεπε ήδη να έχει προβεί. Δυνάμη του δόγματος, ξαναλέω. Όχι της δικής μας λογικής, της δικής σας, της δικής μου. Άρα όσοι στη Ρωσία φαίνονται να είναι πιο σκληροπυρηνικοί, στηρίζονται σε νομικά έγγραφα αλλά και στη λογική ότι δεν μπορεί πλέον η μητέρα Ρωσία, όπως την χαρακτηρίζουν, να δέχεται τέτοιου είδους πλήγματα. Γιατί ακούστε τώρα σε στρατηγικό επίπεδο τι γίνεται. Υπάρχει ένας πόλεμος του διαστήματος, ας πούμε, τον οποίο δεν γνωρίζουμε, για το ποιος θα δρανοποιήσει τις πυρηνικές δυνάμεις του αντιπάλου πρώτος. Επίσης κάτι άλλο που δεν ακούγεται στη Δύση και στην Ελλάδα ειδικότερα, είναι ότι κάποιοι θέλουν η Ρωσία να χρησιμοποιήσει και άλλα. Όχι με πυρηνικό τρόπο, αλλά με συμβατικό τρόπο, π.χ. τα συστήματα Σαρμάτ. Διότι μελετούν τον τρόπο λειτουργίας των Ορέσνικ αυτή τη στιγμή. Άρα χρησιμοποιούν ως εργαστήριο την Ουκρανία, προκειμένου να κερδίσουν χρόνο για να προβούν στην πραγματική εμπόλεμη σκηνή.
0: Ή αν το πάμε ένα βήμα παραπέρα, τυχόν χρήση τακτικών πυρηνικών θα ανατείναζε τη ρωσοκινέζικη σχέση.
1: Πολύ ωραία, ενδεχομένως να συνέβαινε και αυτό. Δεν είμαι βέβαιος, να σας πω την αλήθεια, γιατί εξαρτάται από τις περιστάσεις. Θεωρώ ότι οι ρωσοκινέζικες σχέσεις αυτή τη στιγμή σε κάποιες βασικές οικονομικές πτυχές είναι και θα είναι σταθερές. Δεν λέω ότι όλα τα πράγματα και από εκείνη την πλευρά είναι ρόδινα και γραμμικά. Αλλά αν θεωρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι με νιξονικούς και κυσιγκερικούς όρους θα προσπαθήσουν να αποσπάσουν τον ένα εκ των δύο πόλων μαζί τους προκειμένου να συνασπιστούν εναντίον του άλλου, λαθεύουν. Δεν θα γίνουν αυτά τα πράγματα έτσι. έχουν και εκείνες συμφέρον να συμμαχήσουν αυτή τη στιγμή με τη Ρωσία, έστω και σε ένα επίπεδο λυκοφιλίας αν θέλετε, για οικονομικούς αλλά και λόγους ασφάλειας και σταθερότητας στην παρούσα φάση. Άρα λοιπόν είναι δεδομένο ότι το γνωρίζουν οι στρατηγιστές στη Ρωσία, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι ασκούν στρατηγική σκέψη, ότι μας χρησιμοποιούν ως δόλωμα για να χτυπήσουν αργότερα. Και δεν θέλουν να το επιτρέψουν. Άρα νομίζω ότι επειδή βρισκόμαστε και όλο αυτό είναι μια συζήτηση διευρυμένης κλιμάκωσης της σύγκρουσης, ότι οι προσπάθειες που έγινε στο Anchorage και σήμερα είναι νεκρές, θα πρέπει όλοι μας να προσπαθήσουμε να επανενεργοποιηθούν. Και το είπε και το πρέσβης της Ρωσίας νομίζω χθες, ότι παρά τις όποιες δυσκολίες στις ΗΠΑ, ο μηχανισμός συζητήσεων τουλάχιστον επανήλθε στο τραπέζι, γιατί ξέρετε είχε καταστραφεί, είχε διαραγεί. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή υπάρχει ο μηχανισμός δια του οποίου μπορούν να συζητήσουν οι ΗΠΑ και η Ρωσία. Δεν είναι μικρό πράγμα, δεν είναι και αρκετό όμως.
0: Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέη Λαυρόβ, έχει πει κάποτε ότι σε αντίθεση με ό,τι νομίζουμε, το αρχαιότερο επάγγελμα είναι η διπλωματία. Είχαμε κινδυνέψει να την καταστρέψουμε. Οπότε κάτι είναι και αυτό και το αξιολογώ θετικά. Ευχαριστώ θερμά τον Νίκο Παπαδάτο, διδάκτορα ιστορίας του Πανεπιστημίου της Γενέβης. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθηνά 84.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: όπως γνωρίζετε φίλες και φίλοι του Αθήνα 1984, στα ξεκινήματα της πολιτικής νεωτερικότητας, κάποιοι βουλευτές της Γαλλικής Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης μετά την Επανάσταση του 1789 επέλεξαν να καθίσουν στα αριστερά του ημικυκλίου και κάποια άλλα στα δεξιά. Η διάκριση αριστεράς και δεξιάς παραμένει σταθερή έκτοτε. Να όμως που κάποιες δυνάμεις με παρελθόν πολύ πριν την εμφάνιση της νεωτερικότητας επιμένουν να περιπλέκουν και να αναστατώνουν αυτή τη διάκριση. Αναφέρομαι στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, της οποίας ο επικεφαλής, ο Πάπας Λεόν ο 14ος, προέβη τις προηγούμενες ημέρες σε δύο πολύ σημαντικές κινήσεις. Η πρώτη ήταν την εβδομάδα αυτή που λύγει, το ταξίδι του στην Ισπανία, στη Μαδρίτη, στη Βαρκελόνη και στα Καναρένισια. Όπου βεβαίως έκανε ένα δυνατό τεστ της δημοφιλίας του σε μια χώρα κατά τα άλλα ταχαίως εκκοσμικευόμενη. Και κατάφερε ωστόσο να κάνει να αισθανθούν άβολα τόσο η δεξιή, με όσα έχει να πει για το προσφυγικό και το μεταναστευτικό, όσο και η αριστερή, με τα όσα είχε να πει για τις αμβλώσεις και για το ρόλο της πίστης στο σημερινό κόσμο. Τα είπε μάλιστα μέσα στο Ισπανικό Κοινοβούλιο. Ίσως όμως τα πιο ουσιαστικά να ήταν αυτά που είπε απευθυνόμενος στην Ισπανική Νεολαία. Γιατί υποδείχθηκε ικανός να καταπιάνεται με ζητήματα που βρίσκονται στην καρδιά των ενδιαφερόντων της. Και πως αλλιώς, όταν την προηγούμενη εβδομάδα, και αυτό είναι η δεύτερη μεγάλη εξέλιξη των ημερών, δημοσιοποίησε την πρώτη εγκύκλιο της παποσύνης του, και η εγκύκλη, ξέρετε, είναι μεγάλα προγραμματικά κείμενα, την Magnifica Humanitas, θεσπέση ανθρωπότητα, με την οποία, όπως ο προκάτοχός του Λεόν ο 13ος στα τέλη του 19ου αιώνα αναμετριόταν με την βιομηχανική επανάσταση, έτσι και αυτός αναμετριέται με την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης. Και όχι μόνο. Και όλο το ανθρωπολογικό πρόβλημα όπως προκύπτει στις μέρες μας. Συμβαίνει να γνωρίζουμε έναν άνθρωπο που τουλάχιστον την έχει διαβάσει την Magnifica Humanitas στην Ελλάδα και δεν συνηθίζεται αυτό. Πρόκειται για τον αγαπητό κύριο Σταύρο Ζουμπουλάκη, συγγραφέα και πρόεδρο της Εθνικής Βιβλιοθήκης, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλημέρα από τον Αθήνα 1984 και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, να είστε πάντα καλά.
0: 245 παράγραφοι το κείμενο της εγκυκλίου. Και από όσο μπόρεσα να δω, είναι ένα κείμενο, προφανώς έχει πάνω του πολλά χέρια, εξαιρετικά πλούσιο προβληματισμού.
1: Ναι, ακριβώς έτσι είναι όπως το λέτε. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κείμενο. Εγώ το διάβασα με μεγάλο ενθουσιασμό και εκείνο που θα ξέρετε κι εσείς είναι ότι το κείμενο αυτό συνάντησε επίσης την επιδοκιμασία και τον ενθουσιασμό πάρα πολλών που δεν είναι καθολικοί, που δεν είναι χριστιανοί, που είναι αριστεροί, που είναι αγνωστικιστές, που είναι άθεοι, δεν ξέρω τι.
0: Αναστάτως όμως και... πολλούς της αμερικανικής χριστιανικής δεξίας. Με όλα αυτά τα πολύ κοσμοπολίτικα και οικουμενιστικά που λέει.
1: Πάρα πολλούς, γιατί είναι σαφώς αντιτραμπικό κείμενο εναντίον του Τραμπ, και ας μην τον κατονομάζει, και είναι επίσης εναντίον αυτού που λέμε το GAFAM, τις πέντε μεγάλες αυτές εταιρείες, αυτό το ακρονίμιο, ξέρετε, Google,
0: Facebook, Amazon,
1: Amazon, Facebook κλπ. Ναι. Ένα πολύ έντονο κείμενο και βεβαίως, όπως είπατε και εσείς, συνδέεται με την εγκύκλιο Rerum Novarum του Λέοντος του 13ου του 1891. Και το ενδιαφέρον με αυτήν την εγκύκλιο, κύριε Ραπτή, είναι ότι δεν ξεκινάει να μιλάει για τεχνητή νοημοσύνη και να λέει αυτά τα κοινότυπα που λέμε όλοι, γιατί ουσιαστικά δεν ξέρουμε και πολύ καλά τι γίνεται. Ξεκινάει με το να παρουσιάζει την κοινωνική διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας και εκεί ακριβώς εντάσσει την κριτική του στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Είναι περίληψης προηγουμένων όλο το πρώτο μέρος της εγκυκλίου.
1: Ακριβώς. Όπως λέει τότε το καινούργιο πράγμα, το Novum, ήταν η βιομηχανική επανάσταση. Τώρα το Novum είναι η τεχνητή νοημοσύνη, άρα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, λέει ο Πάπας, μέσα στο πλαίσιο όμως αυτής της δασκαλίας. Και αυτό που ουσιαστικά θέλει να κάνει με την εγκύκλιο αυτή είναι να υπερασπιστεί την αξιοπρέπεια του ανθρώπινου προσώπου.
0: Αλλά μέσα σε αυτά υπάρχουν λαβές και για πολλά άλλα ζητήματα. Από μια απολογία για τον ρόλο της Εκκλησίας παλιότερα ως προς την δουλεία και την επικειοκρατία.
1: Βεβαίως.
0: Από την αμφισβήτηση του υποτίθεται καθιερωμένου μέχρι τώρα δόγματος του δικαίου πολέμου που η κυβέρνηση Τραμπ προσπάθησε κάπως να αξιοποιήσει για την ιρανική της περιπέτεια και άλλα πολλά.
1: Αυτή η αμφισβήτηση του δίκαιου πολέμου είχε ξεκινήσει με τον Πάπα Φραγκίσκο και την υιοθετεί και την επαναλαμβάνει ο Λέων, ότι δεν υπάρχει, αυτή η έννοια είναι τελειωμένη, δεν υπάρχει έννοια δικαίου πολέμου. Και αυτό, εντάξει, μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε ώρες, αυτό που είναι το κεντρικό στην εγκύκλιο, την τεχνητή νοημοσύνη ειδικά, είναι αυτό που λέει μια αφοπλισμένη τεχνητή νοημοσύνη. Όλη του η λογική από όταν ανέλαβε είναι να μιλάει για μια ειρήνη αφοπλισμένη και αφοπλίζουσα, και σε αυτή την λογική εντάσσει και την κριτική του στην τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κείμενο από πολλές απόψεις.
0: Μακάρι να το δούμε και στα ελληνικά.
1: Ναι, μακάρι να το δούμε. Και επίσης να σου πω, μιας και αναφέρεται και εσύ στον Τραμπ, όταν έκανε στην πτήση του προς την Αλγερία, είπε αυτή τη φοβερή φράση: «Εγώ δεν φοβάμαι τον Τραμπ». Πολλοί θεώρησαν ότι είναι μια φράση που λέγεται εκ του ασφαλούς. Δεν είναι πρωθυπουργός, άρα δεν τρέχει τίποτα, μπορεί να πει αυτή την κουβέντα. Δεν είναι ακριβώς έτσι, διότι υπάρχει στους ψηφοφόρους του Τραμπ, το 56% των καθολικών είναι ψηφοφόροι του Τραμπ και πολλοί εξακολουθούν ένα κόμμα, άρα διαρριγνύει κάπως τη σχέση του με ένα κομμάτι του αμερικανικού καθολικισμού, και βεβαίως υπάρχει και ο τεράστιος οικονομικός αντίκτυπος, δηλαδή τα ματάνε διάφορες χρηματοδοτήσεις από τους καθολικούς της Αμερικής. Άρα δεν ήταν μια εκ του ασφαλούς και ανώδυνη ενέργεια, εκφράζει την πεποίθησή του την πολιτική αυτή την περίοδο.
0: Και υποθέτω έναν υπολογισμό ότι η καρδιά του παγκόσμιου χριστιανισμού θα χτυπάει όλο ένα και περισσότερο, όπως έχουν οι δημογραφικές και άλλες εξελίξεις, στον πλανητικό νότο.
1: Έτσι, αυτό είναι ασφαλές, αυτό είναι βέβαιο που λέτε.
0: Η δική μου απορία είναι αν η ελληνική δημόσια συζήτηση και η ελληνική θεολογία και εκκλησία είναι σε θέση να μπει σε γόνιμο διάλογο με αυτόν τον προβληματισμό, τον οποίο τον βρίσκω πολύ προωθημένο σε σύγκριση με όσα αποτολμούν οι δικοί μας.
1: Εντάξει, τώρα...
0: Είναι άλλα τα μεγέθη, ναι.
1: Είναι άλλα τα μεγέθη, το θεωρώ απίθανο. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ μια ιεραρχία ή μια ομάδα της Ορθόδοξης Εκκλησίας που να μπορεί να συνθέσει ένα τέτοιο κείμενο σαν την εγκύκλιο αυτή του Πάπα. Να τονίσουμε επίσης κάτι άλλο, ότι αν θυμάστε στην εγκύκλιο το Rerum Novarum, εκεί υπήρχε... Να τονίσουμε επίσης κάτι άλλο, ότι αν θυμάστε στην εγκύκλιο το Rerum Novarum, εκεί υπήρχε σε

0: περιβάλλον θέλησε να υπερασπιστεί ακριβώς αυτό που θα λέγαμε θεολογικά την έννοια της δημιουργίας, δημιουργίας του Θεού. Το ίδιο κάνει και ο Λέων, υπερασπιζόμενος τη δημιουργία στο πρόσωπο του περιβάλλοντος πια και του κλίματος, αλλά του ανθρώπου.
1: Είχατε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε σκηνές από το ταξίδι του Πάπα στην Ισπανία?
0: Ναι.
1: Δεν είναι η πρώτη τυχούσα χώρα για τον Ρωμαιοκαθολικισμό, η χώρα του Πέδρο Σάντσεθ, να το θυμίσω, και ποιες πολιτικές δυνάμεις κυριαρχούν εκεί.
0: Κοιτάξτε, εκείνο που είναι το εντυπωσιακό είναι ότι ήταν ένα ταξίδι με πολύ μεγάλη επιτυχία σε μια χώρα που ο καθολικισμός είναι σε υποχώρηση, σε μεγάλη υποχώρηση, αλλά ενεργός ακόμα. Και επίσης με μια ανανέωση του ενδιαφέροντος για τον χριστιανισμό από νεότερες γενιές.
1: Νομίζω ο ισπανικός καθολικισμός πέρασε κάποια διαδοχικά τραύματα. Το τραύμα της απαξίωσης του από την ταύτιση με τον φραγκισμό. Και αυτό πιο κοντά κυρίως στις μέρες μας, των σκανδάλων σεξουαλικής κακοποίησης από ιερείς.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό ήταν γενικότερο σε όλο τον καθολικισμό. Εκείνο το τραύμα το μεγάλο του ισπανικού καθολικισμού είναι αυτό που είπατε, είναι η ταύτιση του με τον φραγκισμό.
1: Και πώς δείχνει να βγαίνει, αν βγαίνει από αυτό σήμερα?
0: Κοιτάξτε, σας λέω, είναι σε κρίση, είναι σε υποχώρηση, αλλά εκεί είδαμε μια ζωντάνια, και επειδή έχω διαβάσει και διάφορες μελέτες, εξακολουθεί να είναι ενεργός. Ειδικά δεν έχει ανανεωθεί λίγο το ενδιαφέρον των νέων, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες, όπως συμβαίνει και στη Γαλλία. Βέβαια, ο κίνδυνος εδώ πέρα είναι μην έχουμε μια προσχώρηση σε έναν ταυτωτικό χριστιανισμό.
1: Φονταμενταλιστικό δηλαδή.
0: Ναι, χωρίς πίστη δηλαδή ουσιαστικά, κάτι που ο Πάπας το έχει υπόψη του και το τονίζει στην εγκύκλιο αυτή, αυτό το κίνδυνο. Και να σας πω και κάτι άλλο, γιατί έχει ενδιαφέρον. Υπάρχουν κάποιοι που του κάνουν κριτική ότι τι μας ενδιαφέρουν όλα αυτά, τώρα η τεχνητή νοημοσύνη, εμείς πρέπει να μιλάμε για το Χριστό και την Βασιλεία των Ουρανών και το καθεξής. Ο Πάπας βέβαια απαντάει ότι όχι, πρέπει να είμαστε ενεργοί μέσα σε αυτόν τον κόσμο με την πίστη μας, και δεν έχουν προσέξει, ότι αυτό που λέει θα σπέσει η ανθρωπότητα, Magnifica Humanitas, τι είναι τελικά? Είναι το πρόσωπο του Χριστού. Το λέει ρητά στο τέλος. Αυτή η Magnifica Humanitas είναι ο ίδιος ο Χριστός. Εκεί εκφράζεται η πληρότητα του ανθρώπινου προσώπου.
1: Ήταν ο συγγραφέας και πρόεδρος της Εθνικής Βιβλιοθήκης Σταύρος Ζουμπουλάκης, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθηνά 84.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, κύριε Ράπτη, να είστε πάντα καλά.

0: Κανονικά τέτοια εποχή, Ιούνιο μήνα, θα περιμέναμε φίλες και φίλοι του Αθήνα 984 στην πολύπαθη Βόρειο Ιρλανδία να συμβαίνουν τα συνήθη, δηλαδή οι προκλητικές όπως χαρακτηρίζονται πορείες των ενωτικών προτεσταντών από τις γειτονιές των καθολικών που σε άλλους περισσότερο ταραγμένους καιρούς γινόντουσαν και θριαλίδα σοβαρότητων επεισοδίων. Ανταυτού είδαμε κάτι άλλο. Από τη Δευτέρα, οπότε και ένας 40χρονος μαχαιρώθηκε άγρια και έχασε το μάτι του από έναν 30χρονο Σουδανό πρόσφυγα. Είδαμε για δύο συνεχόμενες νύχτες σοβαρές ταραχές στις προτεσταντικές συνοικίες του Belfast από νεαρούς κινητοποιημένους από το διαδίκτυο, οι οποίοι ούτε λίγο ούτε πολύ την δική τους αντίληψη για το μεταναστευτικό ζήτημα και τη σχέση του με την εγκληματικότητα την μετέφρασαν σε πυρπολήσεις κατοικιών και σε πογκρόμ εναντίον ανθρώπων με το λάθος χρώμα του δέρματος. Πώς το ιδιαίτερο πολιτικό υπόβαθρο της Βόρειας Ιρλανδίας, όπου θυμίζω το ζήτημα της ενοποίησης με τον Νότο, τίθεται πια πολύ ρεαλιστικά μετά και την ανάδειξη του Sinn Féin σε πρώτη δύναμη. Πώς διαπλέκεται όλο αυτό με τις νεότερες προκλήσεις? Και κυρίως πόσο εισαγόμενη είναι αυτή η αναταραχή, αν κρίνουμε ότι η κοντζάμα αφεντικό της X, ο Elon Musk, με αναρτήσεις του προέτρεψε τους Βορειοϊρλανδούς να κατέβουν στους δρόμους για να τους καθαρίσουν. Θα μου πείτε και σε άλλα τμήματα του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου η ακροδεξιά σηκώνει κεφάλι, είχαμε αυτό τον καιρό ανάλογα φαινόμενα. Είναι το ζήτημα που θα ήθελα να συζητήσω με έναν κάτοικο του Belfast, τον κοινωνικό ανθρωπολόγο και καθηγητή του Πανεπιστημίου Queens, Γιάννη Τσιουλάκη, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλημέρα από τον Αθήνα 984 και καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι. Σας βρήκε στο Belfast η αναταραχή αυτή? Είχατε την ευκαιρία ενδεχομένως να αποκτήσετε εικόνα των επεισοδίων?
1: Εργάζομαι και ζω τα τελευταία 21 χρόνια.
0: Μάλιστα. Η δική σας εικόνα ποια είναι στο ζύγι της αυθόρμητης, ας πούμε, αγανάκτησης και των στημένων επεισοδίων? Τι βαραίνει περισσότερο?
1: Θεωρώ ότι είναι δύσκολη η απάντηση σε αυτό το ερώτημα, γιατί από τη μία έχουμε τα κοινωνικά δίκτυα, τα οποία είναι ανέλεγκτα, είναι παγκόσμια και είναι πολύ δύσκολο κανείς να βρει από πού ακριβώς προέρχονται τα καλέσματα και πώς διαρρέουν. Από την άλλη, συγκεκριμένα στο Belfast και στην Βόρεια Ιρλανδία γενικότερα, όλα αυτά πατάνε σε μια ιστορία, κοινωνική ιστορία και μια κουλτούρα, θα μπορούσαμε να πούμε, όπου οι αναταραχές αυτές σε συγκεκριμένες περιοχές δεν είναι άγνωστες. Είναι σε μια πεπατημένη οδό, θα μπορούσαμε να πούμε. Είναι δηλαδή, πατάνε σε δομές που υπάρχουν.
0: Και οι οποίες ανάγονται στο Βόρειο Ιρλανδικό ζήτημα. Είναι αλήθεια ότι τα επεισόδια αυτής της εβδομάδας σημειώθηκαν μόνο σε προτεσταντικές γειτονιές?
1: Δεν θα έλεγα μόνο. Αλλά κυρίως αυτές οι περιοχές εμφανίστηκαν. Ακόμα και μάλιστα είναι αξιοσημείωτο ότι το έγκλημα αυτό, η απόπειρα δολοφονίας, συνέβη στο βόρειο Belfast, σε μια περιοχή η οποία είναι αρκετά μεικτή. Αλλά τα περισσότερα επεισόδια, τα πιο έντονα επεισόδια θα μπορούσαμε να πούμε, συνέβησαν στο ανατολικό Belfast, όπου είναι μια περιοχή η οποία παραδοσιακά κρατείται από παρακρατικές οργανώσεις και συμμορίες και τα. Άρα δεν είναι τυχαίο αυτό. Πιστεύω ότι αυτό συνάδει στο να καταλήξουμε στο νέο συμπέρασμα ότι ναι, αυτά τα πολιτικά και τα εγκληματικά σήματα παίζουν ένα ρόλο.
0: Πολιτικά και εγκληματικά, μας λέτε. Αυτό έχει το ενδιαφέρον του. Θα το συσχετίζετε με αντίστοιχα κρούσματα στο λοιπόν Ηνωμένο Βασίλειο?
1: Σίγουρα υπάρχει μία ηχό μεταξύ πραγμάτων. Δηλαδή η άνοδος της ακροδεξιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο γενικότερα και στον κόσμο γενικότερα, θα μπορούμε να πούμε, σίγουρα τροφοδοτεί μέσα από δίκτυα και κοινωνικά δίκτυα κτλ. Και αυτό το ξέσπασμα. Και πιστεύω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό η αντίδραση, η αντιμεταναστευτική που έχει αναπτυχθεί στη Βόρεια Ιρλανδία τα τελευταία 3 χρόνια, γιατί είναι και τα 2 περασμένα καλοκαίρια που είχαμε τις ταραχές, είναι κάτι το οποίο είναι εισαχθεί από άλλα μέρη. Γιατί η Βόρεια Ιρλανδία δεν έχει, με βάση τα νούμερα δηλαδή και τα δεδομένα, δεν έχει ένα μεταναστευτικό πρόβλημα το οποίο θα δικαιολογούσε τέτοιου τύπου αντιδράσεις.
0: Ήμουν έτοιμος να το ρωτήσω, αφήνοντας κατά μέρος το ερώτημα πόσο συμβάλλει στην εμπέδωση της ασφάλειας το να πας να κάψεις το σπίτι του σκουρόχρωμου γείτονα. Ήθελα να ρωτήσω ποια είναι τα πραγματικά δεδομένα. Υπάρχουν φαινόμενα γκετοποίησης, υπερσυγκέντρωσης μεταναστών? Βιώνει ο πληθυσμός κάποιο πρωτόγνωρο ζήτημα ανασφάλειας?
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι δεδομένο ότι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες τείνουν να κατοικούν σε περιοχές οι οποίες είναι υποβαθμισμένες και άρα φθηνότερες, έτσι, λόγω του εισοδήματός τους και της οικονομικής τους ευχέρειας. Άρα τείνουν να κατοικούν σε περιοχές όπου είναι ήδη υποβαθμισμένες, έχουν προβλήματα υποστήριξης από το κράτος και τυχαίνει, μάλλον δεν τυχαίνει, συμβαίνει να είναι και οι ίδιες περιοχές οι οποίες παραδοσιακά κρατούνται από τις εκδηλώσεις. Οπότε έχουμε αυτή.
0: Και μπορούν να λειτουργήσουν και κάποια δίκτυα υποστήριξης μεταξύ ανθρώπων με κοινή καταγωγή.
1: Ακριβώς. Συμβαίνει αυτό, αλλά θέλω να δώσω έμφαση στο ότι αυτές οι εργατικές κοινότητες και οι πιο υποβαθμισμένες κοινότητες των φτωχότερων στρωμάτων και το καθεξής, οι οποίες δίνουν από ό,τι φαίνεται να συμμετάσχουν περισσότερο στα επεισόδια, είναι και αυτές οι κοινότητες οι οποίες έχουν πιο άμεση επαφή με τις μετανάστες και τις πρόσφυγες. Είναι οι ίδιες περιοχές οι οποίες κρατούνται από τις παρακρατικές οργανώσεις. Οπότε δεν είναι τυχαίο ότι αυτά τα δύο κοινωνικά σύνολα βρίσκονται πιο κοντά και άρα η διάδρασή τους είναι πιο έντονη.
0: Αυτά τα εγκληματικά δίκτυα στα οποία αναφέρεστε, τι είδους δραστηριότητες έχουν, τι τα συντηρεί?
1: Είναι πολύ ευρείες οι δραστηριότητες. Προέρχονται από τις παρασυντηρητικές οργανώσεις, οι οποίες είχαν ένα πολιτικό και στρατιωτικό ρόλο μέσα στην περιοχή των αναταραχών του εμφυλίου, αλλά οι οποίες έχουν μετασχηματιστεί σε ένα μεγάλο βαθμό σε εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες κάνουν εμπόριο ναρκωτικών και άλλες παραφερείς δραστηριότητες και ταυτόχρονα κρατάνε και στην πυγμή τους μέσα κοινότητες αυτές και τις ελέγχουν.
0: Είναι σαν να λέμε ότι ξεμείναν από αντικείμενο τα τελευταία 29 χρόνια που στη Βόρεια Ιρλανδία υπάρχει μια διαδικασία ειρήνευσης.
1: Σε ένα βαθμό ξεμείναν από αντικείμενο, σε άλλο βαθμό ξεμείναν από πόρους και ούτω καθεξής. Και μέσα από την εγκληματικότητα καταφέρνουν να παληθεύουν αυτό το ρόλο τους και να το συγκρατούν.
0: Οι τοπικές πολιτικές δυνάμεις πώς αντέδρασαν στα επεισόδια?
1: Οι πολιτικές δυνάμεις, ας πούμε φιλοϊρλανδικές, δηλαδή το Sinn Féin, το SDLP κτλ., παραδοσιακά είναι υπέρ, υποτίθεται, υποστηρίζουν τους μετανάστες, είναι πιο θετικοί στην πολυπολιτισμικότητα και ούτω καθεξής, άρα τις καταδίκασαν χωρίς αστερίσκους. Απ' την άλλη, τα κόμματα, τα προτεσταντικά, τα φιλοβρετανικά και ούτω καθεξής, ήταν ναι μεν αλλά. Δηλαδή ότι καταδικάζουμε τη βία, αλλά ταυτόχρονα καταλαβαίνουμε ότι είναι δικαιολογημένοι γιατί ο κόσμος έχει κουραστεί από τη μετανάστευση κτλ. Οπότε είχαν αυτή τη ρητορική που από τη μία υποδάβλιζε και από την άλλη καταδίκαζε ταυτόχρονα.
0: Υπάρχει κάποιο φόντο οικονομικής συμπίεσης που να τα τροφοδοτεί αυτά?
1: Σίγουρα. Δηλαδή ειδικά στις περιοχές αυτές που μιλάμε, όπου οι αναταραχές ήταν πιο έντονες, σίγουρα αυτό σχηματίζει με μια γενικότερη οικονομική εξαθλίωση, μια αδυνατότητα για τη νέα γενιά να φανταστεί το μέλλον της, να έχει ευκαιρίες και το καθεξής. Όλα αυτά τροφοδοτούν. Μια έλλειψη επίσης σπιτιών, κατοικίας και το καθεξής. Όλη αυτή δηλαδή η κατάσταση συστημική τροφοδοτεί σε ένα μεγάλο βαθμό, αυτή είναι τουλάχιστον η δική μου ανάλυση, τη γνώμη, τροφοδοτεί την απογοήτευση και τον θυμό που οδηγεί σε αυτές τις καταστάσεις.
0: Επί μεγάλο χρονικό διάστημα η Βόρεια Ιρλανδία έμεινε χωρίς τοπική κυβέρνηση. Και πόσο ορατή έχει γίνει μια πιθανότητα επικράτησης των ενωτικών κατά τρόπο τέτοιο που να ξανατεθεί το ζήτημα του μέλλοντος της περιοχής?
1: Ως προς την πιθανότητα να επικρατήσουν και πάλι ενωτικοί, δεν φαίνονται τα δεδομένα να βγουν προς τα εκεί. Δηλαδή φαίνεται γενικά το Sinn Féin και γενικά ο χώρος των φιλοϊρλανδών, αυτών που είναι υπέρ της Ένωσης της Ιρλανδίας, να ενισχύεται όσο περνάει ο καιρός και να ενισχύεται ακόμα και μέσα στον χώρο των μεσοαστών, προοδευτικών, προτεσταντών.
0: Γιατί άραγε?
1: Διότι νομίζω ότι τους αποφύγει σε ένα βαθμό κάποια από τις πολιτικές και τις κουλτούρες που επικρατούν στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο περνάει ο καιρός. Οπότε φαίνονται με τους ελκύ περισσότερο μια πιθανότητα μιας Ιρλανδίας πιο προοδευτικής, πιο σύγχρονης και ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα. Ήταν ο καθηγητής στο Πανεπιστημίο Queens του Belfast, κοινωνικός ανθρωπολόγος Γιάννης Τσουλάκης, τον οποίο ευχαριστώ θερμά. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθήνα 84.
1: Επίσης.
0: Και καλό Σαββατοκύριακο ευχόμαστε, τέλος πάντων καιρού επιτρέποντος, όλοι όσοι ήμασταν μαζί σας την προηγούμενη ώρα. Ο Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης, η Σμαράγδα στα μουλακά του, στη ρύθμιση του ήχου και η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Ό,τι κόσμος και πάλι, το ερχόμενο Σάββατο κατά το σύνηθες. Να είστε καλά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης και στην αποκλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και την παύση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η συμφωνία βρίσκεται στο τελικό στάδιο και έχει λάβει την έγκριση της ανώτατης πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Την ίδια ώρα, η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία παρά την πρόοδο που καταγράφεται στις διαπραγματεύσεις. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν πολλά ιρανικά drones, τα οποία σύμφωνα με την Ουάσιγκτον είχαν στόχο εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια όδο. Εντός της ημέρας απολογείται ενώπιον της ανακρίτριας ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Αίγιο. Ο κατηγορούμενος βρίσκεται αντιμέτωπος με το βαρύ κατηγορητήριο της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπισή του αναμένεται να καταθέσει απολογητικό υπόμνημα. Έφτασε πριν από λίγο στο νησί της Ρόδου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψης. Ο Πρωθυπουργός αρχικά θα επισκεφθεί το παλιό νοσοκομείο της Ρόδου και στη συνέχεια το κεντρικό λιμάνι του νησιού. Στις 12 θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με εκπροσώπους φορέων του τουρισμού που θα γίνει στα γραφεία της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ενώ αμέσως μετά θα συναντήσει πολίτες σε κεντρικό καφέ της Ρόδου. Μία εργάτρια έχασε τη ζωή της το πρωί σε δυστύχημα στη βιομηχανική περιοχή της Ίνδου στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 7.30 το πρωί, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με θύμα μία 56χρονη εργαζόμενη. Η γυναίκα εγκλωβίστηκε σε βιομηχανικό πλυντήριο και υπέστη θανάσιμους τραυματισμούς. Τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων τριών προκάλεσε ουκρανική επίθεση με ντρόουν στη Νότια Ρωσία, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών. Η επίθεση με ουκρανικά ντρόουν έγινε σε λιμενικές εγκαταστάσεις στη Νότια Ρωσία και προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά. Στην αθλητική επικαιρότητα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναμετρώνται στον πέμπτο και τελευταίο τελικό της Basketball League στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σε ένα ντέρμπι που θα κρίνει τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος. Ο αγώνας ξεκινά στις 6 το απόγευμα. Στους σημερινούς αγώνες του Μουντιάλ στις 10 το βράδυ παίζουν Κατάρ-Ελβετία. Στη μία τα ξημερώματα η Βραζιλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο και στις 4 η Αϊτή τη Σκωτία. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 12 ακολουθεί εκπομπή Αθήνα το Φελέκι σου, στο μικρόφωνο ο Κώστας Μοστράτος.
0: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: 8 χρόνια Λέμον. Σάββατο 13 Ιουνίου στις 9, ανοιχτό θέατρο Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η πιο πολυταξιδεμένη θεατρική παράσταση στην Ελλάδα επιστρέφει για μία μόνο βραδιά στην Αθήνα. 8 χρόνια παραστάσεων, πάνω από 25.000 θεατές σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Λέμον, η απίστευτη ιστορία του θρυλικού πιανίστα 1900 που γεννήθηκε πάνω σε ένα καράβι και δεν κατέβηκε ποτέ από αυτό. Εισιτήρια more.com. Λέμον, εσύ φοβάσαι να κατέβεις από το πλοίο που γεννήθηκες.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr /business. Vodafone Business. Together we can.
0: Αθήνα
3: 1984.

0: Αθήνα το Φελέκιο, στον Αθήνα 984. Κώστας Μοστράτος στο μικρόφωνο μέχρι τις 12 κοντά σας, στην παραγωγή ο Φίλιππος Παπάς, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Βαρδαξής και στη μουσική επιμέλεια Χρήστος Κόκκινος. Δίπλα μου στο στούντιο βρίσκεται σήμερα ο Γιάννης Μπαλμπανίδης να μιλήσουμε για το νέο του βιβλίο. Αργότερα θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο και με τον σκηνοθέτη και συγγραφέα Ζαχαρία Μαυροειδή για τους θεριστές του από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Αλλά τώρα δίπλα μου προς το παρόν είναι ο Γιάννης. Ο Γιάννης Μπαλμπανίδης έχει σπουδάσει νομικά, πολιτικές επιστήμες επίσης. Έχει κάνει το δακτορικό του στη συγκριτική πολιτική. Έχει γράψει μονογραφίες και δοκίμια όπως ο Ευρωκομμουνισμός από την κομμουνιστική στη ριζοσπαστική Ευρωπαϊκή Αριστερά. Το Μεταρρυθμίζοντας μια χώρα σε κρίση μαζί με την Σάντι Λιακάκη, το Ιδέες της Πρόοδου και της Συντήρησης. Έχει γράψει τη συλλογή διηγημάτων Λάργκο που τιμήθηκε με το βραβείο πρωτοφανιζόμενου πεζογράφου της εταιρείας Συγγραφέων. Και μαζί πέρσι, μαζί με το Ζώη τον Κάσαρη, το ταξιδιωτικό αφήγημα το Μπαρ Ιτάλια. Τώρα έγραψε για πρώτη φορά μυθιστόρημα. Λέγεται το Τραγούδι των Κληρονόμων. Κυκλοφορεί όπως σχεδόν όλα τα προηγούμενα από τις εκδόσεις Πόλης. Μόνο το Μεταρρυθμίζοντας μια χώρα σε κρίση ήταν από τις εκδόσεις Ποταμός. Και Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πάντα μα, ξέρεις. Νομίζω ότι τα έχουμε παρουσιάσει σχεδόν όλα τα βιβλία. Στην εκπομπή. Σχεδόν.
1: Φιλόξενο στούντιο αυτό.
0: Και πρέπει να σου πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που επέστρεψε στη μυθοπλασία. Θυμάμαι όταν είχαμε μιλήσει για το Λάρκο, σου είχα πει μακάρι να το συνεχίσεις. Και μάλιστα μυθιστόρημα. Μεγάλη φόρμα. Από τη μικρή φόρμα πήγε στη μεγάλη φόρμα. Πώς ήταν αυτή η μετάβαση?
1: Και με μεγάλο θράσος, έτσι, με μεγάλη φόρμα.
0: Και τα χρειάζεται.
1: Χρειάζεται, θα δείξει. Η ζωή θα δείξει που λένε.
0: Για πες.
1: Εντάξει, αυτό ήταν ένα... σαν να λέμε μια κλιμάκωση, ας πούμε, αν συνυπολογίσουμε και το ταξιδιωτικό αφήγημα που είπες, το περσινό, δηλαδή μια κλιμάκωση, όχι ακριβώς κλιμάκωση, μάλλον ένας πειραματισμός και μια δοκιμή με διαφορετικές μορφές του λόγου, που ούτως ή άλλως, αν σε αυτά βάλει και κανείς και τα υπόλοιπα βιβλία που προανέφερες, που είναι πιο δοκιμιακά, επιστημονικά, ας το πούμε, είναι μάλλον πια φτιάχνουν τους σταθμούς μιας διαδρομής που είναι αρκετά πειραματική, έχω να πω, χωρίς ιδιαίτερη συνοχή ενδεχομένως, αλλά με κάποιες κλωστές που τη συνδέουν. Τώρα το Λάργκο, μια που το ανέφερε στη συλλογή διηγημάτων, αυτό ήταν εντελώς πειραματικό, ήταν και το πρώτο ούτως ή άλλως, και εκεί πέρα δοκίμασα διάφορα είδη γραφής, στυλ, λόγου, λίγο συνδυάζοντας, ας πούμε, και πιο λόγια στοιχεία, πιο μεταφυσικά, με πιο ρεαλιστικά και πιο pop, ας το πούμε έτσι. Και μετά σε όλη αυτή την αναζήτηση και τη γραφή, γιατί κανείς δοκιμάζει, έτσι, έχει σπαράγματα γραπτών, σκόρπιες ιδέες από εδώ και από εκεί. Συν το χρόνο μαζεύτηκαν κάποιες από αυτές τις σκόρπιες ιδέες και τα σκόρπια γραψίματα και διάφορες δοκιμές, και άρχισαν κάπως να οργανώνονται γύρω από μια βασική ιδέα που κατέληξε σε αυτό το μυθιστόρημα. Και το μυθιστόρημα με όλο το θράσος και το θάρρος που το δοκιμάζει κανείς, είναι μια φόρμα που σου επιτρέπει να συνδυάσει πολλές ιδέες και πολλά επίπεδα και πολλές φωνές μαζί, και πολλές θεματικές που σε ενδιαφέρουν, έχοντας βέβαια ένα θεματικό επίκεντρο. Εδώ, ας πούμε, είναι η κληρονόμη, η κληρονομιά, τα όρια, τα κοινωνικά και όχι μόνο, ας το πούμε, αλλά κάπως σαν να υπήρχαν διάφορες κλωστές, ρε παιδί μου, διάφορα νήματα, τα οποία άρχισαν κάποια στιγμή να συνυφαίνουν ένα ύφασμα, ένα ρούχο, και σιγά σιγά φτιάχτηκε αυτό το ρούχο με αυτό το αποτέλεσμα που έχουμε εδώ πάνω στο τραπέζι.
0: Πριν ξεκινήσει το μυθιστόρημα, λες ότι τα πρόσωπα στο βιβλίο είναι όλα φανταστικά και κάθε μειότητα με ζώντες ή νεκρούς είναι, όπως λένε, συμπτωματική. Μόνο η ιστορία είναι αληθινή, όσο όλες οι ιστορίες. Το μυθιστόρημα είπαμε ότι αφορά μια οικογενειακή αυτοκρατορία. Τον Τσέμπαλο. Πες μας λίγα λόγια, έτσι, για το τι είναι αυτή η αυτοκρατορία. Ξεκινάει μάλιστα με ένα κεφάλαιο στην αρχή. Υπάρχει ένα κεφάλαιο στην Ιρλανδία το 1931 που πεθαίνει ένας γιατρός και αφήνει μια πολύτιμη συνταγή για ευεξία. Και οι απόγονοι γίνονται εξαιρετικά πλούσιοι, όπως και οι επιτίδιοι, ας πούμε, συνέτεροι. Αλλά μετά έχουμε μια μετάβαση στον χρόνο και πάμε. Που την βλέπουμε, παρακολουθούμε μια οικογένεια.
1: Ναι, ξεκινάει από μια άλλη οικογένεια στην Ιρλανδία, το οποίο δίνει ένα πλαίσιο, ας πούμε, μίας από τις ιστορίες που συνηφαίνονται. Έτσι, είναι ένας γιατρός που ανακαλύπτει κάποια ιάματα, ας πούμε, ευεξίας. Αυτά θέλει να τα κληροδοτήσει στα παιδιά του. Το θέμα της κληρονομιάς είναι κάπως κεντρικό, με διάφορες παραλλαγές στο βιβλίο. Αλλά κάποιοι επιτίδιοι εμφανίζονται γύρω στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το κλέβουν και φτιάχνουν μια μικρή αυτοκρατορία, μέρος της οποίας είναι και η επιχειρηματική δραστηριότητα της οικογένειας των Τσέμπαλων, που είναι εδώ στα Καθημάς, ας πούμε, στην Αθήνα. Και γύρω από αυτή την οικογενειακή ιστορία μπλέκονται και άλλοι κόσμοι, οικογενειακοί ή όχι οικογενειακοί, δηλαδή άνθρωποι με διαφορετικό background ή καταγωγή ή προέλευση, και γεωγραφικά και κοινωνικά, οι οποίοι συνεργάζονται με αυτή την οικογένεια, προσπαθούν να μπουν σε αυτή την οικογένεια, μπαινοβγαίνουν σε αυτή την οικογένεια, συνοδοιπορούν επί χρόνια με αυτήν, ή μπαίνουν και η οικογένεια τους απορρίπτει εν τέλει. Και αυτό το θέμα της οικογένειας, που είναι ένας σκληρός πυρήνας ανθρωπολογικός, ας το πούμε έτσι, είναι η βασική μας, πώς το λένε, το βασικό κύτταρο κάθε κοινωνικής ζωής, αυτό έχουμε βρει, δεν υπάρχει άλλο. Υπάρχουν όμως πολλές διαφορετικές οικογένειες και, όπως ξέρουμε, κάθε οικογένεια είναι δυστυχισμένη με τον δικό της τρόπο, έτσι τα έχει πει ο άλλος. Και κάθε οικογένεια επίσης κληροδοτεί στα μέλη της, προσπαθεί να φτιάξει κληρονομιές και κληροδοτεί στα μέλη της διάφορα πράγματα, τα οποία μπορεί να είναι υλικά, οικονομική πόρη, ας πούμε, μια πλούσια οικογένεια όπως εδώ εμπροκειμένου, αλλά μπορεί, αυτό μας τα έχει πει ο Μπουρντιέ, την άλλη μου ιδιότητα, επικαλούμε, του κοινωνικού επιστήμονα, ότι μια οικογένεια σου κληροδοτεί και πολιτισμικό κεφάλαιο, που λένε, γνώσεις ή μη γνώσεις, κουλτούρα, που μπορεί να είναι πολύ διαφορετικές κουλτούρες, σου κληροδοτεί δίκτυα ανθρώπων, γνωριμιών που σε βοηθάνε ή δεν σε βοηθάνε. Και η βασική ιδέα του βιβλίου είναι πώς μέσα σε αυτά τα πλαίσια κληρονομιών, πολλαπλών κληρονομιών, ας πούμε, μπορεί να διαμορφώνονται όρια κοινωνικά, οικογενειακά, κληρονομικά, κληρονομημένα, που μπορεί ο καθένας να είτε να υποτάσσεται σε αυτά, είτε να προσπαθεί να τα υπερβεί, να τα διαρρήξει, να τα σπάσει, να περάσει σε ένα άλλο, ας πούμε, επίπεδο, και πολλές φορές να τρώει και τα μούτρα του στο τέλος, αλλά αυτό είναι spoiler που θα το προχωρήσουμε.
2: Εμείς εδώ πέρα παρακολουθούμε πάντως γενικά κάποια μέλη της οικογένειας μέσα στον χρόνο, και μάλιστα τις τελευταίες δεκαετίες, τους δύο κληρονόμους, τη Λουκία και τον Τζόρτζι, που είναι τα παιδιά, ας πούμε, της οικογένειας. Είναι ο ξάδερφος ο Άγγελος, ένα συνεργάτης ο Μάνος, η Μαργαρίτα, μια κοπέλα που δουλεύει στην εταιρεία. Και αυτοί όμως βρίσκονται, να πούμε, σε μια δύσκολη φάση, γιατί πρέπει να ορίσουν τον διευθύνοντα σύμβουλο, τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο. Η Λουκία, η κληρονόμος, η κόρη, πήρε το όνομά της από το Λουκί Λάρα, του Βικέλα, το διάσημο αυτό έργο του Βικέλα, από τα καλύτερα βιβλία της ελληνικής της πεζογραφίας μας. Υπάρχει και μια αστεία εκεί πέρα, αναγγελία αναγνωστών, που ανταλλάσσεται μια σπάνια έκδοση του βιβλίου με ένα πλούσιο γεύμα θαλασσινών. Είναι ένα βιβλίο που το διάβαζε συνέχεια η Λουκία, και συνεχώς πέταγε φράσεις από το σόλ της ζωή, από το βιβλίο. Λέει: «Η απόκτηση του πλούτου δεν είναι αυτή καθ' αυτήν πηγή ευτυχίας, και η ανεξαρτησία ιδού του αληθές ελαττήριον του εργατικού ανθρώπου». Η ευτυχία, πηγή ευτυχίας. Νομίζω ότι το κεντρικό μοτίβο, το βασικό μοτίβο στο βιβλίο σου είναι αυτό, το κυνήγι της ευτυχίας. Έτσι, δηλαδή, συνεχώς στο βιβλίο σου μιλάνε ήρωες γι' αυτό. Υπάρχει αυτή η ιδέα, η ευτυχία είναι μια νέα ιδέα στην Ευρώπη, στην Ελλάδα. Όλοι κυνηγούν την ευτυχία. Δύο φορές αναφέρεις την ίδια παράγραφο. Δύο φορές στο βιβλίο σου σκέφτηκε τότε ότι είμαστε φτιαγμένοι από αυτό το στραβό και αβέβαιο υλικό που μας κάνει να επιθυμούμε την ευτυχία περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, όμως τελικά να δυστυχούμε. Μίλησε μας για αυτό το κυνήγι της ευτυχίας, για αυτή την ιδέα, που δεν ξέρω αν είναι νέα ιδέα.
1: Αυτό είναι μια φράση του Σενζίστ. Η ευτυχία είναι μια νέα ιδέα στην Ευρώπη. Δηλαδή είναι μια συλλογική επιδίωξη ημών των Ευρωπαίων, ας πούμε, έτσι, του διαφωτισμού, που ανάγεται σε πάρα πολύ προηγούμενες εποχές. Στην πραγματικότητα ανάγεται στη ρίζα της εποχής μας, έτσι, στο διαφωτισμό, στη νεωτερικότητα, σε αυτή την ιδέα ότι, ρε παιδί μου, η ανθρωπότητα μπορεί να προοδεύει για πάντα, να βελτιώνεται, να τελειοποιείται και εν τέλει να βρίσκει την ευτυχία. Οι Αμερικάνοι το γράψαν και στο σύνταγμά τους. Το ειρωνικό σήμερα είναι ότι αυτή η ευτυχία έχει γίνει καταναγκασμός. Και αυτό το ξέρουμε και από ας πούμε μια αναφορά μέσα στο βιβλίο, δοκιμιακή όμως, η οποία είναι αναγνωρισμένη στην τελευταία σελίδα, είναι ένα το δοκίμιο «Ευτυχιοκρατία» του Edgar Cabanat και της Eva Illouz, το οποίο πραγματεύεται ακριβώς αυτή την ιδέα, πόσο η ευτυχία έχει γίνει καταναγκασμός και εξού και υπάρχει αυτή η ιδέα των λεσχών ευεξίας μέσα στο βιβλίο, που είναι κομμάτι αυτής της μικρής αυτοκρατορίας των Τσέμπαλων που διεκδικούν να κληροδοτήσουν η Λουκία και ο Τζόρτζης, ο αδερφός, που είναι δύο διαφορετικές εκδοχές, ας πούμε, της αστικής τάξης. Ξέρω εγώ, έτσι, μια πιο προτεσταντική, η Λουκία, που διαβάζει το Βικέλα και εμπνέεται από αυτόν. Ο εραστής της, βέβαια, που είναι λαϊκής καταγωγής, που προσπαθεί να μπει στο οικογενειακό πλαίσιο, τη σαρκάζει όταν αυτή του λέει ότι ο πλούτος δεν είναι το μοναδικό παράμετρο ευτυχία, γιατί για κάποιους μπορεί και να είναι, εν πάση περιπτώσει. Άρα, δηλαδή, καθένας ανάλογα και με τη δική του κοινωνική, ταξική κατάσταση, ας πούμε, μπορεί να εννοιολογεί πολύ διαφορετικά την έννοια της ευτυχίας. Επίσης, ένα άλλο πλαίσιο αναζήτησης ευτυχίας μέσα στο βιβλίο είναι των ανθρώπων σαν εμάς, να το πω έτσι λίγο, των συνομιλίκων, γιατί είναι και ένα βιβλίο λίγο όχι γενιάς, αλλά που αφορμάται από την εμπειρία της δικής μας γενιάς, έτσι, μια γενιά που κάπως στην πολύ παραγωγική της φάση ήρθε αντιμέτωπη με τη μεγάλη ματέωση, τις κρίσεις, τις χειροκοπίες, όλα αυτά, έχοντας όμως από πριν γνωρίσει τις καλές εποχές και την προσδοκία. Άρα προσδοκία και ματέωση είναι αυτό ένα δίδυμο που κάπως μας έχει καθορίσει, παρόλο που καμία γενιά δεν είναι ομοιογενής. Έτσι, και αυτό μπαίνει ως προβληματισμός και ως επίπεδο και ως θεματική μέσα στο βιβλίο, γιατί το βιβλίο, εκτός από τη μεγάλη οικογένεια των αστών, εν πάση περιπτώσει, που διαδέχονται ή δεν διαδέχονται τους παλαιότερους, υπάρχουν και όλοι αυτοί οι άνθρωποι της μεσαίας τάξης, οι υπάλληλοι γραφείου, που εργάζονται σε corporate περιβάλλοντα, εξίσου ανταγωνιστικά και δύσκολα, με άλλους τρόπους, και μέσα σε αυτά τα περιβάλλοντα αυτοί οι άνθρωποι επίσης προσπαθούν να διαρρήξουν τα όρια τα δικά τους, να βρούνε μια κάποια εκδοχή ευτυχίας, ή αναγκάζονται να βρούνε μια εκδοχή ευτυχίας. Η Μαργαρίτα, ας πούμε, που είναι και αυτή προσπαθεί να βρει τη δική της, το δικό της δρόμο μέσα στη μεγάλη εταιρεία, χωρίς να προσπαθεί να μπει στην οικογένεια όμως, προσπαθεί να μπει στην οικογένεια, την corporate οικογένεια, ας το πούμε έτσι. Είναι μια τακτική θαμώνας αυτών των λεσχών. Κάθε Παρασκευή μετά το πενθήμερο, έτσι, τη σκληρή δουλειά, πηγαίνει σε αυτή τη λέσχη, παίρνει αυτά τα ιάματα και βλέπει κάποια όνειρα, κάτι σαν όνειρα, ας πούμε, τα οποία στο τέλος κάθε μέρους συνοψίζουν, να το πούμε κάπως, τη δική της ψυχική κατάσταση και τη δική της. Αλλά έχει και ένα, νομίζω, ένα παιχνίδι εκεί, όλη αυτή η ηρωνική, νομίζω, αυτό προσπάθησε να κάνω, δηλαδή, προσέγγιση της ιδέας της αναγκαστικής ευτυχίας, μέσα από το πώς γράφουμε για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια κείμενα μέσα στο βιβλίο που αφορούν ιστορίες ανθρώπων μέσα στις ψηφιακές πλατφόρμες, ας πούμε, εκεί που αυτή η καταναγκαστική ευτυχία μπορεί να γίνεται πάρα πολύ βάναυση, ας πούμε, με πολύ προσωπικούς όρους. Ή από την άλλη, η Μαργαρίτα, για παράδειγμα, όταν κάποια στιγμή καταλαβαίνει ότι αυτή η ευτυχία είναι κάτι πολύ δύσκολο εν τέλει να το βρει, και κόντρα στο αφεντικό της, γιατί υπάρχουν και αυτές οι εντάσεις, εν πάση περιπτώσει, μέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον, έτσι, οι εργαζόμενοι και τα αφεντικά κτλ. Αποφασίζει, σκέφτεται, πηγαίνει, βάζει στον τοίχο έναν μεγάλο πίνακα και λέει: εδώ πέρα, παιδιά, θα βάζει ο καθένας ό,τι βλακία του στο κεφάλι, θα μπορεί να το κολλάει με ένα χαρτάκι υπόστητ, ας πούμε, και εκεί εμφανίζεται και αυτή η φράση που δίνει το πλαίσιο, αυτό ότι η ευτυχία είναι μια νέα ιδέα στην Ευρώπη, αυτή η φράση του Σεζίστ. Και εκεί πέρα εμφανίζεται από κάτω ένα patchwork, ας πούμε, από χαρτάκια, σημειώματα, από καθένας γράφει ό,τι του έρχεται στο νου, φτιάχνοντας όμως, σχηματίζοντας μια μεγάλη συλλογική κουρελού, ας πούμε, από επιμέρους ιδέες που μπορεί να συνθέτουν μια συλλογική ιδέα της ευτυχίας, ας το πούμε έτσι. Η οποία ούτε αυτό πάει πολύ καλά στο τέλος, γενικά είναι ένα απεσιόδοξο βιβλιαράκι. Αλλά εν πάση περιπτώσει προσπαθούν.
2: Είναι αυτό που τελικά. Ναι, τελικά δυστυχούμε, μάλλον έτσι.
1: Τελικά, ενώ προσπαθούμε να ευτυχούμε, εν τέλει δυστυχούμε ή κάπως έτσι.
2: Και επίσης πέσει πάρα πολύ το βιβλίο πέρα από το κυνήγι της ευτυχίας. Είναι αυτό το παράδοξο του δρομέα που συνεχώς βρίσκεται πίσω, προσπαθεί να φτάσει κάπου, αλλά ποτέ δεν φτάνει. Και υπάρχει και επίσης και το πείραμα, ένα πείραμα τα ποντίκια του, του Κάλχουν, του που καλού. Ήθελε αυτός να φτιάξει μια μικρή ουτοπία. Έτσι, και όλα, στην αρχή πήγαιναν όλα πάρα πολύ καλά, αλλά η ουτοπία άρχισε να καταραίει λόγω του υπερπληθυσμού. Νομίζω ότι ήταν σαφής, είναι σαφής αναφορά, ας πούμε, και στην, στην κοινωνία μας. Μίλησα μας για αυτά τα δύο, έτσι.
1: Ναι, αυτό το παράδοξο του Δρομέα, το αρχαίο ελληνικό παράδοξο, έτσι, το γνωστό, ότι όσο και να προσπαθείς, σου μένει άλλο τόσο της διαδρομής, άρα ποτέ δεν εξαντλείς τη διαδρομή προς το στόχο σου. Με αυτό ξεκινάει το βιβλίο, και αυτό είναι ένα μοτίβο που περιγράφει, ας πούμε, αυτό που προσπαθεί να κάνει ο Μάνος. Έτσι, ο ήρωας που είναι εραστής της Λουκίας και λαϊκής ταπεινής καταγωγής από τις δυτικές νοικίες Θεσσαλονίκης.
2: Που, για, το που γι' αυτό τα χρήματα θα, εντάξει, είναι κάτι πολύ βοηθητικό. Έτσι,
1: που γι' αυτό τα χρήματα είναι πάρα πολύ βοηθητικό και εκτιμητέο, εν πάση περιπτώσει, παρόλο που το συνομπάρει η ιερωμένη του, αλλά αυτός προσπαθεί να εκπαιδευτεί και σε άλλα πράγματα. Δηλαδή στη συμφωνική μουσική, ας πούμε, να καλλιεργήσει τέτοια γούστα που θα τον φέρουν πιο κοντά σε αυτό που στον τόπο, τον κοινωνικό στον οποίο θέλει να βρεθεί, να ενταχθεί, αλλά θέλει να βρεθεί για να ενταχθεί, όχι μόνο για να ενταχθεί, αλλά για να πάρει και τρόπον την μια εκδίκηση για τους δικούς του, για όλους αυτούς που είναι σαν αυτόν, ας πούμε, και οι οποίοι δεν θα μπορούσαν ποτέ να διαρρήξουν αυτά τα δικά τους όρια. Και το παράδοξο αυτό του Δρομέα αφορά και άλλους χαρακτήρες στο βιβλίο, αλλά κατ' εξοχήν και αυτόν, γιατί είναι, ρε παιδί μου, αυτό το εσωτερικό drive που έχει αυτός ο τύπος, αυτή η εσωτερική όθηση που δεν την έχουν όλοι οι άνθρωποι. Κάποιοι την έχουμε, άλλοτε την έχουμε, άλλοτε τη χάνουμε. Αυτό που σε σμπρώχνει προς τα μπροστά, δηλαδή, ενώ ξέρεις ότι μπορείς στο τέλος ποτέ να μην διανύσεις πλήρως αυτή τη διαδρομή μέχρι το δέντρο που είναι ο στόχος σου, το τέλος του δρόμου. Παρ' όλα αυτά, κάτι σε οθεί να το κάνεις. Και αυτό σε άλλα σημεία του βιβλίου χρησιμοποιώ αυτό το ένα μικρό κόλπο, ας πούμε, που αναφέρεται στην ιστορία του Ιδίποδα, που συνδέει τρόπον την άτον Ιδίποδα με τον ΠΑΟΚ, με ένα σύνθημα του ΠΑΟΚ. Εντάξει, αυτό είναι μια μικρή μεταμοντερνιά του βιβλίου, ας το πούμε, αλλά προσπάθησα να δείξω ακριβώς αυτό. Δηλαδή, υπάρχει αυτό το σύνθημα του ΠΑΟΚ που λέει «Μη σταματάς, μη σταματάς δικέφαλε», που είναι ένα σύνθημα που ο ίδιος αυτός, καταγόμενος εκδυτικών συνοικιών της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΞης, το έχει ακούσει στο σχολείο και κάτι του έχει κάνει. Και ένας δάσκαλος του το έχει συνδέσει με την ιστορία του Ιδίποδα, ο οποίος, παρόλο που όσο γνωρίζει την αλήθεια για τον εαυτό του, τόσο καταλαβαίνει την τραγική μοίρα που τον περιμένει, αλλά τόσο συνεχίζει να ζητάει να μάθει ποιος είναι. Άρα αυτό εν τέλει η διαδρομή, ας πούμε, του ήρωα, του Μάνου, εμπεριέχει μέσα και αυτό το παράδοξο, εμπεριέχει αυτή την εσωτερική όθηση να δω ποιος είμαι εν τέλει, να δω μέχρι πού μπορεί να πάω.
2: Και είναι και ένα θέμα καταγωγής, έτσι, γιατί αναφέρει και την φράση του Σοφοκλή από την Ιδίποδα, γεννήθηκε από αυτούς που δεν έπρεπε, ας πούμε.
1: Από αυτούς που δεν έπρεπε.
2: Έτσι, που είναι βασικό.
1: Είναι βασικό, το οποίο δεν εφαρμόζεται μόνο σε αυτό, βέβαια. Έτσι, δηλαδή, μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι εφαρμόζεται και στα παιδιά της πλούσιας οικογένειας, στους δύο κληρονόμους, γιατί και αυτοί έχουν εν τέλει μια οικογενειακή ιστορία από πίσω, εκεί που εδράζεται ο πλούτος οικογένειας, ας μην το πούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αυτό που ξέρουμε, ξέρω εγώ, από την κοινωνιολογία, ότι η πρωταρχική συσσόρευση πλούτου καμιά φορά μπορεί να έχει ύποπτες πηγές, έτσι, ή αμφιλεγόμενες, εν πάση περιπτώσει, ηθικά, κοινωνικά κτλ. Άρα το «γεννήθηκα από αυτούς που δεν έπρεπε» μπορεί να εφαρμόζεται όχι μόνο σε έναν λαϊκό τύπο που προσπαθεί να φτιάξει την διαδρομή του, αλλά μπορεί επίσης να εφαρμόζεται σε ανθρώπους που γεννιούνται μέσα στην κληρονομιά τους, έτσι, σε αυτό το πλούτο που θα κληρονομήσουν με τις διάφορες μορφές πλούτου, με τις διάφορες μορφές που ο πλούτος μπορεί να έχει, αλλά και αυτό κάποια στιγμή να τους οδηγεί σε μια μεγάλη σύγκρουση, σε μια τραγική ενδεχομένως σύγκρουση, είτε ανάμεσα στα δύο αδέρφια, όπως είναι εδώ πέρα, είτε και ενώπιον της δικής τους οικογενειακής ιστορίας και καταγωγής. Δηλαδή η καταγωγή ολωνών μας μπορεί να είναι από πολλές απόψεις προβληματική και δραματική και τραγική και ύποπτη.
2: Ναι, λες σε κάποια φάση του βιβλίου ότι η πρωταρχική προϋπόθεση για να βρεις την ευτυχία είναι να πας πιο μακριά από τον πατέρα, αλλά πάντα θα είναι απογορευμένο ο πατέρας να ξεπεραστεί.
1: Ναι, και αυτό έχει μια σημασία, το λέει η κόρη επίσης, έτσι, δηλαδή αυτό έχει μια διπλή σημασία, ας πούμε, ότι πρώτον και ο πατέρας, η πατρική φιγούρα, ο νόμος του πατέρα, σου βάζει ένα όριο, το οποίο είναι ένα ακόμη όριο, ας πούμε, εκτός από τα κοινωνικά όρια, εκτός από τα ταξικά όρια, τα όρια των γούστων και των προτιμήσεών μας, το αν ακούσει φωνική μουσική ή όχι, ας πούμε, υπάρχουν και αυτά τα ψυχικά, ψυχαναλυτικά όρια, ας πούμε, το νόμο του πατέρα, πώς μπορείς να το σπάσεις και πώς μπορείς να σπάσεις το νόμο του πατέρα, ειδικά αν είσαι η κόρη, εμπροκειμένου. Έτσι, και παίζεις απέναντι στο γιο Και το θέμα είναι ποιος από τους δύο θα κληρονομήσει τον πατέρα, ας πούμε, και τα λεφτά του και όλα τα υπόλοιπα. Και εκεί πέρα φτιάχνονται και δύο χαρακτήρες, αυτό που έλεγα πριν, ας πούμε, δύο διαφορετικές διαδρομές, και λίγο κοινωνιολογικά, αν το δει κανείς και δοκιμιακά, δύο διαφορετικές διαδρομές ή αντιλήψεις, εν πάση περιπτώσει, της ελληνικής ή και όχι μόνο ελληνικής, ανώτερης τάξης. Έτσι. Μια πιο προτεσταντική, που αντιπροσωπεύει η Λουκία, που διαβάζει το Βικέλα και λέει ότι ο πατριωτισμός μου ήταν το ισοζύγιον. Έτσι. Και μια άλλη τάση που είναι λίγο πιο λούμπεν, ας πούμε, που δεν διστάζει προκειμένου να διασώσει την υποχρεοκοπία οικογενειακή επιχείρηση, όπως, όπως ήταν και όλη η χώρα υποχρεοκοπία σε αυτά τα θράσματα πρόσφατης ιστορίας που μπαίνουν μέσα στο βιβλίο, το ανέφερες κάπου στην αρχή. Υπάρχουν αυτές οι δύο, ας πούμε, τάσεις που κάπως σχηματοποιούνται σε αυτά τα δύο πρόσωπα και η σύγκρουση μεταξύ τους. Άρα είναι και μια σύγκρουση και ιστορική, αν θες, εκτός από όλα τα άλλα.
2: Λέει ένας χαρακτήρας στο βιβλίο ότι φτιάξαμε μια αποικία που μοιραστήκαμε την αυθονία μας με όλους. Αυτό ήταν το λάθος του δυτικού πολιτισμού. Οι δυνατοί έγιναν μαλθακοί και οι αδύνατοι έχασαν κάθε κίνητρο. Για σχολίασε το λίγο αυτό.
1: Λοιπόν, αυτό το λέει, έχει σημασία ποιος το λέει. Το λέει ο ξάδερφος της οικογένειας, ο Αλκιβιάδης Τσέμπαλος, ο οποίος είναι, μάλλον ανεπάγγελτος, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα κωμικός χαρακτήρα, στον οποίο και εγώ αρέσκομαι να κοροϊδεύω σε διάφορες σελίδες, ας πούμε, και να σαρκάζω. Αυτός είναι ένας καλά μορφωμένος τύπος, φιλελεύθερων απόψεων και καταγωγής, εν πάση περιπτώσει, τον οποίο τον παρακολουθούμε σε κάποια επεισόδια και μέσα στην ιστορία, αλλά και ανά την ιστορία την ελληνική της μεταπολίτευσης, ας το πούμε έτσι. Και αυτό το αναφέρεται σε αυτό το πείραμα του Κάλχουν, που έφτιαξε μια αποικία ποντικών σαν μια ουτοπία, όπου όλα θα ήταν εν αυθονία, αλλά στο τέλος κατέληξαν να φαγωθούν μεταξύ τους, τα θηλυκά να μην γεννάνε, τα ανθενικά να μην ενδιαφέρονται, και να σχηματιστεί και μια ομάδα που επιτέθηκαν στα άλλα, έπαψαν να γεννούν, διαλύθηκε, και αυτό το πείραμα επαναλήφθηκε πολλές φορές και κάθε φορά είχε την ίδια κατάληξη. Και βλέπουμε τον ίδιο χαρακτήρα σε διαφορετικές ιστορικές συγκυρίες, ας πούμε, ξέρω εγώ, στη δεκαετία του 80, να επικαλείται αυτό το πείραμα σαν μια επιστημονική απόδειξη ότι, εν πάση περιπτώσει, πρέπει εδώ πέρα στην Αθήνα που ζούμε και μαζευόμαστε πάρα πολύ σαν τα ποντίκια, ότι πρέπει να διασφαλίσουμε κάπως μια διαφορετική, ας πούμε, ποιότητα ζωής. Τώρα που η Ελλάδα αρχίζει και έχει μια δημοκρατία, έχει μια κανονική οικονομία, γινόμαστε Ευρωπαίοι, άρα τώρα πρέπει να ζητήσουμε κάτι παραπάνω. Που ήταν μια προοδευτική, φιλελεύθερη, ας πει, μπορεί να πει κανείς να πει, φάση, συγκυρία, άποψη, αυτό που εκφράζει. Τη δεύτερη φορά που αναφέρει το ίδιος χαρακτήρας σε αυτό το πείραμα είναι αρκετά χρόνια μετά, σε ένα περιβάλλον που θυμίζει αυτό της οικονομικής κρίσης και της ματέωσης που λέγαμε πριν, της οικονομικής παρακμής με έναν τρόπο της χώρας και όλης αυτής της δυσκολίας. Και αυτός τώρα το διαβάζει ένας παλαιότερα φιλελεύθερος, το διαβάζει πάλι το ίδιο πείραμα, το οποίο είναι μια σταθερή του αναφορά και τον κοροϊδεύουν οι άλλοι αυτό. Δηλαδή, σταμάτα να ασχολείσαι με τα ποντίκια όταν τρώμε στο τραπέζι, ας πούμε. Το διαβάζει με τρόπο που θυμίζει λίγο Μισελ Ουελμπέκ. Ναι. Αυτή τη διαδρομή, ας πούμε, από ένα πιο φιλελεύθερο προοδευτικό πράγμα σε κάτι που σου λέει ότι να, εδώ αποδίδονται όλες οι παθογένειες του δυτικού πολιτισμού, ότι γίναμε πολύ μαλθακοί, ότι εμείς ισχυροί, ας πούμε, μοιραστήκαμε την δύναμη και την εξουσία μας και τον πλούτο μας με όλους τους υπόλοιπους, όχι μόνο πέραν του δυτικού πολιτισμού, αλλά και εντός του. Δηλαδή, ο πολύς εκδημοκρατισμός, ας πούμε, των γούστων, των προτιμήσεων, των υλικών πόρων, των σχολείων κτλ. Αυτό είναι, βρίσκεται στην ρίζα της δικής μας κακοδαιμονίας. Άρα, μέσα από αυτό βγαίνει ένα στοιχείο που επίσης προσπάθησα να το εντάξω και να το δείξω στο βιβλίο, αυτή ο κινησμός των σημερινών κληρονόμων. Μια σκληρότητα και ένας κινησμός, ας πούμε, που πάει να, σε μια εποχή που αυξάνονται και οι ανισότητες, έτσι, να προστατεύσει με κάθε τρόπο, με κάθε πρόσφορο μέσο, τα δικά του κεκτημένα και να τα επεκτείνει με τρόπο όμως σκληρό και κοινικό. Και η πλάκα είναι, για να το συνδέσω με το τραγουδάκι με το οποίο ξεκινήσαμε, έτσι, που είναι η πρώτη γαλλική εκδοχή του My Way, ας πούμε, έτσι, Frank Sinatra, που το είπαν μετά και άλλοι. Το τραγουδάκι που τραγουδάνε όλοι αυτοί οι κληρονόμοι που έχουν κληρονομήσει τον πλούτο, σαν τον Elon Musk, το φίλο μας, που έγινε προχτές ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος, έτσι, ξεκινώντας με τα λεφτά του μπαμπά. Όλοι αυτοί οι τύποι τραγουδάνε το ίδιο τραγουδάκι, το My Way, δηλαδή το τραγουδάκι του αυτοδημιούργητου, του ανθρώπου που κάνει λες και ξεχνάει όλη αυτή την δική του καταγωγή, τις προϋποθέσεις, την αφετηρία από την οποία ξεκινάει, έτσι, ως, σαν το παράδοξο του δρομέα, που ξεκινάει και 5 χιλιόμετρα πιο μπροστά από τους υπόλοιπους, ας πούμε. Αλλά αυτό το ξεχνάει, το λησμονεί, συνειδητά ή όχι, ας πούμε, και ξεχνώντας το και θεωρώντας ότι I did it my way, άρα δικαιούμαι να το κάνω όντως my way και με όποιο way μπορώ να σκεφτώ. Πάτω, και να βρω.
2: Να πούμε, όσοι μας ακούν τόση ώρα, για να μιλάμε για το τραγούδι, το πληρονόμο, το βιβλίο σου του Γιάννη Μπαλμπανίδη, ότι η βασική σου πυρό είναι και η σειρά Succession, έτσι, δηλαδή το η διαδοχή που το αναφέρει σε ένα σημείο κιόλας, ναι, αυτή τη σειρά, ξέρω εγώ, που, μόνο λες ότι η δική μας οικογενειακή ιστορία δεν είναι σεξουαλικό δράμα, όπως το Succession. Ας πούμε, αλλά μια βαλκανική οπερέτα. Έτσι. Στο βιβλίο σου έχεις πάρα πολύ μουσική. Είπαμε τώρα για το My Way. Έχεις πολύ ποδόσφαιρο. Χρησιμοποιείς πολύ Θεσσαλονίκη, την πατρίδα σου. Υπάρχει και αυτή και η απόκρυψη στις νεότερες γενιές, ας πούμε, της ένοχης πλευράς της πόλης σε σχέση με το εβραϊκό παρελθόν. Γεγονότα παρακολουθούν οι ήρωες του βιβλίου σε αρκετές δεκαετίες. Ας πούμε, έχουμε τους δίδυμους πύργους του Καστελόριζο. Είναι και μια ιστορία, ας πούμε, κάπως της πρώτη πρόσφατη ιστορία της Ελλάδας. Και γενικά βλέπουμε, παρακολουθούμε αυτό το αλληλοφάγωμα για την εξουσία. Χρησιμοποιείς, είπαμε πάρα πολλούς εδώ πέρα, έχεις αναφέρει πολλά ονόματα, αλλά χρησιμοποιείς και άλλους, ας πούμε το Φουκώ. Μία φράση του Φουκώ, ότι η εξουσία είναι αναγκαία και αναπόφευκτη ακόμη και όταν βρίσκεται στα χέρια κάποιου πραγματικά απαξιωμένου, κάποιου γελίου. Πάντα εξουσία χρειάζεται να υπάρχει.
1: Αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω, αυτό το ταιριάζει αυτό που λέγαμε πριν για τον κινησμό και την ομότητα. Δηλαδή, αυτό είναι μια φράση του Φουκώ, που ως φράση του Φουκώ εμφανίζεται σε κάποια από τα τελευταία επεισόδια του βιβλίου και αναφέρεται ακριβώς αυτό. Δηλαδή, αν το δει κανείς κιόλας, η σκιαγράφηση των χαρακτήρων της πλούσιας οικογένειας, ας πούμε, έτσι, είναι μια φίλη μου το πορέα. Είναι σαν να διαβάζω μια λάμψη για κουλτουριάρι.
2: Ναι, είναι λίγο αυτό.
1: Είναι λίγο, πώς το λένε, καρικατουράλε, ναι, ας πούμε, ναι, έτσι, σε ένα βαθμό. Αυτό καταλήγει σε αυτή τη φράση του Φουκώ που λέει αυτή η εξουσία, η μεγάλη εξουσία, ο μεγάλος πλούτος που σημαίνει και κινησμός και ομότητα και σκληρότητα και όλα αυτά, ακόμη και όταν έρχονται στα χέρια ενός απαξιωμένου, ενός γελίου, ενός καρικατουράλε χαρακτήρα, τότε ακριβώς τονίζεται ακόμη περισσότερο ο κινησμός και η ομότητα και σκληρότητα. Δηλαδή είναι και ένα παιχνίδι αυτό με το. Συγγνώμη τώρα,
2: όχι, και έχεις και, και μια άλλη φράση του Μπαλζάκ από το μυθιστόρημα του Νίκο τον Νισεζάνη, που είναι το χρήμα δεν είναι δύναμη παρά μότο υπάρχει σε δυσανάλογες ποσότητες.
1: Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια.
2: Πραγματικά, δηλαδή το χρήμα και για πες μας λίγο για αυτό, για τη σειρά του Succession, την αφορά σε αυτήν, για τη Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, το Succession είναι αυτή μία από τις pop αναφορές που είχα και στο Largo που συζητούσαμε πριν, ας πούμε, έτσι, ήταν ένα βιβλίο με αρκετές αναφορές επί τούτου, παιγνιώδης, έτσι, όλα αυτά τα πράγματα που μας συναποτελούν και μας συνθέτουν. Μπορεί να είναι και το Αλεγκρέτο του Μπετόβεν που υπάρχει μέσα στο βιβλίο, μπορεί να είναι και το My Way και ο Κλοντ Φρανσουά, ας πούμε, και διάφορες σκηνές της HBO, νομίζω είναι αυτή. Όποιος και όποια δεν την έχει δει να τη δει,
2: της συστήνω
1: ανεπιφύλακτα. Είναι μια σειρά που βασίζεται στο Βασιλιά Λίρ, που ο Βασιλιάς Λίρ βασίζεται και σε πιο παλιές ιστορίες.
2: Ο Μέγιστανς, ο Μηντιάρχης, ο οποίος πεθαίνει, όχι πεθαίνει, είναι μεγάλος ηλικία και πρέπει να τα παιδιά του.
1: Και αρχίζει το παιχνίδι της διαδοχής.
2: Ποιος θα πάρει, ποιος θα
1: περισσότερα τα παιδιά, πιο σύνθετο το πράγμα και μένει κυρίως αυτό το
2: τέσσερα
1: κομμάτι.
2: Παιδιά, νομίζω,
1: τέσσερα παιδιά,
2: μία
1: τρία αγόρια και μία κόρη. Οπότε αυτό είναι ένα πλαίσιο στο οποίο παραπέμπει, τουλάχιστον από ένα σημείο και μετά, το βιβλίο. Ρητά κιόλας, υπάρχει ένας μικρός χαρακτήρας που έχει το όνομα του πατρός στο Succession, έτσι. Όπως επίσης είναι, που είναι μια οικογενειακή ιστορία και αυτό, έτσι, και μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο της σημερινής συσσόρευσης του πλούτου, των ανισοτήτων, του big money, ας πούμε, που έχει και μηντιακό περιτύλιγμα, και όλο αυτό το περιτύλιγμα της ευτυχίας και της ευοχίας και όλο αυτό, αν θυμάστε τη σειρά. Και επίσης μια άλλη τέτοια αναφορά κινηματογραφική αυτή τη φορά είναι η οικογενειακή γιορτή του Βίντεμπεργκ, δηλαδή όταν υπάρχουν τα οικογενειακά τραπέζια μέσα στο βιβλίο, που επίσης είναι μια ταινιάρα, κατά τη γνώμη μου.
2: Ναι, βέβαια, εντάξει, είναι μια ταινία που
1: δείχνει,
2: παιδί μου, λοιπόν,
1: πολύ βαθιές εντάσεις και συγκρούσεις μέσα σε ένα οικογενειακό πλαίσιο που εκ πρώτης όψεως μπορεί να πει κανείς ότι.
2: Και τι μπορεί να βγει από αυτό.
1: Έχει όλες τις καλές προϋποθέσεις, εν πάση περιπτώσει, για να είναι, ευτυχές, ευτυχισμένο και όλα αυτά. Αλλά υπάρχουν όντως αυτές οι μουσικές, ας πούμε, και οι τηλεοπτικές και κινηματογραφικές αναφορές. Υπάρχει και το ποδόσφαιρο που είπες, το οποίο θέλω να σταθώ λίγο. το οποίο δεν αφορά μόνο το παιχνίδι που λέγαμε πριν, ας πούμε, με τον ΠΑΟΚ και τον Ενδίποδα. Ξέρω, εκεί που εμπλέκονται δύο πολύ παράτερα πράγματα. Έτσι, τι μπορεί σχέση να έχει η αρχαία τραγωδία με τον ΠΑΟΚ. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα παράδοξα, σαν το παράδοξο του Δρομέα που λέγαμε στην αρχή. Μ' αρέσει όμως και η αναφορά στο ποδόσφαιρο, με το οποίο δεν έχω πραγματικά ιδιαίτερη σχέση. Δηλαδή το παρακολουθώ λίγο ταυτωτικά. Και δεν έχει να κάνει μόνο με τους πιο ταπεινής καταγωγής ήρωες του βιβλίου, αλλά έχει να κάνει με το ότι το ποδόσφαιρο, κάποια εν πάση περιπτώσει μεγάλα ποδοσφαιρικά γεγονότα, events, πώς το λένε, σαν το Μουντιάλ που παίζει τώρα, έτσι. Mm-hmm. Υπάρχουν δηλαδή σελίδες του βιβλίου αναφορές στο Μουντιάλ του 98 και σε άλλες ποδοσφαιρικές περιστάσεις. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο κάτι που έχει μια λαϊκότητα, είναι κάτι που έχει μια οικουμενικότητα. Δηλαδή είναι ένα πολύ απλό ερέθισμα, μία μπάλα που κλωτσάνε 22 τύποι και στο τέλος μπαίνει στα δίχτυα και είναι γκολ, και αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η Γαλλία κερδίζει το Μουντιάλ του 1988, ας πούμε. Αλλά αυτό το πολύ απλό γεγονός μπορεί να σημαίνει ένα οικουμενικής εμβέλειας ερέθισμα, το οποίο βλέπουν εκατομμύρια άνθρωποι, άντρες, γυναίκες, σε διάφορες χώρες του κόσμου, σε άπειρες διαφορετικές κοινωνικές καταστάσεις και περιστάσεις, και όλο αυτό μπορεί για κάποιους ανθρώπους να σημαίνει κάτι. Και υπ' αυτή την έννοια υπάρχει στη σελίδα του βιβλίου το Μουντιάλ του 98, ας πούμε. Υπ' αυτή την έννοια επίσης μπορεί να υπάρχουν αυτά τα μικρά σπαράγματα της μεγάλης ιστορίας που προανέφερες, ξέρω εγώ, στο νησί, στο Καστελόριζο, mm-hmm. Που ανακοινώνεται ότι η Ελλάδα μπαίνει στο πρόγραμμα Μνημόνιο. Αυτό δεν αναπτύσσεται εκτενώς στο βιβλίο, είναι μια μικρή σκηνή, ας πούμε, ότι όπου ο Πρωθυπουργός είναι εδώ και τι κάνει. Ή ας πούμε η Δίδυμη Πύργη το 2001, ή η έλευση του Λάγιος Ντέταρη στον Πειραιά το 1988, τότε που η Ελλάδα από επαρχιώτησα αρχίζει και μπαίνει στα μεγάλα ευρωπαϊκά σαλόνια. Όλα αυτά μπαίνουν στο βιβλίο σαν μικρά σπαράγματα, ας πούμε. Με τον τρόπο που καμιά φορά στη δική μας μικρή ζωή, έτσι, στην καθημερινή, στις σχέσεις μας κτλ., έρχεται η μεγάλη ιστορία και μπαίνει, όχι για να μας διαλύσει, να μας κάνει άλλους ανθρώπους όμως, αλλά για να καθορίσει κάποιες στιγμές και κάποιες, ας πούμε, εμπειρίες που αποτελούν ένα κοινό υπόστρωμα για όλους. Ανεξάρτητα από το πόσο καθένας και κάθε μία μετά εξελίσσεται και ζει τη ζωή του ή δεν τη ζει κτλ. Και από αυτή την έννοια, αυτό τώρα το λέω γιατί συνδέεται με αυτό που είπα πριν, ότι αυτό είναι ένα μυθιστόρημα που κάπως ξεκινά από την εμπειρία και της γενιάς μας, ας το πούμε. Καμία γενιά δεν είναι συμπαγής, καμία γενιά δεν είναι ενιαία. Αυτό είναι σαν τα ζώδια, να πεις ότι όλοι οι Ταύροι έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, έτσι. Όλοι οι Gen X έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Δεν τα έχουν, αλλά είναι μεγάλα στρώματα ανθρώπων που τους έχουν σε ένα βαθμό, εν πάση περιπτώσει, καθορίσει κάποιες κοινές οικουμενικής εμβέλειας περιστάσεις και ερεθίσματα. Το Μουντιάλ του 98, η Δίδυμη Πύργη το 2001, η Χρεοκοπή το 2010.
2: Και λέω, η Θεσσαλονίκη μας εδώ.
1: Η Θεσσαλονίκη για μένα πιο πολύ, δεν ξέρω αν ισχύει για όλους, εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα. Ναι, ήταν η πιο ωραία πόλη του κόσμου. Αλλά όλα αυτά, ρε παιδί μου, τα μικρά επεισόδια της μεγάλης ιστορίας, της μεγάλης εικόνας, μπαίνουν μέσα και φτιάχνουν ένα κοινό υπέδαφος πάνω στο οποίο όλοι και όλες προσπαθούμε κάπως να διαχειριστούμε αυτό που μας έλαχε, ας πούμε.
2: Πολύ αντικειμενικός είσαι γενικός πάντα. Έτσι. Αντικειμενικός και θα σου λέει και πιο όμορφο πολύ.
1: Αυτό πάντα πρέπει να το λέμε.
2: Λοιπόν, Γιάννης Παλαμπανίδης, στο τραγούδι των Κληρονόμων, εκδόσεις πόλη, το πρώτο του μυθιστόρημα. Θα είναι μαζί μας μέχρι το τέλος της εκπομπής. Θα μιλήσουμε τώρα, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, θα μιλήσουμε και με τον Ζαχαρία Μαυροϊδή για το βιβλίο του Θερίστες, αλλά ο Γιάννης θα είναι δίπλα μου.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Τον ξέρουμε από τις σκηνοθεσίες του στο σινεμά, το Ξεναγώ, τον Απόστρατο, το Καλοκαίρι της Κάρμεν. Όμως γράφει παράλληλα, το 2014 είχε εκδοθεί το πρώτο του μυθιστόρημα.

0: Τα σενάρια ήταν και ένας τρόπος κάπως να πω πάρα πολλές ιστορίες που δεν προλαβαίνω να τις κάνω σενάρια. Δεν προλαβαίνω με την έννοια ότι το να κάνεις μια ταινία παίρνει πάρα πολλά χρόνια. Οπότε η ιδέα ο κάθε σκηνοθέτης μπορεί να προσδοκά ότι θα κάνει ένα πολύ συγκεκριμένο αριθμό ταινιών στη ζωή του. Οπότε επειδή οι ιστορίες στο μυαλό μου ήταν πολύ παραπάνω, είπα να τις αφηγηθώ μέσω της λογοτεχνικής οδού. Mm-hmm. Και ο τίτλος Ερυθρές κάπως προσπαθεί με ένα νήμα να ενώσει όλες αυτές τις ιστορίες. Υπονοώντας κάπως όλοι είναι σερινά βιώματα που όλα μαζί με κάποιο τρόπο περιγράφουν το τι μπορεί να σημαίνει το ελληνικό καλοκαίρι, αν υπάρχει ένα κοινό βίωμα, ένα συλλογικό βίωμα μέσα σε αυτό, που θεωρώ ότι με κάποιο τρόπο υπάρχει και νομίζω και όλος ότι είναι και πολύ σημαντικό κομμάτι της ταυτότητάς μας.
1: Mm-hmm. Και είναι και τελείως, να πούμε ότι είναι διαφορετικοί συνδυασμοί πάντως, είναι όλοι συνδυασμοί. Δηλαδή, έχουμε το πατέρα που πηγαίνει με το γιο σε κάμπινγκ στην Κέρκυρα μετά το πρόσφατο διαζύγιο του. Είναι ένα στην Άξο, ένα νεαρό Ιταλό, ο οποίο ανακαλύπτει το σεξ. Είναι διακοπές με τους παππούδες. Είναι οι γνωριμίες μέσω εφαρμογών. Ένας νεαρός που δίνει πανελλήνιες. Τα παιδιά των αρχαιολόγων που χαίρονται στη Σαντορίνη. Έτσι έχουμε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς. Έτσι.
0: Ναι, είναι πολύ τρόπο τις ιστορίες. Άλλες ιστορίες κρατάνε, εξελίσσονται μέσα σε λίγες ώρες. Άλλες είναι βιογραφίες, εκτείνονται σε πολύ χρόνο. Γενικώς κάθε ιστορία έχει παίζει με διαφορετικό τρόπο με τα αφηγηματικά εργαλεία.
1: Mm-hmm. Και διαφορετική χρόνη κιόλας, γιατί μια ιστορία μπορεί να καλύπτει και πάρα πολλά δεκαετίες ακόμη. Δηλαδή, μην είναι μια ιστορία στο Κοφωνήσι, όπου μια γυναίκα πηγαίνει διακοπές εκεί για 4 δεκαετίες.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Έτσι, οπότε παρακολουθούμε όλη αυτή την. Και να πούμε ότι είναι και ιστορίες που μπορεί να είναι από 4 σελίδες μέχρι πιο πολλές. Δηλαδή, άλλες είναι πολύ σύντομες, άλλες είναι λίγο πιο εκτενείς.
0: Ναι.
1: Και βλέπουμε και σε πολλές ιστορίες, κυρία Μαυροϊδή, και όλες αυτές τις καταστροφικές αλλαγές που έφερε και η τουριστική ανάπτυξη και εκμετάλλευση. Υπάρχει αυτό σε αρκετές ιστορίες.
0: Ναι, μοιραία. Όταν μιλάς για το ελληνικό καλοκαίρι, δεν μπορείς να μην τοποθετηθείς με κάποιο τρόπο για αυτό που. Το πόσο έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια μέσα από την διόγκωση της τουριστικής βιομηχανίας, ουσιαστικά.
1: Και επίσης και με τις οικογενειακές περιουσίες που πουλούνται σε ξένους.
0: Έτσι. Αυτό είναι κάτι πολύ επίκαιρο. Ναι, υπάρχει ένα διήγημα, νομίζω, τη Σύρου που μιλάει ακριβώς γι' αυτό, για το πώς ουσιαστικά αλλάζει ριζικά χέρια η ιδιοκτησία σε πολλά μέρη της Ελλάδας.
1: Υπάρχουν ιστορίες συγκινητικές, όπως είναι αυτή στην Ίσυρο που μια γυναίκα γράφει συνέχεια στην νεκρή σύντροφό της, αλλά υπάρχουν και πολύ αστείες.
0: Κάνε το spoiler τώρα, δεν πειράζει.
1: Εντάξει. Είναι πτώσεις πολλές ιστορίες, 42 ιστορίες. Και υπάρχει και μια πολύ αστεία στην Τίνο με τους αέριδες. Έτσι. με το γάμο που καταστρέφεται από τους αέριδες. Εντάξει, γιατί Τίνο είναι πολύ πιθανό. Δηλαδή, αν προγραμματίσεις γάμο στην Τίνο, είναι επίφοβο πάντα.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι γενικώς υπάρχουν ιστορίες που είναι έτσι πολύ πιο κουρδισμένες στον κωμικό τόνο, όπως και αυτή και η ιστορία του Ιταλού έφηβου που ανακαλύπτει το σεξ στην Άξο και αυτή με το γάμο στην Τίνο. Άλλες είναι κουρδισμένες σε πιο συναισθηματικά ή υπαρξιακά ζητήματα, όπως αυτή στην Ίσυρο που αναφέρατε, ή αυτός ένας ασκητής που πηγαίνει στη Μάνη που κάνει μια πεζοπορία μεγάλη. Ή αυτό στο Μεσολόγγι. Έχει, μεταξύ άλλων, προσπάθησα να έχω και ένα φάσμα σε διαφορετικές τονικότητες αφηγηματικές, γιατί είναι κάτι που και αυτό μου αρέσει να εξερευνήσω. Οριακά ήταν και μια στόχευση, ότι okay, θέλω να πω αυτές τις ιστορίες, αλλά ήθελα να δοκιμάσω διαφορετικά πράγματα. Mm-hmm. Ας πούμε, θα δοκιμάσω κάτι σαν ρομαντική κομεντή στη Θεσσαλονίκη, μια και μιλάγατε για τη Θεσσαλονίκη τόση ώρα. Τίμησα την ταυτότητά της ως την πιο ερωτική πόλη, βάζοντάς τη μια ιστορία, ας πούμε, rom-com, που όμως για να σαρκαστώ κιόλας με το θέμα της Θεσσαλονίκης με την Αθήνα, όλοι εκτελείστε τη βραδιά της τελετής ανάρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.
1: Ναι.
0: Ναι, ας πούμε, μετά υπάρχει μια ιστορία αυτή στα Χανιά που είναι με κάποιο τρόπο είναι περιπέτεια. Είναι adventure με έναν αρχαιολόγο που χάνεται στα Φαράγγια. Είναι, έβγαλα πολλά από σημαίνα μου.
1: Σε στραφάει πάντως το καλοκαίρι γενικά, έτσι. Δηλαδή, έχετε κάνει και τη στενική ταινία, το καλοκαίρι της Κάρμεν, και είναι η αγαπημένη σας περίοδο, εποχή.
0: Ναι, μ' αρέσει πολύ. Έχω πάρα πολύ ωραία βιώματα από τα καλοκαίρια. Και νομίζω ότι κάπως είναι. Θα αναφερθώ στην τελευταία φράση του βιβλίου που λέει το καλοκαίρι είναι ομφαλός του χρόνου. Με κάποιο τρόπο θεωρώ ότι έχει μια. Δεν είναι μια ακόμη εποχή. Κάπως είναι το κέντρο βάρους του έτους.

0: τουλάχιστον στο δικό μου το βίο, αλλά σαν την αίσθηση όλο και γενικότερα η ελληνική κοινωνία, ή τέλος πάντων ζούμε στην Ελλάδα και συντονιζόμαστε με το κλίμα αυτής της χώρας και με, και με τη φύση της και είμαστε επαφή με τη φύση της, ότι το καλοκαίρι έχει μια εξέχουσα θέση.
1: Το αγαπημένο σας μέρος από όλους αυτούς, από τα 42 προορισμούς, ποιο είναι?
0: Θα πω ότι είναι η Γάβδος, που έχω πάει 3-4 φορές και για μένα είναι ένα τελείως ασκητικό μέρος. Είναι μια παραλλαγή του Αγίου Όρους για μια άλλη κατηγορία ανθρώπων. Θεωρώ ότι κάτι το πολύ ιδιαίτερα πνευματικό. Παρ' όλα αυτά, επειδή τελευταία με τη ζέστη δεν τα πάω και πολύ καλά, έχω αρχίσει να ερωτεύομαι εξίσου την Πίνδο.
1: Α, πίνητο, μάλιστα. Κύριε Μαυροδίση, σπουδάσατε αρχιτεκτονική στη Θεσσαλονίκη, θέατρο στη Μαδρίτη και κινηματογράφο στην Αθήνα και την Κούβα.
0: Ναι, αυτό είναι το πιο εξωτικό.
1: Αυτό είναι, γιατί τη Δευτέρα πρέπει να σας πω ότι παρουσιάζω το νέο βιβλίο του Παδούρα μαζί με τη Μικέλα Χαρτουλάρη, του Λεωνάρδο Παδούρα, την Αβάνα, το Περιπλανήσει στο χώρο και στο χρόνο, τη εκδόση Καστανιώτη, στο φεστιβάλ του ΛΕΑ. Πώς ήταν, εγώ δεν έχω πάει στην Κούβα. Πώς αποφασίσατε να πάτε στην Κούβα?
0: Βασικά ήμουν στην Ισπανία που ένα χρόνο που έκανα εράσμους σε αυτή τη σχολή θεάτρου, και από εκεί έμαθα για αυτή τη σχολή κινηματογράφου. Τότε ήμουν στη φάση που άρχισα να συνειδητοποιώ ότι με ενδιαφέρει ο κινηματογράφος. Αυτό είναι μια πολύ διάσημη σχολή στο λατινικό κόσμο, η σχολή της Κούβας. Την είχε ιδρύσει ο Μαρκές. Και αποφάσισα να πάω εκεί πέρα για να κάνω ένα εκτενές σεμινάριο σεναρίου. Όλο αυτό τώρα το 2004 μιλάμε. Και ήταν μια πολύ μαγική εμπειρία, γιατί ήταν στον απόϊχο των Ολυμπιακών Αγώνων. Οπότε είδα κάπως πώς είδαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες οι Κουβανοί, φιλτρευμένο μέσα από την κρατική τους τηλεόραση και την προπαγάνδα τους. Διακόσμου λέγανε δηλαδή, μα πόσο πολύ μας αγαπάνε στην Ελλάδα οι Έλληνες, εμάς τους Κουβανούς. Γιατί προφανώς η δικιά τους κρατική τηλεόραση διαρκώς αναπαρήγαγε τέτοια αφηγήματα. Και ταυτόχρονα έπεσα πάνω στην άφηξη ενός καταστροφικού τυφώνα που είδα την Κούβα, δηλαδή σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Είχα βέβαια την τύχη να προλάβω τον Φιντελ Κάστρο εν ζωή και ακμαίο και παρόν στα τηλεοπτικά πάνελ του Τελερεμπέλβε να κάνει προβλέψεις για την έκβαση του τυφώνα. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία.
1: Και διαλέξατε το πιο, από όλα αυτά, διαλέξατε το πιο δύσκολο πράγμα, νομίζω το σινεμά. Δεν είναι το πιο δύσκολο από όλα αυτά? Η αρχιτεκτονική.
0: Διαφορετικές τάξεις δυσκολίες. Έχουν διάφορα κοινά αυτές οι δύο, η αρχιτεκτονική και το σινεμά, και τα δύο συνεργάζονται με ένα εύρος ανθρώπων που είναι τεχνικοί μέχρι και ανθρώπων που είναι καλλιτέχνες. Πρέπει κάπως να λες την άποψή σου και να παίρνεις άπειρες αποφάσεις. Έχει και κάτι το τελεστίδικο. Παίρνεις αποφάσεις που ξέρεις ότι θα έχουν μεγάλο κόστος αργότερα κτλ. Αλλά ναι, από μικρός μου άρεσε να λέω ιστορίες, κάπως εξόκυλα προς την αρχιτεκτονική. Ίσως και λόγω οικογενειακής προϊστορίας, τέλος πάντων. Νομίζω ότι δεν μου το νιώθω καθόλου, όμως, γιατί ήταν ένα πολύ χρήσιμο πτυχίο. Σε κάνει να βλέπεις το χώρο με άλλο μάτι. Και αυτό είναι ένα φοβερά πολύτιμο εφόδιο για τις αφηγήσεις. Και για το σινεμά, αλλά νομίζω και για τη λογοτεχνία. Γιατί νομίζω το γεγονός ότι κάθε διήγημα είναι σε ένα διαφορετικό χώρο, σε ένα διαφορετικό μέρος της Ελλάδας, έχει μπολιάσει με ιδιαίτερη ευαισθησία της ιστορίας. Οι άνθρωποι που έχουν σχέσεις με τα εκάστοτε μέρη τους δίνει μια έκτρα ταύτιση, ας πούμε, με κάποιο τρόπο σαν να επιστρέφουν σε δικά τους βιώματα.
1: Ναι, ταινία ετοιμάζετε?
0: Ετοιμάζω, αλλά επειδή είναι φιλόγραφα τα καινούργια σενάρια που έχω γράψει, το πότε θα ολοκληρωθούν, πότε θα γίνουν. Είναι άγνωστο.
1: Τι περιμένουμε. Εμείς σίγουρα τι περιμένουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαυροειδή.
0: Και εγώ, να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Ζαχαρίας Μαυροειδής στη τηλεφωνική μας γραμμή μας μίλησε για το βιβλίο του Θεριστές, η συλλογή αυτή ιστοριών από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Γιάννης Μπαλαμπανίτης δίπλα μου. Σήμερα να πω ότι έχουμε, πέρα από το φεστιβάλ του ΛΕΑ που έχουμε αυτήν την εβδομάδα και είπαμε τη Δευτέρα που το Λεωνάρδο Παδούρα στις 8 η ώρα που μιλάμε με τη Μικέλα Χαρτουλάρη, έχει νέο βιβλίο που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε επίσης το παζάρι της Άγρας σήμερα και αύριο. Έτσι, αυτό το φοβερό, πηγαίνω κάθε χρόνο εγώ, Γιάννη, και στη δημοτική αγορά της Κυψέλης μέχρι τις 9 το βράδυ. Έχουμε επίσης το Books and Beers, το φεστιβάλ βιβλίου και μπύρα στην πλατεία Πρωτομαγιάς, και αυτό σήμερα και αύριο. Έχουμε σήμερα φυσικά το Pride. Έχουμε την προβολή του ντοκιμαντέρ του Γιώργου Λούκο, στα χρόνια του Λούκου, στο φεστιβάλ στην Πυρός 260. Πάρα πολλά πράγματα. πράγματα γενικώς συμβαίνουν σε αυτή την πόλη.
2: Εντάξει, είναι και αυτά μικρές εκδοχές ευτυχίας.
1: Μικρές εκδοχές ευτυχίας. Δεν ξέρω, είναι σε μια φάση η Μαργαρίτα στο βιβλίο σου, που πηγαίνει σε αυτά τα αρχεία του και ψάχνει του 98-99. Επειδή ανήκουμε στην ίδια γενιά και επειδή σε ενδιαφέρει πολύ αυτό το θέμα γενικώς, πιστεύεις ότι ήμασταν άτυχοι μισός γενιά? Εμείς που γεννηθήκαμε, μιλάμε τώρα από το 75 με 85, ξέρω εγώ.
2: Όχι, δεν θα το έλεγα. Το θέμα της γενιάς όντως με ενδιαφέρει. Δηλαδή είναι κάτι που το περιτριγυρίζω, ρε παιδί μου, αυτό που λέγαμε και πριν. Λίγο στα δοκίμια, λίγο στα επιστημονικά, λίγο στα λογοτεχνικά. Παντού υπάρχει αυτό και σαν έτσι άσκηση και προσωπικής αυτογνωσίας και συλλογικής λίγο μπορεί. Δεν θα έλεγα ότι είμαστε άτυχοι, γιατί αυτά μας έλαχαν, πώς το λένε. Δηλαδή υπάρχει αυτή η αρχαία σπαρτιατική φράση: Τίματαν έλαχα Σπάρτα. Να τιμάς τη Σπάρτη που σου έλαχε. Αυτή είναι η Σπάρτη που μας έλαχε εμάς. Οπότε δεν νομίζω ότι μπορείς να το προσεγγίσεις με όρους, ρε παιδί μου, τύχης ή ατυχίας. Είμαστε αδικημένη γενιά του 60, δεν έλεγε ο άλλος.
1: Ναι.
2: Ωραία, δεν μας αδείξε κανείς ούτε.
1: Και δεν είμαστε και χαμένοι γενιά, α πούμε, του 20, ας πούμε, που πολύ καταστροφικά.
2: Υπήρχαν και γενιές που κακοπέρασαν λίγο περισσότερο.
1: Ναι, αυτό λέω. Αν είσαι κάποιος που είχε γεννηθεί το 1900, δεν μιλάμε τώρα από αυτά τα κλίματα.
2: Όχι, δεν είναι αυτή η περίπτωση. Άρα νομίζω ότι δεν μπορούμε να το δούμε με τέτοιους όρους, ρε παιδί μου. Οι όροι με τους οποίους μπορούμε να το δούμε είναι να σκεφτούμε ξανά αυτά που μας τύχαν και τι σήμαιναν αυτά και για όλους και όλες μας και για τον καθένα και την κάθε μία ξεχωριστά. Δηλαδή τι σήμαινε ότι εκεί στα τέλη του 90, ας πούμε, υπήρχε αυτή η τρέλα με το χρηματιστήριο που υπάρχει στις σελίδες του βιβλίου, που είχε πιάσει κυρίως τους γονείς μας, έτσι, αλλά παντού. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι στη γειτονιά μου στη Θεσσαλονίκη να ανοίγουν αυτές οι μικρές εταιρείες διαχείρισης χαρτοφυλακίων από διάφορα ξαδέρφια που κάτι μπορεί να ξέραν από λογιστικά. Κλείσαν πολύ γρήγορα, λεφτά χάθηκαν. Έτσι. Υπήρχε όλο αυτό η προσδοκία, ρε παιδί μου, του πλουτισμού, που δεν αφορούσε μόνο τους ανθρώπους, αφορούσε και τη χώρα. Ότι εδώ η Ελλάδα, που όντως είχε μία πραγματική βάση, η Ελλάδα με αυτοπεποίθηση ανοίγεται στα Βαλκάνια, δεν είμαστε πια οι ψωροκόστενα παλιά. Και αυτό είναι μια μακρά διαδικασία από τα 70s, ξανά στις δεκαετία του 80, στη δεκαετία του 90. Αυτό έχει διάφορα πισωγυρίσματα, σαν αυτό δηλαδή, η ιστορία με τα χρηματιστήρια, που είναι μια ιστορία συλλογικής παράνοιας σε όλα τα επίπεδα. Δεν είναι μόνο κάτι στο υψηλό επίπεδο το πολιτικό ή μόνο στο κοινωνικό, είναι παντού. Κρατάει πάρα πολύ λίγο, αλλά είναι πάρα πολύ ενδεικτική, ας πούμε, για τα όρια που εμείς οι ίδιοι ως κοινωνία βάλαμε στον εαυτό μας.
1: Γενικά είσαι αισιόδοξο για τις νεότερες γενιές και τις γενιές που ακολουθούν θα ακολουθήσουν?
2: Ούτε αισιόδοξο ούτε απεσιόδοξο. Ας κάνουν ό,τι νομίζουν. Έχουμε και εμείς τα προβλήματά μας. Ας αποκτήσουν και αυτές οι γενιές τα δικά τους. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα ζήσουν σε ένα ούτε αναγκαστικά καλύτερο ούτε αναγκαστικά χειρότερο κόσμο. Αν κρίνω από την κυρία στην οποία βρισκόμαστε σήμερα, μάλλον οι προβλέψεις είναι απεσιόδοξες. Έτσι, δεν έχουμε την ιστορία με το μέρος μας. Αλλά αυτό δεν πάβει να σημαίνει ότι υπάρχουν πράγματα που μας κινούν προς τα μπρος, προς το να πάμε πέρα από τα όρια και τα κοινωνικά που λέγαμε πριν και τα ιστορικά, ρε παιδί μου, πώς το λένε, γιατί και οι ιστορικές συγκυρίες σου θέτουν κάποια όρια. Έχεις αυτή την εσωτερική όθηση να προσπαθήσεις, δεν λέω να το καταφέρεις, να προσπαθήσεις να πας πέρα από αυτά, να τα διαρρήξεις και ας φας τα μούτρα σου τελική, γιατί εντάξει, και αυτό είναι ένα σοβαρό ενδεχόμενο στη ζωή.
1: Και τελευταία ερώτηση, πήγες Ιταλία φέτος?
2: Να πήγε Ιταλία φέτος.
1: Ναι, τον Μπαρετάλια, μετά τον Μπαρετάλια.
2: Όχι, εντάξει, πήγαμε αρκετά πέρυσι, τα γράψαμε, τα είπαμε, θα κάνουμε λίγο διάλειμμα. Θα ξαναπάμε, βέβαια, γιατί η Ιταλία, όπως και η Θεσσαλονίκη, που επιβεβαιώθηκα και πριν, έτσι, ότι είναι μια αντικειμενικά η πιο όμορφη και ερωτική πόλη. Αυτό πολύ περισσότερο σε διεθνές επίπεδο ισχύει για την Ιταλία. Έτσι. Άρα είναι μια σταθερή αναφορά για μένα τουλάχιστον και για εμάς.
1: Κοίτα, η Νάπολη, μου άρεσε πάρα πολύ το αφήγημά σου για την Νάπολη, γιατί ταυτίστηκα απόλυτα. Πρέπει να σου πω. Δηλαδή, και ό,τι ακριβώς έγραφες, δηλαδή τα συναισθήματά σου όλα, πώς περπατούσες στην Νάπολη. Νομίζω ότι είναι η μόνη πόλη. Τώρα βέβαια κακώς θα τη διαφημίζω τόσο, γιατί ξέρεις, δεν θέλω να διαφημίζετε περισσότερο, ξέρεις, από αυτό το μέρη που θες τα κρατάς λίγο. Είναι από τα λίγα, το μοναδικό ίσως μέρος που έχεις, είναι να έχεις πάρει μια μηχανή του χρόνου και να έχεις ταξιδέψει δεκαετία του 50, ας πούμε, δεκαετία του 60 και ακόμη κάπως το κρατάει, δεν ξέρω, σε λίγο πιστεύω σε καμία δεκαετία δεν θα είναι το ίδιο. Λοιπόν, Γιάννη.
2: Συμφωνώ.
1: Συμφωνείς? Τώρα τη δημάσεις κάτι, Γιάννη.
2: Ναι, ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να κάνουμε διακοπές και από Σεπτέμβρη.
1: Από Σεπτέμβρη.
2: Θα τα ξαναπούμε.
1: Λοιπόν, Γιάννης Μπαλαμπανίδη, στο τραγούδι των κληρονόμων, το πρώτο του μυθιστόρημα, από τις εκδόσεις Πόλης, κυκλοφορεί. Ραντεβού εμείς το επόμενο Σάββατο στη γνωστή ώρα και θα έχουμε. Μπορώ να το προαναγγείλω από τώρα, γιατί ταιριάζουν οι θεματικές σας, αλλά με τελείως διαφορετικές οπτικές γωνίες. Θα έχουμε τη Λένα Διβάνη να μας μιλήσει για το μυθιστόρημά της Έτσι Τελειώνει ο Κόσμος, που έχει τα και τα κοινά, ας πούμε, στη θεματική.
3: Πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, ραντεβού το επόμενο Σάββατο στη γνωστή ώρα 11 με 12. Ακολούθησε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Μαρία Παύλου θα είναι στο μικρόφωνο του Αθήνα 94.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Σχήνος του Δήμου Λουτρακίου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 9 και 4 το πρωί σε βραχώδες και δυσπρόσιτο σημείο και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρο τμήμα, 8 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Σύνδρομοι παρέχουν εθελοντές. 106 ημέρες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν εμφανίζονται πλέον κοντά στην επίτευξη συμφωνίας. Και οι δύο πλευρές εκπέμπουν μηνύματα αισιοδοξίας ότι καταλήγουν σε ένα μνημόνιο κατανόησης που θα ανοίξει τα στενά του ορμούς, θα τερματίσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και θα σηματοδοτήσει μια περίοδο διαβουλεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, το Ισραήλ πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο, έχοντας προηγουμένως εκδώσει προειδοποίησεις εκένωσης για τους κατοίκους 20 χωριών και πόλεων στα νότια της χώρας. Εντός της ημέρας απολογείται ενώπιον της ανακρίτριας ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Αίγιο. Ο κατηγορούμενος βρίσκεται αντιμέτωπος με το βαρύ κατηγορητήριο της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Περιοδία στο νησί της Ρόδου κάνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το παλιό νοσοκομείο της Ρόδου και στη συνέχεια το κεντρικό λιμάνι του νησιού. Αυτή την ώρα προεδρεύει σε σύσκεψη με εκπροσώπους φορέων του τουρισμού που θα γίνει στα γραφεία της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ενώ αμέσως μετά θα συναντήσει πολίτες σε κεντρικό καφέ της Ρόδου. Μία εργάτρια έχασε τη ζωή της το πρωί σε δυστύχημα στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 7.30 το πρωί κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες με θύμα μία 56χρονη εργαζόμενη. Η γυναίκα εγκλωβίστηκε σε βιομηχανικό πλυντήριο και υπέστη θανάσιμους τραυματισμούς. Τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων τριών προκάλεσε ουκρανική επίθεση με ντρόουν στη Νότια Ρωσία, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών. Στην αθλητική επικαιρότητα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναμετρώνται στον πέμπτο και τελευταίο τελικό της Basketball League στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, σε ένα ντέρμπι που θα κρίνει τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος. Ο αγώνας ξεκινά στις 6 το απόγευμα. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική. Θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Μαρία Παύλου.
0: Αθήνα 984.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
5: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
6: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
5: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
6: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται αποκαλύψετε κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
7: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Μένουμε Αθήνα. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Με τη Μαρία Παύλου. Συντονιστείτε. Καλώς τους, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μένουμε Αθήνα και θα είμαστε συντροφιά έως τη μία μετά το μεσημέρι. Με τον Γιώργο Βαρδακτσή στη ρύθμιση του ήχου, τον Χρήστο Κόκκινο στην επιλογή των τραγουδιών. Εν μέσω μιας περίοδου που χαρακτηρίζεται από την απόλυτη αστάθεια, για τον καιρό μιλάω, μη βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα, αλλά οι βροχές και τα περιστατικά αυτά με τον καιρό που θα χαλάει, έχουμε και αυτή τη συννεφιά πάνω από την Αττική σήμερα, θα περάσει γρήγορα, μικρής διάρκειας. Είδαμε κάποια προβλήματα κατά τόπους και χθες, αλλά γρήγορα θα απομακρυνθεί όλο αυτό. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η μικρή πτώση της θερμοκρασίας είναι και σήμερα, με βροχές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στη Χαλκιδική, στη Μακεδονία, σποράδες, Εύβοια, Θράκη, Αιγαίο, κυρίως Λίμνο. Τώρα για αύριο Κυριακή, η άνεμη θα είναι 2 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας αύριο στα δυτικά και τα βόρεια. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει στους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου, αλλά και τοπικά στα ηπειρωτικά στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Θα συνεχίσουμε να έχουμε παροδικές νεφώσεις και τοπικά βροχές, αλλά πολύ καλύτερη εικόνα και πια από Δευτέρα ο καιρός γενικά αίθριος, η θερμοκρασία με ανωδικές τάσεις και λίγες νεφώσεις κατά τόπους και πολύ περιορισμένα τα φαινόμενα των βροχών. Είμαστε σε ρυθμούς Mundial από την Πέμπτη και έχουμε πολλές μέρες μπροστά μας, διότι έχουμε και ρεκόρ σε αυτό το Mundial των ομάδων που συμμετέχουν, είναι 48, είναι σε τρεις χώρες. Είδαμε και τις τελετές, τις εορταστικές τελετές έναρξης που γίνονται, όλα μπαίνουν σε μία σειρά και μέσα στην εβδομάδα νομίζω ότι το ενδιαφέρον θα αρχίσει να κορυφώνεται. Το Μουντιάλ, η μεγάλη αυτή γιορτή του ποδοσφαίρου για ολόκληρο τον κόσμο. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε εξελίξεις στο Μεσανατολικό και στις εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν κατάρριψη ιρανικών drones εν μέσω συζητήσεων για συμφωνία. Είχαμε ένα εργατικό δυστύχημα στη Σύδνο. Εργαζόμενη εγκλωβίστηκε για συνεθλίβη από βιομηχανικό πλυντήριο και μένοντας στο Αθήνα 984. Διαβάζω πανελλήνιες τα θέματα και οι απαντήσεις των σημερινών μαθημάτων που εξετάστηκαν τα ΕΠΑΛ, πρωτοβουλία διαλόγου από τον Χάρη Δούκα για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και βεβαίως μην ξεχνάμε απόψε έχουμε τον τελικό των τελικών στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, διότι μετά το 2-2 απόψε κρίνονται όλα στο μπάσκετ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 6 παίρνουν θέση στο τζάμπολ του 5ου και τελευταίου τελικού στα play-off της Greek Basketball League, καθώς εξάντλησαν το maximum των μεταξύ τους μαχών στη σειρά των τελικών για την ανάδειξη του πρωταθλητή Ελλάδος 2026. Το βράδυ θα δούμε τα αποτελέσματα και ελπίζουμε όλα να πάνε καλά, ο καλύτερος να νικήσει.

0: Είπαμε λίγο πριν για την συμφωνία που περιμένουμε να γίνει. Τι συμφωνία θα είναι αυτή? Είναι μια άλλη υπόθεση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Μέσα στο Σαββατοκύριακο μας είχαν υποσχεθεί, για να δούμε αν έχουμε πληροφορίες και πώς βλέπει την όλη κατάσταση ο κύριος Χρήστος Κουρτέλης, επίκουρος καθηγητής Ευρωπαϊκής Δημόσιας Πολιτικής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Κουρτέλη, θα έχουμε συμφωνία, πιστεύετε?
1: Ελπίζω. Βέβαια, το έχουμε ακούσει αρκετές φορές. Πριν μερικές εβδομάδες, το El Arabiya είχε αναφέρει ότι μέσα στο προηγούμενο Σαββατοκύριακο, στο προηγούμενο 3-4 εβδομάδες πριν, θα υπάρχει συμφωνία. Τελικά δεν επιβεβαιώθηκε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε μια τροχιά συμφωνίας, ενδεχομένως να υπογραφεί ένα μνημόνιο συνεννόηση, το οποίο δεν θα περιλαμβάνει βέβαια όλα τα σημεία που θα ήθελαν και οι δύο μεριές να δουν στο χαρτί. Αλλά ανοίγει την διαπραγμάτευση και τουλάχιστον αποκλιμακώνει την κατάσταση και θα δούμε έτσι θα δούμε ειρήνη στην περιοχή ή τουλάχιστον σταδιακή έτσι αποκλιμάκωση.
0: Δεν έχουμε εμπιστοσύνη νομίζω πια στο τι έρχεται, και μετά από τις εκτιμήσεις όλων ότι και με τη λήξη, ακόμη και αν υπάρξει λήξη οριστική, όχι συμφωνία για περιορισμούς και τα λοιπά και προϋποθέσεις, ακόμα και λήξη, πλέον οι επιπτώσεις για να ξεπεραστούν θέλουν πολύ, πολύ χρόνο. Νομίζω ότι το βάλαμε μέσα στη ζωή μας αυτό το κομμάτι τώρα, οι επιπτώσεις από τον πόλεμο. Θα μου πείτε, ο πόλεμος είναι πόλεμος, δεν είναι μόνο οι επιπτώσεις, είναι οι ανθρώπινες ζωές. Αλλά κάπου εδώ οι ισορροπίες και έτσι όπως το δεχόμαστε και εμείς και το αντιλαμβανόμαστε, έχει λίγο θολώσει για το τι θέλει τελικά η κάθε πλευρά. Αυτό που λέγαμε ήταν ότι ο Τραμπ θέλει να σταματήσει τον πόλεμο, το έχει ανάγκη και εσωτερικά. Από την άλλη όμως θα του πούνε τι κέρδισες από αυτόν τον πόλεμο, γιατί πήγες στον πόλεμο για το τίποτα. Το Ιράν από την... είναι ένα θολό τοπίο, το οποίο νομίζω ότι όλους μας έχει επηρεάσει πολύ πια.
1: Έχετε ανοίξει ένα-δύο θέματα. Όσον αφορά την αξιοπιστία των δύο πηγών, πράγματι και οι δύο μεριές νομίζω στοχεύουν το εσωτερικό του ακροατήριο περισσότερο, με στόχο βραχυπρόθεσμα ωφέλη να αναδείξουν την εικόνα τους ως δυνατοί ηγέτες, και γι' αυτό δεν μπορούμε να αντλήσουμε και βέβαια συμπεράσματα από τις αναφορές ή τις δηλώσεις που κάνουν. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο για εμάς να ανοιχνεύσουμε, και έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό το σημείο ότι και οι δύο μεριές δεν θεωρούνται ιδιαίτερως αξιόπιστες. Το δεύτερο σημείο για τις επιπτώσεις, πράγματι οι επιπτώσεις καταμετρούνται σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία θα δοθούν σε βάθος χρόνου. Μιλάω για προβλήματα στις υποδομές και δεν εννοώ τις ζημίες που έχει πάθει το Ιράν. Ναι. Μόνο οι ζημίες στο Ιράν ανέρχονται σε μισό τρεις περίπου. Αναφέρομαι στις ζημίες που έχουν γίνει στις άλλες περιοχές του κόλπου. Εδώ στην Ευρώπη νομίζω θα δούμε σταδιακά μια μείωση της τιμής του πετρελαίου αν επιτευχθεί η ειρήνη. Αλλά ήδη οι επιπτώσεις είναι πολύ σημαντικές. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυξάνει, όπως έχουμε δει, το επιτόκιο, έτσι, το οποίο κάνει τον δανεισμό πιο ακριβό και για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις. Ενώ είχαμε μπει σε μια τροχιά μείωση των επιτοκίων, τώρα βλέπουμε τα επιτόκια να ανεβαίνουν για να πολεμηθεί ο πληθωρισμός.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει μια μακροχρόνια επίπτωση στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής οικονομίας, η οποία είναι συνήθως ο αδύναμος κρίκος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Οπότε βλέπουμε τις επιπτώσεις να είναι μακροπρόθεσμες, έτσι, άσχετα αν επιτευχθεί κάποια προσωρινή συμφωνία.
0: Και πάμε τώρα πάλι πίσω στο θέμα της συμφωνίας. Το Ισραήλ είναι ο χαμένος της υπόθεσης?
1: Ο Νετανιάχου αυτή τη στιγμή, ξέρετε, στο Ισραήλ θα υπάρχουν εκλογές το Σεπτέμβριο.
0: Mm-hmm.
1: Δυστυχώς για τους προοδευτικούς Ισραηλινούς το κεντροαριστερή πτέρυγα είναι διασπασμένη και αδύναμη. Ο Νετανιάχου αυτή τη στιγμή δέχεται μια μεγάλη επίθεση από τα δεξιά του, λέγοντας ότι στην ουσία έχει κάνει το Ισραήλ πιόνι της Αμερικανικής ηγεσίας. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το Ισραήλ πετυχαίνει κάποιον από τους στρατηγικούς του στόχους. Οπότε ο Νετανιάχου δέχεται μια πολύ μεγάλη πίεση. Θα δούμε στις εκλογές αν θα πάει καλά. Μέχρι στιγμής ο Λικούντ δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση μόνο του, σύμφωνα με τα exit polls. Από τα δεξιά, άλλοι πολιτικοί, όπως ο Μπένετ, του λένε ότι εμείς θα είμαστε ακόμα πιο δυναμικοί απέναντι στο Λίβανο και στο Ιράν. Οπότε το Ισραήλ ενδεχομένως να κινηθεί σε μια τροχιά μεγαλύτερης επιθετικότητας. Ακόμα και αν δεν είναι ο Νετανιάχου στην εξουσία.
0: Ναι,
1: τουλάχιστον σίγουρα με τις προεκλογικές δηλώσεις αυτό βλέπουμε.
0: Ναι. Να γίνει αυτός ο πόλεμος υπόθεση του Ισραήλ πια κυρίως.
1: Ναι, θα δούμε αν θα καταφέρει πλήγματα εναντίον του Ιράν, γιατί σύμφωνα με τη συμφωνία όλα τα μέρη πρέπει να σεβαστούν την εδαφική ακεραιότητα του άλλου, οπότε το Ιράν ενδεχομένως να είναι λίγο προστατευμένο, αλλά θα δούμε τι θα γίνει με το Λίβανο. Νομίζω ότι το Ισραήλ θα κινηθεί κατά του Λιβάνου περισσότερο, εκτός αν η συμφωνία διαβαστεί από Ισραηλινές, από την Ισραηλινή ηγεσία, ως μια συμφωνία η οποία δεν καταφέρνει να πλήξει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, στην ουσία να εξασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα. Τότε ενδεχομένως θα δούμε μια μεμονωμένες επιθέσεις κατά Ιρανικών στόχων.
0: Ναι, και εκεί είναι το κόκκινο σημείο, να το πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Που όλα κρίνονται. Το σημείο τριβής, ό,τι και αν πούμε. Ναι.
1: Μετά πάμε στο σημείο 0, όπου ξανά το Ιράν θα επικεφθεί. Ναι. Οπότε έχουμε μια περαιτέρω ανάφλεξη, ή επιπλέον ανάφλεξη, με τα αποτελέσματα που έχουμε δει μέχρι τώρα. Πραγματικά, για όλους εμάς, είναι απορία τάξεων για ποιο λόγο έχει ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος.
0: Ναι, ναι.
1: Καμία από τις στρατηγικές επιδιώξεις της Αμερικής δεν έχει επιτευχθεί. Δεν έχει αλλάξει η Ιρανική ηγεσία. Βέβαια, σκοτώθηκε ο προηγούμενος ηγέτης, αλλά βασικά το καθεστώς είναι το ίδιο. Οι χώρες του κόλπου δεν είναι πιο ασφαλείς, ούτε οι Αμερικανοί στην περιοχή. Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα δούμε πώς θα πάει. Το απεμπλουτισμένο ουράνιο είναι στα Ιρανικά χέρια. Οπότε δεν βλέπουμε κάποια στιγμή δηλαδή κάτι να έχει γίνει προς το καλύτερο. Έστω και αν υποθέσουμε ότι ο πόλεμος εξασφάλισε κάποια έτσι, αμερικανικά συμφέροντα, δεν έχουμε δει κάτι ουσιαστικό. Θα δούμε τη συμφωνία βέβαια, αλλά πραγματικά απορούμε για ποιο λόγο ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα.
0: Η εικόνα στα στενά του Ορμούζ εξομαλύνεται.
1: Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Οι δύο μεριές λένε διαφορετικά πράγματα. Οι Αμερικανοί λένε ότι θα επανέλθει τα στενά θα παλούν στο προηγούμενο καθεστώς. Οι Ιρανοί λένε ότι δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Πραγματικά θα ανοίξει βέβαια έτσι, ο διάβλος των πλοίων, αλλά δεν ξέρουμε αν θα πληρώνουν κάποιο έτσι, αντίτιμο ή όχι. Αυτό παραμένει ερωτηματικό γιατί οι δύο μεριές στην ουσία δηλώνουν αντικρουόμενα πράγματα. Επίσης υπάρχουν κάποιες νεότερες πληροφορίες ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν στην ουσία δώσει χρήματα στην Τεχεράνη για να εξασφαλιστεί η αποκλιμάκωση. Δεν επιβεβαιώνεται από το Αμπουντάμπι, αλλά αυτά αναφέρουν τουλάχιστον τα ιδιοσωγραφικά πρακτορία, το οποίο μας προβληματίζει ως προς την επιδίωξη των στρατηγικών στόχων των επιτιθέμενων της Αμερικής και του Ισραήλ.
0: Μάλιστα. Κύριε Κουρτέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Ο κύριος Χρήστος Κουρτέλης, επικρός καθηγητής Ευρωπαϊκής Δημόσιας Πολιτικής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.

Και τι Σαββατοκύριακο είναι αυτό που έχουμε γενέθλια, γενέθλια και εορτασμούς στο Λονδίνο σήμερα με λαμπρότητα τα επίσημα γενέθλια του Βασιλιά Καρόλου. Χιλιάδες πολίτες και τουρίστες έχουν κατακλείσει το κέντρο της πόλης για το Trooping the Colour, την ετήσια στρατιωτική τελετή με την οποία γιορτάζονται τα επίσημα γενέθλια του Βασιλιά Καρόλου. Πρόκειται για μία από τις πιο εμβληματικές εκδηλώσεις του Βρετανικού στέμματος και μια παράδοση που διατηρείται εδώ και σχεδόν τρεις αιώνες. Ο 77χρονος μονάρχης και η βασίλισσα Καμίλα ηγούνται της πομπής από τα ανάκτορα του Buckingham έως το ιστορικό Horse Guards Parade, την τελετουργική πλατεία των βασιλικών φρουρών δίπλα στο St. James Park, όπου πραγματοποιείται το κύριο μέρος της τελετής και ο βασιλιάς επιθεωρεί τα στρατεύματα. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο βασιλιάς μετακινείται με άμαξα και όχι έφυπος, καθώς συνεχίζει τη θεραπεία του με το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει. Περισσότεροι από 1.400 στρατιώτες, περίπου 200 άλογα και περισσότερα από 400 μέλη στρατιωτικών μουσικών συνόλων συμμετέχουν στην παρέλαση, η οποία ξεκινά στις 10.30 το πρωί Αγγλίας και λίγο μετά τις 12.30 η πομπή επιστρέφει στα ανάκτορα και γύρω στη μία μετά το μεσημέρι η βασιλική οικογένεια θα εμφανιστεί στο μπαλκόνι για να παρακολουθήσει την αεροπορική επίδειξη που αποτελεί το εντυπωσιακό φινάλε των εορτασμών. Αύριο τώρα έχουμε τα γενέθλια στις Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εδώ και πάνω από ένα μήνα κάνει εργασίες στον προαύλιο χώρο του Λευκού Οίκου για να πραγματοποιήσει μια εκδήλωση την οποία εκείνος ονειρευόταν για τα 80 του γενέθλια. Μια τεράστια αρένα, ένα κλουβί για αγώνες και εκατομμύρια δολάρια, αυτά χρειάστηκαν. Μεικτές πολεμικές τέχνες θα δούμε να ασκούνται στον νότιο κήπο του Λευκού Οίκου, στον κήπο της υπογραφής των συμφωνιών του Όσλο, τον κήπο της αποχώρησης του Ρίτσαρντ Νίξον από την Προεδρία μετά το σκάνδαλο Watergate. Το θέαμα των 60 εκατομμυρίων δολαρίων είναι η έναρξη των εορτασμών της επετείου της διακήρυξης της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Ο Τραμπ ονειρευόταν στα γενέθλιά του για τα 80 του χρόνια να πραγματοποιηθεί αυτή η διοργάνωση στον κήπο του Λευκού Οίκου και αυτό θα δούμε να πραγματοποιείται αύριο Κυριακή 14 Ιουνίου. Είπαμε τώρα και για τις τελετές έναρξης, μετά την πρώτη τελετή έναρξης που παρακολουθήσαμε όλοι την Πέμπτη το βράδυ πριν από τον πρώτο αγώνα του Μουντιάλ στο Μεξικό. Ακολούθησαν μέσα στη νύχτα για μας και οι τελετές έναρξης στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είδαμε μοναδικές εικόνες, είδαμε τα σοου που είχαν ετοιμάσει και ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθώντας το Μεξικό, από τη Σακίρα στην Κέιτι Πέρι και σε άλλα μεγάλα ονόματα, και είδαμε και προσωπικότητες στους θεατές. Ο Μπέκαμ ήταν δίπλα σε μεγάλες προσωπικότητες και αυτός και παρακολουθούσε. Ναι, είναι το Μουντιάλ, είναι αυτό που κερδίζει τις εντυπώσεις όλη αυτή την περίοδο, να ομολογήσουμε, και εκεί είναι στραμμένη η προσοχή και το ενδιαφέρον όλων.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά,
2: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: 84.

0: Πάμε τώρα να υποδεχθούμε την επόμενη καλεσμένη μας. Είναι η κυρία Ραφαέλα Λαλέογλου. Την ευχαριστώ θερμά για αυτή μας τη συνάντηση, γιατί θα μιλήσουμε για ένα πολύ ωραίο θέμα. Είναι αυτή η περίοδος που οι γονείς ψάχνουμε να βρούμε, σκεφτόμαστε σε συνεργασία με τα παιδιά βέβαια, πώς δημιουργικά θα περάσουν το χρόνο τους το επόμενο διάστημα που θα είναι κλειστά τα σχολεία και μέχρι τις διακοπές. 17ο αθλητικό κάμπ από τον Ιάσον Κολονού φέτος στις εγκαταστάσεις του 60ου Δημοτικού Αθηνών στον Κολονό για παιδιά 5 έως 17 ετών, κυρία Λαλέογλου. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Όπως είπατε, είναι το 17ο αθλητικό κάμπ του συλλόγου μας. Φέτος διεξάγεται στο 60ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. Τα πρώτα 15 χρόνια γινόταν στους χώρους του 52ου Γυμνασίου και Λυκείου στον Κολονό. Ωστόσο, λόγω εργασιών πέρσι και φέτος θα γίνεται στο 60ο Δημοτικό, το οποίο είναι επίσης πολύ κοντά από τον Σύλλογο, στα 200 μέτρα περίπου. Και θέλω να ευχαριστήσουμε και τη Διευθύντρια για την άρτη συνεργασία που είχαμε και πέρσι και θα έχουμε και φέτος. Εγώ συμμετέχω στο καλοκαιρινό κάμπ από την αρχή του, όταν ήμουν ακόμη πολύ μικρή, από τις πρώτες τάξεις, από το δημοτικό. Όμως και στο γυμνάσιο συνέχισα και πήγαινα, καθώς είχα δημιουργήσει πολύ ισχυρές φιλίες με τα παιδιά από το κάμπ. Οπότε περιμέναμε πώς και πώς να
0: συναντηθείτε εκεί.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και βέβαια νομίζω ότι στο επίπεδο το αθλητικό σας βοήθησε πάρα πολύ, εσάς ειδικά, αλλά μετά είναι και αυτή η συντροφιά που βρίσκουν τα παιδιά, η παρέα, η λειτουργία της ομάδας, που είναι πολύ βασικό τα παιδιά να αισθάνονται μέλος μιας ομάδας και να μαθαίνουν να συνεργάζονται. Σε όποιο άθλημα και αν είναι, γιατί δεν είναι μόνο ένα άθλημα, είναι μπάσκετ, ποδόσφαιρο, αν δεν κάνω λάθος, βόλεϊ.
1: Ακριβώς. Ναι. Είναι πολύ καλή διέξοδο σε μια περίοδο που έχουν κλείσει τα σχολεία. Και συγκεκριμένα στο κάμπ του Ιάσονα κάνουμε από όλα τα αθλήματα. Κάνουμε μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο, πινκ πονκ. Οπότε τα παιδιά γνωρίζουν και καινούργια αθλήματα μέσα από δημιουργικό παιχνίδι και ασκήσεις που κάνουμε. Και όπως και εγώ γνώρισα το μπάσκετ μέσα από το κάμπ του συλλόγου, συνέχισα μετά και το ακολούθησα και κατά τη διάρκεια του χειμώνα και το επέλεξα ουσιαστικά.
0: Ναι, το επιλέξατε και με μεγάλη επιτυχία, και είναι πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι και κάτι σημαίνει από μόνο το αυτό, το ότι γυρνάτε εκεί από όπου ξεκινήσατε. Και προσφέρεται. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πότε ξεκινούν, γιατί είναι τρεις περίοδοι αν δεν κάνω λάθος, πότε ξεκινούν τα μαθήματα?
1: Ναι. Ξεκινά 16 Ιουνίου την Τρίτη.
0: Με το καλό.
1: Είναι διάρκεια κάθε περίοδου με 2 εβδομάδες, από τις 16 Ιουνίου μέχρι τις 26 Ιουνίου η πρώτη.
0: Ωραία.
1: Από τις 29 Ιουνίου μέχρι τις 10 Ιουλίου η δεύτερη και η τρίτη περίοδος 13 Ιουλίου μέχρι 24 Ιουλίου.
0: Πώς μπορεί κάποιος να έρθει σε επικοινωνία, αν μας ακούει τώρα και ενδιαφέρεται? Φαντάζομαι ότι μπορεί να έρθει σε επικοινωνία και να δει αν υπάρχει κάποια θέση διαθέσιμη για το παιδί του.
1: Πληροφορίες μπορεί να δει στην ιστοσελίδα iasonkolonou.gr.
0: Ωραία.
1: Και σαφώς, αν θέλετε, μπορώ να σας πω και ένα τηλέφωνο να επικοινωνήσετε με την κυρία Σεργιοπούλου, που είναι υπεύθυνη του συλλόγου. Ωραία. Για περισσότερες πληροφορίες. Το 6937 1584 48.
0: Πολύ ωραία. Να πούμε ότι τα παιδιά θα έρχονται το πρωί, θα είναι μέχρι το μεσημέρι. Είναι βέβαια όλες αυτές οι αθλητικές δράσεις, αλλά έχει και παιχνίδι, έχει και ταινίες, έχει και επιτραπέζια.
1: Ακριβώς. Οι δραστηριότητες είναι κυρίως αθλητικές, όπως είπα, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, πινκ πονκ, μυϊκή ενδυνάμωση μέσα από παιχνίδια. Σαφώς όμως απασχολούνται και δημιουργικά μέσω ζωγραφικής, επιτραπεζίων παιχνιδιών, σκάκι. Οπότε και βλέπουν και ταινίες, έτσι. Σε επιτραπεζίων παιχνιδιών, σκάκι. Οπότε και βλέπουν και ταινίες, έτσι.

0: συγκεκριμένα για το camp του Ιάσονα, mm-hmm. ότι προσφέρει ασφάλεια και με τους προπονητές, οι προπονητές προσέχουν τα παιδιά, παίζουν μαζί τους, δείχνουν ενδιαφέρον και ενθουσιασμό, το οποίο μεταδίδεται και στα παιδιά. Και σαφώς η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια που εμπνέει στα παιδιά και στους γονείς ο σύλλογος είναι κάτι που ξεχωρίζει το συγκεκριμένο κάμπ από τα υπόλοιπα, κατά τη γνώμη μου. Καθώς έχω και εγώ εμπλακεί και βοηθήσει ως προπονήτρια τα τελευταία χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Θα ήθελα να σημειωθεί.
1: Κύριε Λαλεγλού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Είμαι σίγουρη ότι θα περάσουν τα παιδιά ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι με πολύ παιχνίδι, πολλά χαμόγελα. Πρώτα απ' όλα αυτά.
0: Θα μου επιτρέψετε να προσθέσω και κάτι, να ευχαριστήσω και τον εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Νέας Γενιάς, τον κύριο Γιαννόπουλο, mm-hmm. καθώς υποστηρίζει τη δράση μας και γνωρίζει τη δραστηριότητα του συλλόγου μας και πόσο ωφέλιμη είναι για την τοπική κοινωνία. Εξάλλου και εκείνος μικρός ως παιδί έχει περάσει και αυτός από τις Ακαδημίες Μπάσκετ, οπότε γνωρίζει τη δουλειά και την προσοχή που δίνεται εδώ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε και εμείς.

0: Πάμε τέλος να σταθούμε σε ένα δημοσίευμα που έχει σήμερα το aifmerida.gr. Ποια είναι τα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση, ποια θα πρωταγωνιστήσουν έως το 2035. Η αγορά εργασίας έχει αλλάξει, θα συνεχίσει να αλλάζει τα επόμενα χρόνια, λέω φυσικά και τις τεχνητής νοημοσύνης, και αναμένεται να αναδειχθούν επαγγέλματα ανταποκρινόμενα στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και οικονομίας. Τα επαγγέλματα με μεγάλη ζήτηση είναι αυτά τα που έχουν να κάνουν με τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη, και επαγγέλματα υγείας και βιοεπιστημών, όπως οι ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, νοσηλευτές, βιοιατρικοί επιστήμονες, φυσικοθεραπευτές, ειδικοί ψυχικής υγείας, τα πράσινα επαγγέλματα και τα επαγγέλματα ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, περιβαλλοντική μηχανική, διαχείριση ενέργειας, βιώσιμες κατασκευές, κυκλική οικονομία. Σημαντική προοπτική παρουσιάζουν οι εκπαιδευτικοί νέων τεχνολογιών, οι ειδικοί ειδικής αγωγής, οι ψυχολόγοι, οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού, και τι ψάχνουν οι επιχειρήσεις, digital marketing specialists, οικονομικούς αναλυτές, project managers, συμβούλους επιχειρήσεων και ειδικούς e-commerce. Σύμφωνα μάλιστα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία της το περασμένο Απρίλιο αφορούσαν στο τέταρτο τρίμηνο του 25. Τέσσερις είναι οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη ζήτηση στην Ελλάδα: εκπαίδευση, διοίκηση και άμυνα, υγεία και μεταποίηση. Η έρευνα του Eurofound και του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης στα τέλη του 2025 έδειξε πως οι τομείς της ενέργειας, της υγείας, ο κατασκευαστικός κλάδος και ο χώρος της τεχνολογίας έρχονται πρώτοι στα επαγγέλματα που θα ανθίσουν τα επόμενα χρόνια, ενώ τη μεγαλύτερη ζήτηση, τα προσεχή έτη, θα έχουν τα επαγγέλματα σχετικά με την παροχή προσωπικών υπηρεσιών όπως κομμωτές, αισθητικοί, οι οδηγοί και οι φροντιστές ηλικιωμένων. Τα επαγγέλματα που φαίνεται, οι τομείς μάλλον με τη μεγαλύτερη ζήτηση και προοπτική, είναι τεχνολογία και ψηφιακή καινοτομία, πράσινη ανάπτυξη, υγειονομική περίθαλψη και κοινωνικές υπηρεσίες, τουρισμός και αγροδιατροφή. Και ποια είναι αυτά που αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν έως το 2035? Εργαζόμενοι προσωπικών υπηρεσιών, πωλήσεις, γενικοί και πληκτρογραφικοί υπάλληλοι, οδηγοί και χειριστές κινητών εγκαταστάσεων, επαγγελματίες διδασκαλίας, επαγγελματίες υγείας, επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης, νομικοί, κοινωνικοί, πολιτιστικοί επαγγελματίες, επαγγελματίες επιστήμης μηχανικής και εργαζόμενοι προσωπικής φροντίδας.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Λίγα λεπτά πριν τη μία μετά το μεσημέρι, έτοιμη για το δελτίο ειδήσεων με την Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Μένουμε Αθήνα. Αθήνα 984 στους 98 και 3. Αύριο, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Να είστε καλά.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Απολογείται από το πρωί ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Αίγιο, οι οποίοι κηδεύτηκαν πριν από λίγο. Ο κατηγορούμενος βρίσκεται αντιμέτωπος με το βαρύ κατηγορητήριο της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Σημαντικές ανακοινώσεις για τα Δωδεκάνησα και ιδιαίτερα για τη Ρόδο και την ΚΟ περιλαμβάνει η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ρόδο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το πράσινο φως στον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου για την αξιοποίηση του κτηριακού συγκροτήματος του παλιού νοσοκομείου της Ρόδου. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου νοσοκομείου στην ΚΟ. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε στη συνέχεια το λιμάνι της Ρόδου, ενώ αυτή την ώρα προεδρεύει σε σύσκεψη με εκπροσώπους φορέων του τουρισμού στα γραφεία της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου. Σε λίγη ώρα θα συναντήσει πολίτες σε κεντρικό καφέ της Ρόδου, ενώ αργότερα θα επισκεφθεί τον αρχαιολογικό χώρο Περβόλα στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. 106 ημέρες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν εμφανίζονται πλέον κοντά στην επίτευξη συμφωνίας και οι δύο πλευρές εκπέμπουν μηνύματα αισιοδοξίας ότι καταλήγουν σε ένα μνημόνιο κατανόησης που θα ανοίξει τα στενά του Ορμούς, θα τερματίσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και θα σηματοδοτήσει μια περίοδο διαβουλεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, το Ισραήλ πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο, έχοντας προηγουμένως εκδώσει προειδοποιήσεις εκένωσης για τους κατοίκους 20 χωριών και πόλεων στα νότια της χώρας. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Σχήνος του Δήμου Λουτρακίου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε σε βραχώδες και δυσπρόσιτο σημείο και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Στην αθλητική επικαιρότητα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναμετρώνται στον πέμπτο και τελευταίο τελικό της Basketball League στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σε ένα ντέρμπι που θα κρίνει τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος. Ο αγώνας ξεκινά στις 6 το απόγευμα. Στους σημερινούς αγώνες του Μουντιάλ στις 10 το βράδυ παίζουν Κατάρ-Ελβετία. Στη 1 τα ξημερώματα η Βραζιλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο και στις 4 η Αϊτή τη Σκωτία. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές. Για σήμερα στην Αττική θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2 ακολουθεί εκπομπή το τετράδιο.
2: Αθήνα 984.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
5: Αυτό το καλοκαίρι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: ξέρω τι ιδιότητα να ξεκινήσω. Θα πω ότι είμαι τραγουδίστρια, είμαι ηθοποιός, είμαι podcaster, είμαι κολλαπτόμενη κεντρικιά, είμαι δικολλαπτόμενη superstar παγκόσμια. Δεν ξέρω τι να σας πω. Αφήστε με να ζω στην πλάνη μου. Κάτι που απασχολούσε τον Αριστοφάνη. Να μας απασχολεί και το 2026. Λίγο κρίμα θα πω εγώ ότι είναι. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε λίγη αγάπη, λίγο αγκαλίτσα, λίγο φυλακή. Γεια σας, είμαι η Ντρα Κέιν και αυτή την Κυριακή θα με απολαύσετε πίσω από το μικρόφωνο του Αθήνα 984 στις 7. Σας περιμένω όλους.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Είμαστε 9 μαθητές και μαθήτριες από το δεύτερο γυμνάσιο Βρυλισσίων. Αρτέμις,
1: Νικόλας,
2: Νεφέλη,
3: Μαρίλια,
4: Γεωργία,
5: Δημήτρης.
0: Και σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να μιλήσουμε για τον εθελοντισμό και τη σημασία του στη σχολική και στην καθημερινή μας ζωή.
1: Ήρθαμε στην εκπομπή Τετράδιο του Αθήνα 984 με σκοπό να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας και να δείξουμε ότι ο εθελοντισμός δεν είναι κάτι μακρινό ή δύσκολο, αλλά κάτι που μπορεί να ξεκινήσει από το σχολείο και από απλές καθημερινές πράξεις.
2: Στο σχολείο μας, ο εθελοντισμός αποτελεί βασικό κομμάτι της εκπαιδευτικής μας φιλοσοφίας. Μέσα από οργανωμένες δράσεις μαθαίνουμε να συνεργαζόμαστε, να αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα και να στεκόμαστε δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη.
3: Κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής θα μιλήσουμε για το τι σημαίνει εθελοντισμός για μας, γιατί τον θεωρούμε σημαντικό στη σύγχρονη κοινωνία και πώς οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν ενεργά ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Θα αναφερθούμε επίσης σε συγκεκριμένες εθελοντικές δράσεις του σχολείου μας, όπως η συμμετοχή μας στα Special Olympics, σε προγράμματα συμπερίληψης, σε δράσεις αλληλεγγύης και σε πρωτοβουλίες που προωθούν την ισότητα και το σεβασμό. Στόχος μας σήμερα δεν είναι απλώς να παρουσιάσουμε δράσεις, αλλά να στείλουμε ένα μήνυμα ότι ο εθελοντισμός είναι μια στάση ζωής και ότι όλοι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, ακόμα και με μικρές πράξεις. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία στον Αθήνα 984 και σας προσκαλούμε να μείνετε μαζί μας στη συνέχεια της εκπομπής για να ακούσετε τη δική μας μαθητική οπτική πάνω στον εθελοντισμό.
6: Εγώ αρχικά θα σας μιλήσω για το τι είναι εθελοντισμός. Ο εθελοντισμός είναι μια διαφορετική εμπειρία για τον καθένα. Αλλά αν έπρεπε να δώσουμε κάποιον ορισμό, θα λέγαμε πως ο εθελοντισμός είναι η προσφορά χρόνου και γνώσεων χωρίς κάποιο οικονομικό αντάλλαγμα, αλλά με στόχο το κοινό καλό και τη στήριξη των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη κάποιες βοήθειες. Παραδείγματα εθελοντισμού αποτελούν ο καθαρισμός μιας παραλίας ή ακόμη και η προετοιμασία και η διανομή γευμάτων σε ανθρώπους που βρίσκονται σε σοβαρή ανάγκη.
2: Να συστηθούμε κι εμείς με τη σειρά μας. Ναταλία.
7: Κλειώ.
8: Γιώργος.
9: Κλειώ, θα μπορείς να μας πεις γιατί να γίνει κάποιος εθελοντής?
7: Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους αξίζει να γίνει κάποιος εθελοντής. Συγκεκριμένα, ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους που πρέπει να ασχοληθεί κανείς με τον εθελοντισμό είναι καθώς συμβάλλει στον κοινωνικό περίγυρο. Συμβάλλει θετικά στην κοινωνία, ενώ παράλληλα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει νέα άτομα, δημιουργώντας ξεχωριστές φιλίες. Ακόμη, με το να γίνει εθελοντής, λαμβάνει ψυχική ανταμοιβή, κάτι που βοηθά στην καταπολέμηση του άγχους και λειτουργεί ως διέξοδος από την καθημερινή πίεση. Σε ψυχολογικά ωφέλη συμπεριλαμβάνεται και αίσθηση σκοπού, μέσα από την οποία συνειδητοποιείς ότι οι πράξεις σου μπορεί να έχουν θετικό αντίκτυπο στη ζωή κάποιου άλλου.
3: Είμαστε όλοι ιδιαίτερα χαρούμενοι και περήφανοι για το σχολείο μας, αφού με τη βοήθεια και συνεργασία όλων μας έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες δράσεις σε χρονικό διάστημα λιγότερο ενός χρόνου. Μερικές από αυτές είναι η συμμετοχή με το ΚΔΑ Παμέα Κρίκος στον αγώνα του Δήμου Βρυλισσίων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα θετικής ενέργειας.
2: Το Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του σχολείου μας στις 7 Δεκεμβρίου και ένα μέρος των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν δόθηκαν στο κοινωνικό παντοπολείο της περιοχής μας.
6: Η δημιουργία λαχανόκηπου στο χώρο του σχολείου μας και ειδικότερα στον προάβλιο μας έχει ως κύριο στόχο την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως συνεργασία και υπευθυνότητα.
9: Επίσης, μέσα από τη δράση Love Art Goes to School, ετοιμάσαμε 100 μερίδες φαγητού που μοιράστηκαν σε απόρους ανθρώπους στο Δήμο Βρυλισσίων. Η πιο δυνατή στιγμή για εμάς ήταν όταν είδαμε το χαμόγελο των ανθρώπων που βοηθήσαμε. Και εκεί καταλάβαμε ποια είναι η αληθινή ανταμοιβή του εθελοντισμού. Όχι τα χρήματα ή έπαινοι, αλλά η χαρά που δίνεις στους άλλους, τα χαμόγελα που βλέπεις και ικανοποιείς ότι έκανες τη διαφορά στη ζωή κάποιου.
7: Μια ακόμη δράση που διαδραματίστηκε στο σχολείο μας ήταν η επίσκεψη του ΚΔΑ Παμέα Κρίκος, κατά την οποία όλοι μαζί χωριστήκαμε σε ομάδες, παίξαμε και ενημερωθήκαμε για ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, το μπότσε, που παίζεται στους αγώνες των Special Olympics. Το σχολείο μας είναι πιστοποιημένο σχολείο ενταξιακού αθλητισμού των Special Olympics.
2: Συμμετείχαμε στην τελετή αφής της φλόγας της ελπίδας των Παγκόσμιων Αγώνων Special Olympics. Το σχολείο μας ήταν το μοναδικό δημόσιο σχολείο στην Ελλάδα που πήρε μέρος και ξεκίνησε πρώτη διαδρομή προς την Ιταλική Πρεσβεία.
10: Επιπρόσθετα, σε συνεργασία με τα Special Olympics, ένα τμήμα της τρίτης τάξης πραγματοποίησε διήμερο καλής υγείας και διατροφής. Με τη βοήθεια αυτού του προγράμματος, ενημερωθήκαμε για τη σημασία της υγιεινής ζωής αλλά και διατροφής.
1: Σημαντικότερο, κατά τη γνώμη μας, καταφέραμε όλοι μαζί να υποστηρίξουμε από οικονομική άποψη μια σπουδαία συναθλήτριά μας, την Αναστασία, η οποία έπειτα από μεγάλη ταλαιπωρία και κούραση στα νοσοκομεία εξαιτίας μιας αρρώστιας, κατάφερε να πάει σε κέντρο αποκατάστασης, αφού εξαιτίας της ασθένειας αυτής έχασε βασικές δεξιότητες που είχε αναπτύξει, όπως το να περπατάει.
4: Ο βασικός στόχος των δράσεων ήταν η ενίσχυση του πνεύματος του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της συμπερίληψης. Μέσα από τη συμμετοχή τους, οι μαθητές ανέπτυξαν ενσυναίσθηση, υπευθυνότητα και κοινωνική ευαισθησία, ενώ κατανόησαν τη σημασία της προσφοράς.
6: Ποιο ήταν το πιο συγκινητικό στιγμιότυπο στους εθελοντές?
3: Η χαρά των ανθρώπων που βοηθήσαμε με έκανε να καταλάβω πόσο σημαντική είναι η προσφορά.
10: Μου άρεσε πολύ όταν τα παιδιά του ΚΔΑΠΑΜΕΑ συμμετείχαν στο παιχνίδι μπότσε και γελούσαν.
1: Η συνεργασία στον λαχανόκηπο μου έδειξε τη δύναμη της ομάδας και πόσο όμορφο είναι να δημιουργούμε μαζί.
0: Η στιγμή που βοηθήσαμε τη συμμαθήτριά μας Αναστασία και είδαμε ότι η πρόοδός της ήταν πολύ δυνατή.
4: Όταν μοιράσαμε τα γεύματα στο Love Van και είδαμε τα χαμόγελα, καταλάβαμε τι σημαίνει πραγματική ανταμοιβή.
6: Μου άρεσε που όλοι οι μαθητές συμμετείχαν και νιώσαμε ότι η ομάδα μας μπορεί να κάνει διαφορά.
3: Όταν βλέπουμε το αποτέλεσμα των δράσεών μας, καταλαβαίνουμε ότι κάθε μικρή πράξη έχει αξία.
10: Η συνεργασία με τους δασκάλους και τους ειδικούς μας έμαθε πόσο σημαντική είναι η καθοδήγηση.
1: Και το πιο όμορφο είναι ότι νιώθουμε όλοι χρήσιμοι και ότι μπορούμε να αλλάξουμε κάτι για το καλύτερο.
0: Γεωργία, ποια ήταν τα ωφέλη των δράσεων για τους μαθητές?
4: Οι μαθητές ανέπτυξαν κοινωνικές δεξιότητες, ενσυναίσθηση και αίσθημα προσφοράς.
3: Οι δράσεις συνδέθηκαν με την τοπική κοινωνία μέσω συνεργασιών με το Δήμο, συλλόγους και κοινωνικούς φορείς, ενισχύοντας τη σχέση του σχολείου κοινωνίας.
10: Μέσω ποιων προγραμμάτων μπορεί να γίνει κάποιος εθελοντής?
1: Υπάρχουν αμέτρητα προγράμματα μέσω των οποίων μπορεί να γίνει κανείς εθελοντής και να προσφέρει σημαντικά στην κοινωνία. Ειδικότερα χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με την τοποθεσία, π.χ. Ελλάδα ή εξωτερικό. Το χρονικό διάστημα που επιθυμεί να αφιερώσει κανείς, αλλά και το τι θέλει να κάνει στην οργάνωση που πρόκειται να συνεισφέρει. Στην προκειμένη περίπτωση, εμείς είμαστε εθελοντές στο ΚΔΑΠΑΜΕΑ Κρήκος, όπου εκεί όλοι γνωριστήκαμε καλύτερα και περνάμε φανταστικά στον ελεύθερό μας χρόνο.
4: Οι δράσεις συνέβαλαν στη δημιουργία ενεργών και κοινωνικά ευαισθητοποιημένων μαθητών.
6: Σε ποιους τομείς υπάρχει εθελοντισμός?
3: Υπάρχει σχεδόν παντού. Στο περιβάλλον, στην υγεία, στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, ακόμα και στην πολιτική προστασία σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.
6: Γιώργο, ποιοι χρειάζονται βοήθεια από τους εθελοντές?
9: Άνθρωποι που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ηλικιωμένοι, παιδιά, άτομα με αναπηρίες, άστεγοι, πρόσφυγες, αλλά και το ίδιο το περιβάλλον που χρειάζεται φροντίδα και προστασία.
7: Γεωργία, γιατί πιστεύεις ότι ο εθελοντισμός είναι τόσο σημαντικός σήμερα?
4: Γιατί οι ανάγκες είναι πολλές και οι ρυθμοί ζωής γρήγοροι. Ο εθελοντισμός μας φέρνει πιο κοντά, καλλιεργεί την αλληλεγγύη και μας θυμίζει ότι μαζί μπορούμε να κάνουμε διαφορά. Είναι μια πράξη ελπίδας για ένα καλύτερο αύριο.
6: Αν είχες 30 δευτερόλεπτα να πεις κάποιον να γίνει εθελοντής, τι θα του έλεγες?
3: Ο εθελοντισμός δεν είναι κάτι τεράστιο ή δύσκολο. Είναι μικρές πράξεις που κάνουν μεγάλη διαφορά. Όταν γίνεται κάποιος εθελοντής, μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο που χρειάζεται βοήθεια, ή ένα δέσποτο ζώο, ή ακόμα και τη φύση ολόκληρη. Ίσως για εκείνον που βοηθάμε σημαίνει πάρα πολλά. Ένας μόνο άνθρωπος μπορεί να ξεκινήσει την αλλαγή, και άμα το δοκιμάσουμε όλοι, τότε ο κόσμος μπορεί να γίνει λίγο καλύτερος. Και ποιος ξέρει, μπορεί αυτός ο κάποιος να είσαι εσύ. Ας κάνουμε λοιπόν τον κόσμο πιο φωτεινό, ξεκινώντας από το σήμερα.
2: Όταν κάποιος γίνεται εθελοντής, μπορεί να βοηθήσει, να προσφέρει, να νιώσει χρήσιμος και να συμβάλλει θετικά στον κόσμο γύρω του.
9: Ο εθελοντισμός δεν έχει οικονομικό αντάλλαγμα και βοηθάει να καλυτερεύσει τη ζωή των άλλων.
7: Ο εθελοντισμός δεν είναι απλά να δίνεις χρόνο, αλλά να δίνεις νόημα στο χρόνο αυτό. Σε έναν κόσμο που συχνά τρέχει χωρίς να κοιτά γύρω του, ο εθελοντής σταματά και απλώνει το χέρι. Μπορεί να μην αλλάξει όλο τον κόσμο, αλλά για κάποιον άνθρωπο μπορείς να αλλάξεις τα πάντα. Και το πιο όμορφο είναι ότι πάντα φεύγεις με παραπάνω από ό,τι έδωσες.
4: Θα του έλεγα ότι ο εθελοντισμός είναι απαραίτητος, επειδή υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα στην ανθρωπότητα, για τα οποία η παρέμβαση του κράτους δεν αρκεί. Συνεπώς, είναι ευθύνη όλων μας να συνεισφέρουμε και να συνδράουμε, έτσι ώστε αυτά να αμπληθούν. Για παράδειγμα, το κράτος είναι δίσκαμπτο να παρέμβει σε θέματα όπως η μοναξιά ή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα της τρίτης ηλικίας.
6: Τι συμβούλη θα δίνετε σε κάποιον που διστάζει να συμμετάσχει σε δράσεις όπως αυτές?
3: Αν κάποιος νιώθει ανασφάλεια ή φόβο, θα του έλεγα το εξής. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Κάθε καινούργια εμπειρία μας βγάζει από τη ζώνη άνεσής μας. Όπως ακριβώς εκεί, έξω από τη ρουτίνα, βρίσκεται η εξέλιξη. Η συμμετοχή σε τέτοιες δράσεις δεν απαιτεί να είσαι έτοιμος ή τέλειος. Απαιτεί μόνο διάθεση. Κανείς δεν ξεκινά γνωρίζοντας τα πάντα. Ξεκινά μαθαίνοντας. Μέσα από τη συμμετοχή αποκτάς εμπειρίες, γνωρίζεις ανθρώπους με κοινές αξίες, καλλιεργείς δεξιότητες και το σημαντικότερο, νιώθεις ότι προσφέρεις.
9: Η λέξη περίληψη σημαίνει να προσφέρουμε βοήθεια και στήριξη σε όλους τους ανθρώπους, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Σημαίνει να δίνουμε ίσες ευκαιρίες συμμετοχής σε κάθε άτομο, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες, τις ιδιαιτερότητες ή το υπόβαθρό του. και να φροντίζουμε ώστε όλοι να αισθάνονται αποδεκτοί και σημαντικοί μέσα στην ομάδα.
7: Αρτέμι, μπορούν οι μαθητές να συμμετέχουν σε εθελοντικές δράσεις?
0: Φυσικά και μπορούν. Όπως ακριβώς και στο σχολείο μας, μέσα από δράσεις αλληλεγγύης, περιβαλλοντικά προγράμματα και κοινωνικές πρωτοβουλίες. Έτσι, οι μαθητές μαθαίνουν στην πράξη αξίες όπως είναι ο σεβασμός και η συνεργασία και γίνονται ενεργοί, υπεύθυνοι πολίτες.
1: Νεφέλη, τι είναι ο περιβαλλοντικός εθελοντισμός?
10: Είναι οι δράσεις που προστατεύουν τη φύση, όπως καθαρισμοί, δενδροφυτεύσεις.
9: Ένας εθελοντής κερδίζει εμπειρίες, χαρά και ανάπτυξη δεξιοτήτων.
7: Αρτέμι, ο εθελοντισμός βοηθάει μόνο όσους δέχονται βοήθεια?
0: Όχι, βοηθά και τον ίδιο τον εθελοντή.
1: Νεφέλη, πώς βοηθά ο εθελοντισμός στην κοινωνία?
10: Ενισχύει την αλληλεγγύη και τη συνεργασία.
2: Υπάρχει εθελοντισμός στην υγεία?
9: Φυσικά, όπως αιμοδοσίες και βοήθεια σε νοσοκομεία.
1: Πώς σχετίζεται με το βιογραφικό?
10: Το βιογραφικό δείχνει υπευθυνότητα και κοινωνική ευαισθησία.
3: Ποιο είναι το μήνυμα του εθελοντισμού?
4: Ότι όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε και να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο.
6: Είναι υποχρεωτικός εθελοντισμός?
0: Όχι, γίνεται μόνο με τη θέληση του ατόμου.
1: Ο εθελοντισμός δεν είναι απλά μία πράξη. Είναι η έκφραση της ανθρωπιάς μας. Είναι η δύναμη που κρύβουμε μέσα μας να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο. Ξεκινά από μικρές κινήσεις. Ένα χαμόγελο, μία βοήθεια σε έναν φίλο, μία στιγμή αλληλεγγύης. Αλλά αυτές οι μικρές πράξεις έχουν δύναμη. Όταν συνδυάζονται, μπορούν να μεταμορφώσουν έναν ολόκληρο κόσμο.
10: Από το σχολείο, την παρέα, την καθημερινότητά μας, από κάθε στιγμή που επιλέγουμε να δώσουμε, να μοιραστούμε, να φροντίσουμε, ξεκινάει η αλλαγή. Κάθε μας πράξη μετράει. Κάθε μας προσπάθεια έχει αξία.
4: Συμπερασματικά, ο εθελοντισμός αποτελεί βασικό πυλώνα μιας υγιούς και ανθρώπινης κοινωνίας. Μέσα από την ανιδιοτελή προσφορά ενισχύεται η κοινωνική συνοχή και δημιουργούνται βάσεις για ένα καλύτερο μέλλον.

0: Στο πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής μας ακούσατε να μιλάμε για τις δράσεις εθελοντισμού που είναι σχόλιο μας. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να σας πούμε ποιες από αυτές τις δράσεις μας έμειναν και τι κρατάμε από αυτές. Εμένα μου άρεσε πολύ όταν κάναμε το Low Van που μοιράσαμε τρόφιμα που φτιάξαμε σε 100 αστέγους στα Βρυλίσια. Είδαμε τη χαρά που είχαν στο πρόσωπό τους μόλις παρέλαβαν το φαγητό. Νιώσαμε ψυχική ανταμοιβή διότι τους κάναμε ευχαριστημένους και καταλάβαμε πόσο δύσκολο είναι να μένει κάποιος στο δρόμο και να μην έχει να φάει.
1: Εμένα μου άρεσε πολύ το παιχνίδι που κάναμε με το Κδάπα Μέα Κρίκος που συμμετείχαν και παιδιά από το σχολείο μας και ευχαρίστηση που δώσαμε σε αυτά τα παιδιά.
2: Και εμένα η αγαπημένη μου δράση ήταν αυτή με το Love Van Go School. Όλοι γίναμε μια ομάδα και φτιάξαμε 100 μερίδες φαγητού και μοιράσαμε σε διάφορους αστέγους της περιοχής. Και η αγαπημένη μου στιγμή ήταν όταν δοκίμασαν το φαγητό και τους άρεσε πολύ.
3: Εμένα μου άρεσε πολύ όταν φτιάξαμε λαχανόκηπο στον χώρο του σχολείου και είδαμε το αποτέλεσμα όλων αυτών που φυτέψαμε. Καταφέραμε να φτιάξουμε ένα καλύτερο χώρο στο σχολείο με όλα τα φυτά. Ήταν πολύ ωραίο, νιώσαμε ψυχική ικανοποίηση. Είναι πολύ όμορφο να δημιουργείς κάτι και να το βλέπεις μετά να γίνεται μεγάλο.
4: Εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ όταν μαζέψαμε χρήματα για να βοηθήσουμε τη συναθλήτριά μας την Αναστασία, η οποία λόγω μιας ασθένειας δεν μπορούσε ούτε καν να περπατήσει, δηλαδή είχε χάσει σχεδόν όλες τις δεξιότητές της. Και επιτέλους με τα χρήματα που συγκεντρώσαμε κατάφερε η Αναστασία να πάει σε ένα κέντρο αποκατάστασης για να θεραπευτεί σιγά σιγά.
0: Είναι άξιο να αναφέρουμε πως όλα τα παιδιά από μικρή ηλικία πρέπει να εντάσσονται στον εθελοντισμό και να το μαθαίνουν στο σχολείο με διάφορες δράσεις είτε μέσα από την οικογένειά τους πάλι με διάφορες δράσεις.
3: Εγώ προσωπικά ξεκίνησα τον εθελοντισμό από κάποιες δράσεις που κάναμε στο σχολείο, όπου αρχικά μας ενημερώνανε για το σε ποιες δράσεις μπορούμε να πάρουμε μέρος και ανάλογα με το αν θέλουμε, με το σε ποιες τάξεις μπορούμε να το κάνουμε αυτό και όλα αυτά. Αποφάσισε το κάθε παιδί άμα θέλει να συμμετάσχει ή όχι.
0: Τι πιστεύεις πως κέρδισες από τη συμμετοχή σου σε αυτές τις δράσεις?
3: Αρχικά κέρδισα εμπειρίες. Νιώθω περήφανη για τον εαυτό μου που βοήθησα και έκανα κάποιους ανθρώπους να αισθανθούν χαρούμενοι τα παιχνίδια που κάναμε. Νιώθω πως βοήθησα κιόλας στο περιβάλλον με τον λαχανόκηπο.
4: Εγώ συμμετείχα στο παιχνίδι μπότσε με το Κδάπα Μέα Κρίκος. Ήταν πολύ ωραίο. Παίξαμε με τα παιδιά. Μπορέσαμε όλοι να καταλάβουμε την διαφορετικότητα και πώς να βοηθάμε αυτούς τους ανθρώπους και να τους εντάσσουμε γενικότερα στο κοινωνικό περίγυρο.
0: Θες να μας πεις λίγο πώς παίζεται αυτό το παιχνίδι?
2: Το παιχνίδι αυτό παίζεται με δύο ομάδες. Το παιχνίδι ξεκινά με μια κλήρωση όπου θα δούμε ποιος ξεκινάει πρώτος. Η πρώτη ομάδα που κερδίζει την κλήρωση ρίχνει την πρώτη μπάλα που είναι μια μικρή άσπρη που λέγεται παλίνα, η οποία πρέπει να βρίσκεται στα περιθώρια μεταξύ δύο γραμμών. Άμα δεν βρίσκεται εκεί πέρα, είναι άκυρη και πρέπει να ξαναρίξει ο παίκτης ξανά την μπάλα. Στη συνέχεια, ο ίδιος παίκτης ρίχνει και την επόμενη μπάλα, την οποία πρέπει να τη ρίξει κοντά στην παλίνα και νικητής είναι αυτός που έχει ρίξει τις περισσότερες μπάλες κοντά στην παλίνα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εμένα μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση αντιδράσεις όσων βοηθήσαμε.
0: Μας ευχαρίστησαν όλους, έδεσαν πολύ χαρούμενοι και οι άνθρωποι που μοιράσαν το φαγητό και το Κδάπα Μέα ευχαριστήθηκαν και τους άρεσε πάρα πολύ αυτή η κίνηση και η πράξη μας.
2: Αρκετοί από αυτούς ήταν συγκινημένοι, ενώ ήταν μια πολύ μικρή πράξη, για αυτούς ήταν κάτι τεράστιο.
1: Εγώ είχα επαφή με τον εθελοντισμό και πιο παλιά, καθώς η γιαγιά μου πήγαινε και μοίραζε φαγητό σε άστεγους.
0: Μια ακόμα σημαντική δράση που έκανε το σχολείο μας ήταν το μπαζάρ, στο οποίο πολλά από τα λεφτά που συγκεντρώσαμε, όλες οι τάξεις που πουλήσαμε χριστουγεννιάτικα αντικείμενα και διακοσμητικά, μοιράστηκαν τα λεφτά στο κοινωνικό μας πρωτοπολείο των Βρυλισσίων για να μοιραστούν, να δοθούν είτε για ρούχα για άστεγους είτε για τροφή σε άστεγους.
2: Η πιο πρόσφατη δράση που υλοποιήθηκε στον χώρο του σχολείου μας ήταν όταν μαζέψαμε τρόφιμα για το χαμόγελο του παιδιού και τα πήγαμε εκεί πέρα μαζί με κάποιους καθηγητές μας και η αγαπημένη μου στιγμή ήταν όταν γνώρισα τα παιδάκια του χαμόγελου του παιδιού και συζητήσαμε και είδα το χώρο που μένουν και τι κάνουν στον ελεύθερο τους χρόνο.
4: Εμένα ιδιαίτερη εντύπωση μου έκανε πόσα άτομα βρίσκονται στην κοινωνία, τα οποία χρειάζονται ανάγκη, που αυτό σημαίνει πως δεν υπάρχει αρκετή πρόνοια από το κράτος για αυτά τα άτομα και δεν φροντίζονται αρκετά. Και γι' αυτό το λόγο είναι και πάρα πολύ σημαντικός ο εθελοντισμός και πρέπει όλοι να προσφέρουμε για να βοηθήσουμε τα άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το χριστουγεννιάτικο μπαζάρ που κάναμε. Τα λεφτά που μαζέψαμε τα δώσαμε σε ένα παντοπολείο και το βοηθήσαμε. Στο μπαζάρ δίναμε κυρίως τρόφιμα, παιχνίδια και στολίδια χριστουγεννιάτικα. Τα αγόραζαν γονείς, μαθητές και όποιος ήθελε και μαζέψαμε τα λεφτά και τα δώσαμε στο παντοπολείο. Και συγκεκριμένα στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου. Με τα λεφτά που του δώσαμε αγόρασε πράγματα και τα έδωσε σε άστεγους. Ενώ έχει τύχει να δώσουμε στο παντοπολείο όχι μόνο λεφτά αλλά και πράγματα που δεν θέλουμε και ίσως κάποιος άλλος να τα έχει ανάγκη.
5: Παιδιά, εμένα η καλύτερη δράση που κάναμε ήταν με τη φλόγα, η αφή της φλόγας που τρέχαμε. Σας άρεσε?
6: Ήταν κάτι ξεχωριστό.
5: Και για τον κόσμο που μας ακούει και δεν γνωρίζει τι είναι αυτή η δράση, ουσιαστικά είμαστε εθελοντές του ΚΔΑΠΑ με Ακρίκος, όπου τρέχαμε πίσω από την φλόγα, χέρι-χέρι με τους ανθρώπους από τον Κρίκο και νομίζω ήταν από τις καλύτερες εμπειρίες.
6: Σίγουρα, νιώθω πολύ τυχερή που μπορούμε μέσα από το σχολείο να γινόμαστε εθελοντές.
3: Έχετε σκεφτεί ποτέ να σταματήσετε τον εθελοντισμό?
1: Εγώ προσωπικά ναι, το έχω σκεφτεί, αλλά μέσα μου σκέφτηκα ότι δεν θα ήταν καλή επιλογή να το κάνω.
6: Εγώ δεν το έχω σκεφτεί, δεν είναι κάτι που έχει περάσει από το μυαλό μου, γιατί κάθε φορά που πηγαίνω να κάνω κάποια εθελοντική δράση, μου μένει αυτό ότι θα έχω θετικό αντίκτυπο στη ζωή κάποιου άλλου. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα από τα πιο όμορφα πράγματα και ο εθελοντισμός υπάρχει στη ζωή μου για πάρα πολλά χρόνια και δεν πιστεύω ότι υπάρχει πιθανότητα να το σταματήσω.
5: Η αλήθεια είναι όχι, δεν το έχω σκεφτεί. Γιατί? Γιατί ο εθελοντισμός, προσωπικά τουλάχιστον, δεν το βλέπω σαν δουλειά. Το βλέπω σαν διασκέδαση, να γνωρίζω νέους ανθρώπους, νέες εμπειρίες, να μαθαίνω τους ανθρώπους να με μαθαίνουν.
3: Σε κάποια φάση είχα σκεφτεί να σταματήσω τον εθελοντισμό λόγω των εξωσχολικών δραστηριοτήτων μου και δεν μου έμενε πολύς χρόνος. Αλλά μετά αυτή την ιδέα την απέκλεισα γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι ξεχωριστό και μπορώ να βοηθήσω άλλους ανθρώπους που έχουν περισσότερη ανάγκη από ότι έχω εγώ να σταματήσω για τις εξωσχολικές δραστηριότητες μου.
6: Το εθελοντισμό, άμα τον αρχίσεις, δεν μπορείς να το σταματήσεις γιατί σου δίνει αυτό το αίσθημα. Το ότι βοηθάς τον συνάνθρωπό σου και είναι πάρα πολύ ωραίο συνέστημα, έχω να πω. Είναι κάτι που προτείνω να ξεκινήσουν όλοι αυτόν τον εθελοντισμό.
1: Άλλη μια δράση που μου έκανε εντύπωση ήταν το Love Van. Ήταν πολύ συγκινητικό όταν βλέπαμε τους άστεγους να χαίρονται να βλέπουν κάποιον που τους βοηθάει. Ήρθε ένα βανάκι μέσα στο σχολείο με υλικά για να φτιάξουμε ένα φαγητό. Όλοι οι μαθητές της πρώτης γυμνασίου μαζευτήκαμε και συνεργαστήκαμε για να φτιάξουμε ένα ωραίο φαγητό. Συγκεκριμένα φτιάξαμε μακαρόνια με σάλτσα ντομάτας και μετά μαζέψαμε τις μερίδες και τις δώσαμε στους άστεγους.
5: Επιπρόσθετα, να αναφέρουμε ότι είμαστε τυχεροί που το σχολείο μας στηρίζει με τέτοιες πράξεις τον εθελοντισμό. Γιατί είναι γεγονός πως τα περισσότερα σχολεία δεν έχουν τέτοιες δράσεις. Και καλό είναι όλοι να βοηθάμε όσο πιο πολύ μπορούμε για να γίνουν τέτοιες δράσεις και σε άλλα σχολεία.

0: παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή.
1: Επιστρέφουμε στη συχνότητα του Αθήνα 984. Συνεχίζετε να μας ακούτε στην εκπομπή Τετράδιο.
2: Έχουμε έρθει από το δεύτερο γυμνάσιο Ευρυλισσίων και μιλάμε για τον εθελοντισμό.
3: Είμαι ο Δημήτρης.
4: Είμαι ο Αρτέμης.
5: Είμαι ο Νικόλας.
6: Είμαι η Μαρίλια.
7: Είμαι η Γεωργία.
5: Και σε αυτό το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής θα σας πούμε αν τελικά μας μένει χρόνος για τον εθελοντισμό.
1: Η Ναταλία στο προηγούμενο μέρος μας είχε πει πως σκέφτεται να παρατήσει τον εθελοντισμό λόγω του προγράμματός της, επειδή δεν προλαβαίνει λόγω των δραστηριοτήτων. Τελικά όμως συνέχισε να είναι εθελοντής και καλά έκανε κατά τη γνώμη μου. Να πούμε και εμείς με τη σειρά μας για το άμα έχουμε ελεύθερο χρόνο και το πιεσμένο μας πρόγραμμα.
8: Εγώ κάνω μπάσκετ, αγγλικά, φιλολογικά, μαθηματικά και γαλλικά. Υπάρχουν μέρες που έχω ελεύθερο χρόνο και υπάρχουν μέρες που ο ελεύθερος μου χρόνος είναι περιορισμένος. Τα πιο μεγάλα μου κενά είναι τις Τετάρτες και τις Παρασκευές. Θα ήθελα να έχω και τις Δευτέρες.
4: Εγώ κάνω μαθηματικά, γαλλικά, φιλολογικά και αγγλικά και μπάσκετ. Έχω ελάχιστο ελεύθερο χρόνο μέσα στην εβδομάδα γιατί το πρόγραμμά μου και οι ώρες μου είναι πολύ πιεσμένες. Ελεύθερο χρόνο έχω κυρίως τις Παρασκευές και την Κυριακή.
5: Εγώ εκτός σχολείου κάνω φιλολογικά, γερμανικά και αγγλικά. Γενικά τις καθημερινές δεν έχω πολύ ελεύθερο χρόνο, απλά όταν στην αρχή της χρονιάς φτιάχνω το πρόγραμμα, δηλαδή ποια ιδιαίτερα θα κάνω, προσπαθώ τα Σαββατοκύριακα και κάποια μέρα στις καθημερινές να τα έχω ελεύθερα για να μπορώ να κάνω δραστηριότητες που μου αρέσουν και με ικανοποιούν.
1: Εγώ κάνω αγγλικά και γαλλικά εκτός σχολείου και από εξωσχολικές δραστηριότητες κάνω μπάσκετ. Δεν έχω πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο, γιατί κιόλας όσο μεγαλώνουμε πληθαίνουν τα μαθήματα και όλες μας υποχρεώσεις, οπότε είναι πιο δύσκολο να βρούμε ελεύθερο χρόνο και χρόνο για τον εαυτό μας. Η μόνη μέρα που έχω λίγο ελεύθερο χρόνο είναι Τρίτη και θα ήθελα να έχω και την Παρασκευή, επειδή είναι το τέλος της εβδομάδας και είναι ωραίο να ξεκουράζεσαι από όλο το στρες και το άγχος της εβδομάδας που πέρασε.
2: Εγώ εκτός σχολείου κάνω φυσική, μαθηματικά, φιλολογικά και αγγλικά. Υπάρχουν κάποιες μέρες που έχω αρκετό ελεύθερο χρόνο, όπως την Τετάρτη, και γι' αυτό μαζί με άλλες δύο φίλες μου, την Εφέλη και την Κλειό, πηγαίνουμε στο Κδάπαμε Ακρίκος και παίζουμε μαζί με τα παιδάκια το παιχνίδι που αναφέραμε και προηγουμένως, το Μπότσε. Όλες μαζί περνάμε φανταστικά και δημιουργούμε ξέχαστες αναμνήσεις. Κάποιες άλλες μέρες όμως, παραδείγματος χάρη την Πέμπτη, δεν έχω τόσο ελεύθερο χρόνο και δεν προλαβαίνω καλά-καλά να διαβάσω για το σχολείο και γι' αυτό θα ήθελα του χρόνου να υπάρξει καμία αλλαγή στο πρόγραμμά μου.
1: Αν είχατε περισσότερο ελεύθερο χρόνο, τι θα σκεφτόσασταν να προσθέσετε στο πρόγραμμά σας? Γιατί όπως αναφέραμε, οι πιο πολλές ώρες είναι σχολείο και φροντιστήρια.
4: Εγώ θα ήθελα να παίζω ποδόσφαιρο, να βγαίνω με τους φίλους μου κανένα φορά τις καθημερινές, αν μπορούν και αυτοί να πάμε για μπάσκετ και να βλέπω λίγο παραπάνω τηλεόραση.
5: Εγώ, άμα είχα περισσότερο ελεύθερο χρόνο, θα ήθελα φυσικά να ασχοληθώ παραπάνω με τον εθελοντισμό και με τα αθλήματα. Εγώ κάνω στίβο και θα μ' άρεσε να έκανα περισσότερες φορές την εβδομάδα.
2: Πώς και ασχολήθηκες με το στίβο?
5: Η αδελφή μου, όταν ήμουνα στην πρώτη γυμνασίου, έδινε πανελλήνιες και ήθελε να πάει σε στρατιωτικές σχολές και γι' αυτό έκανα αθλήματα. Μερικές φορές πηγαίναμε και τη βλέπαμε και εγώ και οι γονείς μου και μ' άρεσε όταν την έβλεπα να τρέχει και να κάνει τα διάφορα αθλήματα και αποφάσισα του στίβου τα διάφορα αθλήματα και αποφάσισα να ασχοληθώ κι εγώ με αυτό.
2: Χρειάζεται μεγάλη πειθαρχία στον αθλητισμό?
5: Ναι, σίγουρα. Η πειθαρχία είναι πάρα πολύ σημαντική. Και η συνέπεια φυσικά.
2: Η συνέπεια και η πειθαρχία που έχεις στο στίβο σε βοηθάει να έχεις και στο σχολείο?
5: Ναι, σίγουρα, γιατί όταν αναγκαστικά μπαίνεις στη ζωή σου η συνέπεια και η πειθαρχία λόγω των αθλημάτων, υποχρεωτικά σε οτιδήποτε κάνεις θα είσαι πιο συνεπής. Με έχει βοηθήσει και ο αθλητισμός να μειώνεται το άγχος μου που έχω από την καθημερινότητα και από το σχολείο και τα μαθήματα τα πολλά.
1: Εγώ άμα είχα περισσότερο ελεύθερο χρόνο, αρχικά θα ασχολούμουν περισσότερο με τον εθελοντισμό, δηλαδή και εκτός σχολείου, και από δραστηριότητες εκτός από το μπάσκετ θα ήθελα να αρχίσω και πινκ πονγκ, επειδή παρόλο που δεν έχω ασχοληθεί ποτέ, ας πούμε, σε σύλλογο ή κάτι τέτοιο, είμαι αρκετά καλή και θέλω να το εξασκήσω ακόμα περισσότερο. Όταν ήμουν πιο μικρή έκανα ρυθμική, αλλά την περίοδο της πανδημίας, επειδή σταμάτησα, έψαχνα να κάνω ένα καινούριο άθλημα που να είναι περισσότερο σε εξωτερικό χώρο. Είχα δοκιμάσει αρκετά πράγματα, δηλαδή και στίβο είχα δοκιμάσει. Και είχα αποφασίσει μία φορά να πάω να κάνω και δοκιμαστικά στο μπάσκετ. Και επειδή μου άρεσε, συνέχισε.
5: Έχεις κάποιον αθλητή πρότυπο αγαπημένο σου?
1: Ναι, έχω. Μ' αρέσει από το NBA ο Στεφ Κάρι.
2: Εγώ αν είχα περισσότερο ελεύθερο χρόνο θα ήθελα να μάθω μία ακόμη ξένη γλώσσα. Για παράδειγμα ίσως γαλλικά ή γερμανικά. Γιατί πιστεύω ότι το να ξέρεις μία νέα ξένη γλώσσα είναι πολύ καλό και θα σου χρησιμεύσει πολύ στη ζωή σου. Ενώ παράλληλα θα ήθελα να ασχοληθώ με κάποια αθλητική δραστηριότητα και ελπίζω του χρόνου που ίσως να έχω περισσότερο ελεύθερο χρόνο να ασχοληθώ με μία.
5: Τζάμπα ελπίζει για του χρόνου που θα πας Λύκειο, είναι πολύ πιεσμένο το πρόγραμμα.
2: Το ξέρω.
8: Εγώ αν είχα παραπάνω ελεύθερο χρόνο θα ήθελα να κάνω και άλλα αθλήματα, καθώς μου αρέσει να δοκιμάζω και θεωρώ είμαι καλός.
3: Και το δικό μου πρόγραμμα είναι αρκετά πιεσμένο θα έλεγα. Ασχολούμαι πολύ με το χορό από μικρή ηλικία. Κάνω φιλολογικά μαθήματα και έχει πολύ διάβασμα, οπότε... Είναι αρκετά πιεσμένο.
6: Τι χορούς κάνει?
3: Αυτή τη στιγμή ασχολούμαι με commercial και hip hop, αλλά έχω δοκιμάσει σχεδόν κάθε είδος χορού. Ασχολούμαι από πάρα πολύ μικρή ηλικία, ίσως από τα 4-5. Έχω ασχοληθεί με μπαλέτο, με σύγχρονο, ελάχιστα με Latin, με παραδοσιακούς. Πιστεύω πως ο χορός συνδέεται αρκετά με τον εθελοντισμό, αφού κερδίζω πράγματα και από τον εθελοντισμό και από το χορό. Από τον εθελοντισμό κερδίζω εμπειρίες, γνωρίζω καινούργια άτομα και το ίδιο και στο χορό. Με κάνει να ξεφεύγω λίγο από την πραγματικότητα, να είμαι στο δικό μου κόσμο λίγο, που μπορούν να γίνουν όλα. Δεν υπάρχει κάτι που δεν επιτρέπεται, ας πούμε.
6: Το πρόγραμμά μου είναι πιο χαλαρό από το δικό σου. Ίσως επειδή πάω πρώτη γυμνασίου ακόμα, κάνω μόνο αγγλικά και ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο περνάω πάρα πολύ καλά. Θα ήθελα να κάνω ακόμα περισσότερες προπονήσεις. Και στον ελεύθερο μου χρόνο ποδόσφαιρο παίζω. Και επειδή η Μαρίλια ανέφερε ότι ο Κάρι είναι ο αγαπημένος μπασκετμπολίστας, ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής είναι ο Γιαμάλ.
7: Το πρόγραμμά μου, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τόσο ανοιχτό σε το δικό σου. Αυτό μπορεί να διαφέρει γιατί έχουμε και διαφορά τάξεων. Αλλά νομίζω όλοι με τα διαγωνίσματα είμαστε κάπως πιεσμένοι.
3: Σίγουρα.
7: Αν είχα ελεύθερο χρόνο, θα ήθελα να αρχίσω χορούς. Π.χ. Oriental, Latin, Moderno. Εκεί η Πασία.
9: Εμένα το πρόγραμμά μου είναι αρκετά πιεσμένο παρότι είμαι Δευτέρα Γυμνασίου ακόμα. Κάνω ιδιαίτερα γερμανικά, αγγλικά, μπάσκετ και χορό. Το πρόγραμμά μου είναι αρκετά πιεσμένο παρότι είμαι Δευτέρα Γυμνασίου ακόμα. Κάνω ιδιαίτερα γερμανικά, αγγλικά, μπάσκετ και χορό.

0: τα βολικά, κελτικές γλώσσες, α πούμε, αν βοηθάει αυτό.
1: Εσύ, Νεφέλη.
2: Εγώ κάνω αγγλικά με στόχο να πάρω δίπλωμα. Πράγμα που δεν το έχω καταφέρει.
1: Γιατί, τι έγινε. Τα έχεις δώσει για κάποιο συγκεκριμένο, το lower ή το proficiency?
2: Έδωσα lower, αλλά δεν πιστεύω ότι θα πάρω το proficiency. Το lower το πήρα, κάτι είναι κι αυτό, τώρα θα δείξει.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα το πάρεις και το proficiency, βλέπω την προσπάθειά σου.
3: Το lower είναι δύσκολο, γιατί σε ένα μήνα θα πάω και θα γράψω.
2: Αρχικά καλή τύχη, πιστεύω θα γράψω πολύ καλά. Αν έχει κάνει βέβαια την κατάλληλη προετοιμασία. Την έχει κάνει?
3: Ναι, δεν απάντησε όμως, είναι δύσκολο ή όχι.
2: Ανάλογα την προετοιμασία. Αν έχει κάνει π.χ. κανένα 2 χρόνια, προφανώς και θα γράψει τέλεια. Αν έχει κάνει 1 μήνα, το παίρνει και δεν το παίρνει.
0: Εγώ που ασχολούμαι με το χορό, ασχολούμαι με κάποια μορφή τέχνης προφανώς. Εσείς θα θέλατε να ασχοληθείτε με κάποια μορφή τέχνης, είτε μουσική, χορό, ζωγραφική, θέατρο?
3: Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω παραδοσιακούς χορούς. Ξέρω να χορεύω τσάμικο και χασαποσέρβικο.
0: Να ξεκινήσει σίγουρα, το προτείνω.
3: Θα το σκεφτώ.
1: Εγώ ασχολούμαι ήδη με το χορό. Ασχολόμουν και πιο μικρή, αλλά το σταμάτησα. Γιατί είχα αρχίσει ενόργανη, αλλά τώρα που το ξανάρχισα πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά θα ήθελα επίσης να ξαναρχίσω το πιάνο, που όπως είπα και πριν, το είχα σταματήσει λόγω έλλειψης χρόνου. Αλλά θα μου άρεσε να το ξαναρχίσω.
2: Εγώ θα ήθελα να αρχίσω πολεμικές τέχνες. Είναι κάτι που μου αρέσει. Έχω και φίλους που πηγαίνουν σε σχολές. Θα ήθελα να είμαι μαζί τους και να περνάμε έτσι το χρόνο μας.
0: Έχεις κάποια συγκεκριμένη πολεμική τέχνη που θα ήθελες να κάνεις? Π.χ. Krav Maga, καράτε, οτιδήποτε άλλο.
2: Θα ήθελα Krav Maga, γιατί έχω δει από την κολλητή μου και έχει πολύ δράση.
0: Ναι, σίγουρα.
2: Και σε προστατεύει επίσης, αν έχει κάποιος.
3: Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω handball, γιατί είχα πάει σε έναν αγώνα και ήταν πολύ ενδιαφέρον. Όμως έχει πολύ σωματική επαφή και χτυπάς εύκολα.
0: Επίσης, στο σχολείο έχουμε ένα θεατρικό όμιλο, τον οποίο τρέχω μαζί με την διευθύντρια και κάποιους άλλους καθηγητές. Επειδή είμαι και καλλιτεχνικής φύσης σαν άτομο, είναι πάρα πολλά πράγματα που θα ήθελα να κάνω. Rugby, karting, να αρχίσω να παίζω drums, αλλά το πρόγραμμά μου δεν το επιτρέπει, αλλά στο μέλλον θα ήθελα πολύ να το κάνω. Όπως και θα ήθελα να είναι περισσότερες ώρες την ημέρα για να μπορώ να το κάνω αυτό.

0: Όσο για το τελευταίο κομμάτι και επίλογο της σημερινής μας εκπομπής, θα ανοίξουμε το θέμα της μετάβασης από το γυμνάσιο στο Λύκειο. Γι' αυτό και στην παρέα σας μείνανε 4 μαθητές της τρίτης γυμνασίου. Εγώ είμαι ο Νικόλας.
1: Εγώ είμαι η Κλειό.
2: Και εγώ είμαι η Νεφέλ.
1: Εσείς παιδιά πώς το σκέφτεστε, έχετε άγχος?
2: Η αλήθεια είναι ότι προσωπικά έχω πάρα πολύ άγχος και ειδικά στα διαγωνίσματα είναι κάτι το οποίο δεν μας βοηθάει. Και ειδικά τα παιδιά της τρίτης γυμνασίου που θέλουν να δώσουν κιόλας, φαντάζομαι θα έχουν αρκετά πείσμενο πρόγραμμα.
1: Σε νιώθω σε μέρος του άγχους, γιατί και εγώ είμαι άνθρωπος που αγχώνεται πάρα πολύ, όπως ξέρεις. Και πιστεύω ότι όταν αρχίσω να το σκέφτομαι, θα αρχίσω να σκέφτομαι και πιο μετά και πιο μετά, μέχρι που θα φτάσω και τις Πανελλήνιες και θα αγχωθώ τελείως. Οπότε προσπαθώ όσο μπορώ να μην το σκέφτομαι μέχρι τώρα.
2: Τι θα ήθελες να γίνεις όταν μεγαλώσεις?
1: Εγώ θα ήθελα να γίνω δασκάλα αγγλικών, φιλόλογος, αφού έχω και καταγωγή από το Ηνωμένο Βασίλειο, από την Ουαλία. Θα μου άρεσε να πάω πίσω στην Ουαλία και να κάνω μάθημα σε παιδιά εκεί.
2: Μια δουλειά που σίγουρα εγώ δεν θα μπορούσα να κάνω, καθώς δεν μου πολύ αρέσουν τα αγγλικά. Εγώ ωστόσο δεν έχω αποφασίσει ακόμα με το τι θα ήθελα να ασχοληθώ στο μέλλον. Μ' αρέσουν διάφορα πράγματα, αλλά πιστεύω ότι είναι λίγο νωρίς ακόμα, έχω ακόμα κανένα χρόνο και πιστεύω ότι μέχρι τότε θα έχω αποφασίσει κάτι που να μου αρέσει πολύ. Η αλήθεια είναι ότι έχουν περάσει πολλές σκέψεις από το μυαλό μου. Μία ήθελα να γίνω νηπιαγωγός, μία να οδηγάω φόρμουλα, μία να γίνω στρατιωτικός, πολλά. Προφανώς και δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα από τέτοια ηλικία, όμως πιστεύω θα βρούμε αυτό που μας ταιριάζει. Νικόλα?
0: Και εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι δεν μπορούμε σίγουρα να καταλήξουμε από τώρα σε κάποιο επάγγελμα. Εγώ γενικά πιστεύω ότι θα επιλέξω μάλλον κάποιο μάθημα της θετικής κατεύθυνσης υγείας, γιατί δεν μου αρέσουν καθόλου τα αρχαία και η γλώσσα και η ιστορία. Τώρα σκέφτομαι γιατρός ή μηχανικός. Γενικά θα δούμε, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος.
2: Πολύ ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολο να αποφασίσεις λόγω της νεαρής ηλικίας ποια είναι η κατεύθυνσή σου, καθώς τη Δευτέρα μπορεί να σου αρέσει το μπάσκετ, την Τρίτη κολύμβηση και ούτω καθεξής.
3: Από τη μετάβαση στο γυμνάσιο στο Λύκειο, όπως μπορείτε να καταλάβετε, αλλάζουν πολλά πράγματα. Αρχικά μπορεί να χάσεις κάποιους φίλους σου που ήταν στο γυμνάσιο και μπορεί να φοιτήσουν σε άλλο Λύκειο. Σίγουρα είναι μια δύσκολη αλλαγή και ελπίζω να μην χρειαστεί να βιώσω αυτό το συνέστημα. Σίγουρα αλλάζουν και τα μαθήματα, γίνονται πιο δύσκολα. Εσάς πια σας φοβίζει αυτό?
1: Σίγουρα. Πιστεύω πως αν αγχωνούμε τώρα, φοβάμαι λίγο το πόσο θα αγχωθώ στη πρώτη ηλικίου. Δεν έμεινε και πολύ σε χρόνος, οπότε προσπαθήσουμε να πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα.
0: Είναι πολύ δύσκολο κάποιος να μην αγχωθεί, ειδικά στο Λύκειο που πλησιάζουμε και οι Πανελλήνιες. Απλά γενικά πρέπει όσο μπορούμε να προσπαθήσουμε να το μετριάσουμε το άγχος, για να μην μας επηρεάσει αρνητικά στη ζωή μας.
1: Κοίτα, υπάρχει και καλό και κακό άγχος, πιστεύω, γιατί το καλό σου δίνει μια όθηση να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις για να προχωρήσεις τη ζωή σου. Αλλά άμα περνάει ένα φυσιολογικό επίπεδο το άγχος, πιστεύω ότι δουλεύει εναντίον σου, γιατί σκέφτεσαι παράλογα πράγματα και δεν μπορείς να δεις μπροστά σου την πραγματικότητα και σε εμποδίζει από το να φτάνεις στο στόχο σου.
0: Άρα ουσιαστικά το πιο σημαντικό για το άγχος και τα μαθήματα είναι το πώς διαχειριζόμαστε το άγχος. Αυτό είναι που θα επηρεάσει άμα θα μας κάνει κακό ή θα μας βοηθήσει να πετύχουμε τους στόχους μας.
2: Αν έχουμε το κακό άγχος, όπως είπε και η Κλειό, δεν θα ευχαριστηθούμε τη ζωή μας και θα χάσουμε τα χρόνια μας στο να αγχωνόμαστε για διαγωνίσματα, για τεστ, για πράγματα ανούσια.
0: Τώρα που φεύγουμε από το γυμνάσιο και πάμε στο Λύκειο, τι σας έχει μείνει γενικά, ποια ανάμνηση και τι περιμένετε να δείτε στο Λύκειο?
2: Αυτό που μου έχει μείνει είναι οι πλάκες που κάνουμε στην τάξη, κάποιες φορές που νευριάζουμε τους καθηγητές, που γελάμε. Κυρίες, εντάξει, καλό είναι να μην έχουμε πολλές, αλλά δεν θα μας κάνουν και κάτι.
1: Για μένα δεν έχει μείνει κάποια συγκεκριμένη ανάμνηση το ότι κάτι έχει γίνει, αλλά όλο το θέμα σαν σύνολο, όλες οι φιλίες που έχουν προκύψει από το γυμνάσιο. Ελπίζω να μείνουν όλα αυτά στο Λύκειο.
3: Το σημαντικότερο πράγμα που κερδίσαμε από το γυμνάσιο πιστεύω ότι είναι οι φίλοι μας. Είναι άτομα τα οποία πιστεύω ότι θα μας συνοδεύουν για την υπόλοιπη ζωή μας και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ανθρώπους που μας υποστηρίζουν και είναι πάντα εκεί για μας. Και αισθάνομαι πολύ ευγνώμων που έχω γνωρίσει τόσο καλά άτομα στο γυμνάσιο και ελπίζω να συνεχίζω να κάνω παρέα με τα ίδια άτομα και στο Λύκειο. αλλά και να γνωρίσω και καινούριο.
0: Και εγώ συμφωνώ με όλους σας. Το πιο σημαντικό είναι η κοινωνικοποίηση στο γυμνάσιο και οι φίλοι που έχουμε βρει. Γενικά οι βόλτες που έχουμε κάνει, γιατί όσο πηγαίνουμε στο Λύκειο, εντάξει, επειδή πλησιάζουν και οι Πανελλήνιες, δεν θα έχουμε τον ίδιο χρόνο που είχαμε στο γυμνάσιο. Άρα πιστεύω πως αυτό που κερδίσαμε σίγουρα από το γυμνάσιο ήταν να περάσουμε καλά, να μην έχουμε πολλές υποχρεώσεις.
4: Κάπου εδώ μπαίνει ένα τέλος στη σημερινή μας εκπομπή. Ήμασταν οι 9 μαθητές του Δευτέρου Γυμνασίου Βρυλισσίων και τα θέματα που αναπτύξαμε στην εκπομπή Τετράδιο ήταν ο εθελοντισμός,
0: ο ελεύθερος χρόνος και τι θα κάναμε αν είχαμε περισσότερο,
3: καθώς και η μετάβαση από το γυμνάσιο στο Λύκειο.
1: Στο μικρόφωνο σας κράτησαν παρέα αυτό το μεσημέρι η Νεφέλη, ο Νικόλας, η Γεωργία, ο Δημήτρης, ο Αρτέμης, ο Γιώργος, η Μαρίλια, η Ναταλία και εγώ, η Κλειό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία στην Αθήνα 984 και ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
4: Καλό μεσημέρι
0: και καλό καλοκαίρι.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Τώρα ξεκινά το αναλυτικό μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 984. Στη ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Γιώργος Βαρδαξής, στην παραγωγή ο Χρήστος Κάπος και στο μικρόφωνο η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Πολύ κοντά σε ένα μνημόνιο κατανόησης βρίσκονται το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως διαφαίνεται από τις δηλώσεις αξιωματούχων των δύο μερών, αλλά και από την βασική διαμεσολαβήτρια χώρα, το Πακιστάν. Τα ξημερώματα όμως σημειώθηκε μια περιορισμένη έκταση επιχείρησης στο Ουρμούζ από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Ο Βαγγέλης Σαρακινός έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Βαγγέλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους και από μένα, Κωνσταντίνα. Είχαμε όντως αυτό το περιστατικό νωρίς το πρωί με την κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Δυνάμεων Μέσης Ανατολής να ανακοινώνει ότι κατέριψε αρκετά ντρόουνς που είχε εκτοξεύσει το Ιράν εναντίον εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούς. Το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν ανέφερε επίσης μια προειδοποιητική βολή στην περιοχή του Ορμούς από το νησί Κέσμα. Αυτό το περιστατικό συνέβη ενώ όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές, όπως ανέφερες, εκφράζουν αισιοδοξία για μια συμφωνία και εκτιμούν ότι είμαστε τόσο κοντά σε αυτό όσο ποτέ. Αυτό δηλώνεται τόσο από το Πακιστάν, που είναι διαμεσολαβήτρια χώρα, όσο και από Αμερικανούς αξιωματούχους, ένας από τους οποίους ανέφερε μάλιστα ότι υπάρχουν 80 με 85% πιθανότητες για μια συμφωνία πλαίσιο. Να θυμίσουμε εδώ, Κωνσταντίνα, ότι χθες σε όλη τη διάρκεια της ημέρας τα Ιρανικά και τα Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έδιναν διαφορετικά και σε εκδοχές του τελικού κειμένου αυτής της συμφωνίας που συζητείται, διαμορφώνεται μέχρι και αυτή την ώρα. Υπήρξε μια έκρηξη του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον της Ιρανικής ηγεσίας για αυτή την κατάσταση με τις διαρροές και από την πλευρά του Ιράν παρενέβη ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτή, προτρέποντας τα μέσα ενημέρωσης να σταματήσουν τις εικασίες. Λίγες ώρες αργότερα ο ίδιος σε δηλώσεις του στην Ιρανική τηλεόραση ανέφερε ότι είναι η πρώτη φορά εδώ και 47 χρόνια από την επανάσταση στο Ιράν που οι Ηνωμένες Πολιτείες εκφράζουν ρητά το σεβασμό τους για την κυριαρχία της χώρας, της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, σε ό,τι αφορά το σχέδιο αυτής της συμφωνίας που συζητείται, προβλέπεται η άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών και μια νέα μορφή, όπως ανέφερε, διαχείρισης των στενών του Ορμούς. Σε ό,τι αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα, είπε ότι η συζήτηση μετατίθεται για διάφορους λόγους στο στάδιο της τελικής συμφωνίας. Εδώ να προσθέσουμε ότι το CNN μεσημερινό δημοσίευμα του επικαλείται μια σχετική έκθεση με κάτωση το Ιράν έχει ναρκοθετήσει τις εισόδους των πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ισφαχάν. Αυτό καθώς υπήρχαν οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ το προηγούμενο διάστημα για μια επιχείρηση προκειμένου να αποκτήσουν οι Αμερικανοί το εμπλουτισμένο ουράνιο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών επέμεινε ότι η καλύτερη λύση για αυτό το θέμα είναι ο απεμπλουτισμός του ουρανίου στο 5% και η παραμονή του εντός της Ιρανικής επικράτειας. Απέκλεισε την διαζώσης υπογραφή συμφωνίας αυτού του μνημονίου ουσιαστικά κατανόησης. Είχε ακουστεί η Γενέβη και μάλιστα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο Αραχτή χθες ανέφερε ότι αυτό θα γίνει εξ αποστάσεως. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο μπορεί να έχουμε αυτή την συμφωνία επανήλθαν πάλι από τους Αμερικανούς με δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπένσετ στο Fox News. Πάντα υπάρχει ανοιχτό το θέμα του Λιβάνου. Εκεί είχαμε παρά τις χθεσινές αναφορές ότι θα περιλαμβάνεται στην κατάπαυση πυρός, είχαμε σήμερα νέες Ισραηλινές επιδρομές στο νότιο τμήμα, στην περιοχή της Ναμπατίγια. Ο στρατός είχε ζητήσει νωρίτερα την εκένωση 20 κοινοτήτων στην περιοχή. Κωνσταντίνα.
1: Μάλιστα, Βαγγέλη, να πάμε και μία βόλτα όμως μέχρι την Αλβανία, όπου και χθες είχαμε μία νέα μεγάλη κινητοποίηση κατά των σχεδίων της κυβέρνησης Ράμα για τη δημιουργία ενός τουριστικού συγκροτήματος σε προστατευόμενη περιοχή.
2: Οι διαδηλώσεις στην Αλβανία, οι οποίες συνεχίστηκαν χθες για 13η ημέρα, δεν είναι, Κωνσταντίνα, πλέον κατά των σχεδίων της κυβέρνησης Ράμα, είναι κατά της ίδιας της κυβέρνησης και προσωπικά του Έντι Ράμα, καθώς οι διαδηλωτές ζητούν την άμεση παραίτησή του. Αφορμή είναι βεβαίως αυτό το φαραωνικού χαρακτήρα έργο σε προστατευόμενη περιοχή στην Βιό Σανάρτα, μια επένδυση που συνδέεται με τον γαμπρό του Ντόναλτ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ. Μεγάλη συγκέντρωση χθες στα Τίρανα, όπως και τις προηγούμενες ημέρες, έντορες διαμαρτυρίες μπροστά από το Πρωθυπουργικό Μέγαρο, ισχυρή αστυνομική παρουσία, απάντησαν οι αστυνομικοί με περιορισμένες ρήψεις νερού κατά των διαδηλωτών. Οι κινητοποιήσεις αυτές, Κωνσταντίνα, ξεκίνησαν ως επανάσταση των Φλαμίνκο, καθώς η περιοχή στην οποία σχεδιάζεται αυτή η επένδυση είναι υδροβιότοπος. Ωστόσο, φαίνεται ότι επεκτείνονται και σε άλλα ζητήματα, όπως η διαφθορά και η ακρίβεια αποκτούν έναν περισσότερο πολιτικό χαρακτήρα και στρέφονται πλέον εναντίον του Πρωθυπουργού.
1: Κωνσταντίνα. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς να μείνουμε στο θέμα για το μνημόνιο κατανόησης, όπου βρίσκονται το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αντίθετη άποψη έχει ο διεθνολόγος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, ο οποίος μίλησε στον σταθμό μας και τον Γιάννη Θεοδόση. Ο κύριος Καρατράντος είπε ότι το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν απέχει πολύ από μία συμφωνία.
3: Αυτό το οποίο αναμένεται να υπογραφεί είναι ένα μνημόνιο κατανόησης. Απέχει αρκετά από μια συμφωνία και την δεσμευτικότητα την οποία έχει και από το συνολικό όλο πλαίσιο. Ωστόσο, είναι ένα βήμα προφανώς, γιατί βρισκόμαστε εδώ και εβδομάδες σε μια ιδιόμορφη κατάσταση εκεχηρίας, η οποία διακόπτεται σχετικά συχνά από διάφορες πολεμικές αντιπαραθέσεις, είτε στο κυρίω μέτωπο μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ και Ισραήλ, είτε στο παράλληλο μέτωπο αυτό του Λιβάνου μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά. Τα μεγάλα ερωτηματικά εδώ που προκύπτουν είναι. Πρώτον, να δούμε πώς τελικά θα διαμορφωθεί αυτό το κείμενο, γιατί ακόμη και τώρα υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις από τις δύο πλευρές για τα πιο δύσκολα θέματα, όπως ας πούμε είναι το απεμπλουτισμένο ουράνιο που έχει το Ιράν, όπου το Ιράν επιμένει στη λεγόμενη αραίωσή του, άρα να πέσει σε ένα επίπεδο στο οποίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα πυρηνικό όπλο. Οι ΗΠΑ θέλουν κάτι πιο δραστικό, δηλαδή να φύγει τελείως από τη μέση το συγκεκριμένο ποσοστό το οποίο υπάρχει. Αλλά και άλλα θέματα. Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό πώς διαβάζει το Ισραήλ την όλη κατάσταση. Και αν θεωρεί ότι το Ιράν σήμερα, σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, δεν θα είναι ξανά υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ και για την περιοχή. Και εδώ πρέπει να μπει και το δεύτερο κομμάτι, πέρα από το προστάσιο, που είναι οι λεγόμενοι σύμμαχοι του Ιράν, οι πληρεξούσιοι. Η Χεζμπολά, η Χαμάς, η Χούθη.
1: Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται οι αρχές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, μετά τη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου στην Κρήτη, ο οποίος φέρεται να είναι μέλος της Χαμάς. Η πρόσφατη σύλληψη του Παλαιστίνιου στην Κρήτη μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η Χαμάς αρχίζει την εξαγωγή πράξεων τρομοκρατίας εκτός της γεωγραφικής της περιοχής, τόνισε μιλώντας στον Αθήνα 984 και τον Γιάννη Θεοδόση, η ομότιμη καθηγήτρια διεθνούς ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, Μέρι Μπόση.
4: Η Χαμάς έως τώρα δεν μας έχει δώσει κανένα δείγμα πράξεων τρομοκρατίας εκτός της γεωγραφικής της περιοχής. Βέβαια, με τη σύλληψη Παλαιστινίων σε Κύπρο και Ελλάδα, η απόδοση ιθανολογουμένων πράξεων τρομοκρατίας σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα δείχνει ότι η Χαμάς αρχίζει την εξαγωγή πράξεων τρομοκρατίας εκτός της γεωγραφικής της περιοχής. Η Ελλάδα είναι τράνζιτ. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουν ήδη συλληφθεί μέλη του ISIS όμως, και να ξεκαθαρίσουμε αυτή την υπόθεση. Μέλη του ISIS έχουν συλληφθεί σε κεντρικές και βόρειες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι χρησιμοποίησαν την Ελλάδα ως δίωδο. Και ήρθαν είτε από τα μεταναστευτικά ρεύματα, είτε μέσω των αεροπορικών εταιριών. Έχουμε τέτοια δείγματα γραφής της κρίσης της χώρας μας. Αλλά όπως ξεκαθαρίσω από την αρχή, αυτά όλα τα δείγματα, αλλά και δείγματα τα οποία είναι υπό παρακολούθηση στην Ελλάδα, είναι κάτω από την ομπρέλα άλλων οργανώσεων, όχι της Χαμάς. Η Ελλάδα πλέον δεν ανήκει στο χώρο των προστατευμένων, σε εισαγωγικά θα το βάλω βέβαια, κρατών, μια και τέτοιου είδους δείγματα γραφής δεν έχουμε στο μέγεθος των λοιπόν ευρωπαϊκών κρατών που έχουν και πολύ μεγάλο μουσουλμανικό πληθυσμό και έχουν δείγματα αυτής της λογικής. Έχουμε όμως αυτό που μας λένε οι αρχές κατά διαστήματα, ότι γίνεται η παρακολούθηση συγκεκριμένων χώρων για την πιθανότητα.
1: Σήμερα απολογείται στην ανακρίτρια μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στον Λόγκο Αιγίου, οι οποίοι κηδεύτηκαν νωρίτερα σήμερα. Στη Ζάκυνθο η ελληνική αστυνομία εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση. Ο Δημήτρης Πέρος θα μας ενημερώσει και για τις δύο υποθέσεις. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα. Να ξεκινήσουμε από το Αίγιο που είναι σε εξέλιξη η απολογία του 65χρονου Ιταλού. Και γύρω στις 10.30 οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο του Αιγαίου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα υποβάλει απολογητικό υπόμνημα. Επιμένει στους αρχικούς του ισχυρισμούς ότι δεν έχει καμία σχέση με το έγκλημα, ότι κοιμόταν και όταν ξύπνησε είδε τους δύο νεκρούς. Αυτό που θα ισχυριστεί, θα πει η Κωνσταντίνα, είναι ότι θα ζητήσει σύμφωνα με την υπερασπιστική του γραμμή να εξεταστούν το λάπτοπ, τα κινητά τηλέφωνα και το δικό του και των θυμάτων, να ανοίξουν και οι ιατρικοί φάκελοι. Να πούμε ότι ενώ αρχικά άφηνε να εννοηθεί ότι κάποιο άτομο τρίτο έχει μπει μέσα στο διαμέρισμα, αυτό δεν ισχύει και φαίνεται τώρα να αφήνει να εννοηθεί ότι κάτι συνέβη μεταξύ μητέρας και γιου και είχαμε αυτό το διπλό έγκλημα. Ωστόσο, σύμφωνα με την αστυνομία, τις αστυνομικές πηγές και την αστυνομική έρευνα, τα στοιχεία, τα επιβαρυντικά εις βάρος του είναι πολλά. Έχει ξεκαθαρίσει η έρευνα ότι δεν υπάρχει τρίτο πρόσωπο μέσα στο σπίτι που έγινε το φωνικό. Ο 65χρονος φέρεται να έχει πέσει σε αντιφάσεις και αυτό που αναμένει οι αρχές προκειμένου να δέσει η υπόθεση είναι τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις και κυρίως στις δύο σωρούς, στα δύο πτώματα, διότι η αστυνομία και η ιατροδικαστική εξέταση έχει δείξει ότι υπήρξε πάλι των θυμάτων με το δράστη και εικάζεται ότι θα εντοπιστεί DNA που θα ταυτοποιήσει τον δράστη και έτσι θα κλείσει αυτή, θα εντοπιστεί DNA πάνω στα σώματα των θυμάτων και έτσι θα ταυτοποιηθεί ο δράστης και θα κλείσει αυτή η υπόθεση. Ίσως σήμερα ή αύριο αναμένονται τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις και ενώ είναι πολύ ωραία, όπως είπαμε, η διαδικασία της απολογίας του 65χρονου, αναμένουν ποια θα είναι η απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα. Την ίδια ώρα να πούμε, Κωνσταντίνα, ότι την ώρα που περνούσε το κατόφλι του δικαστηρίου ήταν σε εξέλιξη και η κηδεία των δύο θυμάτων στο Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Λόγκο στο Αίγιο. Σχεδόν όλο το χωριό ήταν στην κηδεία, συγκλονισμένη και η κάτοικη του χωριού, η τοπική κοινωνία από την αγριευτή δολοφονία της 54χρονης γυναίκας και του 26χρονου γιού τους. Δεν μπορούν να πιστέψουν πως συνέβη αυτό το κακό στο χωριό τους. Τώρα όσον αφορά την υπόθεση στη Ζάκυνθο, η αστυνομία έχει πληροφορίες ότι ένα κύκλωμα διακινούσε όπλα και ναρκωτικά στο νησί. Πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ατόμων, μέλη του κυκλώματος, δύο 41χρονοι και ένας 19χρονος. Ένας από τους δύο 41 ετών φέρεται να είναι και ο αρχηγός του κυκλώματος και πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων. Εκεί, Κωνσταντίνα, το ενδιαφέρον είναι ότι μέσα στα υπνοδωμάτια, σε ειδικές κρύπτες που άνοιγε ένα στίχος με τηλεκοντρόλ βάζοντας έναν κωδικό, έκρυβαν τα όπλα. Οι αστυνομικοί γκρέμισαν την γυψοσανίδα αυτή και βρέθηκαν μπροστά σε ένα οπλοστάσιο, θα λέγαμε, με 10 όπλα, 22 γεμιστήρες, χιλιάδες σφαίρες και διάφορα άλλα αντικείμενα. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής αυτής επιχείρησης συνελήφθη ένας 66χρονος, διότι στην κατοχή του βρέθηκε να έχει κυνηγετικό όπλο και αλεξίσφαιρο γυλόκο με σφαίρες χωρίς να έχει τη σχετική άδεια, ενώ συνελήφθηκε ένας 40χρονος, διότι στην κατοχή του βρέθηκε μικροποσότητα κοκαίνης. Είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί ποιο είναι το εύρος αυτού του κυκλώματος διακίνησης όπλων και ναρκωτικών στη Ζάκυνθο.
1: Μάλιστα. Δημήτρη Πέρος, ευχαριστούμε. Στη βιομηχανική περιοχή της Ίνδου, τώρα στη Δυτική Θεσσαλονίκη, μία εργάτρια έχασε τη ζωή της το πρωί. Σύμφωνα με την αστυνομία, το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 7.30 το πρωί, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με θύμα μία 56χρονη εργαζόμενη. Η γυναίκα εγκλωβίστηκε σε βιομηχανικό πλυντήριο και υπέστη θανάσιμους τραυματισμούς. περιοδία στη Ρόδο. Κάνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την ανάθεση στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου της εκπόνησης Master Plan για την αποκατάσταση, αναβάθμιση και αξιοποίηση του κτηρίου του παλαιού νοσοκομείου Ρόδου για την εξυπηρέτηση αναγκών της τοπικής κοινωνίας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε και την εξασφάλιση χρηματοδότησης για την κατασκευή νέου νοσοκομείου στην ΚΟ. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος θα μας πει περισσότερα. Απόστολε, καλό μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Η χρηματοδότηση, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, για την κατασκευή νέου νοσοκομείου στην ΚΟ είναι 45 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης συμμετείχε σε σύσκεψη με τους φορείς του τουρισμού. Εκεί διαπιστώθηκε βεβαίως ότι προχωράει και το master plan για το τουριστικό λιμάνι της Ρόδου για αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών του. Η εκτίμηση που υπήρξε, το συμπέρασμα είναι πως ο τουρισμός στα Δωδεκάνησα αναδείχνεται ανθεκτικός, όπως τόνισε, και ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε και μια αισιοδοξία για σύντομη επίλυση της σύραξης στο Ιράν, γεγονός που αυτόματα γεννάει την ανάγκη να κινηθούμε, όπως είπε, γρήγορα για την ζήτηση που είναι μπροστά. Τώρα, πριν από λίγο, μιλώντας σε πολίτες στην Ρόδο, ο κ. Μητσοτάκης εξέπεψε στα μηνύματα σε σχέση με το κλίμα το πολιτικό, ουσιαστικά την προεκλογική περίοδο στην οποία εισερχόμαστε, σε ένα μαραθώνιο όπως χαρακτηρίζεται από τον ήλιο, δεδομένου ότι και σήμερα επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027, την άνοιξη του 2027. Είπε ότι εισερχόμαστε στο τελευταίο έτος της κυβερνητικής θητείας. Ο χρόνος τρέχει αντίστροφα για τις εκλογές και, όπως είπε, διαμορφώνουν τα διλήμματα με τα οποία θα απευθυνθούμε στους πολίτες. Αναφέρθηκε στην ακρίβεια λέγοντας ότι έχει απορροφήσει αυξήσεις μισθών, αλλά επειδή έχουμε νοικοκυρεμένα οικονομικά μπορούμε να στηρίζουμε τα νοικοκυριά. Ωστόσο, θα έλεγα ένας ότι εξέπεψε ένα μήνυμα δημοσιονομικής ισορροπίας λέγοντας ότι ο ίδιος, για να είναι πιο ευχάριστος προεκλογικά, δεν θα υπονομεύσει τα οικονομικά μας. Επίσης, έκανε ειδική αναφορά στα θέματα της αμυντικής θωράκης της χώρας. Θυμάσαμε μια χαρακτηριστική φράση ότι εδώ ο ουρανός και η θάλασσα είναι λίγο πιο γαλάζια από αλλού, ότι είναι πρώτος ο χρέος, μου είπε, να κρατήσω την πατρίδα ασφαλή. Με το υστέρημα όλων έχουμε τις πιο αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις που είχε ποτέ η πατρίδα μας, και πρόσθεσε ότι η επένδυση στην άμυνα δεν είναι επιλογή αλλά αναγκαιότητα σε μια χώρα που βρίσκεται σε κρίσιμο γεωπολιτικό σταυροδρόμι, και οι ένοπλες δυνάμεις είναι εδώ για να υπερασπιστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα σε όποιον μπορεί να αισθάνεται ότι μπορεί να υποφθάλει μια κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώματα. Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης ανεχμήρωσε και πάλι για την αντιπολίτευση, υποστήριξε ότι μόνο μέλημά τους είναι πώς θα ρίξουν τη Νέα Δημοκρατία και τον Μητσοτάκη. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Τόνισε, υποστήριξε πως η Νέα Δημοκρατία θα είναι η μόνη που έχει αξιόπιστη πρόταση για την Ελλάδα του 2030, ότι ο ίδιος αυτά τα οποία μπορεί να κάνει θα τα υλοποιήσει και αυτά τα οποία δεν μπορεί δεν θα τα τάξει. Και κατέληξε λέγοντας ότι κάθε μέρα μετράει σε αυτή την προσπάθεια, με ορίζοντα τις εκλογές στην άνοιξη του 2027. Εμείς, μέσα χαρακτηριστικά, είπε, είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι, κάποιοι άλλοι έχουν ήδη λαχανιάσει, και κατέληξε λέγοντας ότι δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο με πειραματισμούς όσα πετύχαμε. Δεν θα δέσουμε σε εκείνο μάλλον όσα πετύχαμε με πειραματισμούς που έχουμε δοκιμάσει στο παρελθόν, ή αλλιώς, βάζοντας και το δίλημα, θα έχουμε μια κυβέρνηση που, παρά τα λάθη της, έχει πάει τη χώρα μπροστά.
1: Μάλιστα, Απόστολε, σε ευχαριστούμε. Τώρα, νέος γύρος πολιτικής αντιπαράθεσης, αυτή τη φορά για τις δωρεάν μετακινήσεις νέων σε μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σχολιάζοντας την εξαγγελία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών με τα μέσα μεταφοράς, ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Κυρανάκης, ανέφερε τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά σε αυτή τη χώρα. Η δωρεάν μετακίνηση για όλους στα μεγάλα αστικά κέντρα περιλαμβάνεται και στις προτεραιότητες της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, σε ενδεχόμενη διακυβέρνηση, σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μίλησε στο πλαίσιο του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Οι πρώτες δεσμεύσεις Τσίπρα περιλαμβάνουν την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, την παροχή ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ηλεκτρικού ρεύματος σε σταθερή τιμή για όλους, σύσταση δημόσιου φορέα κοινωνικής διαχείρισης στεγαστικών δανείων, ένταξη των εκπαιδευτικών στο ειδικό μισθολόγιο, αλλά και αύξηση των μισθών σε νοσηλευτές και γιατρούς. Νεκροί ανασύρθηκαν από τη θάλασσα δύο λουόμενοι από τον βαθιανό κάμπο Γουβών στο Ηράκλειο και από το Εάντιο Σαλαμίνας. Ένας 64χρονος από το Λουξεμβούργο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του χθες το μεσημέρι από τη θαλάσσια περιοχή Βαθιανός Κάμπος Γουβών. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στη δεύτερη περίπτωση, επίσης χθες το μεσημέρι, μία 64χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή Εάντιου Σαλαμίνας. Μεταφέρθηκε και εκείνη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας, αλλά ήταν πια αργά. Απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Τώρα, σε σειρά δράσεων για την ενημέρωση του κόσμου για ασφαλή κολύμβηση, προχωρά και αυτό το καλοκαίρι ο οργανισμός Safe Water Sports σε μια προσπάθεια να μην επαναληφθούν και φέτος τα εκατοντάδες περιστατικά πνιγμού που σημειώθηκαν πέρυσι. Ο ιδρυτής και πρόεδρος του οργανισμού, Παναγιώτης Πασχαλάκης, μιλώντας στον Αθήνα 84 και τον Γιάννη Θεοδόση, απαρίθμησε καμπάνια ενημέρωσης μέσω μηνυμάτων από τον ΙΔΙΚΑ, έντυπο υλικό καθώς και ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σποτ.
7: Η καμπάνια θα περιλαμβάνει καταρχήν μια αποστολή μηνυμάτων στα κινητά τηλέφωνα, το οποίο θα γίνει ουσιαστικά μέσω της ΙΔΙΚΑ και ακριβώς όπως σε άλλες παθήσεις. Και εδώ θα επισημαίνει στους ανθρώπους αυτούς τις βασικές οδηγίες και το γενικό ότι πρέπει να προσέχουν όταν έρχονται σε επαφή με τη θάλασσα. Ο δεύτερος άξονας θα είναι μέσω των νοσοκομείων, κέντρων υγείας, γενικότερα μονάδων που υπάρχουν φροντίδα για τους ηλικιωμένους. Να υπάρχουν αφήσεις, υπάρχουν κάποια φυλάδια, κάποια ενημερωτικά βίντεο τα οποία ουσιαστικά να προβάλλονται και να ευαισθητοποιούν τον κόσμο. Και μέσω των φροντιστών υγείας, των ανθρώπων που φροντίζουν τους εγκλημένους, αλλά και τους γιατρούς τους ίδιους και τους φαρμακοποιούς, να υπάρχει έτσι μια συστηματική υπενθύμηση κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περίοδου για το κομμάτι αυτό. Επίσης, έχουμε και μια καμπάνια τηλεοπτική και ένα ραδιοφωνικό μήνυμα, το οποίο ως κοινωνικό μήνυμα προβάλλεται όλο την καλοκαιρινή περίοδο και από τα ραδιόφωνα, σαν ραδιοφωνικό μήνυμα και από την τηλεόραση, και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε έτσι να ενημερώσουμε τους πάντες.
1: Χιλιάδες τα ραβασάκια από την εφορία σε κατόχους καταλυμάτων, κατοικιών και διαμερισμάτων ενταγμένων σε πλατφόρμες τύπου Airbnb, οι οποίοι πιάστηκαν στο δόκανο της εφορίας για αδήλωτα εισοδήματα και εισπράξεις από το 2020 έως και το 2023. Ο Θάνος Πασχάλης έχει το ρεπορτάζ. Θάνο, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα. Ειδοποιητήρια σε περίπου 48.000 εκμισθωτές ακινήτων, οι οποίοι ενοικιάζουν τα κινητά τους με το καθεστώς των βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb και στους οποίους καταλογίστηκε πρόσθετος φόρος για αδήλωτες και μαύρες εισπράξεις από διανυκτερεύσεις πελατών τους τα χρόνια από το 2020 έως και το 2023, απέστειλε ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, καλώντας τους να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις στην εφορία και αυτό προκειμένου να δηλώσουν τα πραγματικά τους εισοδήματα. Εκτός αυτών, ειδοποιητήρια για να καταβάλουν πρόσθετο φόρο έλαβαν και αρκετοί ιδιοκτήτες ακινήτων και καταλυμάτων, γιατί παρότι νίκιαζαν πάνω από 3 καταλύματα μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων, δεν είχαν ανοίξει, όπως προβλέπει ο νόμος, φορολογικά βιβλία ως ασκούντες σε επιχειρηματική δραστηριότητα. Τώρα, τα αδήλωτα εισοδήματα από εισπράξεις διανυκτερεύσεων μέσω του καθεστώτος των βραχυχρόνιων μισθώσεων κυμαίνονται σύμφωνα με στοιχεία από 500 έως 10.000 ευρώ το χρόνο. Ειδικότερα, Κωνσταντίνα, για τη χρήση του 2020 και προκειμένου να μην παραγραφούν οι υποθέσεις λόγω παρέλευσης πενταετίας, οι προθεσμίες συμμόρφωσης με την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων από τους εκμισθωτές ακινήτων για αδήλωτα εισοδήματα λήγει την ερχόμενη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, ενώ για τις φορολογικές χρήσεις από το 2021 έως και το 2023 οι φορολογούμενοι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν περιθώριο διορθώσεων μέσω τροποποιητικών δηλώσεων έως τις 30 Ιουλίου. Τα ειδοποιητήρια που έχουν αποσταλεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στους παραβάτες εκμισθωτές ακινήτων περιγράφονται αναλυτικά οι αποκλήσεις εσόδων που εντοπίστηκαν για τα χρόνια από το 2020 μέχρι το 2023 Και αυτό με βάση τα στοιχεία που απέστειλαν όπως υποχρεούνται στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων οι ψηφιακές πλατφόρμες τύπου Airbnb, Booking.com κλπ. Ενώ οι φορολογούμενοι καλούνται τώρα να αποδεχθούν τα ευρήματα αυτά για να διορθώσουν τις φορολογικές τους δηλώσεις είτε να υποβάλουν αντιρρήσεις υποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Μετά την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων θα εκδοθούν νέα καθαριστικά σημειώματα με τον επιπλέον φόρο που αναλογεί στα εισοδήματα τα οποία δεν είχαν δηλωθεί ή είχαν δηλωθεί μειωμένα. Μαζί με τον πρόσθετο φόρο θα υπολογιστούν και τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις προβλέπονται πρόστιμα για ανακριβείς δηλώσεις. Πάντως τα πρόστιμα μπορούν ωστόσο να μειωθούν ακόμη και στο μισό για όσους εκμισθωτές ακινήτων προχωρήσουν οικειοθελώς τις απαραίτητες διορθώσεις, ενώ όσοι αγνοήσουν τις ειδοποιήσεις της φορολογικής διοίκησης τους αναμένουν πρόσθετοι φόροι με τα προσαξίσεων, πρόστιμα και αναδρομικός πλήρης έλεγχος για την τελευταία πενταετία.
1: Μάλιστα. Θάνο Πασχάλη, σε ευχαριστούμε. Ο πληθωρισμός το επόμενο χρονικό διάστημα θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο, δήλωσε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζή Θεοδοσίου. Μιλώντας στον Αθήνα 984 και τον Γιάννη Θεοδόση, ζήτησε την άμεση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα και τη μείωση του ΦΠΑ σε 60 βασικά καταναλωτικά αγαθά.
9: Όσο συνεχίζει ο πόλεμο στο Ιράν, τι ξέρουμε όλοι, ότι έχουμε αύξηση τη τιμή των καυσίμων. Έχουμε το μεγαλύτερο ειδικό φόρο κατανάλωση. Δεν μπορεί να λέμε μονίμω ότι θα κρατήσουμε τόσο ψηλά τον ειδικό φόρο κατανάλωση, γιατί το επιχείρημα κάποτε ήταν να υπάρχει δημοσιονομικό χώρο. Ο δημοσιονομικό χώρο υπάρχει. Όταν η κυβέρνηση πανηγυρίζει για 11,5 δις πλεόνασμα, αλλά υπάρχει ο δημοσιονομικό χώρο. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, αν θε να αλλάξει τη ροή των πραγμάτων και να μην συνεχίζει να αυξάνει του θεσμού, και το οποίο δεν λύνεται ποτέ με επιδόματα. Η πρώτη ουσιώδη διαφορά αυτή. Η δεύτερη αφορά τα βασικά αγαθά. Τα βασικά αγαθά αυτά που μπορούμε να για να ζήσουμε. Τα τρόφιμα. Εμείς δεν είπαμε στο σύνολο, λέω, στο επιμελητήριο, να μειωθεί ο ΦΠΑ, αλλά σε 60 αγαθά τα οποία είναι αναγκαία για την επιβίωση των πολιτών, θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε μείωση του ΦΠΑ ή και σε μηδονισμό, όπως έχει γίνει σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης. Άρα με αυτόν τον τρόπο θα συγκρατούσε στον πληθωρισμό ή να το πω διαφορετικά, θα αύξανε στην αγοραστική δύναμη.

0: Με πλήθος εκδηλώσεων, δράσεων, συζητήσεων και μουσικών εμφανίσεων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας κορυφώνεται σήμερα το Athens Pride στην πλατεία Συντάγματος. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν το απόγευμα στις 7 με την πορεία υπερηφάνειας και τη μεγάλη συναυλία στην πλατεία Συντάγματος. Και φέτος ο Αθήνα 984 στηρίζει τη διοργάνωση του Athens Pride στο κέντρο της πόλης από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Οι ντάμες του Αθήνα 984, Ελεονόρα Αρφανίδου και Ελευθερία Κουμάντου, θα εκπέμψουν φιλοξενούμενες στο περίπτερο της Διεθνούς Αμνηστίας στην πλατεία Συντάγματος. Περισσότερο όμως θα μας πει ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος. Παναγιώτη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ την πλατεία Συντάγματος, όπου σε εξέλιξη βρίσκονται οι δράσεις του Athens Pride 2026. Έχουν ξεκινήσει από τις 12 το μεσημέρι, με τα περίπτερα των οργανώσεων να ανοίγουν για το κοινό. Ενώ με κεντρικό σύνθημα σε αφορά, οι διοργανωτές επιδιώκουν το Athens Pride να αγκαλιαστεί από πολλοένα και μεγαλύτερα τμήματα της κοινωνίας. Να πούμε ότι η πορεία υπερηφάνειας θα ξεκινήσει στις 7, ενώ υπάρχει προσυγκέντρωση των οργανώσεων και των ομάδων που θα συμμετέχουν στις 6 ώρα μπροστά από τη Βουλή. Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, η πορεία αποτελεί χώρο διεκδίκησης, μνήμης και γιορτής απέναντι σε διακρίσεις και αποκλεισμούς. Παράλληλα στο Σύνταγμα θα πραγματοποιηθούν δράσεις εθελοντισμού, ενώ για οικογένειες και παιδιά θα πραγματοποιηθεί η δράση Yoga Αλλιώς. Θα υπάρξει και συζήτηση με θέμα να χτίσουμε την κοινωνία της απελευθέρωσης, ενώ στις 9 θα λειτουργήσει και χώρος γνωριμίας για άτομα που συμμετέχουν μόνα τους στη σημερινή γιορτή. Και η βραδιά, όπως είπες και εσύ, Κωνσταντίνα, θα κλείσει με μεγάλη συναυλία με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών και θα διαρκέσει μέχρι αργά τη νύχτα. Κωνσταντίνα.
0: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε. Πλούσια η αθλητική επικαιρότητα σήμερα. Ο Στέφανος Λεμονίδης θα μας ενημερώσει. Στέφανε, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Η ώρα της Στέψης έφτασε για το πρωτάθλημα μπάσκετ, καθώς Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναμετρώνται στις 6 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Όποιος κερδίσει κατά το πρωτάθλημα, καθώς η σειρά βρίσκεται στο 2-2. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού έδωσαν ραντεβού έξω από το ξενοδοχείο που μένει η ομάδα στις 3 η ώρα, προκειμένου να τους ενθαρρύνουν και να τους προτρέψουν να πάρουν το πρωτάθλημα. Ενώ στο T-Center στο ΆΚΑ 19.000 φίλοι του Παναθηναϊκού θα βρεθούν προκειμένου να παρακολουθήσουν τον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας τους, και φυσικά αν κερδίσουν θα περιμένουν τους πρωταθλητές για να τους αποθεώσουν. Στο Μουντιάλ τώρα, τα ξημερώματα η Αμερική έκανε επίδειξη δύναμης, κέρδισε 4-1 την Παραγουάη. Σήμερα έχει 4 παιχνίδια, σήμερα ενώντας το πρόγραμμα. Στις 10 το βράδυ παίζουν Κατάρ Ελβετία, στη 1 το πρωί Βραζιλία Μαρόκο, στις 4 Αϊτή Σκωτία, στις 7 Αυστραλία Τουρκία.
0: Στέφανε, σε ευχαριστούμε. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με τον καιρό, που σήμερα στην Αττική έχουμε λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με λίγες τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά. Τοπικές βροχές θα έχουμε και αύριο μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία και σήμερα και αύριο θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, η θερμοκρασία είναι 25 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, ακολουθεί εκπομπή Sport City. Στο μικρόφωνο η Στέφανος Λεμονίδης και Διονύσης Δελής.

Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο Sport City. Ένα Σάββατο που θα έχουμε πρωταθλητή στο μπάσκετ. Στις 6 ξεκινάει το μεγάλο παιχνίδι, ο πέμπτος και τελευταίος τελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Το σκορ είναι 2-2 και όποιος κερδίσει στέφεται πρωταθλητής. Ο Ολυμπιακός από χθες πανηγυρίζει ακόμη μια ευρωπαϊκή κούπα, αυτή της ομάδας πόλο των γυναικών, όπου ο Ολυμπιακός στα πέναλτι κατάφερε να πάρει την κούπα χάρη σε μια Ολλανδή τερματοφύλακα, την οποία έριξε στην διαδικασία των πέναλτι ο προπονητής του Ολυμπιακού. Απέκρουσε τα τρία, όσα χτυπήσαν δηλαδή οι αντίπαλές της, και ο Ολυμπιακός στέφτηκε για τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης στο πόλο γυναικών. Στο Μουντιάλ είχαμε μια σπουδαία εμφάνιση τα ξημερώματα της ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, της ομάδας του Ποτσετίνο. Κέρδισε 4-1 την Παραγουάη και έδειξε ότι έχει μέλλον αυτή η ομάδα. Όχι μόνο θα περάσει στα νοκάουτ, ήδη με τη νίκη που έκανε, αλλά μπορεί να προχωρήσει πολύ μακριά, ενθουσιάζοντας μάλιστα και τον Ντόναλτ Τραμπ, ο οποίος εξήρε το ταλέντο του προπονητή των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ποτσετίνο. Το πράγμα ανάβει, το ενδιαφέρον κορυφώνεται, καθώς σήμερα έχουμε 4 παιχνίδια, σήμερα εννοώντας σήμερα και ως τα ξημερώματα, καθώς αύριο είναι και Κυριακή, κάποιοι μπορεί να ξενυχτήσουν. Έχουμε και λέμε, λοιπόν, στις 10 έχουμε το παιχνίδι που θα δουν όλοι όσοι θα είναι στο σπίτι τους, Κατάρ Ελβετία. Από εκεί και πέρα θα ξενυχτήσουμε οπωσδήποτε στη μία τα ξημερώματα, βλέποντας δύο σπουδαίες ομάδες. Για πρώτη φορά στο Μουντιάλ, την τρίτη αγωνιστική, συγκρούονται δύο σπουδαίες ομάδες, η Βραζιλία του Αντσελότη και το Μαρόκο του Ελκαμπή. Στις 4 τα ξημερώματα έχουμε IT Σκωτία και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 7 τα ξημερώματα με την αναμέτρηση Αυστραλία-Τουρκία.

0: Τη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Βαρδαξής, ο φίλος του Διονύση Δελή, που κατέφτασε φουριόζος προκειμένου να μας πει τι γίνεται στο Μουντιάλ. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής ο Ανδρέας Χανιάς και στην ρύθμιση του ήχου, όπως είπαμε και πριν, ποιος είναι?
1: Ο Γιώργος
0: Βαρδαξής.

0: Καλώς τα παιδιά, καλώς τα.
1: Καλώς τα παιδιά, Πέτσο.
0: Τι νιώθεις, την αισιοδοξία?
1: Για ποιο θέμα?
0: Του all, του rock and roll, του young to die. Είναι πολύ ευχάριστο το
1: μήνυμα. Έτσι, άμα το μεσημέρι. Και κανένα τέταρτο αυτό το τραγούδι.
0: Όσο χρειάζεται για να το σκεφτείς, πόσο καιρός είσαι για να ροκάρεις και πόσο νέος τέλος πάντων για όλα τα υπόλοιπα. Πώς πέρασε την εβδομάδα σου?
1: Ωραία, ωραία, μια χαρά.
0: Χαίρεσαι. Απολαμβάνεις τη διαδικασία Μουντιάλ?
1: Όχι ακόμη, μωρέ. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, δεν είδα ολόκληρο παιχνίδι κανένα. Τα highlights το πρωί.
0: Απόψε πίνει Βραζιλία.
1: Βραζιλία θα καθίσει αυτή την
0: ώρα. Και Μαρόκο. Η ώρα, δηλαδή είναι μία το βράδυ.
1: Μία η ώρα για μας είναι ό,τι πρέπει.
0: Θέλω να πω, δεν είναι απαγορευτική, δεν είναι 4 και 5 το πρωί.
1: 4 μάτς έχει σήμερα, άρχισε να φουντώνει το πράγμα.
0: Εντάξει, ναι, γενικώς η πρώτη φάση θα είναι λίγο της απελπισίας. Μην έχεις, δηλαδή, κοίτα τον όμιλο τώρα αυτόν, τώρα Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία. Να ξέρεις, σε αυτό τον όμιλο θα ήμασταν αν είχαμε περάσει. Σκωτία πέρασε τη θέση μας. Είναι η Αϊτή στο Μουντιάλ. Η Αϊτή είναι κάπου, φαντάσου, 88-90 στο ranking. Θα δούμε τη Βραζιλία να παίζει με την Αϊτή, ας πούμε. Δεν το λες ακριβώς και παγκόσμιο.
1: Εμείς είμαστε με την Αϊτή, για να σου θυμίσω ότι είναι η πρώτη χώρα που αναγνώρισε την Ελλάδα ως αναξέρετο κράτος. Η Αϊτή.
0: Ναι, και αυτό τώρα τι σχέση έχει με τον παγκόσμιο κύπελλο?
1: Είμαστε με την Αϊτή. Είμαστε με την Αϊτή. Μας είχαν στείλει και πετρέλαιο, μας είχαν στείλει χουρμάδες, χαμός
0: έγινε. Ναι, με τις Ηνωμένες Πολιτείες είμαστε που έβαλαν 4 στην Παραγουάη.
1: Πολύ καλή μπάλα παίξαν.
0: Από την προηγούμενη.
1: Αλλά και.
0: Από το προηγούμενο Μουντιάλ δουλεύουν πάρα πολύ. Φαίνονταν ότι έχουν στόχο να είναι καλοί διοργανωτές, οικοδεσπότες, και έχουν έναν από τους καλύτερους προπονητές στον κόσμο.
1: Για ένα μήνα τον κλείσαν, μέχρι τέλος Ιουλίου.
0: Δεν έχει σημασία, έχουν έναν top προπονητή.
1: Εδώ ο Ντόναλντ Τραμπ έβγαλε ανακοίνωση και τον ευχαριστούσε ότι είσαι φοβερός τύπος, υπέροχος κτλ.
0: Καλά, τώρα, άμα χάσει μετά θα δούμε.
1: Καλά, άμα χάσει θα πελαθεί.
0: Εντάξει, αυτό είναι. Και μιας και είπες για απελάσεις, έχει διάφορα τέτοια.
1: Έχει.
0: Ναι, να σου πω την αλήθεια, τα ψιλοπεριμέναμε. Έχει πλάκα ο Ινφαντίνο. Κάθε φορά που δίνει μια συνέντευξη τύπου και τον ρωτάνε, ρε παιδί μου, για όλα αυτά τα κουλά που έχουν συμβεί. Ας πούμε, απαγορεύτηκε να μπει στη χώρα ένας ομαλός διαιτητής, γιατί τον φοβούνται για τρομοκράτη.
1: Και απαγορεύτηκε και ένας Ιρακινός φωτογράφος, τον στείλαν πίσω. Να. Οι παίκτες του Ιράν πέρασαν από.
0: Οι παίκτες του Ιράν μένουν στο Μεξικό.
1: Στο Μεξικό.
0: Και κάθε φορά που παίζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί τα μάτς τους είναι στο Λος Άντζελες, θα μπαίνουν το πρωί και θα βγαίνουν το βράδυ.
1: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Θα έχουν κανονικά timeline, ξέρεις.
1: Ντροπή, ντροπή.
0: Όχι, 12 η ώρα, η κολοκύθα, η άμαξα και η κολοκύθα.
1: Αν παίξουν παράταση.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι πρόβλεψη υπάρχει αν αλλάζει η μέρα. Έχει απαγορευτεί σε πάρα πολλούς Αφρικανούς να ταξιδέψουν ως οπαδοί. Ακτιελεφαντός του διάφορες
1: χώρες. Και έχουν βγάλει και εισιτήρια και δεν τους δίναν βίζα ή φτάσαν στα αεροδρόμια και τους γυρίσαν πίσω.
0: Άρα λοιπόν όλα αυτά λες ότι συνειδητοποιείς.
1: Ο αθλητισμός που ενώνει.

0: Πάλι το ίδιο θα γινόταν.
1: Δεν βομβαρδίζει η Αμερική το Ιράν και παίζει μόνο μαζί. Ναι. Δεν είναι φυσιολογικό πράγμα όλο αυτό που μας έχει συμβεί. Είναι μια παράδοση, περίπτωση, τέλος πάντων διαφορετική. Από την άλλη, σκέφτεσαι ότι okay, σιγά σιγά 10 μέρες, 15 μετά θα αρχίσει το πράγμα να σοβαρεύει και να στρογγυλεύει. Να, ήδη είπαμε σήμερα μπαίνουν οι Βραζιλιάνοι. Okay, αν μη τι άλλο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστική φανέλα σε παγκόσμιο κύπελο από αυτήν.
0: Αντσελότη, να δούμε πώς μεταμόρφωσε. Πόσο καιρό είναι εκεί ο Αντσελότη?
1: Λίγο.
0: 2-3 μήνες.
1: Όχι, είναι λίγο παραπάνω. Είναι τη σεζόν αυτή. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι πιθανό να μεταμορφώσει οτιδήποτε. Έχει 13 διαφορετικές ώρες έναρξης. Έχει μέρη με άλλο υψόμετρο. Δηλαδή το Μεξικό, ας πούμε, μανιμάνι δημιουργεί ένα τέτοιο πρόβλημα σε όλους τους άλλους. Έχει αλλού ζέστη, αλλού κρύο. Έχει την Αγγλία αλλού που, όμως, από την ιστορία της θα γελάσει μια εβδομάδα, ας πούμε, το τι έχει συμβεί στους Άγγλους στις 10 μέρες που είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Τους έκλεψαν τα ρούχα, τι τους
1: έκλεψαν. Πάνε σε ένα αθλητικό κέντρο. Στο Palm Beach στη Φλόριντα κάνει 6 Ρίχτερ σεισμό. Πάνε στο άλλο που έχουν κλείσει για να περάσουν τις πολλές ημέρες. Πέφτουν πυροβολισμοί, σκοτώνονται. Όχι, τραυματίζονται 9 έξω από το αθλητικό κέντρο. Ακριβώς έξω από το αθλητικό κέντρο έχουν πέσει οι πιστολιές. Μπαίνουν τώρα, τους κλέβουν. Πάνε να παίξουν ένα φιλικό με την Κώστα Ρίκα που είναι η πρόβα τζενεράλε τους. Και λόγω κεραυνών αναβάλλεται για 2 ώρες. Μετατίθεται δηλαδή 2 ώρες μετά. Γενικώς οι Άγγλοι είναι να πάρουν λαχείο αυτόν τον καιρό. Κατά τα λοιπά τώρα, έχουμε τελικούς μπάσκετ, σου θυμίζω. Έχουμε Game 5 σε λίγο. Νωρίς μάλιστα στις 6.
0: Λόγω Μουντιάλ.
1: Ναι, να, ορίστε. Να, ένα πόνερο του Μουντιάλ. Θα παίξουμε νωρίς στις 6. Άντε να τελειώνουμε.
0: Γιατί πολύ τοξικήλα εμφανίστηκε στον ορίζοντα.
1: Και φέτος.
0: Φέτος παράγεινε όμως.
1: Δεν θα το έλεγα.
0: Μα κάνανε και επιθέσεις σε 2 σπίτια διαιτητών.
1: Τυχαίο θα είναι.
0: Τυχαίο, ναι.
1: Το ένα είναι στην Καλαμάτα.
0: Ένα στην Καλαμάτα και ο άλλος είναι και η άλλη στην Αθήνα.
1: Μάλιστα. Έχουν συμβεί τέλος πάντων πολλά και διάφορα σε αυτή τη σειρά.
0: Έχουμε στις 3 η ώρα συγκέντρωση των οπαδών του Ολυμπιακού έξω από το ξενοδοχείο, κάπου στη Σικρού.
1: Και αντίστοιχα του Παναθηναϊκού στο Κάραβελ.
0: Του Παναθηναϊκού, ναι, όχι μόνο αυτό. Ανοίγει και το ΆΚΑ και 18.000 θεατές θα παρακολουθήσουν το παιχνίδι.
1: Εμένα
0: στο T-Center.
1: Ωραίο, ναι. Ωραίο.
0: Και ευελπιστούν να πάρει η ομάδα του στο πρωτάθλημα και να
1: το πανηγυρίσουν κιόλας και να το αυτό. Ναι. Αντίστοιχα όμως, αυτό είναι μια χαρά. Τώρα το ότι θα μαζεύονται στα ξενοδοχεία 3.000 από εδώ, 3.000 από εκεί και όλο αυτό θα βάλει σε μια διαδικασία κάπως, ας πούμε, την ημέρα μας και το απόγευμα μας. Να πάει καλά, να περπατήσει καλά όλο αυτό, να αρχίσει να τελειώσει, όλα τα ωραία. Χθες είχε μια πολύ ωραία ιστορία. Τι? Στο Πόλο, κάτι σαν εκπλήρωση προφητείας. Εσύ, έχει ο Ολυμπιακός λέει 8 ευρωπαϊκά στις γυναίκες του Πόλου. Δεν το ήξερα. Είναι το 4ο Champions League που κέρδισε χθες το βράδυ.
0: Μα γενικά, αν δεις και τον πίνακα του Champions League, η Ελλάδα έχει πολλές κατακτήσεις. 4 Ολυμπιακός, 2 οι Βουλιαγμένοι, 2 η Γλυφάδα, μου φαίνεται.
1: Γενικώς είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τουρνουά. Και είναι και μια τύπησα.
0: Ωραία ιστορία με την Ολλανδέζα,
1: Ναι, άμα έχει κότσια, πες το όνομά της. Είναι
0: Φάντε Ντόλμπεστιν. Πες το χωρίς να το διαβάσεις.
1: Φαν Ντέν Ντόλμπεστιν.
0: Χωρίς να το διαβάσεις.
1: Φαν Ντέν Ντόλμπεστιν. Σε κοιτάζω στα μάτια. Πες μου. Λοιπόν, 24 χρονών. Αναπληρωματική στην πραγματικότητα. Είναι τερματοφύλακας Εθνικής Ολλανδίας. Έχει μια καλή, λέγεται Ιωάννα Σταματοπούλου, κάπως έτσι. Μια κοπέλα που είναι πολύ καλή, ας πούμε, στον Ολυμπιακό.
0: Και στα πέναλτι βγαίνει η Ολλανδέζα, τα αποκρούει όλα και παίρνει ο Ολυμπιακός στο Champions League.
1: Θύμισε λίγο τις ιστορίες που έκανε ο Φανχάλ στα πέναλτι. Θυμάσαι που εμφάνισε ένα θηρίο το 2014. Τον έκανε αλλαγή και πιάνε όλα τα πέναλτι. Λοιπόν, έπιασε και τα τρία. Ουσιαστικά έχει κατακτήσει το τρόπαιο. Εντάξει, δεν θα πω μόνη της. Θα πω ότι έχει παίξει, είναι αυτό που λέμε X-Factor. Όχι. Γιατί έρχεται από το πουθενά και το κάνει.
0: Όπως επισήμανε και ο Οδυσσέας, παρότι ποδοσφαιρικός, το γκολ της ισοφάρισης του Ολυμπιακού ήταν καταπληκτικό με τη Σάντα. Μπήκε μέσα, έστριψε το κορμί της, έκανε διείσδυση και ισοφάρισε 14 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη.
1: Νομίζω βρέθηκε 2 γκολ πίσω ο Ολυμπιακός.
0: Ενώ είχε προηγηθεί και με 3.
1: Ξεκίνησε με 4-1, το θυμάμαι. Κατάφερε και το γύρισε. Στο Πόλο δεν έχει παράταση, έχει απευθείας πέναλτι. Ωραία ιστορία. Και ξαναλέω, δεν το πίστευα ότι έχουμε ελληνική ομάδα η οποία έχει καταφέρει και έχει 8 τρόπαια. Να σπίτι, είχα στο μυαλό μου τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού ότι είναι η ομάδα με τα περισσότερα ευρωπαϊκά τρόπαια. Τα 7 που έχει κερδίσει, τις 7 ευρωλίγες. Τα κορίτσια του Ολυμπιακού έχουν καταφέρει αυτό. Υπάρχει μια δήλωση από
0: τον. Είναι και βραχύχρονη η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων. Δηλαδή δεν είναι όπως το μπάσκετ που παίζουν από το 30. Στο Πόλο παίζουν εδώ και 30 χρόνια.
1: Εντάξει. Και από την άλλη, θέλω να σου πω το εξής. Έχουμε τρομερές Ελληνίδες πολιτικές.
0: Ναι, έχουμε.
1: Πιθανότατα είμαστε μία από τις καλύτερες σχολές του κόσμου.
0: Και
1: αυτό είναι που κάνει και τη διαφορά.
0: Μετάλλια,
1: αυτό είναι που κάνει και. Δεν είναι

0: Δηλαδή ότι πληρώνει
1: παγκόσμια Ολυμπιακού αγώνε. Όχι, όχι, όχι.
0: Ουσιαστικά είναι δικά μα. Μα και η πλευρή του είναι τρεις η πλευρή του. Mm. Η Ελευθερία που είναι η μεγάλη που έπαιξε πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό.
1: Και οι τρεις παίξαν στον Ολυμπιακό.
0: Άλλο. Λέω ότι χθες η καλή παίκτρια της αντιπάλου, της Φερετσβάρος, το μεγάλο όνομα είναι η πλευρή του. Mm. Δηλαδή αυτό και μόνο επιβεβαιώνει το πόσο σε τι υψηλό επίπεδο είναι τα κορίτσια μας. Άρα λοιπόν έχουμε ένα ευρωπαϊκό χθες, ένα τελικό σε τρεις ώρες, full mundial το βράδυ, να είσαι μια χαρά ευχαριστημένος.
1: Περίμενε, έχει και κάτι που πρέπει να επισημάνουμε. Έχει πάει ήδη ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις στο σεφ για να κάνει προθέρμανση.
0: Πάει τρεις ώρες πριν από τα μάτς. Βάζει κλασική μουσική. Φοράει ένα σκουφάκι.
1: Με βανάκι, πηγαίνει μόνος του.
0: Ναι, είναι τυπάρα. Είναι φοβερός τύπος ούτως ή άλλως ο Χέις Ντέιβις. Του αρέσει, έχει αυτή τη ρουτίνα. Δεν τον ενοχλεί κανείς τον άνθρωπο.

0: Μ' αρέσει που δεν συζητάμε τα δικά μας τα ποδοσφαιρικά. Πώς θα τα πούμε αργότερα.
1: Εσύ μου είπες, εσένα ακούω, ότι μετά το Μουντιάλ θα γίνουν καλές μεταγραφές.
0: Ούτως ή άλλως. Αυτό συμβαίνει σε κάθε παγκόσμιο κύπελλο. Γιατί ουσιαστικά φαντάζομαι ένα χρηματιστήριο ποδοσφαιρικό το οποίο ανοίγει και κλείνει με τη διοργάνωση.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ποδοσφαιριστές που σήμερα μπορεί να είναι αδιάφοροι στην αγορά, μπορεί σε 20 μέρες να έχουν κοστίζουν άλλα λεφτά.
1: Να βγει ένας από την Νότια Αφρική να κάνει παπάδες και να τον ζητάνε όλοι.
0: Ακριβώς. Να αλλάξει το αυτό. Σκέψου ένα παράδειγμα δικό μας. Να σκέψου, ξέρω εγώ, τον Πελίστρι. Ο Πελίστρι θα είναι βασικός με την Ουρουάη.
1: Θα είναι.
0: Έτσι φαίνεται στα line-up.
1: Γιατί
0: δίνουνε,
1: για τον Πινέδα λέγαμε έτσι.
0: Τον δίνουν βασικό. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει συμμετοχές. Ο Πελίστρι εδώ δεν λες ακριβώς ότι έφερξε με την απόδοσή του, έτσι δεν είναι. Έχει δώσει ένα μεγάλο ποσό πάνω στην έχει αποκτήσει, 6-7 εκατομμύρια. Έχει κάνει ένα καλό παγκόσμιο κύπελο στην ηλικία που είναι, με τη φανέλα που φοράει και με την πιθανότητα η Ουρουάη, όπως ξέρεις, έχει πάντα εκείνο το ταλέντο να πηγαίνει μακριά σε διοργανώσεις. Δεν είναι. Σπανίως η Ουρουάη είναι μια χώρα που λες θα παίξει δύο μάτς και θα φύγει, ας πούμε. Θα μπορούσε κάλλιστα να κοστίζει άλλα λεφτά και να φτιάξει το καλοκαίρι του Παναθηναϊκού αυτή η ιστορία. Σου λέω ένα παράδειγμα. Έχει όλο αυτό το πράγμα. Το παράδοξο. Το ιδιαίτερο είναι ότι φέτος το Μουντιάλ είναι 40 μέρες.
1: Πολύ πράγμα, ρε φίλε.
0: Πολύ.
1: Και αυτοί οι ποδοσφαιριστές γιατί δεν μιλάνε. Δεν ξεκουράζονται ποτέ.
0: Έχει μια συνάντηση με τη FIFA.
1: Με τα λεφτά λυγίζουν, με τα λεφτά. Και μετά να πέφτουν σαν τα κοτόπουλα.
0: Εάν είσαι ποδοσφαιριστής της Paris Saint-Germain,
1: ναι,
0: που τα έπαιξες όλα και είσαι τώρα και στο παγκόσμιο κύπελο, παίζεις δύο χρόνια σταμάτητα. Δηλαδή σου θυμίζω ότι πέρσι παίξανε και το αυτό των συνομοσπονδιών στην Αμερική,
1: ναι,
0: που λειτουργήσε σαν πρόβα τζενεράλε, δεν έχουν σταματήσει καθόλου. Μπορεί να έχουν παίξει οι καλοί ποδοσφαιριστές 120-130 παιχνίδια σε αυτά τα δύο χρόνια και να μην έχουν καθίσει καθόλου. Όλο αυτό το πράγμα, έχει κέρδος στην τσέπη, δεν το συζητάμε, έχουν αλλάξει τα χρήματα πολύ. Αλλά δημιουργείται και ένα πρόβλημα αυτονόητο που αφορά στη βιολογική ανάγκη της ξεκούρασης. Προφανώς κάποια στιγμή πρέπει να ξεκουραστούν και αυτοί. Και δεν ξέρω και πόσο καλό κάνει αυτό το overdose ποδοσφαίρου. Δηλαδή,
1: ναι, πολύ. Παλιά περιμέναμε, θυμάμαι, παλιά ήταν 16 ομάδες στο Μουντιάλ. 16 ομάδες. Είχε 4 ομίλους των 4.
0: Όχι μόνο 16. Ναι. Περισσότερες θυμάμαι εγώ.
1: Όχι. Βάλει στο Μόναχο, εγώ που θυμάμαι, είχε 16 ομάδες.
0: Στο Μόναχο το 74.
1: Ναι, 4 ομίλους των 4.
0: Είναι 52 χρόνια πίσω. Εντάξει, είναι πολύ παλιά. Όχι παλιά. Πολύ παλιά.
1: Αυτό θυμάμαι το πρώτο Μουντιάλ. Όχι το δεύτερο.
0: Γιατί
1: θυμάμαι και του Μεξικού.
0: Θυμάσαι το 70.
1: Είχα δει η πρώτη φορά που είδα ποδοσφαιρικό αγώνα ήταν ο τελικός Ιταλία-Βραζιλία 1-4.
0: Και από τότε συμπάθησε στην Αργεντινία.
1: Βραζιλία ήμασταν όλοι τότε. Όλη η Ελλάδα Βραζιλία ήταν.
0: Όλη η Ελλάδα ήσασταν Βραζιλία.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ευτυχώς το 86.
1: Η πιο αγαπημένη ομάδα, ειδικά στο ελληνικό κοινό, είναι η Βραζιλία, άσχετα αν τελευταία παραπέει.
0: Τι τελευταία, 22 χρόνια έχουν περάσει.
1: Αυτή
0: έχει με το χρόνο, έχει ένα θεματάκι.
1: Τι είναι, σχετικό.
0: Σε βλέπω λιγάκι
1: ανοιχτό.
0: Ναι, μωρέ, σχετικό είναι. Εφεύρε του ανθρώπου είναι. Από το 2002 έχει να πάρει Μουντιάλ η φοβερή και τρομερή η Βραζιλία.
1: Λυγίζουν και τα.
0: Και δεν μα είχε λείψει και καθόλου αυτό, να ξέρει.
1: Α, δεν σα έχει λείψει. Καλά. Εντάξει.
0: Τι μία να σου πω.
1: Ναι.
0: Ρε φίλε, εντάξει, δεν την αντιπαθώ όσο τη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μπορώ. Εγώ αντιπαθώ τη Γερμανία μέχρι. Δεν μπορώ να καταλάβω και δεν καταλάβω ποτέ και τους φίλους μου που σαν πιτσιρικάδες ήταν με τη Γερμανία. Δηλαδή, πώς γίνεται να υποστηρίζεις τη Γερμανία. Θυμάσαι να κυνηγάω τον Λιακόπουλο. Πώς γίνεται να τους υποστηρίζεις.
1: Γιατί, ρε φίλε.
0: Είναι αντιπαθητική. Δεν ξέρω, το ποδόσφαιρό τους, ο τρόπος τους, όλα αυτά.
1: Άλλοι λένε ότι η Αργεντίνη είναι αντιπαθητική. Ενώ για σένα είναι λατρεία.
0: Δεν με πειράζει με αυτό. Δεν με πειράζει.
1: Δεν με πειράζει.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Την εκτίμηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ στην επίτευξη συμφωνίας, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, υποστηρίζοντας ότι η οριστικοποίησή της ενδέχεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Ο Σαρίφ, η χώρα του οποίου διαμεσολαβεί στις συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, δήλωσε ότι το Ισλαμαμπάντ προετοιμάζεται ήδη για την ηλεκτρονική υπογραφή της συμφωνίας αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τεχνικές συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα. Σε εξέλιξη, η απολογία του 65χρονου Ιταλού που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Αίγιο, οι οποίοι κηδεύτηκαν νωρίς το μεσημέρι. Ο κατηγορούμενος βρίσκεται αντιμέτωπος με το βαρύ κατηγορητήριο της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Πύρκαγιά σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Σκαλωσιά του Δήμου Λουτρακίου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 27 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοποροτμήμα, 8 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Σύνδρομοι παρέχουν εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου. Πυρκαγιά και σε δασική έκταση στα Μέθανα. Ούτε αυτή απειλεί κατοικημένη περιοχή. Επιχειρούν 23 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοποροτμήμα, 6 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Με σαφές εκλογικό μήνυμα, εχμές κατά της αντιπολίτευσης και αναφορές στην άμυνα και την οικονομία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Ρόδο έδωσε το στίγμα της τελικής ευθείας προς τις εθνικές εκλογές, ξεκαθαρίζοντας ότι η προσφυγή στις κάλπες θα γίνει την άνοιξη του 2027 και στην ώρα της. Απευθυνόμενος σε κομματικά στελέχη και πολίτες, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εισέρχεται στο τελευταίο έτος της θητείας της και πως κάθε μέρα μετράει, ενώ έθεσε από τώρα το πολιτικό δίλημα της επόμενης αναμέτρησης, τη συνέχιση της πορείας σταθερότητας ή την επιστροφή σε επιλογές που, όπως είπε, έχουν δοκιμαστεί στο παρελθόν. Εμείς είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι, κάποιοι άλλοι έχουν ήδη λαχανιάσει, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναμετρώνται στον πέμπτο και τελευταίο τελικό της Basketball League στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σε ένα ντέρμπι που θα κρίνει τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος. Ο αγώνας ξεκινά στις 6 το απόγευμα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, μικρόφωνο και πάλι στου Στέφανο Λεμονίδη και Διονύση Δέλη.
2: Αθήνα 984.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
4: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
6: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
7: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
6: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
8: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
7: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 7:73, συντονισμένοι στον Αθήνα 9:84 και Sport City πράξη δεύτερη. Είπαμε, είμαστε σε αντίστροφη μέτρηση για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, για Game 5. Λέγοντας νωρίτερα για το κάραβελο που συγκεντρώνονται φίλοι του Παναθηναϊκού, έχουν αρχίσει και μαζεύονται από τις 2 και 4 του διαβάζω. Ο Παναθηναϊκός που πάλι δεν θα έχει τον αρχηγό του, τον Κώστας Λούκα.
1: Επιστρέφει όμως ο Οσμάν.
0: Ναι, χωρίς όμως να ξέρουμε σε τι κατάσταση ακριβώς είναι. Ναι. Έχει ενδιαφέρον.
1: Έχει να παίξει. Έπαιξε μόνο στον πρώτο τελικό.
0: Όχι, έπαιξε κάποια στιγμή μέχρι τον τρίτο, νομίζω.
1: Όχι, ρε,
0: όχι, μέχρι το δεύτερο. Μέχρι το δεύτερο. Το δεύτερο τον έχασε.
1: Ναι.
0: Αφήνει έξω τον Αναγκόμεθ υποχρεωτικά λόγω της ιστορίας των 6 ξένων. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός έχει πάλι 11, χωρίς τον Λούκα δεν συμπληρώνει το δεκάδα. Και έχει τον Όσμαν αντί του Αναγκόμεθ.
1: Οι γνωστοί Ναν, Χέις Ντέιβις, Λεσόρ, Γκραντ και Σόρτς.
0: Ναι, με τον TJ Σόρτς σήμερα να είναι κεντρικό πρόσωπο σε ένα σενάριο στην Ισπανία που λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι η Βαλένθια τα βρήκε μαζί του. Θα αντικαταστήσει τον Μοντέρο που πηγαίνει στον Ολυμπιακό. Είδες, ναι. Μια μεγάλη βόλτα είμαστε. Δεν, από το Άκρα στο ΣΕΦ, από εκεί στη Βαλένθια.
1: Δεν γύρισε το χαρτί ο Σόρτς με τις εμφανίσεις που κάνει στους τελικούς.
0: Κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό. Για τον Ολυμπιακό, ξέρουμε όλοι ότι ό,τι και να συμβεί σήμερα, είτε ο Ολυμπιακός κατακτήσει το πρωτάθλημα, είτε το χάσει, αύριο το πρωί ο προγραμματισμός ξεκινάει με τον Γιώργο Μπαρτζόκα.
1: Ναι.
0: Για τον Παναθηναϊκό.
1: Έχει προχωρήσει ήδη, έτσι.
0: Ναι, η ιστορία του Μοντέρο είναι μια τέτοιου τύπου απόδειξη. Λένε ότι ο Μοντέρο αλλά και ο Μακιντάιρ, ότι έχει ουσιαστικά κλείσει δύο γκάρδια, γιατί πήρε και τον Αμερικανό του Ερυθρού Αστέρα. Για τον Παναθηναϊκό είναι ορθάνυχτο. Και μάλιστα υπάρχουν τρεις προπονητές στο τραπέζι. Από τη μία η χιλιοτραγουδισμένη ιστορία του Ζέλικο Μπράντοβιτς, που προφανώς αν θέλει, ανά πάσα στιγμή γυρίζει, γιατί έχει πρόταση ανοιχτή. Από την άλλη το συμβόλαιο του Εργίνα Ταμάν, που αν κατακτήσει το πρωτάθλημα, σου λέει: φίλε, εγώ πήρα τον Νταμπλ.
1: Ναι,
0: έχω συμβόλαιο.
1: Είπε ότι αν δεν κατακτήσω ή αν την Ευρωλίγκα.
0: Αν δεν.
1: Ναι,
0: αν δεν το κατακτήσει αύριο.
1: Την Ευρωλίγκα, είπε.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Επειδή
1: ένα από τα δύο, αν δεν κατακτήσει.
0: Είπε ότι αν δεν κατακτήσω την Ευρωλίγκα ή το πρωτάθλημα, θα αποχωρήσω. Εάν πάρει το πρωτάθλημα. Εάν χάσει το πρωτάθλημα σήμερα ο Αταμάν, φαντάζομαι ότι δεν μπαίνει στην επόμενη μέρα στην κουβέντα. Αν όμως το κερδίσει.
1: Τον αποθέωναν προχθές. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Κάτσε να δούμε. Κάτσε να τελειώσει.
0: Κάνοντας πολλά χρόνια αυτή τη δουλειά, λες ότι εμπειρικά το ενδεχόμενο του να χάσει σήμερα ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα τον αφήνει τον Αταμάν πίσω στην κουβέντα αυτή.
1: Ναι.
0: Το να κερδίσει όμως το πρωτάθλημα, έχοντας πάρει μπροστά και το κύπελο, τον ξαναβάζει καλά στην κουβέντα. Ειδικά εάν ο Μπράντοβιτς πει όχι. Γιατί κατά την άποψή μου, ο ρυθμιστής αυτής της ιστορίας την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού θα είναι ο Ζότσο. Αν θέλει ή δεν θέλει να γυρίσει στα παλιά του λιμένια.
1: Και ο τρίτος ποιος είναι?
0: Ο τρίτος είναι ο Τσάβι Πασκουάλε, επίσης με πράσινο παρελθόν.
1: Δεν έκλεισε.
0: Όχι. Φαίνεται ότι είναι. Συζητιέται πολύ για το ότι Χάποελ να πάρει τη θέση του Ιτούδη κλπ. Συζητιέται για το Ντουμπάι. Είναι από τους προπονητές που έχουν, πώς να σου πω, αρκετές πόρτες ανοιχτές και είναι αρκετά δημοφιλής, ας πούμε, σε αυτή την κουβέντα για την επόμενη μέρα. Υποθέτω ότι αν του ζητήσει ο Παναθηναϊκός κάτι, ξέρεις, και εκεί οι πράσινοι θα έχουν προβάδισμα. Άρα λοιπόν, η επόμενη μέρα, αύριο, να είμαστε καλά τέτοια ώρα, το τι θα συζητάμε για τον Παναθηναϊκό θα είναι σε συνάρτηση με
1: βέβαια,
0: το σημερινό.
1: Ενώ για τον Ολυμπιακό δεν ισχύει αυτό.
0: Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά.
1: Κάτσε να πούμε
0: ότι
1: τους ξένους του Ολυμπιακού δεν υπάρχει καμία έκπληξη, παρότι ο Πίτερς δεν πρόσφερε και τον έβγαλε και στη σέντρα ο Μπαρτζόκας, ότι κακώς τον έβαλε στη δεύτερη παράταση. Παρότι έγινε μια ψιλομανούρα με τον Τζόνς, παίζει ο Τζόνς, προτιμήθηκε από τον Ντόντα Χολ, παίζει ο Ντόρσεϊ και οι άλλοι είναι ο Τζότζεφ, ο Φουρνιέ, ο Γουόρτ, ο Πίτερς, Μιλουτίνοφ και Τζόνς.
0: Κατά την άποψή μου, δεν περίμενα ποτέ ότι θα παίξει τελικούς ο Γιώργος Μπαρτζόκας χωρίς τον Σάκη Μακίσικ.
1: Ναι, ρε, κάνει φοβερή εντύπωση.
0: Είχε το δικαίωμα να αλλάξει δύο μέχρι και τους ημιτελικούς. Δεν το χρησιμοποίησε αυτό το δικαίωμα, δεν το επέλεξε. Και όταν ήρθε η ώρα της μιας αλλαγής στον τελικό, δεν είχε χώρο μετά. Ήθελε να βάλει τον Τζόζεφ αντί του Μοντεμόρις, ο οποίος ήταν στη λίστα.
1: Δεν μπορούσε σήμερα να παίξει ο Μακίσικ?
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Γιατί πριν από τους τελικούς δηλώνεις μια τελική οχτάδα ξένων.
1: Ναι. Και ήταν εκτός και της οκτάδας.
0: Βέβαια, ο Νιλικίνα και ο Ντόντα Χόλ.
1: Ο Νιλικίνα που έπαιξε, ρε φίλε.
0: 6 είναι ο Νιλικίνα σήμερα?
1: Όχι.
0: 6 και 2, 8. Αυτή είναι η 8. Στην τελευταία αλλαγή που έκανε, άλλαξε τον Μόντε Μόρις με τον Κόρι Τζόζεφ. Εάν είχε αλλάξει παίκτες με την ΑΕΚ στον ημιτελικό μπορούσε να αλλάξει και δεύτερο. Άρα εκεί θα μπορούσε, ας πούμε, να αλλάξει τον Ηλικίνα,
1: ναι,
0: και να βάλει τον Μακίσικ.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι, έχοντας μάλιστα και αυτό το θέμα που έχει, γιατί συζητάμε για την απουσία του Σλούκα. Ο Σλούκας είναι μια μεγάλη ιστορία. Αυτός ο τραυματισμός του τελευταίους δύο μήνες νομίζω ότι τον απορρίθμισε τελείως τον Παναθηναϊκό. Αν ήταν ο Σλούκας με τη Βαλένθια, μπορεί η ιστορία να ήταν διαφορετική εκεί. Γενικώς δηλαδή θεωρώ ότι είναι δείκτης για τον Παναθηναϊκό αυτός ο τραυματισμός. Αντίστοιχα, ο Ολυμπιακός παίζει όλους τους τελικούς στην πραγματικότητα χωρίς τον Ντόρση.
1: Και χωρίς τον Πίτερς.
0: Ναι, άρα χωρίς έναν δεύτερο πόλο στην περιφέρεια με σκόρο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Κάνουν κάποιοι τη δουλειά. Έβαλε καμιά κοσαριά πόντους ο Γουόκαπ προχθές. Ναι. Αλλά δεν περιμένεις να πας στο πρωτάθλημα με το Γουόκαπ.
1: Ναι.
0: Αντιθέτως, σου θυμίζω ότι πέρσι τέτοια εποχή ο Μακίσικ με τον Ντόρσεϊ είναι αυτοί που κερδίζουν το πρωτάθλημα.
1: Ναι, ναι.
0: Μου έκανε εντύπωση λοιπόν ότι δεν τον επέλεξε. Προφανώς κάτι παραπάνω θα ξέρει ο προπονητής. Είναι ο μακροβιότερος ξένος στην ιστορία του Ολυμπιακού. Οι εξής του συζητάνε για τον Μπάουκ.
1: Mm.
0: Λένε ότι ο Τρινκέρι του έχει δώσει λευκή επιταγή για δύο χρόνια, όχι και για μία, για δύο σεζόν. Είναι 36 στα 37.
1: Και για τον Μακίσικ. Στον Άρη συζητούν για το ΦΑΛ.
0: Mm-hmm. Στο ενδεχόμενο του να μην πάρει ελληνικό διαβατήριο. Γιατί αν πάρει ελληνικό διαβατήριο, θα μείνει στον Ολυμπιακό.
1: Ποιο θα φύγει.
0: Αφού θα είναι Έλληνας, ρε Στεφάν.
1: Ναι, Έλληνας, θα έχει τέσσερις ξένους.
0: Τι, τώρα πόσους έχει.
1: Τέσσερις ψηλούς. Δεν παίζει, είναι τραυματίας.
0: Δεν παίζει γιατί δεν έχει χώρο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εάν έχει, αφού έχει συμβόλαιο. Γιατί ο Ολυμπιακός τον εκτιμάει το ΦΑΛ γενικότερα. Και αν έχει διαβατήριο, θυμίζω ότι είναι Ευρωπαίος και ότι μετά από μια συγκεκριμένη χρονική διάρκεια παραμονή σε μια ευρωπαϊκή χώρα, έχει το δικαίωμα αυτό. Δεν είναι δηλαδή ότι γίνεται κάτι παράξενο. Κατά τα λοιπά, θα συμφωνήσω ότι είναι μια κουβέντα ο Πίτερς. Γιατί, ναι, γιατί έγινε ένα φοβερό Final Four. Ήταν, πώς να σου πω, ήταν απροσδόκητα. MVP. Δεν ήταν MVP. Ο MVP είναι από την Αγγλία.
1: MVP της καρδιάς μας, που λέμε.
0: Ναι. Όπως και να έχει, αυτό έβαλε τον Μπαρτζόκα σε μια διαδικασία να του βρει χώρο. Τον χρησιμοποιεί στο rotation και σαν τριάρι.
1: Ναι.
0: Προς το τέλος προχθές, αν είδες αυτό που είπε για το, γιατί έσκασε ο Μιλουτίνοφ και είχε βγει με φάουλο ο Τζόουνς, τους έβαλε μαζί με τον Βεζέγκοφ και στο 4-5 και δεν του βγήκε καθόλου. Όπως και να έχει, προσπαθεί, του δίνει χρόνο, του δίνει μια συμμετοχή.
1: Αλλά είναι
0: είναι κακός ο Πίτερς μέχρι εδώ.
1: Εγώ δεν θα το έλεγα κακός, αδιάφορος. Δηλαδή με...
0: Δεν νομίζω μόνο. Είναι πολύ επαγγελματίες όλοι αυτοί.
1: Επαγγελματίες με το που παίρνει την μπάλα δεν κάνει καμία ενέργεια να σκοράρει. Δίνει την μπάλα και συνεχίζει το pick and roll. Αυτό το πράγμα κάνει.
0: Ναι, δεν συμφωνώ μαζί σου.
1: Μπορείς να δεις πόσους πόντους έχει.
0: Πολύ εύκολο. Πολύ εύκολο. Μπορώ να σου βρω όλους τους.
1: Ελάχιστος.
0: Δεν έχει, μα δεν είναι, δεν είναι, πώς να σου πω.
1: Κάτι βολές από φάουλ.
0: Δεν έχει παίξει, δεν είναι ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο. Δεν έχει καταφέρει να γίνει σημαντικός. Λίγο ως πολύ σε αυτά τα μάτς, όλοι κατάφεραν να κάνουν κάτι. Εκείνος δεν έχει καταφέρει να κάνει κάτι. Στον πρώτο τελικό, ας πούμε, ο Πίτερς είχε 7 πόντους.
1: Και έπαιξε
0: 20 λεπτά.
1: Λεπτά.
0: Σε ένα μάτς που σου θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός ταλαιπωρήθηκε στο τέλος. Δηλαδή κάποια στιγμή είχε φύγει με 17-18 μπροστά.
1: Ναι, ναι.
0: Στο τέλος του το γύρισε ο Παναθηναϊκός. Στο δεύτερο που ήταν ούτως ή άλλως ο Ολυμπιακός έβαλε 58, ένα αρνητικό ρεκόρ τη σεζόν. Ο Πίτερς έβαλε 2 σε 16 και 15. Χωρίς να σουτάρει βεβαίως.
1: Με δύο βολές.
0: Ναι, έχει ένα δίποντο έχει. Δεν πήρε όμως την μπάλα. Δεν του προέκυψε. Στο τρίτο μάτς που ο Ολυμπιακός έβαλε 102. Άρα θεωρητικά όλοι είχαν κάτι καλύτερο, ας πούμε, να δείξουν στην επίθεση.
1: Δύο.
0: Ο Πίτερς έβαλε πάλι 2 σε 13 και 48. Είναι το πρώτο μάτς που αρχίζει και σφίγγει το rotation του ο Μπαρτζόκας.
1: Ναι.
0: Αρχίζει δηλαδή και περιορίζει πολύ το ρόλο των υπολείπων.
1: Πώς έπαιξε, 13.
0: Παίζει 34 ο Ward, παίζει 28 ο Μιλουτίνοφ, παίζει 37 ο Φουρνιέ, παίζει 36 ο Βεζένκοφ. Έχει αρχίσει το πράγμα και το σφίγγει αρκετά. Και προχθές, που είναι μια παρόμοια ιστορία, απλά έγιναν 50 τα λεπτά γιατί έφτασαν σε δύο παρατάσεις, ας πούμε, να κριθεί το παιχνίδι. Ο Πίτερς εμφανίζεται συνολικά 15 λεπτά στο παρκέ και βάζει 4.
1: Ναι.
0: Πάλι χωρίς να παίξει κάποιο μεγάλο ρόλο.
1: Και
0: πάλι χωρίς να είναι ιδιαίτερος.
1: Με βολές και αυτές, έτσι.
0: Εδώ δείχνει 1-3 εντός παιδιάς, 1-2 τρίποντο και 1-2 βολές. Ένα τρίποντο και μια βολή έβαλε.
1: Ναι.
0: Και πάλι όμως ο Γιώργος Μπαρτζόκας επιλέγει να σφίξει πολύ σε σημείο που να έχει προκαλέσει και μια συζήτηση όλο αυτό. Σου
1: ναι,
0: λέω.
1: Και η άλλη, ναι, η συζήτηση. Και το άλλο ερώτημα είναι: οκ, okay, δεν έπαιξε ο Μακίσικ. Το Λαρτζάκι, γιατί τον έχει στον πάγκο και δεν βάζει έστω 3 λεπτά να ξεκουραστεί ο Φουρνιέ, ο Α, ο Β, ο Γ.
0: 39 λεπτά ο Γουόκαπ, 42 ο Βεζένκοφ, 39 και 30 ο Μιλουτίνοφ, 46 ο Φουρνιέ. Οι τέσσερις από τους πέντε του Ολυμπιακού έχουν παίξει σχεδόν όλο το παιχνίδι.
1: Ναι. Και, άρα... ο Λαρετζάκης έπαιξε μόνο στο δεύτερο τελικό λίγο.
0: Ναι, ο Λαρετζάκης και ο Νετζίποβλου είναι εκτός διαδικασίας. Σε γενικές γραμμές. Ο Τζόουνς έμεινε έξω με τα φάουλ, έπαιξε μόλις 6 λεπτά. Ουσιαστικά ο Ολυμπιακός έπαιξε με 8 παίκτες.
1: Ναι.
0: Θεωρητικά το προβάδισμα που του δίνει το momentum είναι ότι έχω περισσότερους παίκτες από τον άλλον. Άρα
1: ναι,
0: τι πρέπει να κάνω,
1: βλέπουμε.
0: Να τρέξω, να πιέσω, να κουράσω, να χρησιμοποιήσω τους περισσότερους που έχω σε σχέση με τον αντίπαλο, ο οποίος είναι σταθερά με 11. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός προχθές έχει νικήσει στο τέλος με τον Τολιόπουλο να κάνει τη διαφορά
1: τολμά,
0: και τον Καλαϊτζάκη δίπλα.
1: Μπράβο, ο Ταμάν έβαλε και τον Τολιόπουλο και Καλαϊτζάκη.
0: Ναι, εγώ δεν θα πω ότι τολμά, θα πω ότι υποχρεώθηκε.
1: Ναι,
0: γιατί όλο τον χρόνο εκεί τους είχε και τους κοίταζε. Ο Τολιόπουλος έπαιξε 20 λεπτά προχθές.
1: Γιατί
0: έχει τα φάουλ ο
1: Γκραντ αποβλήθηκε.
0: Θεωρώ ότι ο Τολιόπουλος είναι ένας από τα παιδιά τα οποία έπαιξαν λιγότερο σε σχέση με αυτό που θα άξιζαν φέτος τον Παναθηναϊκό.
1: Συμφωνώ.
0: Είναι ένα από τα θέματα τα οποία προέκυψαν στο.
1: Και αν θυμάσαι και το Σόρτσον είχε αποκλείσει από τον πρώτο τελικό που είναι καταλήτης.
0: Αν ήταν ο Λούκα. Στο μάτς που ήταν ο Λούκα δεν ήταν ο Σόρτσον.
1: Δεν ήταν ο Σόρτσον.
0: Εντάξει. Γιατί θεωρητικά ήθελε ένα κορμί παραπάνω.
1: Το τρίτο τελικό ήταν.
0: Ο τρίτος είναι
1: στο σεφ ήταν.
0: Ο Λούκας έπαιξε στα πρώτα παιχνίδια. Στο
1: σεφ
0: πρώτο,
1: έπαιξε.
0: Στο πρώτο.
1: Και στο τρίτο. Προχθές έπαιξε.
0: Έπαιξε ένα λεπτό. Δεν είναι, έπαιξε για να παίξει. Δεν είναι σε αυτό το ρόλο. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε τελικό είχε μόνο στο πρώτο παιχνίδι ο Λούκας. Ο οποίος γενικότερα σε αυτή τη διαδικασία εδώ και ένα δίμηνο, ξαναλέω, έχει αλλάξει, έχει απορριθμίσει τον Παναθηναϊκό. Παρά τα αυτά, η άποψή μου είναι ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχει καλύτερο momentum από τον Ολυμπιακό.
1: 100-0. Ο Παναθηναϊκός από τη στιγμή που δεν έχασε στην έδρα του με τον Ολυμπιακό να κερδίζει 5 πόντους στην παράταση και να απομένουν 2 και 30. Τον Γκραντ έξω, προς το τέλος, τον Ναν έξω, τον Σλούκα έξω, τον Οσμάνι έξω. Έμεινε ζωντανός και έρχεται, πάει τώρα στον Πειραιά για να κερδίσει.
0: Και όπως και να το δούμε, όσο έμπειρες και αν είναι αυτές οι ομάδες, καταλαβαίνεις ότι πλέον το άγχος είναι από τη μια πλευρά.
1: Το Ολυμπιακό είναι.
0: Ο Ολυμπιακός έχει το πρέπει.
1: Ο Παναθηναϊκός τον είχαμε για σκούπα πριν ξεκινήσουν
0: τον
1: τελική.
0: Είχατε.
1: Ναι,
0: τον είχατε. Τελική η σκούπα στην Ελλάδα δεν γίνονται.
1: Ναι, πώς δεν γίνονται.
0: Για δείξτε μου.
1: Αρκετές φορές.
0: Μια φορά στα 40 χρόνια.
1: Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Και εκεί που όλοι λέγανε ότι ο Παναθηναϊκός επειδή δεν πήγε στην Ευρωλίγκα, στο Final Four. Θα γίνει ό,τι γίνει. Ξεκινάει το παιχνίδι στο σεφ και χάνει 17 πόντους και λέμε έφυγε το τελείως το πανηγύρι. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 2 φορές τον Ολυμπιακό και τα χτύπησε και τα μάτς και τα 2 στο σεφ.
0: Και το κυριότερο είναι ότι κέρδισε παίκτες μέσα από τη διαδικασία.
1: Βέβαια.
0: Έχει μεγάλη σημασία σε μια σειρά αγώνων να καταλαβαίνεις ότι προκύπτει μια συσπήρωση και ότι έχεις τέτοιου τύπου κέρδη.
1: Ναι. Να σου θυμίσω και κάτι άλλο. Πριν από ξεκινήσουν οι τελικοί. Δεν ήθελαν οι Παναθηναϊκοί οι οπαδοί να ακούν το όνομα Ταμάν και προχθές τον αποθέωσαν. Mm. Άλλαξαν πολύ τα δεδομένα.
0: Αυτά είναι λίγα σχετικά γιατί οι περισσότεροι σε αυτή την περίπτωση ξέρεις ο προπονητής είναι και θύμα του νίκησα έχασα.
1: Καλά,
0: όταν νικάει κάποιος είναι καλός, όταν χάνει δεν είναι καλός. Όμως λες σήμερα μπορεί ο Τολιόπουλος ρε παιδί μου να παίξει ένα ρόλο στον τελικό. Mm. Αντιθέτως λες ο Λαρετζάκης δεν μπορεί. Γιατί μέσα στη σειρά ο Λαρετζάκης δεν βρήκε ρόλο. Ενώ ο Τολιόπουλος βρήκε. Ο Καλαϊτζάκης προχθές έκανε δύσκολη τη ζωή του Φουρνιέ.
1: Πώς δεν την
0: μπορεί ο Φουρνιέ να βάλε πάλι 28-27 όπως έβαλε. Τον ανάγκασε σε λάθη, τον κούρασε. Τον έβαλε σε μια διαδικασία αυτό να σκεφτεί.
1: Αυτή τη δουλειά θα μπορούσε να την κάνει και ο Λαρετζάκης στον Ολυμπιακό.
0: Υποθέτω πως ναι. Στην πραγματικότητα όμως μέχρι εδώ είναι ένα παιδί δύο με τον Ετζιπογλου που δεν βρήκανε ποτέ θέση στη συγκεκριμένη διαδικασία. Θα έχει ενδιαφέρον όπως και να έχει. Ούτως ή άλλως μας χαρίζουν πολύ ωραίες.
1: Πολύ ωραία μάτς μας χαρίζουν, αλλά έξω από το γήπεδο γίνεται της κακομοίρας. Μηνύσεις, κοντραμηνύσεις, απειλές σε διαιτητές, απειλές στον ένα, απειλές στον άλλο. Πολύ τοξικό ρε φίλε. Δικαστήρια, φάες ή δύο αγωνιστικές, φάες ή τρεις.
0: Αυτή είναι μια ωραία κουβέντα, άμα θες να την κάνουμε Σεπτέμβρη. Ναι. Όχι να το θυμόμαστε μια φορά το χρόνο στους τελικούς. Όποιος θέλει να αλλάξει κάτι, ας το αλλάξει.
1: Α, εντάξει.
0: Γιατί μπορείς να το αλλάξεις, άμα θες.
1: Ναι.
0: Δεν το αλλάζεις όμως. Και μετά ξέρεις, καθόμαστε και λέμε άργα μότο, πόσο τοξικό είναι, αφού κάθε χρόνο τα ίδια γίνονται. Έλεγα προχθές με τον Πάνο τον Πολυζωήδη, ο οποίος με έβγαλε για το Μουντιάλ, ήταν έξαλλος με τους διαιτητές όπως καταλαβαίνεις κλπ. Και του λέω, φίλε, θυμάσαι, το 93 δεν κατέβηκε ο Παναθηναϊκός να παίξει ένα τελικό.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε 2026, που σημαίνει ότι αυτή
1: γιατί
0: η
1: δεν
0: ιστορία.
1: Για τα εισιτήρια που δεν τους δώσαν.
0: Όχι, νομίζω ότι κάτι είχε γίνει με ένα ματς στη Γλυφάδα, κάτι με τους διαιτητές, κάτι αυτό, κάπως έτσι ήταν η ιστορία. Νομίζω ο Παναθηναϊκός είχε πλεονέκτημα και το χάσε. Δεν θυμάμαι την ιστορία σου ακριβώς. Όπως και να έχει, είναι ρε παιδί μου μια ζωή που όταν ακούς Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μπάσκετ, ακούς και πολύ μεγάλη φασαρία γύρω από όλη αυτή την κατάσταση των τελικών. Σου θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός αποχώρησε, ότι επέλεξε να υποβιβαστεί στην Α2. Έχουν γίνει απίθανα πράγματα. Έχουν συμβεί πάρα πολλά πράγματα που υπό άλλες συνθήκες θα έλεγες ότι κάποια στιγμή όλους αυτούς που παριστάνουν τους θεσμούς και τους σοβαρούς,
1: όχι,
0: θα
1: κάνει...
0: τους έβαζε μια διαδικασία να κάνουν σε τραπέζι.
1: Χειροτερεύει η κατάσταση. Φέτος είναι η πιο τοξική τελική, πιστεύω.
0: Όχι. Γιατί η περσινή ήταν χειρότερη.
1: Περσινή.
0: Η περσινή ήταν χειρότερη. Ναι. Η περσινή ήταν ακόμα πιο.
1: Λόγω της παρουσίας του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο ΣΕΦ.
0: Λόγω του ότι φτάσαμε σε ένα σημείο κάποια στιγμή να λες δεν πάει άλλο. Όχι ότι δεν συνέβη και φέτος, αλλά όλη αυτή η κατάσταση κάθε χρόνο συγκρίνουμε τι τώρα. Είναι σαν την Eurovision. Ποιο τραγούδι ήταν καλύτερο, αυτό που κέρδισε φέτος ή αυτό που κέρδισε πέρσι. Εντάξει. Ναι. Κερδίζουν όλα, η αλήθεια είναι. Έχει όμως πάρα πολλές τέτοιου τύπου φασαρίες.

0: Λοιπόν...
1: Τελειώσαμε από τον μπάσκετ.
0: Έχουμε μια γραμμούλα ακόμα για Γιάννη Αντιτοκούμπο. Γιατί κυκλοφορεί και ομπλοφορεί η πληροφορία από τα ξημερώματα ότι είναι το κεντρικό πρόσωπο σε μια πολύ μεγάλη ανταλλαγή.
1: Τουρίστας μεγάλος, έτσι.
0: Τουρίστας.
1: Πήγε στο Grand Prix, κατέβασε τη σημαία. Παντού μέσα είναι.
0: Σε σχέση με το ποδόσφαιρο που δεν τους προστατεύεται, το NBA τους προστατεύει.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει ότι όποιος τελειώνει από τα playoff, και αυτά βεβαίως φέτος το Milwaukee έγινε το μαγικό να μην φτάσει στα playoff, έχουν οι άνθρωποι ένα διάστημα ξεκουραστούν σοβαρό. Δηλαδή σκέψου ότι ο Γιάννης έχει σταματήσει τον Απρίλιο και ότι θα ξεκινήσει η προετοιμασία με την νέα του ομάδα στα τέλη Αυγούστου. Αν δεν έχει εθνικές, που όπως έχει πει δεν θα παίξει φέτος, έχει ο άνθρωπος ένα διάστημα να πάρει τα ίσα του, να είναι με την οικογένειά του. Είναι ανθρώπινο το μπάσκετ στο NBA. Δεν είναι, γιατί όταν ξεκινάει η σεζόν, είναι ασταμάτητο το παιχνίδι. Αυτοί παίζουν 82 μάτς, έχουν 40 ταξίδια. Ζει στα αεροπλάνα όσο εξελίσσεται. Και αυτό το 82 αφορά στην κανονική διάρκεια. Τώρα είμαστε στον πέμπτο τελικό. Η Νέα Υόρκη και το Σαν Αντώνιο έχουν παίξει ήδη από 100 παιχνίδια για να φτάσουν σε εδώ.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ μεγάλη όλη αυτή η διαδρομή. Όταν όμως έχεις break, έχεις break. Έχεις δικαίωμα να
1: ξεκουράσεις. Κανονικά, ναι.
0: Ο Γιάννης λοιπόν τώρα τι γίνεται. Φαίνεται, είναι σε μια εβδομάδα, στις 22 του μήνα νομίζω, είναι το draft. Και ξεκινάει πάντα τέτοια εποχή και γίνεται μια μεγάλη κουβέντα για τις ομάδες του, τι και πώς. Δεν θα συνεχίσει το Milwaukee, είναι δεδομένο. Υπάρχουν λοιπόν διαδοχικά ρεπορτάζ από καλούς ρεπόρτερ στην Αμερική που λένε ότι από τη μια το Μαϊάμι, από την άλλη οι Celtics έχουν πλησιάσει και συζητάνε σοβαρά με το Milwaukee την ανταλλαγή. Θεωρητικά το Milwaukee θα ήθελε να τον δώσει στη Δύση, να τον στείλει στη Μινεσότα. Καταλαβαίνεις ότι ένας παίκτης που παίρνει 70 και 80 εκατομμύρια το χρόνο δεν είναι ακριβώς εύκολο να τον πει πάει.
1: Ναι.
0: Παίζει κι αυτός
1: κουβέντα. Μερικές φορές δεν τους δίνουν χωρίς να τους ρωτήσουν.
0: Ναι, δεν είναι έτσι ακριβώς εδώ, γιατί ο Γιάννης, αν θέλει, πάει και υπογράφει αύριο στο Milwaukee extension 80 εκατομμύρια. Οπότε για να τον δώσουν, ναι, θα πρέπει και εκείνοι, κατάλαβες, να του κάνουν ας πούμε το χατήρι. Στη Βοστόνη θέλει να πάει, στο Celtics θέλει να παίξει. Γιατί θεωρεί ότι εκεί είναι μια ομάδα κομμένη και ραμμένη να πάρει πρωτάθλημα. Είναι μια ομάδα έτοιμη ας πούμε να κάνει πρωταθλητισμό. Ναι. Είναι μέσα σε αυτή την κουβέντα. Χθες το ESPN έγραφε ότι ήδη η Βοστόνη συζητάει μαζί του το OTK. Άμα σε πάρω, θα υπογράψεις τετραετές μαζί μου.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα με το. Που σημαίνει ότι μέσα στην εβδομάδα, τέλος πάντων, για να μην το κουράζουμε, μέχρι να έρθει η ώρα των draft, άρα και οι ομάδες να έχουν πάρει αυτό που θέλουν, λογικά μέσα στην εβδομάδα θα γίνει η ανταλλαγή του Γιάννη. Είμαστε σε διαδικασία του να μάθουμε το τι και πώς. Ας κάτσει λοιπόν, ας ξεκουραστεί. Άμα πάει στο Celtics, παίρνει το χρόνο, ας πάρει το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Τώρα άστο να κάτσει, να ξεκουραστεί και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε. Θες να πούμε για ποδόσφαιρο, να σου πω ένα τραγουδάκι.
1: Βάλε ένα τραγουδάκι και μετά.

0: Άντα, παίξουμε ερωτήσεις στο ποδόσφαιρο, θες?
1: Λοιπόν, έλα φίλε μου. Ξεκινάμε από τον Ολυμπιακό, που η μοναδική μεταγραφή που έκανε είναι ο φίλος ο Φορτούνης. Γύρισε πίσω μετά από δύο χρόνια.
0: Κλείσε και το Μαφέο.
1: Το Μαφέο δεν ανακοινώθηκε και είδα κάτι, ωραία βιντεάκια εκεί. Είχε βεντέτα με τον Βινίσκιους. Συνέχεια ο ένας φρουγκάριζε τον άλλο. Θα σε κάνω, θα σε ράνω.
0: Είναι ένας κλασικός μπακ, αυτή η νίτζα, ξέρεις, που κυνηγάνε τους γρήγορους. Ο Μέση του έχει δώσει μεγάλο παράσημο του Μαφέο. Είπε ότι είναι ο δυσκολότερος αντίπαλος που είχα στη Λα Λίγκα.
1: Ναι.
0: Έχει αυτή την ικανότητα.
1: Και γιατί ήρθε στον Ολυμπιακό?
0: Γιατί, τι είναι Ολυμπιακός?
1: Όχι ρε, γιατί δεν έμεινε στην Ισπανία, αυτό θέλω να πω.
0: Γιατί η Μαγιόρκα η ομάδα του υποβιβάστηκε και εκ των πραγμάτων θα πρέπει να μπει στη διαδικασία να αποχωρήσει. Το συμβόλαιό του δεν είναι μικρό. Εκείνος δεν είναι μικρός πια, είναι 28-29.
1: Εντάξει, δεν είμαι μεγάλος, ρε φίλε, 28-29.
0: Άλλο λέω, δεν είναι 20, ούτε 21, ούτε 22. Έχει περάσει μια. Έχει τον πήρε ο Γκουαρδιόλα στη Manchester City πριν από 10 χρόνια. 18 χρονών. Έχει περάσει από τη Γερμανία, έπαιξε στο Στουτγκάρδι. Κυρίως έχει παίξει στην Ισπανία.
1: Άρα πολύ καλή μεταγραφή, έτσι.
0: Καλή μεταγραφή.
1: Καλά, θα φανεί στο γήπεδο.
0: Ναι,
1: αυτό,
0: μην το ταλαιπωρούμε αυτή τη
1: γιατί
0: στιγμή.
1: Γιατί και άλλοι ήρθαν σαν.
0: Έχει στο μυαλό σου έναν ανασταλτικό μπακ, θυμάσαι το Σαλίνο.
1: Ναι,
0: ένα μπράβο, τέτοιο τύπο, α πούμε, δυνατό.
1: Αξιοπρεπής.
0: Μα σημασία έχει τι θέλει.
1: Μπροστά τι κάνει, μπροστά τι κάνει.
0: Όχι πολλά πράγματα. Α. Δεν είναι επιθετικό μπακ. Ναι. Είναι αυτή η κλασική μπακ που θα μπορέσω να τα βάλω μόνο τον κόσμο. Τώρα, όταν έχει ένα μπακ που παίζει με τον Βινίσιους, με τον Μέση, με τον Νινιάκη Βίλιαμς, με τον Γιαμάλ, αυτό αντιμετωπίζει. Προφανώς είναι ένας τύπος ο οποίος αξιοπρεπέστατα μπορεί να σταθεί σε όλα τα επίπεδα.
1: Ναι,
0: άρα είναι σίγουρα ένας χρήσιμος ποδοσφαιριστής για το ρόστερ σου.
1: Δεξιά ή αριστερά?
0: Δεξιά παίζει, παίζει και αριστερά. Μάλιστα, μίλησα με το Σιώβα μες την εβδομάδα, γιατί είχαν παίξει μαζί στην Ουέσκα. Και μου είπε ότι όταν τη χρονιά εκείνη που παίξανε, σε αρκετά παιχνίδια, γιατί έπαιζε και με τετράδα και με πεντάδα, υπάρχουν εμάς που τον έβαζε και ελεύθερο. Δηλαδή, μου λέει το Μέση, ας πούμε, τον άφηνε, τον κυνηγούσε σε όλο το γήπεδο. Άρα λειτουργούσε, αν ξέρεις, έπαιζε ουσιαστικά ένα μαντουμάν όλο το γήπεδο. Κυνήγα το Μέση.
1: Μαντουμανταδόρος.
0: Μαντουμαδόρος.
1: Μαντουμαδόρος.
0: Καλή προσθήκη είναι. Θα θυμάσαι κάτι, ότι όπου βλέπεις μεταγραφές 26-32, βλέπεις παίκτες που μπορούν αύριο το πρωί να παίξουν. Βλέπεις πίσω από αυτό και τη στόχευση της ομάδας. Ότι εγώ φέρνω παιδιά τώρα που είναι έτοιμα να παίξουν. Τι έκανε πέρσι ο Ολυμπιακός? Πήρε 19 χρόνια το Σιπιόνι. 20 χρόνια το Μάντσα. Πήρε, ξέρω εγώ, 21-22 πόσο είναι το Νασιμέντο. Δεν ήταν τα παιδιά έτοιμα να μπουν αύριο το πρωί να παίξουν. Στοχεύεις αυτό για το Φορτούνι, φαντάζομαι, καταλαβαίνεις ότι δεν χρειάζεται συζήτηση για το τι είναι και το τι δεν είναι. Περιμένει πολλές απαντήσεις ο Ολυμπιακός, άρα εσύ θα ρωτάς και εγώ θα απαντάω.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός τώρα εξαρτάται και ποιοι θα φύγουν, έτσι.
0: Ναι, έχει 40 συμβόλαια.
1: Ναι.
0: Ούτως ή άλλως.
1: Ο Γιάρεμτσουκ έφυγε, ας πούμε.
0: Ο Γιάρεμτσουκ έχει δικαίωμα η Λιόν να τον κρατήσει, αν πληρώσει ένα ποσό. Η Λιόν δεν θέλει να πληρώσει αυτό το ποσό.
1: Καλά, θα γίνουν παζάρια.
0: Θα διαπραγματευτεί, ας πούμε, γιατί φαίνεται ότι θέλει να τον κρατήσει.
1: Ο Στρεφέτσα φεύγει.
0: Ο Στρεφέτσα έγραψαν χθες ότι τον θέλει η Τωρίνο. Έχει κάνει ένα πολύ καλό δεύτερο κομμάτι σε ζωή.
1: Και ο Καμπελά δεν θα γυρίσει πίσω.
0: Ο Καμπελά δεν θα γυρίσει πίσω. Κάνει τις λάθος ερωτήσεις. Σε γενικές γραμμές.
1: Τις εύκολες κάνω.
0: Έχει κατά νου το εξής. Ότι έχει αποφασίσει ο Ολυμπιακός. Είναι το πρώτο καλοκαίρι του Μεντιλίμπαρ. Ο Ολυμπιακός έχει αποφασίσει να κάνει αυτό που λέμε, όχι rebuilding, να αλλάξει πάνω από 50-60% του ρόστερ του.
1: Θα φύγουν.
0: Έχει μια ντουζίνα.
1: Δηλαδή,
0: ανανέωσε και ο Ντάνι Γκαρθία. Είναι και αυτό ένα μεταγραφικό νέο. Έχει
1: και 11-12 παίχτες. Και τερματοφύλακα δεν πήρε.
0: Το Στουρνάρα για τρίτο τερματοφύλακα του Μπότι. Δεν το έχει ανακοινώσει.
1: Δεύτερο χρυσάνε.
0: Πιθανόν ο Πόποβιτς. Λέγεται Μπάλσα Πόποβιτς. Παίζει στην Μπέογκραντ. Μαυροβούνιος. Τον ήθελε και πέρσι. Είναι και αυτό ένα θέμα, ο αντικαταστάτης του Πασχαλάκη. Αλλά λες, παιδί μου, κοίτα. Υπάρχουν ζευγάρια μέσα στο κήπεδο. Είναι ο Τζολάκης θεματοφύλακας. Εντάξει, δεν ξέρω αν αύριο το πρωί εμφανιστεί η Άρσεναλ. Προς τον παρόν δεν έχει εμφανιστεί κανείς. Στον Ολυμπιακό ανήκει. Ο Ρέτσος με τον Πυρόλα. Ο Ορτέγκα με τον.
1: Ναι, αλλά ψάχνουν στόπερ, έτσι.
0: Τέσσερις στόπερ θες. Δύο είναι αυτοί. Αλλά θέλω να πω ποια είναι η βάση που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Δύο παιδιά είναι αυτά. Δεξί μπακ έχει το Μαφέο. Έφυγε ο Κωστίνια, είναι στην Brighton. Δεν θα ξαναπαίξει μπακ ο Ροντινέη. Υπολογίζεται πλέον στους εξτρέμ. Άρα θέλει και ένα δεύτερο μπακ εκεί ο Ολυμπιακός. Και εκεί έχει ανοίξει μια συζήτηση με νέο πρόσωπο, το Μάριο Βρουσάη. Αν ο Ολυμπιακός δεν πάρει τον Τζάπρα, μήπως πάρει τον Βρουσάη. Να τον φέρει πίσω.
1: Φέτος.
0: Στη Ριωάβε. Αρχηγός της Ριωάβε. Πολύ πολύ καλός παίκτης και παίζει και δεξιά και αριστερά. Ο Μάριος μακάρι να πάρουν. Δηλαδή από το να έρχονται ξένοι.
1: Καλά,
0: καλύτερα παιδιά τα οποία είναι και της Ακαδημίας και αυτά. Αριστερά έχει δύο παίκτες, αλλά προφανώς θέλει κάποιον άλλον. Σου θυμίζω ότι εξελίχθηκε ένα story με τον Γιαννούλη. Και
1: τι έγινε, ούτε Ολυμπιακό, ούτε πάει τελικά. Μένει
0: Άουξμπουργκ.
1: Η Κόβεντρι, γιατί γράφαν και για Κόβεντρι.
0: Κάπου θα πάει.
1: Όχι στην Ελλάδα πάντως.
0: Γιατί όχι στην Ελλάδα?
1: Γιατί ο Ολυμπιακός είπε ότι τέλος.
0: Τέλος εκείνη την ώρα. Ξέρεις εσύ αν σε ένα μήνα θα είναι. Δηλαδή πραγματικά μετά από τόσα χρόνια που κάνεις αυτή τη δουλειά, ναι, πιστεύεις στον Άγιο Βασίλη και ότι τελειώνει οι μεταγραφές τον Ιούνιο? Ναι. Όχι. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ο ατζέντης του και του είπε ότι ξέρετε κάτι, θέλω λίγες μέρες. Ναι. Τα είχαν βρει με όλους. Θέλουμε λίγες μέρες παραπάνω. Ο Ολυμπιακός ένιωσε την ανάγκη να του πει: φίλε, να σε καλά. Τώρα σε 10 μέρες, 20 μέρες, ένα μήνα, δεν λέω ότι θα γίνει. Λέω ότι ποτέ, ναι, δεν λες ποτέ στις μεταγραφές.
1: Μετά έχουμε και τον Τσάπρα που τον θέλει και ο Παναθηναϊκός.
0: Ο Τσάπρας είναι δεξιά. Ναι. Θα μπορούσε να είναι αντί του Βρουσάη. Έχει κάνει πρόταση ο Ολυμπιακός για τον Τσάπρα. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πρόταση για τον Τσάπρα. Εγώ λέω ότι η Λάτσιο έχει κάνει πρόταση για τον Τσάπρα, να το θυμάσαι. Και η Πλιζέν από την Τσεχία έχει κάνει. Έχει 4 προτάσεις ο Λεβαδιακός. Είναι άλλες προτάσεις. Ναι. Είναι διαφορετικές. Δηλαδή,
1: τι εννοεί στα χρήματα, στη χρονική διάρκεια?
0: Σε πολλά πράγματα. Ναι. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός, εγώ ξέρω ότι η πρότασή του είναι 50-50. Όπως έκανα με τον Ιωαννίδη.
1: Ναι. Ο Ολυμπιακός, τον παίρνει και αν τον πουλήσω, παίρνει στα μισά.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός του δίνει ένα πολύ καλό ποσό. Σημασία έχει και τι θα πάρει και ο παίκτης. Τι δίνω και στον παίκτη. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός δεν θα κάτσει εκεί να δημιουργήσει γύρω του μια ιστορία για να πάει καπαλού ο παίκτης. Καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά μπαίνουν και βγαίνουν. Mm. Δηλαδή, λες. Τώρα θες, δεν θες να είσαι καλά.
1: Ναι,
0: και ούτω καθεξής. Ναι, γιατί υπάρχει και αυτό. Το α, πήρε ο Παναθηναϊκός τον παίκτη από τον Ολυμπιακό. Α, πήρε ο Ολυμπιακός τον παίκτη από τον Παναθηναϊκό. Κανείς δεν θέλει να μπλέξει σε τέτοιες υποθέσεις. Άρα λοιπόν, φαντάζομαι ότι κάπου εδώ θα τελειώσει.
1: Τα δύσκολα μας πει στα center four, τι γίνεται, θα μείνει.
0: Δεν
1: τα
0: είναι
1: ρέμι.
0: Τα δύσκολα τα center four.
1: Γιατί?
0: Γιατί υπάρχει ο Ελκαμπή,
1: ναι,
0: και κανείς άλλος.
1: Ταρέμι.
0: Ο Ταρέμι έχει συμβόλαιο. Ιδανικά ο Ολυμπιακός. Η συνύπαρξη του Ταρέμι και του Ελκαμπή από ένα σημείο και μετά πρόβλημα του δημιούργησε. Καλό δεν το έκανε. Άρα. Αν με ρωτάς αν είναι στο χέρι του, δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Άρα μπορεί να πουληθεί ο Ταρέμι.
0: Στην κουβέντα που έγινε την πρώτη του προγραμματισμού, το κόνσεπτ για το Center Four ήταν ο LKB, δεύτερος ο Γιάρεμτσουκ και τρίτος ένας νεότερος. Ή ιδανικά ένας Έλληνας. Κάποιος ο οποίος να μην πιάνει, κατάλαβες. Που να θέλει χρόνο μπροστά του, που να, μην, να λειτουργεί σαν τρίτος.
1: Άρα δεν λειτουργεί ο Ταρέμι στο σύστημα.
0: Ναι, ο Ταρέμι είναι πρώτος. Ο Ελκαμπή είναι πρώτος. Ο Γιάρεμτσουκ δεν θέλει να έρθει. Ο Κλέιτον που ήρθε για τρίτος, το παιδί έχασε 6 μήνες ποδόσφαιρο γιατί είναι ξένος, δεν μπόρεσε ποτέ να μπει στην πεντάδα κλπ. Θα δούμε και γι' αυτό. Έχει στο μυαλό σου το εξής. Στο 3 Ιουλίου ο Ολυμπιακός φεύγει να πάει στην Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Εκεί θα έχει κλείσει ένα ρόστερ να δουλέψει ένα μήνα να πάει να, κάνει, να παίξει προκριματικά. Οι πρώτες σοβαρές απαντήσεις που περιμένουμε είναι. Από τη Δευτέρα έως το τέλος της εβδομάδας, δηλαδή αυτή την εβδομάδα, θα δούμε σε τι βαθμό θα αλλάξει το ρόστερ του Ολυμπιακού σε αυτό το πρώτο κομμάτι. Τώρα το τι θα γίνει αργότερα.
1: Καλά, είναι άλλη
0: και το
1: κουβέντα.
0: Τι θα βάλουν στο τραπέζι οι μάνατζερ και το τι θα φέρει στο προσκήνιο το Μουντιάλ. Είναι μεγάλα πράγματα. Να θυμάσαι το όνομα του Μίκα Μαρμόλ, γιατί και εκεί έχει κάνει πρόταση. Στόπερ, αριστεροπόδαρος, ελεύθερος. Να θυμάσαι το όνομα του Καντιού. Στη Γαλλία, από τη Γουαδελούπη ο συγκεκριμένος, αμυντικός χαφ. Και αυτό είναι μια περίπτωση που κοιτάζει ο Ολυμπιακός σοβαρά. Να θυμάσαι το όνομα του Τζουέλ Ρόκα, εξτρέμ, και γι' αυτόν υπάρχει η κουβέντα. Να θυμάσαι και το όνομα του Ζώτα Σίλβα που ανήκει στην Φόρεστ και έχει το κεφάλι σου περίπου, ας πούμε, το τι παίζει αυτόν τον καιρό.
1: Ο άλλο ο Βραζιλιάνο μένει, που πήρε από το Ρίο Αβε.
0: Ο Αντρέ Λουίζ.
1: Ναι.
0: Ο Αντρέ Λουίζ έφερε πρόταση ήδη 13 εκατομμύρια, να ξέρει. Η οποία απορρίφθηκε. Είναι στην αγορά. Να σου πω την αλήθεια, δεν τον ακούω πολύ στον τι προγραμματισμό.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: Ποντένσε.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι Ποντένσε δεν ανοίξει τον Ολυμπιακό. Ποντένσε ανήκει αλλού.
1: Ναι,
0: τώρα τι θα γίνει τον Αύγουστο δεν ξέρω.
1: Ολυμπιακός, αυτό είναι το θέμα.
0: Δεν ξέρω. Είναι δουλειά του Ολυμπιακού και του προπονητή του. Ο Ποντένσε που είδαμε φέτος δεν ήταν ένας ποδοσφαιριστής που έκανε τη διαφορά. Όσο συναισθηματικά αξίζει αυτή η εμπλοκή που έχουν οι οπαδοί με ένα παίχτη που τον αγαπάνε, παίζει το ρόλο της. Δεν ήταν ακριβώς. Να, νέα καμπάνα, ορίστε. Ξεκινήσαμε εκπομπή, πριν από ένα λεπτό βγήκε. Νέα βαριά καμπάνα. Όχι καμπάνια, έχουν βάλει καμπάνια στο Σπορ 24. Καμπάνα εννοούν. Ναι, για τον Δημήτρη Γιανακόπουλο. Τρίτη ποινή είναι.
1: Τρίτη, τέταρτη, τα έχω χάσει.
0: Μέσα, ήδη, στα, μέσα στη σειρά.
1: Ήδη έχει 6 μήνες και κανένα δυο αγωνιστικές.
0: Τι λέει.
1: Λοιπόν, περίμενα.
0: Πολύ ραδιοφωνικό αυτό που κάνεις.
1: 50.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Απαγόρευση για ένα έτος.
0: Μάλιστα.
1: Ένα έτος και 6 μήνες πάει 1,5 χρόνο εκτός.
0: Δεν έχει συγχώνευση αυτό?
1: Όχι.
0: Όπως γίνεται στα δικαστήρια που λέει να τα συγχωνεύσουμε.
1: Ένα έτος.
0: Ναι. Okay. Μία ακόμη ποινή λοιπόν. Αυτό σχετίζεται με την καταγγελία που έχει κάνει ο Ολυμπιακός τώρα.
1: Ναι,
0: που
1: ναι,
0: είχε ξαναπήγε ουσιαστικά στον αθλητικό
1: κόσμο. Όχι, αυτό που ξαναπήγε ο Ολυμπιακός ήταν 6 μήνες βγήκε η απόφαση. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι για αυτά που έγραφε στο Instagram κατά τη διάρκεια του τέταρτου τελικού κατά των διαιτητών.
0: Α, προχθές.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, υπέροχα.
1: Και πρόσεξε. Συγγνώμη, και περιμένουμε και το αυτό που έγινε με τη γυναίκα του Ναν. Και εκεί μπορεί να τιμωρηθεί ο Παναθηναϊκός.
0: Καλά, τώρα ο Παναθηναϊκός τι φταίει αν σηκώθηκε η γυναίκα του Ναν και τράβηξε το μανίκι του
1: άλλου. Τι λες, ρε φίλε,
0: δηλαδή, δεν είναι τέτοιο.
1: Τι λες, ρε φίλε, ένα οπαδός του Ολυμπιακού σηκωθεί και χτυπήσει κάποιον.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, αλλά δεν φταίνε οι ομάδες. Ναι, δηλαδή, αν σήμερα ένα οπαδός πάει και τράβηξε ένα διαιτητή ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός θα τιμωρηθεί όμως.
0: Το πνεύμα, φίλε, του νόμου είναι τελείως λάθος.
1: Ναι, ρε φίλε, γι' αυτό και έχουμε φτάσει σε αυτήν την κατάσταση. Να περιφρουρήσεις τους οπαδούς σου.
0: Είναι και πολύ εύκολο όλο αυτό.
1: Εύκολο, ξαεύκολο, κάποιο πρέπει να την πληρώσει. Ή ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός. Δεν θα την πληρώσει η γυναίκα του Ναν.
0: Σε πρώτη φάση πρέπει να την πληρώσει η γυναίκα του Ναν. Αυτή τη γνώμη μου. Να μην ξαναπατήσει σε γήπεδο οποιοδήποτε σηκώνεται και τραβάει ένα διαιτητή. Από εκεί ξεκινάει το
1: και
0: θέμα.
1: Και κάπου πρέπει να έχει ξεφύγει τελείως αυτά με τα court seats και από εδώ και από εκεί σηκώνονται, βρίζουν, φωνάζουν. Θεέ ρε παιδιά, έλεος.

0: Λοιπόν, να είσαι τον Ολυμπιακό, άσε και του αθλητικού δικαστέ στον μπάσκετ. Πάμε στου υπόλοιπου.
1: Πες μου, όχι, έχουμε σημαντικό θέμα.
0: Όχι,
1: έχασες τις
0: ερωτήσεις. Α!
1: Πάω τώρα, πάμε στον Ολυμπιακό.
0: Να γυρίσουμε στον
1: Ολυμπιακό. Τέλος ο Λουτσέσκου.
0: Τέλος ο Λουτσέσκου. Το ποιο θα του το πει, νομίζω, είναι το πρόβλημα τώρα. Εκεί έχουμε φτάσει.
1: Θα το διαβάσει από τα site.
0: Στον μπακ, μάλλον τα έχει καταλάβει.
1: Αλλά είδαμε, άλλαξαν τα πάντα. Ω και ο Γκοντζάρεβ άλλαξε.
0: Ναι, αναμενόμενο. Ψιλοκοινό μυστικό ότι κάνα χρόνο τώρα συνέβαινε αυτό. Εκεί. Το θέμα είναι ότι ο Λουτσέσκου έχει μια τόσο προσωπική σχέση με τον Ιβάν Σαββίδη, που ο μοναδικός που μπορεί να του πει: ξέρεις κάτι, ρε Ρασβάν, να είσαι καλά.
1: Ναι, αλλά μήπως του πει,
0: είναι ο ίδιος.
1: Μήπως του πει

0: Δεν διαψεύστηκε ποτέ η πληροφορία ότι ο Παναθηναϊκός προσέγγισε τον Λουτσέσκου.
1: Ναι, αλλά τώρα πήρε προπονητή, εντάξει.
0: Εμένα ξέρεις τι μου θυμίζει ο Λουτσέσκου. Τι. Όχι σε επίπεδο, γιατί ο Μπάγκεβιτς ήταν πολύ σπουδαίος. Mm. Μου θυμίζει την ακμή του Ντούσκο στην Ελλάδα που όλοι ήθελαν τον Μπάγκεβιτς. Mm. Ο Λουτσέσκου είναι ένας προπονητής που έχει κερδίσει με το σπαθί του να είναι πολύ δημοφιλής στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και άμα είχε και λίγο καλύτερο χαρακτήρα, γιατί είναι λίγο.
1: Αυτά που μας είπαν όμως.
0: Μας το ανατείναξε κάποια στιγμή. Έφτασε να λέει για τη Γερμανία του Χίτλερ στην Ελλάδα, για τους αθλητικούς δικαστές και εκείνος. Βεβαίως έχει ηρεμήσει η αλήθεια είναι τα τελευταία δύο χρόνια, δεν είναι όπως ήταν. Είναι δημοφιλής αρκετά. Άρα υποθέτω, οικονομικό πρόβλημα δεν έχει. Για ποιο λόγο να φύγει να πάει στη Σαουδική Αραβία? Εγώ το μέλλον του στην Ελλάδα θα το έβλεπα του Λουτσέσκου. Στην εθνική ομάδα, σε ανταγωνιστικό σύλλογο. Δεν νομίζω. Αν δεν είναι μια πρόταση.
1: Δεν υπάρχει
0: να σε βάλει στο κυρίως μενού του ποδοσφαίρου, να πάει να δουλέψει, ξέρω εγώ, στην Πορτογαλία. Να πάει να δουλέψει στην. Αν είναι να πάει να δουλέψει στη Σαουδική Αραβία. Εντάξει. Έχει χρήματα ο Λουτσέσκου. Δεν ξέρω κατά πόσο.
1: Στο παρόν πρέπει να περιμένει κανένα εξάμηνο για να πάει σε άλλη ελληνική ομάδα, ειδικά στο Big Four. Εκτός αν πάει στον Άρη.
0: Δεν είναι Big Four. Ο Άρης μην ανοίγεις πληγές τέτοιου τύπου. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει μπει σε μια διαδικασία του αλλάζω τα πάντα, άλλαξα το οργανόγραμμα συνολικά. Μοιάζει να έκλεισε ένα κύκλο και να ανοίγει ο επόμενο. Θέλω να σου θυμίσω κάτι πολύ βασικό όμω, το οποίο φαντάζομαι το ξέρουν και εκείνοι. Σε μια εβδομάδα ξεκινάει η προετοιμασία ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Και
1: δεν έχει κάνει τίποτα.
0: Δεν μπορεί να ανοίξει το άθρο μου προπονητή. Είναι αστείο. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός θα
1: παίξουν. Άρα θα μείνει ο Λουτσέσκου.
0: Σου είπα. Αν δεν βρεθεί κάποιο να του το πει του Λουτσέσκου ότι πρέπει να φύγει, θα μείνει. Τι θα κάνει, φύγει πολύ ο άνθρωπο. Στην πραγματικότητα, ο ΠΑΟΚ αποφασίζει. Θα διώξει ένα προπονητή τώρα, όταν 22 Ιουνίου ξεκινάει η προετοιμασία. 29 είναι στο βουνό.
1: Όλα μπορώ να συμβούν, φίλε.
0: Παίζει με την πλάτη στον τοίχο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι. Ξεκινάνε νωρίτερα. Ο ΠΑΟΚ έχει να κάψει ένα κανονάκι. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανένα. Mm. Δεν αφήνει τα λεφτά της Ευρώπης. Το αν ο ΠΑΟΚ θα είναι στο Europa League σημαίνει 20 εκατομμύρια έσοδα. Δεν νομίζω ότι είναι φυσιολογικό και ειδικά έχοντας εμπλοκή πλέον άνθρωποι που είναι το ποδοσφαίρου, ο Μάτος, ο Βία, η Ειρήνη, όλοι αυτοί μια χαρά καταλαβαίνουν ότι δεν είναι επεξεγέλαση αυτές τις ιστορίες.
1: Ναι, αλλά δεν έχει.
0: Δεν θα τον πείραζα τον Λουτσέσκο, εγώ τι να σου πω.
1: Ωραία, δεν θα τον πείραζα τον Λουτσέσκο, αλλά ούτε μεταγραφές έχει κάνει, τίποτα δεν έχει κάνει.
0: Ναι, είδες τι είπες πριν για τον Γιαννούλη. Πολύ μα πίσω. Για τον Γιαννούλη ο ΠΑΟΚ δεν μπήκε στην πραγματικότητα. Λένε όλοι ότι έκανε πρόταση και αυτά. Όταν κάποιο πωλείται 6 εκατομμύρια.
1: Και εσύ δίνεις 2.
0: Και εσύ δίνεις 2, δεν μπήκε.
1: Μπήκε
0: για να λες ότι μπήκε.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Έτσι. Αφού ο Ολυμπιακός, η πρόταση του Ολυμπιακού ήταν 5 εκατομμύρια, χωρίς να υπολογίζουμε αυτό το συν που βάζουν οι ομάδες. Ναι. Αν γίνει αυτό θα πάρω τόσα, αν γίνει εκείνο θα πάρω τόσα. Και εσύ μπαίνεις να κάνεις πρόταση γιατί, με 2 εκατομμύρια και με 3. Αφού ο άλλος λένε 5 όχι.
1: Μπήκε για να μπει.
0: Αυτό λέω λοιπόν. Λέω ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε μια κατάσταση παράξενη. Έχασε το Γιακουμάκι. Χάνει παίκτες οι οποίοι φεύγουν γιατί δεν ξέρουν ποια είναι η επόμενη μέρα. Μοιάζει να μην βιάζεται. Αλλά την ίδια στιγμή να βλέπεις ο Κετζιόρα αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ και επιστρέφει στη Δυναμό Κιέβου, ας πούμε. Είναι σημερινό νέο αυτό.
1: Ναι.
0: Μοιάζει να είναι μια ομάδα που έχει τραβήξει χειρόφρενο. Δεν δικαιολογείται όταν σε 10 μέρες είναι στο βουνό να κάνει προετοιμασία. Και ειδικά όταν θα παίξει ένα καλοκαίρι 20 εκατομμύρια.
1: Και είναι να σου λιγάκι... πω και κάτι άλλο. Και αντίθετα στην ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ γίνονται φοβερές ιστορίες και αρχίζει να γίνει σύγκριση μεταξύ Βαν Σαββίδη και Μιστακίδη.
0: Είναι άδικο όμως τώρα αυτό. Γιατί ο ένας είναι άδικο. Τώρα, ο άλλος είναι 10 χρόνια και πλέον.
1: Ναι, αλλά ο κόσμος βλέπει ότι εδώ γίνονται πράγματα και θάματα και από εκεί έχει βαλτώσει η κατάσταση.
0: Ναι, δεν μπορείς όμως να παραβλέψεις ότι 12 χρόνια με τον Ιβάν Σαββίδη ο ΠΑΟΚ έχει περάσει τα καλύτερα.
1: Δεν μπορείς να παραβλέψεις ότι πριν ένα χρόνο τον βρίζαν τον Σαββίδη. Πού είναι, έλα, εμφανίσου, κάνε, ράνε, τι θα γίνει με το γήπεδο.
0: Έτσι δεν συμβαίνει σε αυτή την ιστορία. Αυτό δεν έχουμε συνηθίσει. Αυτού του τύπου οι φίλαθλοι και οπαδοί δεν είμαστε. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, Παναθηναϊκός χθες έχει, αν άκουσες τούτου, είναι το τρένο της μεγάλης φυγής. Με αθλητικό τεχνικό διευθυντή πια τον Στέφανο Κοτσόλη, ο οποίος βγήκε από το. Όχι παρασκήνιο, από τη σκιά που καθότανε, γιατί λέγαμε τόσο καιρό, ο τεχνικός διευθυντής ο Κορώνα δεν είναι, ο συγκεκριμένος είναι, εκείνος κάνει όλη τη δουλειά. Έχουν συμβεί πολλά και διάφορα. Πρώτα απ' όλα είπαμε τον Μπακασέτα βρες ομάδα. Γεια σου. Που σημαίνει τι...
1: Συνεχίζει ο Μπακασέτας λες?
0: Όχι. Του είπανε βρες μια ομάδα, εδώ παίρνεις τόσα.
1: Όχι συνεχίζει να παίζει μπάλα, αυτό θέλω να πω.
0: Τι θα κάνει, σταματήσει το παιδί. Γιατί αρχηγός της εθνικής ομάδας είναι. Είναι δύσκολη απόφαση αυτό του Μπακασέτα, γεια σου. Του είπανε όμως να πάει στο καλό. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, χθες διώξανε 5-6. Έφυγε ο Κότσιρας. Μάλλον λέει πάει στην Καλαμάτα. Έφυγε ο Φίλιπ Τζούρισιτς. Ήταν πολύ καιρό αποκομμένος από το ρόστερ, ήταν στην άκρη. Έφυγε ο Λαφών, ο οποίος ήταν τερματοφύλακας, ανήκει στη Λανς. Η Λανς βγήκε δεύτερη, να ξέρεις.
1: Ναι,
0: θα παίξει του χρόνου. Όχι, ρε, η Λιόν είναι ο Γιάννη. Έφυγε ο Ρενάτο Σάντσε.

0: επίσης δανεικός, καταταλαιπωρημένος κλπ. Έφυγε και ο Χάβι Ερνάντεθ, χθες γίνανε όλα αυτά. Αδειάζει, καθαρίζει το τσάκρα του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο για να φέρει τους επόμενους. Ήδη από χθες κυκλοφορεί ένα όνομα το οποίο εμένα μου θυμίζει το Φαν Μπρόκελεν, τον τερματοφύλακα του 88 της Ολλανδίας. Λέγεται Φαν Ντρόγκελεν ο συγκεκριμένος και αγωνίζεται στην Samsung Spor. Τι είναι? Είναι στόπερ 27, Ολλανδός. Φαίνεται τέλος πάντων ότι απασχολεί τον Παναθηναϊκό. Σήμερα ήδη κυκλοφορεί κάπου, το είδα το πρωί, ότι οι Τούρκοι είπαν όχι στην πρώτη πρόταση.
1: Ναι.
0: Άρα ότι υπάρχει μια διαπραγμάτευση.
1: Ναι.
0: Ότι έκανε μια πρόταση, είπαν όχι κλπ. Γενικά ο Ιούνιος έχει όχι πολλά. Να το θυμόμαστε κι αυτό. Είμαστε στην
1: διαδικασία. Να και οι διαιτητές του Game 4-5.
0: Ναι. Α, βγήκαν
1: Τσαρούχα.
0: Τσαρούχας,
1: Καρπάνος και Τηγάνης.
0: Μάλιστα. Η κυρία Τσαρούχα ήταν το πρόσωπο
1: του πρώτου
0: game
1: του
0: 1.
1: Του φάλ του Νάνσον Φουρνιέ.
0: Ναι, και ήτανε, δέχτηκε επίθεση στο σπίτι. Κάτι
1: στο σπίτι, τρικάκια,
0: κουδούνια, όχι κάτι αυτό.
1: Τρικάκια,
0: ναι,
1: και απειλές και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Μάλιστα. Είναι λοιπόν η κυρία Τσαρούχα, ο κύριος Καρπάνος και ο κύριος Τηγάνης.
1: Ο Τηγάνης μου φαίνεται έπαιξε και άλλα 2-3 μάτσες στους τελικούς.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Τους
0: εύχομαι αύριο,
1: ναι,
0: να μην τους συζητάμε.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Ναι,
0: να,
1: ναι,
0: περάσει,
1: ναι,
0: το,
1: ναι,
0: μάτς να τελειώνει. Να πάμε παρακάτω και να μην ασχολούμαστε άλλο με αυτούς. Ποιον αφήσαμε απ' έξω? Αφήσαμε απ' έξω την ΑΕΚ,
1: η οποία κράτησε.
0: Απολαμβάνει, ρε φίλε, την προνόμια του.
1: Η ΑΕΚ πήρε και το Ζούμπουκο.
0: Με πήρε τηλέφωνο ένας φίλος Mike G's. Δεν θα σου πω ποιος. Και μου λέει, είδες τι σας κάναμε? Πρώτα, τι μας κάνατε? Σας πήραμε, λέει, το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο και το έχετε γυρίσει στο μπάσκετ. Ότι όλοι οι υπόλοιποι έχει γίνει Final Four Ευρωλίγκα. Έχουμε αυτούς τους τελικούς. Γίνεται χαμός στο μπάσκετ. Μπήκε ο ΠΑΟΚ, μπήκε ο Άρης, ο Σπανούλης, γύρισε αυτά. Και ποια είναι η εξήγησή του?
1: Ότι επειδή το
0: πήραμε. Σας πήραμε το πρωτάθλημα, λέει, ορίστε και εσείς έχετε γυρίσει.
1: Έμεινε ο Νίκολιτς, πήραν τον Ζούμπκοφ. Τώρα γίνεται ένα παιχνίδι με τον Center Four, έτσι.
0: Γενικώς, να ξέρεις, η ΑΕΚ, επειδή εξελίσσει την ίδια ιδέα από πέρσι και της πήγε το πράγμα αρκετά καλά, έχει όλο το χρόνο με το μέρος της. Παίζει ένα προκληματικό όλο το καλοκαίρι, τα play-off, μπορεί να είναι και ισχυρή. Δηλαδή μπορεί μετά από πολλά χρόνια να δούμε την ΑΕΚ στη League Phase του Champions League, στο κυρίως μενού. Εάν φτάσει μέχρι εκεί, Στέφαν, είναι πάνω από 40 εκατομμύρια τα έσοδα. Άρα αυτομάτως, ναι, και καταλαβαίνεις ότι επίσης αλλάζει και η δυναμική της στους παίκτες που μπορεί να προσεγγίσει. Υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν έρχονται να παίξουν στην Ελλάδα. Αυτό το έλα θα έχω και Champions League.
1: Ναι.
0: Πάντα είναι ένα δελεάρ. Άρα λοιπόν το τι θα κάνει η ΑΕΚ και προς το τέλος του καλοκαιριού θα έχει ενδιαφέρον. Γενικά πάντως μέχρι τώρα της πάει το πράγμα όπως το θέλει. Δηλαδή κυλάει normal. Και είναι και υπέρ της. Και να σου πω και κάτι τώρα. Ανεξάρτητα με το πόσο εύκολα ή δύσκολα πήρε το πρωτάθλημα, πέρσι από ένα σημείο και μετά η ΑΕΚ είχε τις περισσότερες λύσεις. Είχε την πιο γεμάτη ομάδα.
1: Είχε. Ναι. Και καλή μπάλα έπαιξε.
0: Οι άλλοι πρέπει να τη φτάσουν τώρα.
1: Ακριβώς. Οι άλλοι πρέπει να τρέξουν.
0: Ναι. Οι άλλοι φάνηκε. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός πέρσι ξόδεψε 40 εκατομμύρια σε μεταγραφές.
1: Και έκανε μια τρύπα στο νερό.
0: Για να περάσει το Λεβαδιακό με το ζόρι.
1: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός πρέπει να τρέξει. Ο Ολυμπιακός έχασε το πρωτάθλημα και πρέπει να τρέξει. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να τρέξει. Όχι ότι η ΑΕΚ πρέπει να εφησυχάσει, αλλά καταλαβαίνεις ότι έχει ένα πλεονέκτημα.
1: Ναι, έχει μια έτοιμη ομάδα, θα κάνει 2-3 προσθήκες και θα, ναι, είναι μια χαρά.
0: Και αν βελτιώσει και συγκεκριμένα πράγματα στο γήπεδο, δηλαδή, ρε παιδί μου, η ΑΕΚ δεν έχει καλό αριστερό μπακ πίσω από τον Πίλιο.
1: Ναι.
0: Ή έχει έναν.
1: Μα τον Πίλιο δεν τον είχαν σαν αριστερό μπακ. Ναι. Και αυτόν τον αμφισβητούσαν μέχρι πρότινος.
0: Θα πρέπει λοιπόν, αν βελτιώσει συγκεκριμένα κομμάτια στο γήπεδο, στο rotation τη, όλα να πάνε καλά. Λοιπόν, σου θυμίζω 10 η ώρα Κατάρ, Σουίτσερλαντ, Ελβετία. Αυτό είναι ωραίο μάτσο. Αυτό είναι τιμωρία, να ξέρει.
1: Γιατί?
0: Θυμάσαι που σου λέγανε δεν θα σηκωθεί από το τραπέζι άμα δεν φά το βαΐ σου. Θα δει Κατάρ, Ελβετία, α πούμε, στι 10. Μία η ώρα είναι ωραίο. Να το συζητήσουμε αύριο. Και 4 είναι IT Scotland. Εσύ μας είπες ότι η IT αναγνώρισε πρώτη το νέο ελληνικό κράτος, οπότε την υποστηρίζεις για να
1: δω. Ναι.
0: Και εγώ λέω ότι θα πάει κόντρα με το Κουρασάο, όποιος θα φάει περισσότερα.
1: Και στις 7. Καλά, άλλο αυτό. Και στις 7 έχει ένα μάτς το πρωί.
0: Από 7 η ώρα το πρωί είναι μια άλλη μέρα αύριο. Φίλε, ναι.
1: Και 4 το πρωί είναι άλλη
0: 7
1: μέρα.
0: 7 η ώρα το πρωί είναι Αυστραλία-Τουρκία. Και αυτό για μερακλείδες.
1: Ναι.
0: Σ' αρέσει και αυτό.
1: Ναι.
0: Και αυτό. Μέχρι τώρα, αν εξαιρέσει το Βραζιλία-Μαρόκο,
1: ναι,
0: δεν υπάρχει μάτς το οποίο θα έβλεπε σε κανονικό παγκόσμιο κύπελο.
1: Όχι, ναι.
0: Άντε συνέπεσε η πρεμιέρα γιατί ήταν το 10, ήταν Νότια Αφρική-Μεξικό. Τώρα έγινε Μεξικό-Νότια Αφρική. Όλα τα υπόλοιπα είναι Παναγία μου.
1: Α, κοίτα, και άλλα μάτσα έχει. Γεμίζει το πρόγραμμα. Στις 10 το βράδυ Γερμανία, Κουρασάο,
0: ναι,
1: αύριο. Ολλανδία, Ιαπωνία, στις 2, στις 5, χαμός.
0: Ολλανδία, Ιαπωνία, δεν σου ακούγεται κάτι σε πολεμικό. Για κάποιο λόγο μου έρχεται πολεμικό στο κεφάλι. 2 η ώρα το πρωί, ξημέρωμα Δευτέρα, ελεφαντοστό, ναι. με το Εκουαδόρ. Και 5 ώρα το πρωί είναι απαράδεκτο το τουρνουά, ρε φίλε.
1: Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Κάποτε πρέπει είναι να γίνεται σε εκείνη την Ήπειρο.
0: Το μόνο καλό σε αυτή την ιστορία είναι ότι κάποια στιγμή θα εμφανιστεί η Αργεντινή και θα κάνει ενδιαφέροντα τα βράδια.
1: Καλά. Δηλαδή, συγγνώμη για να κλείσω τώρα. Ναι. Όταν παίζει 4 η ώρα η Αργεντινή, θα το βλέπει.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, αθλητική Sport City Σαββάτου. Καλή συνέχεια. Στις 6 έχουμε τον τελικό Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Στέφανος Λεμονίδης, Διολύσης Δελής, Γιώργος Βαρδαξής, Βιβιάνα Μπαρδί στο Δολτίο Ειδήσεων. Γεια σας.

0: 94, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Την εκτίμηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ στην επίτευξη συμφωνίας, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπασάν Σαρίφ, υποστηρίζοντας ότι η οριστικοποίησή της ενδέχεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Ο Σαρίφ, η χώρα του οποίου διαμεσολαβεί στις συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, δήλωσε ότι το Ισλαμαμπάντ προετοιμάζεται ήδη για την ηλεκτρονική υπογραφή της συμφωνίας αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τεχνικές συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα. Σε εξέλιξη, η απολογία του 65χρονου Ιταλού, που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της, στο Αίγιο, οι οποίοι κηδεύτηκαν νωρίς το μεσημέρι. Ο κατηγορούμενος βρίσκεται αντιμέτωπος με το βαρύ κατηγορητήριο της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Σκαλωσιά του Δήμου Λουτρακίου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Πυρκαγιά και σε δασική έκταση στα Μέθανα. Ούτε αυτή απειλεί κατοικημένη περιοχή, ενώ επιχειρούν 23 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρο τμήμα, 6 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ενόχους κήρυξε και τους 4 κατηγορούμενους στο Μικτόρκο το δικαστήριο Γιαννιτσών για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024, όπου έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος. Με σαφές εκλογικό μήνυμα, εχμές κατά της αντιπολίτευσης και αναφορές στην άμυνα και την οικονομία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Ρόδο έδωσε το στίγμα της τελικής ευθείας προς τις εθνικές εκλογές, ξεκαθαρίζοντας ότι η προσφυγή στις κάλπες θα γίνει την άνοιξη του 2027 και στην ώρα της. Απευθυνόμενος σε κομματικά στελέχη και πολίτες, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εισέρχεται στο τελευταίο έτος της θητείας της και πως κάθε μέρα μετράει, ενώ έθεσε από τώρα το πολιτικό δίλημα της επόμενης αναμέτρησης, τη συνέχιση της πορείας σταθερότητας και την επιστροφή σε επιλογές που, όπως είπε, έχουν δοκιμαστεί στο παρελθόν. Εμείς είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι, κάποιοι άλλοι έχουν ήδη λαχανιάσει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Με πλήθος εκδηλώσεων, δράσεων, συζητήσεων και μουσικών εμφανίσεων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, κορυφώνεται σήμερα το Athens Pride 2026 στην πλατεία Συντάγματος. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν το απόγευμα στις 7 με την πορεία υπερηφάνειας και τη μεγάλη συναυλία στην πλατεία Συντάγματος. Και φέτος, ο Αθήνα 84 στηρίζει τη διοργάνωση του Athens Pride στο κέντρο της πόλης. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, ντάμες του Αθήνα 84, Ελεονόρα Ορφανίδου και Ελευθερία Κουμάνη θα εκπέμψουν φιλοξενούμενες στο περίπτερο της Διεθνούς Αμνηστίας στην πλατεία Συντάγματος. Στην αθλητική επικαιρότητα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναμετρώνται στο 5ο και τελευταίο τελικό της Basketball Link στο ΣΕΦ σε ένα ντέρμπι που θα κρίνει τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Στο σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ, στις 10 το βράδυ παίζουν Κατάρ Ελβετία, στη 1 τα ξημερώματα Βραζιλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο και στις 4 η Αιτήτη Σκωτία. Τέλος, στις 7 το πρωί της Κυριακής η Τουρκία παίζει με την Αυστραλία. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5 για τις επόμενες 2 ώρες ο Σύντο ονειρεύεται με τον Οδυσσέα Ιωάννου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αθήνα 984.

Καλώς τους. Σάββατο 13 Ιουνίου, 7 λεπτά μετά τις 4, εδώ στον Αθήνα 84. Είναι η εκπομπή συντονιρεύεται και θα μείνει με παρεούλα για τις δύο επόμενες ώρες ο Βασίλης Γεωργίου και ο Οδυσσέας Ιωάννου.

Αγαπάω και διαφορώ από το τραγούδι του Νικόλα Άσημου, η εκτέλεση αυτή από την Χάρης Αλεξίου βεβαίως. Θα με αγαπάω όπως αγαπάω εσένα. Έλεγε τότε ο Άσημος ότι με αυτό το στίχο αντέστρεψε τη χριστιανική ρίση αγάπα των πλησίων σου ως εαυτόν και το έκανε αγάπα τον εαυτό σου όπως αγαπάς τον άλλον. Και κάτι άλλο χαριτωμένο που υπήρξε εκείνη την εποχή είναι ότι του είχαν ζητήσει και από την εταιρεία να αφαιρέσει τη λέξη παραδόξος από το τραγούδι, ότι είναι μια λέξη που δεν τραγουδιέται. Τι θέλει τη λέξη παραδόξο σε ένα τραγούδι, ο Άσημος βέβαια δεν υποχώρησε. Παραδόξος, θα αγαπάω και εμένα όπως εσένα.

Άκουγα πριν το αγάπη που έγινε ζήκο από μαχαίρι και σκεφτόμουν πόσες εκτελέσεις έχει από γυναικείες φωνές και όλες έχουν δώσει κάτι δικό τους. Όλες δηλαδή αυτό το σπουδαίο τραγούδι το έχουν κάνει δικό τους. Εξαιρετικές ερμηνείες από σπουδαίες Ελληνίδες ερμηνεύτριες, το αγάπη που έγινε ζήκο από μαχαίρι. Και εδώ ήταν η Μελίνα Κανά στο Ερικό, βεβαίως του Θανάση Παπακωνσταντίνου. Αλλάζουμε λιγάκι τον ήχο μας και το ύφος μας, αν θέλετε, και πηγαίνουμε στο Βασίλη Καζούλη, κάτι να γυαλίζει.

με πολύ ενεργές στις αναφορές του Βασίλη Τσκαζούλη, στις αναφορές του εννοώ στην εγγλέζικη και αμερικάνικη μπαλάντα που λάτρεψε Πιτσιρικάς και το έφερε στα μέτρα μας και το έφερε με ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Τα πλέον γνωστά του αυτό το κάτι να γυαλίζει και πηγαίνουμε στα υπογειά ρεύματα και στο κινέζικο πορτρέτο.

Ο Μάγος κοιτάζει την πόλη, ο πρώτος δίσκος των υπογείων ρευμάτων. Ήταν εκείνος ο δίσκος που συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, που υπάρχει μια λοκομοτίβα, ένα τραγούδι το οποίο σάρωνει τα πάντα, το μου αρέσει να μοιραίω πολλά. Λίγο μετά ακούστηκε και το κοιτάς μακριά, αλλά γενικώς κάποια τραγούδια έχουν τέτοια δύναμη που λειτουργούν ως οδοστρωτήρες, πλακώνουν κυριολεκτικά, κόβουν το οξυγόνο από κάποια άλλα τραγούδια τα οποία σαφώς και αξίζει να ακουστούν. Το Κινέζικο Πορτρέτο κάποια στιγμή ακούστηκε εκεί τα πρώτα χρόνια, αλλά ήταν τόση μεγάλη η δύναμη, μέχρι και σήμερα και η φόρα του, μου αρέσει να μιλώ πολλά, που δεν άφησε κανένα άλλο τραγούδι του δίσκου να αναπνεύσει.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
4: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
6: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
7: Προπόληση more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984. Αθήνα 984.

Ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα κάτι τρέχει και κάτι τρέχει και με τις θεωρίες μας και το κόλπο αρχίζει να βουλιάζει και όταν λέμε αρχίζει μιλάμε για ένα τραγούδι γραμμένο που πριν από αρκετές δεκαετίες και είναι πάρα πάρα πολύ επίκαιρο. Ένα τραγούδι που θυμήθηκα εχθές με άσχετη αφορμή αλλά ήθελα να το μεταδώσουμε, είναι ένα τραγούδι από τον 7ο, αν δεν κάνω λάθος, δίσκο του Διονύση Τσακνή. Είχε κυκλοφορήσει ένα δίσκο Διονύση που λεγόταν «Ήταν η Επιτάς» και θέλω να ακούσουμε το ομότιτλο τραγούδι από εκείνη τη δουλειά.

Ασπίδα μου αναστροφή ήταν η επιτάς. Όνειρα κεντυμένη ήταν η επιτάς. Ελπίδα μου παραφορή ήταν η επιτάς.

Ήταν 1993 όπου κυκλοφόρησε το «Ήταν η Επιτάς», το τραγούδι αυτό, «Τα Μαύρα Γυαλιά» και ένα άλλο τραγούδι που ακούστηκε πάρα πολύ εκείνη την εποχή ήταν ο «Φορέας», είμαι ένας δημόσιος φορέας που ήταν ένα ντουέτο του Διονύση Τσακνή με τον Λάκη Λαζόπουλο. Πηγαίνουμε πάλι για μία ακόμα φορά στο αιώνα την Παράγκα.

Γύρνα πίσω σε θέλω, σε κράτη μάλα μας, με λόγια για μουσική δικά του, η Τζόρτζια μαζί του στην ερμηνεία, το τραγούδι από το τελευταίο του δίσκο με γενικό τίτλο «Εφήμερα». Η άλλη εβδομάδα είναι η εβδομάδα του Σοκράτη στην Αθήνα. Οι τρεις συνεχόμενες βραδιές του στο θέατρο Πέτρα στην Πετρούπολη, πάντα βέβαια στο πλευρό του η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Προφυλακιστέως κρίθηκε νωρίτερα μετά την απολογία του 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο, λίγες ώρες μετά την κηδεία της 54χρονης συντρόφου του και του 25χρονου γιου της. Ποινή ισόβιας κάθειρξης επιβλήθηκε στον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ στη Χαλκιδική, όπου το 2024 έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος. Νωρίτερα κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Μπαράς δηλώσεων για το πότε θα υπάρξει υπογραφή συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Τελευταία δήλωση είναι αυτή του εκπροσώπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, ο οποίος δήλωσε ότι το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν θα υπογραφεί την Κυριακή, αλλά δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να υπογραφεί τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Σκαλοσιά του Δήμου Λουτρακίου. Πυρκαγιά και σε δασική έκταση στα Μέθανα. Με σαφές εκλογικό μήνυμα, αιχμές κατά της αντιπολίτευσης και αναφορές στην άμυνα και την οικονομία, ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης από τη Ρόδο έδωσε το στίγμα της τελικής ευθείας προς τις εθνικές εκλογές, ξεκαθαρίζοντας ότι η προσφυγή στις κάλπες θα γίνει την άνοιξη του 2027 στην ώρα τους. Απευθυνόμενος σε κομματικά στελέχη και πολίτες, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εισέρχεται στο τελευταίο έτος της θητείας της και πως κάθε μέρα μετράει, ενώ έθεσε από τώρα το πολιτικό δίλημα της επόμενης αναμέτρησης, τη συνέχιση της πορείας σταθερότητας ή την επιστροφή σε επιλογές που, όπως είπε, έχουν δοκιμαστεί στο παρελθόν. «Εμείς είμαστε έμπεροι μαραθωνοδρόμοι, κάποιοι άλλοι έχουν ήδη λαχανιάσει», ανέφερε χαρακτηριστικά. Με πλήθος εκδηλώσεων, δράσεων, συζητήσεων και μουσικών εμφανίσεων καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας κορυφώνεται σήμερα το Athens Pride 2026 στην πλατεία Συντάγματος. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν το απόγευμα στις 7 μετά την πορεία υπερηφάνειας και τη μεγάλη συναυλία στην πλατεία Συντάγματος. Και φέτος ο Αθήνα 84 στηρίζει τη διοργάνωση του Athens Pride στο κέντρο της πόλης. Σε μία ώρα από τώρα έως τις 9 το βράδυ, οι ντάμες του Αθήνα 84, Ελεονόρα Ορφανίδου και Ελευθερία Κουμάντου, θα εκπέμψουν φιλοξενούμενες στο περίπτερο της Διεθνούς Αμνηστίας στην πλατεία Συντάγματος. Στην αθλητική επικαιρότητα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναμετρώνται στο 5ο και τελευταίο τελικό της Basketball Link στο ΣΕΦ σε ένα ντέρμπι που θα κρίνει τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας. Ο αγώνας ξεκινάει στις 6 το απόγευμα. Στο σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ, στις 10 το βράδυ παίζουν κατά Ελβετία, στη μία τα ξημερώματα Βραζιλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο και στις 4 η Αιτή τη Σκωτία. Τέλος, στις 7 το πρωί της Κυριακής η Τουρκία παίζει με την Αυστραλία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6 επιστρέφουμε στον Οδυσσέα Ιωάννου.
2: Αθήνα 984, στους 98.3. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός, 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: 84.

Διονύσης Σαββόπουλος τραγούδισε Μάνο Χατζηδάκη, πρώτο εκτέλεση του τραγουδιού αυτού από τον ίδιο τον Μάνο Χατζηδάκη. Ξεκίνημα δεύτερης ώρας για μας εδώ, στον Αθήνα 84, όπου συντονιρεύεται Βασίλης Γεωργίου και ο Οδυσσέας Ιωάννου μέχρι τις 6.

Ελευθερία Βανιτάκη, ζωντανή ηχογράφηση, ένα τραγούδι που τη έγραψαν ο Σταμάτης Πανουδάκης με λόγια του Αντώνη Ανδρικάκη. Μένουμε ζωντανές ηχογραφήσεις και πηγαίνουμε στο υπέροχο θεατράκι της Σύρου. Ένα θέατρο που θεωρείται ότι είναι μια μικρογραφία της Σκάλας του Μιλάνου. Και εκεί έχει δώσει μια συναυλία πριν από χρόνια ο Παύλος Παυλίδης. Εξού και ακούμε, από εκεί μάλλον ακούμε, την Ατλαντίδα.

Σε πόσα τραγούδια δεν έχουμε ακούσει αυτό, με διαφορετικούς τρόπους βέβαια, ο κάθε καλλιτέχνης με τον τρόπο του, που όταν λέω αυτό εννοώ το από εδώ και πέρα, κάποιο ορόσημο που βάζουμε, που λέμε από εδώ και πέρα θα είναι αλλιώς τα πράγματα, από εδώ και πέρα θα είμαι εγώ διαφορετικός, από εδώ και πέρα θα τα βλέπω διαφορετικά. Βεβαίως αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο λογοτεχνικό σχήμα, ξέρουμε πολύ καλά πως δεν ισχύει, καθότι ό,τι ήταν να γίνει με το χαρακτήρα μας έγινε αρκετά πριν την εφηβεία. Από εκεί και πέρα απλά κυνηγάμε την ουρά μας, θεωρώντας ότι μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα και κυρίως τον εαυτό μας. Ήταν η Θεοδοσία Τσάτσου που τραγούδησε ο Γιώργο Μίχα. Επανερχόμαστε σε ζωντανές ηχογραφήσεις. Μια φορά και ένα καιρό στο Λυκαβητό, ο Αλκίνος Ιωαννίδης τραγούδησε Ορφέα Περίδη.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Αυτό το καλοκαίρι, η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
6: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
7: Θες!
3: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
2: Αθήνα 984.

πειράζει που δεν σου έρθει ζαριά. Τζογάρισε στο όνειρο και έτοιμο για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μα μάθαινε.

0: κόρες και φωνάς μας τους εμάς. Για σε μάνας η αυτιάρια κατσαρόλα. Δεν πειράζει που δεν σου ήρθε η ζαριά. Ζωγαρίσω στο όνειρο και είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος τα παίρνει όλα.
1: Ο χαμένος τα παίρνει όλα από τον Γιάννη Αγγελάκα, από την ταινία του Νίκου Νικολαίδη, στην οποία πρωταγωνιστούσε ο κύριος Γιάννης Αγγελάκας. Ήταν η πρώτη τελευταία ταινία του Νικολαίδη, γυρίστηκε το 2002. Η τελευταία του ήταν 4 χρόνια μετά, το 2006, το The Zero Years. Και εδώ ο Χρήστος Τιβαίος στο τραγούδι «Γυναίκα».

Λίγο νωρίτερα η αποφώνησή μας απόψε για να δώσουμε την δυνατότητα στους τεχνικούς μας να συνδεθούν με το Σύνταγμα, γιατί από τις 6 μέχρι τις 9 ο Αθήνα 84 θα συνδεθεί με το περίπτερο της Διεθνούς Αμνηστίας που είναι στημένο στο Σύνταγμα. Εκεί θα μας περιμένουν η Ελεονόρα Αρφανίδου και η Ελευθερία Κουμάντου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Ήταν ο Βασίλης Γεωργίου και ο Οδυσσέας Ιωάννου παρέα στο στούντιο του Αθήνα 984 και αύριο στις 4 θα είμαστε πάλι εδώ, αλλά όχι μόνοι μας. Θα έχουμε καλεσμένο μας τον Γιώργο Ανδρέου και για τις 2 ώρες έχουμε να πούμε πάρα πολλά και να ακούσουμε και πάρα πολλά. 4 με 6 λοιπόν αύριο εδώ παρέα με τον Γιώργο Ανδρέου. Καλό βράδυ.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Ξεκινά αυτή την ώρα η μεγάλη αναμέτρηση Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ, ένα ντέρμπι που θα κρίνει τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή από το ΣΕΦ ο Στέφανος Λεβωνίδης. Στέφανε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, που αντιστατήθηκε ο εθνικός ύμνος, όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει ο πέμπτος και τελευταίος τελικός Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, όποιος κερδίζει καθαρτά και το πρωτάθλημα. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει χωρίς το πόδι και ο Παναθηναϊκός θα παίξει χωρίς το κλούμα, ενώ ο ΣΜΑΤ πήρε την θέση του Ερνακό μες στο τριπίνι. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει με Γουόκα, Βεντζέγκο, Κινιέ, Παπα-Νικολάου, Μιλουτίνο, ο Παναθηναϊκός κατά και Σέγγις, ο Σμάνι, Λεσόν και Γκραν. Όλα είναι έτοιμα, το Αθήνα 94, το στάδιο είναι και κυρία. Και θα σας ενημερώσω για την εξέλιξη και την, το φινάλε του μεγάλου τελικού. Όπως είπαμε, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, όποιος κερδίσει, στέφεται πρωταθλητής.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Στέφανο Λεμονίδη. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Αιγείου ο 67χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της στο Αιγείο. Ο κατηγορούμενος που οδηγήθηκε σήμερα στις 11 ενώπιον του ανακριτή αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της διπλής ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Ο ίδιος αρνείται μέχρι τώρα τις κατηγορίες και δηλώνει αθώος και πως δεν γνωρίζει ποιος είναι ο δολοφόνος, επιμένοντας πως κοιμόταν σε άλλο δωμάτιο και δεν άκουσε τίποτα. Ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 8 ετών επέβαλε το Μικτόρκο το δικαστήριο Γιαννιτσών στον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος. Νωρίτερα το δικαστήριο είχε κρίνει ομόφωνα ενόχους και τους 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση. Οι άλλοι 3 άσκησαν έφεση και αφέθηκαν ελεύθεροι. Μπαράς δηλώσεων για το πότε θα υπάρξει υπογραφή συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Τελευταία δήλωση είναι αυτή του εκπροσώπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάι, ο οποίος δήλωσε ότι το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν θα υπογραφεί την Κυριακή, αλλά δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να υπογραφεί τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Σκαλοσιά του Δήμου Λουτρακίου. Με σαφές εκλογικό μήνυμα, εχμές κατά της αντιπολίτευσης και αναφορές στην άμυνα και την οικονομία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Ρόδο έδωσε το στίγμα της τελικής ευθείας προς τις εθνικές εκλογές, ξεκαθαρίζοντας ότι η προσφυγή στις κάλπες θα γίνει την άνοιξη του 2027. Απευθυνόμενος σε κομματικά στελέχη και πολίτες, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εισέρχεται στο τελευταίο έτος της θητείας της και πως κάθε μέρα μετράει, ενώ έθεσε από τώρα το πολιτικό δίλημα της επόμενης αναμέτρησης. Με πλήθος εκδηλώσεων, δράσεων, συζητήσεων και μουσικών εμφανίσεων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας κορυφώνεται το Athens Pride στην πλατεία Συντάγματος. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται σε μία ώρα περίπου με την πορεία υπερηφάνειας και τη μεγάλη συναυλία στην πλατεία Συντάγματος. Και φέτος ο Αθηναίων 84 στηρίζει τη διοργάνωση του Athens Pride στο κέντρο της πόλης. Από αυτή την ώρα έως και τις 9 το βράδυ οι ντάμες του Αθηναίων 84 Ελεονόρα Ορφανίδου και Ελευθερία Κουμάντου θα εκπέμψουν φιλοξενούμενες στο περίπτερο της Διεθνούς Αμνηστία στην πλατεία Συντάγματος. Στην αθλητική επικαιρότητα και το Μουντιάλ, στις 10 το βράδυ παίζουν Κατάρ Ελβετία, στη 1 τα ξημερώματα Βραζιλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο και στις 4 η Αιτή τη Σκωτία. Τέλος, στις 7 το πρωί της Κυριακής, η Τουρκία παίζει με την Αυστραλία. Ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 25 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Για τις επόμενες 3 ώρες συνδεόμαστε με την Ελεονόρα Ραφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου για τη ζωντανή μετάδοση των εκδηλώσεων του Athens Pride 2026 που κορυφώνεται με την μεγάλη πορεία υπερηφάνειας.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
4: Αθήνα 984.
5: Καλά στο

0: αγαπητές μας, αγαπητά μας, αγαπητοί μας, καλησπέρα. Βρισκόμαστε στη δεύτερη μεγαλύτερη πλατεία της Ελλάδας, μια από τις 100 μεγαλύτερες πλατείες του κόσμου. Σε κάποιο από τα σπουδαία ιστορικά επεισόδια που εκτυλίχθηκαν εντός της, το 1843 πήρε και το όνομά της. Από πλατεία Ανακτόρων σε πλατεία Συντάγματος. Αυτή ήταν και η πρώτη δημοκρατική διεκδίκηση που έλαβε χώρα στα όρια της.
1: Αυτό είναι το τοπόσημο μας σήμερα. Ένας τόπος στην ιστορική του διαδρομή, όχι μόνο αλλά και δημόσιας διαμαρτυρίας. Και ας επιχειρήθηκε στις μέρες μας αλλαγή χρήσης.
0: Είμαστε εδώ, αυτό το απόγευμα, οι άνθρωποι του ραδιοφώνου της πόλης μας, για να συναντήσουμε όσους, όσες και όσα φτιάχνουν με τον τρόπο που κοιτούν τον κόσμο οδοδείκτες μιας νέας ευτυχίας, για να παραφράσουμε και τον Ανδρέα Εμπειρίκο. Σας καλωσορίζουμε στο φετινό 21ο Αθηναϊκό Pride.
1: Μια μέρα γιορτής αλλά και βαθιάς διεκδίκησης φέρνει στο κοινωνικό και πολιτικό κέντρο της χώρας τη ζωή, την ορατότητα και τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ πλάς κοινότητας.
0: Στίγμα μας στο χάρτη της πλατείας, ραδιοφωνικό μας στούντιο σήμερα, το περίπτερο της Διεθνούς Αμνηστίας, που και φέτος μας υπενθυμίζει με τη δράση της ότι το δικαίωμα στη διαμαρτυρία είναι πολύτιμο και ανεκτίμητο. Και νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά και τιμή για αυτή τη συνάντηση στο πεδίο. Δεν είναι εξάλλου η πρώτη φορά.
1: Ευχόμενες να αφοπλίζουν πάντα το ανυπόφορο οι κοινωνικοί αγώνες, ξεκινάμε τη μετάδοση για το 21ο Pride της πόλης μας.
0: Πάμε σπαθί στον αέρα του Αθήνα 1984 και πώς ξεκινάμε. Ξεκινάμε με τον Δήμαρχο της πόλης μας. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον Δήμαρχο Αθηναίων.
1: Κύριε Χαριδούκα,
2: η χαρά είναι δικιά μου, η Αθήνα είναι εδώ, ο Δήμος Αθήνας είναι εδώ, το ραδιόφωνο μας είναι σήμερα μέρα γιορτής, αλλά και μέρα υπενθύμησης ότι όλα τα κερδίζουμε με αγώνα. Και πως είναι μια μέρα αγάπης και μπορούμε να αγαπάμε όποιον θέλουμε χωρίς φόβο, χωρίς ενοχές, χωρίς ντροπή. Είναι μια σημαντική κατάκτηση. Η Αθήνα είναι ανοιχτή, είναι συμπεριληπτική και σήμερα γιορτάζουμε.
1: Τέλεια. Πώς σας φαίνεται?
2: Έχει πάρα πολύ κόσμο. Νομίζω έχει περισσότερο από πέρυσι.
0: Ναι.
2: Θετικό μήνυμα, θετικό μήνυμα. Είναι μια γιορτή, χρώματα πολλά. Νέοι άνθρωποι, το καλύτερό μας.
1: Είναι όπως πρέπει να είναι.
2: Όπως πρέπει να είναι, ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε πολύ που φέρνουμε να κάνουμε τη βόλτα.
2: Ακριβώς, συνεχίζουμε τις βόλτες μας, να είμαστε καλά, με υγεία και δύναμη και να μπορούμε να γιορτάσουμε.
0: Να είστε και του χρόνου, Δήμαρχε.
2: Γεια σας, ευχαριστώ.

0: βεβαίως. Πώς θα συνεχίσουμε, Ελευθερία, θα συνεχίσουμε. Είπαμε ποιες είμαστε, παιδί μου.
1: Τα μισά είπαμε, πάμε.
0: Τα μισά είπαμε, γιατί είχε.
1: Λοιπόν, πάμε, Δάμε Σπαθή.
0: Στον αέρα του Αθήνα 84, Ελεονόρ Ορφανίδου.
1: Και Ελευθερία Κουμάντου, Χρήστο Ζορμπά, Γιώργο Τριανταφυλόπουλο, Λίλη Φωτοπούλου, Σταύρο Ομάραντο, Σάβα Κόκκινο εδώ μαζί μα για να καταφέρουμε να εκπέμψουμε από το κέντρο τη πόλη.
0: Και μαζί μα ο Φίλιππο Λοράνδο, επικεφαλή του τομέα εκδηλώσεων του Athens Pride, μα φιλοξενεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγαπητέ Φίλιππε, καλώς ήρθες, κύριε Λοράνδε.
2: Καλώς σας βρήκα.
0: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Θέλω να πω ότι η φετινή διοργάνωση είναι, ξέρω κι εγώ, καλύτερη από πέρσι σίγουρα.
2: Εντάξει, θέλουμε να εξελιζόμαστε και να γινόμαστε πάντα καλύτερα.
1: Αυτό είναι ο στόχος.
0: Πέρσι ήταν τέλεια. Αφού σκεφτόμασταν
1: πόσο
0: καλύτερο μπορεί να γίνει. Αρχή το υπερτέλειο.
2: Από το πολύ καλό πάμε στο ακόμα καλύτερο.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολλοί κόσμος, μουσική, χαρά. Να δώσουμε όμως λίγο το μήνυμα του γιατί είμαστε εδώ.
2: Είμαστε εδώ για να δηλώσουμε ότι είμαστε παρόντα, ότι διεκδικούμε το δημόσιο χώρο, διεκδικούμε ορατότητα, διεκδικούμε αποδοχή χωρίς αστερίσκους, διεκδικούμε ισονομία. Θέλουμε να κάνουμε συνδέσεις με όλο τον κόσμο. Φέτος λέμε σε αφορά, όχι γιατί είσαι ΛΑΤΚΙ πλας άτομο, όχι γιατί είσαι προασπιστής, προασπίστρια, προασπιστό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμμαχο άτομο, αλλά επειδή είσαι άνθρωπος. Οποιοδήποτε είναι άνθρωπος μπορεί να συνδεθεί με όλα αυτά τα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητά μας, με όλες τις ταυτότητες που φέρουμε, γιατί ζούμε διαθεματικές ζωές. Και ακριβώς αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε.
1: Μας αφορά όλους, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο.
2: Απολύτως τίποτα.
1: Τίποτα.
2: Κάθε μέρα δίνεις μικρές μεγάλες μάχες για να μπορέσεις να ζεις σαν άνθρωπος αξιοπρεπώς, για να μπορέσεις να ζεις καλύτερα, για να μπορέσεις να δώσεις κάτι καλύτερο για τις επόμενες γενιές. Με μαχητικότητα και αισιοδοξία πορευόμαστε σήμερα και ελπίζουμε να το περάσουμε σε όλο το κοινό.
0: Και οι κοινωνικές συμμαχίες είναι αυτές που φέρνουν και τις αλλαγές.
2: Οι κοινωνικές συμμαχίες είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ακριβώς όπως είπα, ζούμε διαθεματικές ζωές, έχουμε θέματα που αφορούν. Υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες, υπάρχουν δυσκολίες στην ευεργασία, στην υγεία.
1: Υπάρχει ζήτημα ορατότητας.
2: Ένα άτομο μπορεί να έχει και άλλους πολλαπλούς αποκλεισμούς. Όλα αυτά ακριβώς τα πράγματα που βιώνουμε, αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα που σας αφορά. Και εμάς μας αφορά και για έναν ακόμη λόγο, γιατί είμαστε ΛΑΤΚΙ πλας άτομα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ξέρουμε ότι πρέπει να φύγει γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη. Είμαστε και λίγο πριν την παρέλαση.
2: Ελπίζουμε να περάσουμε υπέροχα. Happy Pride και δυναμικό πάνω απ' όλα.
1: Έτσι. Να το ευχαριστηθούμε για να το ευχαριστείτε όλοι.

0: Λοιπόν, έχουμε εκλεκτή παρέα και φάρμη.
1: Και ξέραμε ότι θα είναι εδώ ο Στέφανος Κασελάκης.
0: Ναι.
1: Και εντάξει, όλη, και όλη η Αθήνα είναι εδώ.
0: Όλη η Αθήνα είναι εδώ.
1: Καλώς ορίσατε στις Δάμες Σπαθί του Αθήνα 984.
2: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, φυσικά και θα ήμουν εδώ. Όχι για λόγους προσωπικής ταυτότητας ως μέρος της κοινότητας, αλλά για λόγους βαθιάς πολιτικής φιλοσοφίας, που είναι η ατομική ελευθερία του καθενός, η μοναδικότητα του καθενός, να τη γιορτάζουμε, να την αγκαλιάζουμε.
1: Πώς σας φαίνεται, γιορτή κανονική έτσι και κόσμος?
2: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Ωραία.
2: Είναι γιορτή, βλέπω καλό κλίμα, πολύ, είναι, θέλουμε να είμαστε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, ναι,
0: μια συμπεριληπτική πόλη, πρέπει να είμαστε μια συμπεριληπτική χώρα.
2: Πρέπει να είμαστε συμπεριληπτική ως κοινωνία πρώτα απ' όλα.
0: Είμαστε. Έτσι.
1: Να πούμε και δύο κουβέντες για την όλη αυτή τη συζήτηση που άνοιξε με τη Woke Agenda.
2: Ναι, λοιπόν.
1: Τον τελευταίο καιρό.
2: Καταρχάς, στην ερώτησή σου, την πρώτη, είμαστε πιο συμπεριληπτικοί από ό,τι ήμασταν.
1: Mm-hmm.
2: Και για όσους αναρωτιούνται γιατί να υπάρχει Pride, ειδικά να λένε ότι πέρασε ο νόμος, που είναι ημιτελής.
0: Λείπει το κομμάτι της εθνικοθεσίας.
2: Και πολλά κομμάτια λείπουν, τα οποία πρέπει να τα επεξεργαστούμε. Όσον αφορά στο γιατί πρέπει να υπάρχει γενικά ορατότητα, είναι επειδή έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε για να υπάρχει αποδοχή και πραγματική ισότητα. Όταν έχουμε ειδικά θεσμικές δικλείδες που διασφαλίζουν την ασφάλεια και την ελευθερία της καθεμίας του καθενός, τότε μπορούμε να συζητήσουμε για λιγότερη ορατότητα, αλλά μέχρι τότε έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε και να είναι αυτό μέρος της κουλτούρας μας. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, ποια είναι η δεύτερη ερώτηση?
1: Για τη Woke Agenda.
2: Για τη Woke Agenda. Λοιπόν, για τη Woke Agenda. Προσωπικά δεν είμαι υπέρ της Woke Agenda, διότι θεωρώ ότι αποπροσανατολίζει και δίνει μία ευκαιρία στους ακροδεξιούς να πούνε, βλέπεις πάλι αυτό φταίει. Δεν είναι. Το ότι πρέπει να υπάρχει αγώνας για τα δικαιώματα, πρέπει να υπάρχει διότι αφορά όλους μας. Η συμπερίληψη δεν είναι μόνο για τον προσανατολισμό, εννοείται. Μπορεί όλοι μας είμαστε διαφορετικοί. Άρα δεν θεωρώ ότι το να βάζεις, ας πούμε, στην πολιτική.
1: Είναι και στιγματιστική ταμπέλα, έτσι όπως υπόθηκε και από τον πρόεδρο Τραμπ.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
2: Άστον αυτό,
0: δεν είναι μια κατηγορία μόνος του.
2: Άστον. Όπως στον προηγούμενο χώρο, ας το πούμε, που ήμουν, υπήρχε αριστερόμετρο. Και είναι κάτι το οποίο θεωρώ πολύ λυπηρό. Το να πρέπει να βάζεις ένα έλεγχο στο πόσο ηθικός είναι κάποιος βάσει μιας ιδεολογίας. Έτσι δεν θεωρώ ότι χρειάζεται να υπάρχει ένα πιστοποιητικό φρονημάτων για το πόσο φιλελεύθερος είσαι, συμπεριληπτικός. Το βασικό είναι.
0: Οι συμπεριφορές βέβαια οριοθετούν μερικές φορές τα πράγματα.
2: Όπου βλέπουμε συμπεριφορά να παρεκκλίνει, πρέπει να τη στεκόμαστε. Όπως ξέρετε, με τον Αχιλλέα Μπέο, εγώ πρώτος έχω πάει απέναντί του. Τον έχω φέρει και στην δικαιοσύνη με τις καταγγελίες για ρατσιστικό λόγο. Όταν βλέπω ότι κάνει κάτι, είτε όταν είναι χυδαίος προς άτομα της κοινότητας, είτε όταν πετάει τα ανακυκλώσιμα στη χωματερή. Παράνομα. Εγώ το ξεμπροστιά. Λοιπόν, το βασικό είναι να αντιστεκόμαστε κάθε φορά που υπάρχει μια απόκληση από αυτό που πρέπει να είναι, αλλά πρέπει να χτίσουμε και γέφυρες με τον κόσμο. Όχι να το βάζουμε απέναντι. Τώρα, καταλαβαίνω ότι.
1: Είναι μια γέφυρα το Pride.
2: Το Pride είναι μια γέφυρα και νομίζω ότι και αυτό το μήνυμά μου και ως πολιτικός αρχηγός και πριν με ΣΥΡΙΖΑ στην αξιωματική αντιπολίτευση και τώρα με τους Δημοκράτες, το μήνυμά μου είναι ότι δεν είμαι εδώ να επιβάλλω κάτι σε οποιονδήποτε. Είμαι εδώ για να μπορέσω να προωθήσω την πρόοδο και την ελευθερία στην πατρίδα μας, γιατί πρέπει όποιος εμπλέκει στην πολιτική να θέλει να κάνει κάτι έμπρακτα, νομοθετικά, εκτελεστικά. Και θα προστατεύσω όσο μπορώ τις ευπαθείς ομάδες, όποιες και είναι οι
1: κοινές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.

0: καλωσορίζουμε τη Στέλλα Μπελιά, την πρόεδρο των οικογενειών Ουράνιο Τόξο, ακτιβίστρια, μέλος του ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και εκπαιδευτικό. Για δεύτερη χρονιά σας καλωσορίζουμε εδώ.
1: Και φίλοι μας, να πω εγώ.
2: Ναι, να το πούμε και αυτό.
0: Ναι, ναι, και φίλοι μας, όχι 2 ετών, επειδή είναι η δεύτερη μας χρονιά εδώ, πολλών ετών, κυρία Μπελιά. Πώς είστε, πώς το βλέπετε, πώς νιώθετε?
2: Το βλέπουμε όπως κάθε Pride, με χαρά. Χαιρόμαστε που έχουμε επιβιώσει σε αυτό τον ομοφοβικό κόσμο και τον τρανσφοβικό για μια ακόμα χρονιά, και είμαστε εδώ να γιορτάσουμε αυτή την επιβίωση και να διεκδικήσουμε ισότητα για όλα τα ΛΟΑΤΚΙ πλάς άτομα μας και για το μέλλον μας.
1: Υπάρχει ανάγκη πάντως για ορατότητα πάρα πολύ μεγάλη. Εγώ τις προηγούμενες μέρες προετοιμαζόμενη για εδώ και σε κουβέντες με κόσμο έλεγα: έλα τώρα μωρέ, γιατί χρειάζεται αυτό? Και εντάξει, με νοιάζει τώρα η επιλογή του άλλου τι κάνει.
2: Ναι, δεν είναι ακριβώς.
1: Χρόνια πίσω. Ναι. Χρόνια πίσω.
2: Και για τον δεν είναι ίδιο η επιλογή. Λόγο που δεν χρειάζονται συσίτια για τους βιομηχανούς, για τον ίδιο λόγο δεν χρειάζονται και Pride για τους straight.
1: Εκτός ασφαλούς.
2: Ναι.
1: Είναι μια συζήτηση εκτός ασφαλούς.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Θέλω να ρωτήσω αν θεωρείτε ότι ζούμε ένα πισωγύρισμα όσον αφορά τα δικαιώματα, woke agendas κλπ.
2: Γενικότερα ζούμε ένα πολιτικό πισωγύρισμα. Υπάρχει ένα συστημικό πρόβλημα, νομίζω, στο πώς μπορούν οι άνθρωποι που ασκούν πολιτική να εξηγήσουν ότι ο βασικός κανόνας των ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε γεννηθεί άνθρωποι και όλοι πρέπει να έχουμε ίσα δικαιώματα. Από εκεί και πέρα, επειδή μοιάζει λίγο να λειτουργεί το σύστημα σαν να έχουμε μια τούρτα την οποία πρέπει να τη μοιράσουμε και θα πάρουν και κάποιοι άλλοι ένα κομμάτι, άρα θα λείψει από κάποιους, δεν πάει έτσι, δεν είναι έτσι η ζωή. Δεν παίρνουμε τίποτα από κανέναν, απλά δυσκολεύεται, ναι, δυσκολεύεται απλώς η ζωή μας.
0: Ναι. Κυρία Μπελιά, για τις οικογένειες έχει αλλάξει προς τη θετική κατεύθυνση και το νομικό πλαίσιο και το κοινωνικό πλαίσιο?
2: Μπορώ να πω ότι έχουν γίνει βήματα. Στο νομικό κομμάτι έχουμε πια τη δυνατότητα με τα κόπων και βασάνων και με δικαστήρια και όχι με τον εύκολο δρόμο
1: και με έξοδα πολλά.
2: Ναι, εννοείται, και
1: γιατί
2: με ματαιώσεις πολλές και με ματαιώσεις πολλές και με το δύσκολο δρόμο, αλλά παρόλα αυτά κάποια στιγμή έχουν καταλήξει αρκετά ζευγάρια να είναι επιτέλους και οι δύο γονείς εξίσου γονείς για τα παιδιά τους. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει ένα γενικότερο πισωγύρισμα και στα σχολεία και στο τι μαθαίνουν τα παιδιά μας. Κοίταγα τώρα, ας πούμε, τα βιβλία τα πολλαπλά για την τρίτη γυμνασίου, ήταν αυτό, για το τι είναι η οικογένεια, και νόμιζα ότι ήταν κάτι που είχε γραφτεί και το είχα διαβάσει εγώ, ναι, όταν ήμουν μαθήτρια, και τώρα έχω 60, ας πούμε.
0: Εντάξει, κυρία Μπελιά.
2: Δεν τα λέμε αυτά, δεν μας νοιάζει.
0: Είμαστε στον αέρα.
2: Δεν πειράζει, αγάπη μου. Εσύ νεολαία, εγώ γερολαία.
0: Εντάξει, ναι.
2: Τέλειο, δεν έχω θέμα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για το ραδιοφωνικό χρόνο.
0: Και του χρόνου με υγεία.
2: Ελπίζω του χρόνου να μην χρειάζεται.
1: Να χρειάζεται και να πούμε λιγότερα.
2: Ναι,
1: και αυτό. Να είμαστε μόνο για τη γιορτή.
2: Ναι, αυτό.
1: Να είμαστε μόνο για τη γιορτή.
2: Σας ευχαριστώ
1: πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.

0: Και μαζί μας ο Γιώργος Κεράτσας, υπεύθυνος επικοινωνίας του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδος, θετική φωνή. Πόση χαρά μας δίνετε ότι σας έχουμε και φέτος.
1: Και εμένα.
2: Χαίρετε.
0: Τι κάνετε?
1: Όλα καλά, εσείς?
0: Και εμείς, και
2: εμείς.
0: Πολύ χαρούμενες που είμαστε μέσα σε αυτή τη μεγάλη γιορτή.
1: Και εμείς.
0: Κύριε Κεράτσα, απλά θέλουμε να κάνουμε και μια σύγκριση του πέρσι με το φέτος. Τι έχει βελτιωθεί, τι δεν έχει βελτιωθεί, σε τι κατάσταση είναι τα δικαιώματα.
1: Δεν θέλω να ακουστώ απεσιόδοξο, αλλά επειδή είμαι και το άτομο που διαχειρίζεται τα social media της οργάνωσης και είμαι λίγο ταραγμένος, γιατί κάναμε ένα post χτες για τη συμμετοχή μας στο Pride και για κάποιο λόγο πήρε πολύ μεγάλη δημοσιότητα, να το πω έτσι, βγήκε πολύ προς τα έξω και γέμισε με εκατοντάδες σχόλια υβριστικά. Και έτσι κατάλαβα ότι λίγο εμείς τα άτομα που είμαστε μέσα στην κοινότητα και που ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα, πολλές φορές είμαστε σε μια προστατευμένη φούσκα. Και με αυτόν τον τρόπο λίγο εκτέθηκα στο τι σκέφτεται και πώς σκέφτεται η γενικότερη κοινωνία και λίγο...
0: Ένα μέρος της κοινωνίας.
1: Ένα μέρος. Και λίγο, να πω την αλήθεια, λίγο είμαι σήμερα αναστατωμένος, γιατί μου προκλήθηκε ένα σοκ. Αλλά θεωρώ ότι, παρά το ότι γίνονται και βήματα προς τα πίσω, για να είμαστε ειλικρινείς, γίνονται και πολλά βήματα προς τα μπροστά. Και σήμερα δεν είμαστε μόνο εδώ για να διεκδικήσουμε, είμαστε και για να γιορτάσουμε όσα ήδη έχουμε κατακτήσει, που είναι πολλά.
0: Και είναι πολύ εορταστικό το κλίμα.
2: Είναι πάρα πολύ εορταστικό. Εγώ βλέπω, νομίζω, περισσότερο κόσμο από πέρυσι.
1: Ναι.
2: Δεν έχω λάθος αίσθηση.
1: Και εγώ έτσι νομίζω, ναι.
2: Ωραία. Θα ήθελα, αν λέγαμε ότι ένα πράγμα, αν έπρεπε να πούμε ότι ένα πράγμα πρέπει να διεκδικηθεί φέτος και πούμε ότι λέγαμε ένα-ένα, βήμα-βήμα, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Εγώ θεωρώ ότι χρειάζεται να γίνει περισσότερη προσπάθεια στο κομμάτι των δικαιωμάτων των τρανς ατόμων, γιατί παγκοσμίως βλέπουμε ότι είναι το κομμάτι που πάμε περισσότερο προς τα πίσω. Οπότε θεωρώ ότι εκεί πρέπει να επιμείνουμε περισσότερο.
0: Να δούμε λίγο και το συμπεριληπτικό μήνυμα του φετινού Pride, το οποίο είναι υπέροχο το σε αφορά. Γιατί το σε αφορά δεν σχετίζεται μόνο ξεκάθαρα, αποκλειστικά με τα δικαιώματα της ελληνικής κοινότητας, αλλά το ότι σε αφορά πως είμαστε όλοι καταδυναστευμένοι από την ακρίβεια, σε αφορά το ότι είμαστε οι μεγάλοι σε ηλικία, τα βγάζουμε πολύ πιο δύσκολα πέρα γιατί οι συντάξεις μας είναι μικρές. Θέλω να πω ότι έχει μπει μια ομπρέλα που γενικεύει όσον αφορά τις διεκδικήσεις.
1: Ναι.
0: Και μας θυμίζει βεβαίως ότι είμαστε όλοι μαζί απέναντι στα μεγάλα προβλήματα.
1: Και είναι και πολύ ταιριαστό στο δικό μας μήνυμα, γιατί εμείς ασχολούμαστε με διάφορες ομάδες, όχι μόνο με τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, με πάρα πολλές ευάλωτες ομάδες. Οπότε πάντα θέλουμε να σκεφτόμαστε ότι το οτιδήποτε συμβαίνει, που μπορεί να είναι εις βάρος μιας μειονοτικής ομάδας, στην πραγματικότητα είναι εις βάρος πάρα πολλών ομάδων και όλης της κοινωνίας εν τέλει. Οπότε θεωρώ ότι αυτό το συμπεριληπτικό μήνυμα ήταν πολύ ταιριαστό και πολύ to the point.
0: Ή μαζί θα προχωρήσουμε ή δεν θα προχωρήσουμε.
2: Εγώ θα πω άλλο ένα. Ή θα νικήσουμε ή θα νικήσουμε. Δεν έχουμε τελειώσει. Είναι αυτό. Τελεία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε
0: θερμά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Ο Φίλιππος Παγάνης, ψυχολόγος από την επιστημονική ομάδα του Ορλάντο. Είναι μαζί μας.
1: Είναι μαζί μας. Χαίρομαστε πολύ που είναι μαζί μας.
0: Η κυρία Χουμάδου χαίρεται ιδιαίτερως.
2: Χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ.
1: Πολλά χρόνια με τον Φίλιππο.
0: Πρώτα απ' όλα δώστε μας ένα κλίμα. Πώς βλέπετε το φετινό Pride, ποια είναι η αίσθησή σας? Εμείς είπαμε ότι είναι το καλύτερο που τουλάχιστον εμείς έχουμε βιώσει.
2: Νομίζω ότι φέτος και κάθε χρόνο κάπως τα πράγματα είμαστε σε μια πορεία ανωδική και στο Pride. Έτσι και ο κόσμος και οι οργανώσεις και η ορατότητα που υπάρχει σε διάφορα κομμάτια όλο και αυξάνεται και φέρνει πολύ περισσότερα κομμάτια της κοινότητας.
1: Υπάρχει ορατότητα, γιατί ας πούμε το λέω, θα κάνω λίγο την αυτό, την κριτική στον κλάδο το δικό μας. Δεν είδα πολλά media να ασχολούνται, είναι η αλήθεια. Και δεν ξέρω πώς το...
0: Ναι, επίσης και ο τρόπος που προσεγγίζει κάποιος.
1: Ναι, το πώς το βλέπει, δηλαδή αν το βλέπει κριτικά, δηλαδή, αν το βλέπει υποστηρικτικά.
0: Ή αν το βλέπει μόνο σαν γιορτή και όχι και σαν διεκδίκηση, που νομίζω ότι είναι πιο πολύ διεκδίκηση από γιορτή.
2: Είναι και γιορτή, είναι και διεκδίκηση και αυτό νομίζω ότι είναι και σημαντικό να μην το ξεχνάμε, γιατί ναι, μεν πολλά κομμάτια σημαντικά έχουν κατακτηθεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε σταματήσει, ότι έχουν κάπως καλυφθεί όλες οι ανάγκες της κοινότητας ή ότι και τα κομμάτια που έχουμε κατακτήσει είναι τόσο δεδομένα που δεν χρειάζεται να συνεχίζουμε να παλεύουμε για αυτά, γιατί βλέπουμε τι γίνεται και με την ακροδεξιά ρητορική και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό πάρα πολύ, το πώς χώρες που ήταν πολύ πιο μπροστά κάνουν βήματα πίσω.
1: Έχουν αρχίσει και κάνουν βήματα προς τα πίσω. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε δύο κουβέντες για την ομάδα.
2: Για το Ορλάντο LGBT. Το Ορλάντο είναι ένας επιστημονικός φορέας που ασχολείται με την ψυχική υγεία ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Είμαστε κυρίως ένα δίκτυο επαγγελματιών ψυχικής υγείας, κοινωνικών λειτουργών και εκπαιδευτικών. Και ο στόχος μας είναι η προώθηση της επιβεβαιωτικής προσέγγισης σε σχέση με την ψυχική υγεία των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων.
1: Εγώ γνωρίζω τουλάχιστον σχεδόν 9 χρόνια την ομάδα, 8-9 χρόνια. Μέσα σε αυτή τη διάρκεια των ετών είναι αυξητικός ο αριθμός των ανθρώπων που έρχονται.
2: Είναι μεγαλύτερο σίγουρα το ενδιαφέρον που υπάρχει και από επαγγελματίες. Σε ένα κομμάτι θεωρώ ότι είναι και μεγαλύτερη, γι' αυτό που λέγαμε πριν, και την ορατότητα. Και η ορατότητα και η αναζήτηση από ανθρώπους και άρα και επαγγελματίες αναγνωρίζουν την ανάγκη που έχουν σε επίπεδο επιμόρφωσης. Και μιλάω για τις επαγγελματίες γιατί το Ορλάντο σαν φορέας δεν παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας απευθείας. Αλλά φαίνεται ότι οι επαγγελματίες αναγνωρίζουν και τη δική τους έλλειψη γνώσης. Οπότε υπάρχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο να μάθουν περισσότερα σχέση με τα ΛΟΑΤΚΙ.
1: Είναι πολύ σημαντικό για το πώς θα αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ.
0: Βεβαίως, το ότι υπάρχουν πολύ περισσότεροι επαγγελματίες που ενδιαφέρονται για τα συγκεκριμένα ζητήματα σημαίνει ότι αλλάζει και αυτό που λέμε ανοιχτότητα και στην κοινωνία. Δηλαδή, έρχονται άνθρωποι και ζητούν, για παράδειγμα, συμβουλευτικοί ή θέλουν να δουν τι ακριβώς συμβαίνει και με το κομμάτι αυτό. Έτσι δεν είναι.
2: Υπάρχει μεγαλύτερη. Μεγαλύτερη ανοιχτότητα θα έλεγα και μεγαλύτερη έτσι αναγνώριση και από τους ανθρώπους το ότι κάποια ζητήματα είναι αρκετά σημαντικά για να τα φέρουν και μέσα σε ένα χώρο ψυχοθεραπευτικό και να διεκδικήσουν να έχουν μια επιβεβαιωτική αντιμετώπιση από τους επαγγελματίες που τους εξυπηρετούν. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ξαφνικά ο χώρος ψυχικής υγείας έχει μετακινηθεί πάρα πολύ σε σχέση με το που βρισκόταν. Μιλάμε για έναν χώρο που έχει έτσι πολύ βαθιά ριζωμένες και ομοφοβικές και τρανσφοβικές και παθολογιοποιητικές στάσεις που ακόμα θέλουν πολύ δουλειά για να μετακινηθούν πλήρως.
1: Και στερεότυπα πολλά, έτσι.
2: Και στερεότυπα.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω αν το γεγονός πως και οι ίδιοι οι θεραπευόμενοι αναγνωρίζουν αυτή την ανάγκη λειτουργεί καταλυτικά ως προς τους ίδιους, δηλαδή είναι απελευθερωτικά, είναι απελευθερωτική διαδικασία.
2: Είναι απελευθερωτική διαδικασία, αλλά δεν είναι και μονόπλευρη. Δεν αρκεί μόνο ο ίδιος ο άνθρωπος. Αυτό χρειάζεται να υπάρχει από την απέναντι πλευρά και κατάλληλη αντιμετώπιση, γιατί μία λάθος προσέγγιση μπορεί να δυσκολέψει πολύ περισσότερο άνθρωπο, μπορεί να τραυματίσει και μπορεί να γυρίσει πολλά βήματα πίσω.
0: Θυμόμαστε το Πρισιάδο με το «Είμαι το τέρας που σας μιλά», έτσι, που ουσιαστικά αυτό δείχνει το πώς η ίδια η ψυχιατρική επιστήμη αντιμετωπίζει τελείως λάθος αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: live από το Σύνταγμα, από το περίπτερο της Διεθνούς Αμνηστίας που μας το παραχωρεί κάθε χρόνο.
1: Ακούτε... Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, για τη φιλοξενία αυτή.
0: Είναι... Και είναι και τιμή αυτή η φιλοξενία, αυτό, το να είμαστε εδώ. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Διεθνή Αμνηστία. Από το περίπτερο λοιπόν της Διεθνούς Αμνηστίας εντός του Pride της Αθήνας στην πλατεία Συντάγματος εκπέμπουν οι ντάμες παθή του Αθήνα 984.
1: Που σε μια άλλη ώρα, σε μια άλλη μέρα, όχι στο 1-2 που είμαστε, αλλά στο 6-9 θα είμαστε σήμερα εδώ, όλη τη γιορτή θα την παρακολουθήσουμε. Και έχουμε μαζί μας μια πολύ εκλεκτή καλεσμένη που την είχαμε και πολύ πολύ πρόσφατα για λόγους επικαιρότητας στον αέρα του Αθήνα 984 για δυσάρεστα γεγονότα, δυστυχώς. Τώρα νομίζω θα προσπαθήσουμε να πιάσουμε λίγο το νήμα από εκεί και να πάμε στις διεκδικήσεις που προσπαθούμε να τις αναδείξουμε μέσω της σημερινής γιορτής.
0: Η Δήμητρα Κυρίλου, αντιπρόεδρος του Proud Seniors Greece, είναι μαζί μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε.
2: Καλησπέρα. Χαίρομαι και εγώ που είμαστε εδώ.
0: Του Proud Seniors Greece είναι μαζί μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε.
2: Καλησπέρα. Χαίρομαι και εγώ που είμαστε εδώ.

0: Και αυτό πρέπει να είναι ένα μήνυμα, το ότι όλοι μαζί έχουμε πολλά πολλά κοινά προβλήματα και πολλά πολλά κοινά όμορφα πράγματα που έχουμε να ζήσουμε, να προσπαθήσουμε να κάνουμε, να έχουμε μια αξιοβίωτη ζωή. Όλοι. Να δούμε λίγο πρώτα απ' όλα το σωματείο. Το σωματείο είναι το seniors μας πηγαίνει κάπου.
1: Ναι, δεν είναι σωματείο με μέλη μόνο ανθρώπους ΛΟΑΤ και άνω των 55. Τα μέλη είναι και μικρότερης ηλικίας, αλλά το focus, δηλαδή το κέντρο, το αντικείμενο της δράσης του είναι η υποστήριξη και η αλληλεγγύη στα ΛΟΑΤ και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και τα πολλαπλά προβλήματα που βιώνουν, γιατί είναι συνδυασμένες μια σειρά καταπίεσεις. Δεν είναι μόνο η σεξουαλική, αλλά και η μεγάλη ηλικία.
2: Παίζει ρόλο και το ηλικιακό από κάποια στιγμή.
1: Σαφώς, και αυτό θέλουμε να αναδείξουμε ιδρύοντας ένα σωματείο από το 2015 σε unofficial μορφή και από το 2022 με καταστατικό και γραφή.
0: Να πούμε ότι η ηλικία παίζει ρόλο γενικά, δηλαδή ο ηλικιακός ρατσισμός και τα προβλήματα που ανακύπτουν εντός του κοινωνικού πεδίου λόγω της ηλικίας είναι γενικά, αφορούν και τον γενικό πληθυσμό, έτσι.
1: Σωστό, πολύ σωστό, όμως εδώ έρχονται και τέμνονται οι ΛΟΑΤΚΙ
0: κατάστασης. Η ηλικία.
1: Ακριβώς, ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου πολύ έντονο, το οποίο στη μεγάλη ηλικία ή οδηγεί στην αορατότητα, αλλά πολλές φορές κάνει έξαρση των διακρίσεων. Ξέρετε πόσα μέλη της κοινότητας από κάποια ηλικία και μετά τα ξεχνούν τα πάντα και με την αποδιάρθρωση, διάλυση όποιου κράτους πρόνοιας υπήρχε ποτέ στην Ελλάδα, βιώνουν την εγκατάλειψη, την αστεγία,
2: την απομόνωση
1: κοινωνική πάρα πολύ. Και πού να πας και τι να πεις. Υπάρχουν άνθρωποι, ξέρετε, που ξαναγύρισαν στην ντουλάπα για να πάνε σε μια οικογένεια, στην οικογένειά τους, να γίνουν ξανά αποδεκτοί, γιατί πια
2: για
1: δεν
2: να βρουν μια οικογένεια.
1: Για να βρουν και μια αναγνώριση. Παλιότερα,
2: το ανήκει, το ανήκει.
1: Πιο νέοι δεν τους ένοιαζε λιγότερο και το πάλευαν. Κάποια άτομα γίνανε πίσω. Από τη μεριά μας είναι απαράδεκτο να γίνεται αυτό, γιατί είναι ένας άλλος βιασμός της προσωπικότητας και της ταυτότητας του ανθρώπου. Άρα θέλουμε να φτιάξουμε να συμβάλλουμε στο να είμαστε ορατά και να υπάρχει και μια στοιχειώδης αλληλεγγύη στα άτομα, στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν άμεσα προβλήματα. Να κάνουμε αυτά τα δύο.
2: Μάλιστα. Δεν θα ήθελα να κλείσουμε πριν κάνω ξανά μια αναφορά στο περιστατικό, τέλος πάντων, που προκάλεσε την προηγούμενη μας συζήτηση, για να καταλάβω πάνω στο εννοούμε προβλήματα.
1: Αυτό ήταν η κορφή του παγόβουνου. Είναι να βλέπεις μια τρανς γυναίκα να αφήνει την πνοή της στο ογκολογικό νοσοκομείο και να θεωρεί κανείς ότι όπου στο νοσοκομείο.
2: Ο γιατρός να θεωρεί.
1: Ναι, γιατί το προσωπικό ήταν, το τσεκάραμε, ήταν more or less, ήταν εντάξει. Τώρα ο γιατρός θα πρέπει να γράψει την προσωπική του αρλούμπα τρανσφοβική φιλοσοφία για να έχει οπαδούς.
2: Για το θάλαμο θα έπρεπε να νοσηλευτεί και όλα αυτά.
1: Και
2: όλα τα υπόλοιπα.
1: Και για το αν είναι κάτι κόντρα στην φύση, βιολογία, δηλαδή το βρήκαμε και ξέρετε, μια τελευταία κουβέντα. Πάει με τη συγκυρία. Μια συγκυρία όπου ο βιολογισμός, όχι η βιολογία, χρησιμοποιείται για να πει ότι τα τρανς και μη διαδικά και intersex άτομα είναι, εν πάση περιπτώσει, ένα πρόβλημα της φύσης. Ότι δεν ανήκουν, αυτά δεν μπορούν να ανήκουν πουθενά. Και αυτά τα ακούμε από πολλές πλευρές και χρειάζεται να το αντιμετωπίσουμε αυτό.
2: Οι οποίες μάθω ότι αυξάνονται αυτές οι φωνές.
1: Ναι, γιατί δεν αυξάνονται αυθόρμητα.
2: Να το χτυπήσουμε,
1: δεν αυξάνονται αυθόρμητα. Από τον Ντόναλντ Τραμπ τα φύλλα είναι δύο. Και διάφορους μιμητές του κακέχτυπα που θεωρούν ότι θα αποκτήσουν επαφή με ένα κολαπτώμενο ακροδεξιό ακροατήριο, θα πρέπει πλέον το ένα ακροδεξιό μόρφωμα να τσακώνεται με το άλλο για το ποιο είναι το πιο anti-walk, ποιο είναι το anti-trans.
2: Το πιο συντηρητικό.
1: Και αυτό είναι δικό τους πρόβλημα, αλλά αυτό που βάζουμε εμείς με τα μάτια στην κοινωνία, γι' αυτό λέμε ότι είναι πρόβλημα της κοινωνίας, είναι ότι δεν πρέπει να αφήσουμε να περάσει μια τέτοια πολύ οπισθοδρομική και ρατσιστική σεξιστική διάκριση. Άρα, δείχτη σε όλα τα κομμάτια, σε όλες τις ταυτότητες, σε όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου.
2: Και θεσμική θωράκιση.
1: Και θεσμική θωράκιση, εξουσία μακούς, στάση μακούς. Για το τελευταίο κρούσμα, όσο και αν είναι κωμικοτραγικό ή γελίο, αλλά είναι και σοβαρό μαζί.
0: Είναι και υποδηλωτικό μιας στάσης, έτσι, και μιας άποψης.

0: δηλώσεις. Και να πούμε εδώ κλείνοντας ότι το μας αφορά λοιπόν σχετίζεται πάρα πολύ με όλα αυτά τα εξαιρετικά που μας είπατε, κυρία Κυρίλου. Νομίζω ότι ανάλογες συμπεριφορές, ίσως όχι σε αυτή την κλίμακα, αλλά υποδόρειες αντιμετωπίζουν όλες οι γυναίκες ακόμα.
1: Εννοείται.
0: Έτσι, δηλαδή να ξέρουμε τι λέμε και να ξέρουμε λίγο και πού είμαστε και τι σημαίνουν οι κοινωνικοί αυτοί αγώνες.
1: Δείτε τις γυναικοκτονίες.
0: Ότι είναι οι αγώνες που τους δίνουμε από κοινού, ακριβώς.
1: Δίπλα στις επιθέσεις σε τρανς άτομα, όπως πρόσφατα στην Καλλιθέα, πολύ πρόσφατα, είναι και οι γυναικοκτονίες που εντείνονται και προσπαθούν μάλιστα να το παρουσιάζουν ότι είναι και πάθος.
2: Ήταν η ζήλια, ήταν η αγάπη, η πόλη.
1: Άρα είναι ανθρώπινο όλο αυτό, άσπρο και ασπρόσεχαν. Και απέναντι σε αυτό πάλι θέλει κόντρα. Θέλει να πας κόντρα σε αυτή την άποψη που θα μας κάνει όλους κανιβάλους εδώ πέρα.
2: Ξεκάθαρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.

0: Παπαδοπούλου είναι μαζί μας. Το ξέραμε ότι θα ήσασταν εδώ.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Πώς είστε, πώς βλέπετε?
1: Τη λατρεύω αυτή τη γιορτή. Πιστεύω ότι έχει τόσο μεγάλη αξία για την κοινωνία. Είναι μια γιορτή αγάπης, μια γιορτή συμπερίληψης, μια γιορτή στην οποία διαδηλώνουμε την αλληλεγγύη μας. Όταν υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των άλλων, υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα όλων. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το καταλάβουμε πολύ καλά. Είναι προϋπόθεση πραγματικής ισότητας και όλοι αυτοί που...
0: τοποθετήθηκαν πολύ. Πια μελώδης κοινότητας.
1: Εμένα, ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος... αλλά βλέπω ότι υπάρχει μία διάθεση της εξουσίας να περιστείλει δικαιώματα, να χαϊδέψει ένστικτα, ρατσιστικά, ομοφοβικά, τρανσφοβικά, μισογενικά. Όλο αυτό λοιπόν εμείς πρέπει να το αντιπαλλεύουμε. Ανακούφιση και μεγάλη χαρά με το νομοσχέδιο για την ισότητα που εμείς το στηρίξαμε και ήμασταν μόνοι το στηρίξαμε με όλες μας τις δυνάμεις. Τώρα βλέπουμε ότι αυτοί που το φέρανε είπαν να χωρούν και ακούμε λόγο που πρέπει σε πολύ ακροδεξιές συνθήκες. Αυτό σημαίνει για μας τι? Σημαίνει μεγαλύτερη διεκδίκηση, όχι επανάπαυση. Τα δικαιώματα, αν δεν τα υπερασπιστείς, θα έρθουν να σου τα πάρουν. Οπότε πρέπει να τα υπερασπιζόμαστε και πρέπει να υπερασπιζόμαστε και όποιον και όποια βάλετε στα δικαιώματά του.
0: Και θα πρέπει να το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει έχει και αυτό κενά. Και θα πρέπει να.

0: υιοθετούν, δεν το έχουν σε τίποτα, να αποσύρουν και να καταργήσουν και τα κεκτημένα. Είναι κάτι που εγώ το λέω με μεγάλη επιμονή, γιατί δεν πρέπει να έχουμε κλειστά τα μάτια στο ότι υπάρχει φοβερή. Είναι με αυτή τη διακυβέρνηση, αυτό να είστε σίγουροι. Βήμα πίσω από τα κεκτημένα μας και να κατακτούμε τα δικαιώματά μας στην πράξη. Είναι η ώρα του ακτιβισμού. Νομοθετικά, μέχρι να αλλάξει η κοινοβουλευτική αποτύπωση, αυτό που πρέπει να κάνουμε και εμείς το κάνουμε με πάρα πολύ ένταση, είναι να περιφρουρούμε τα κεκτημένα και να αντιστεκόμαστε στην προσπάθεια άλωσής τους.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Είστε υπέροχες.
1: Να είστε καλά.
3: Είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Αιγείου νωρίτερα ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Αίγιο. Ο κατηγορούμενος που οδηγήθηκε σήμερα στις 11 το πρωί ενώπιον του ανακριτή αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της διπλής ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Ο ίδιος αρνείται μέχρι τώρα τις κατηγορίες και δηλώνει αθώος και πως δεν γνωρίζει ποιος είναι ο δολοφόνος, επιμένοντας πως ο ίδιος κοιμόταν σε άλλο δωμάτιο και δεν άκουσε κάτι. Ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 8 ετών επέβαλε το Μικτόρκο το δικαστήριο Γιαννιτσιό στον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος. Νωρίτερα το δικαστήριο είχε κρίνει ομόφωνα ενόχους και τους 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση. Οι άλλοι 3 άσκησαν έφεση και αφέθηκαν ελεύθεροι. Μπαράς δηλώσεων για το πότε θα υπάρξει υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Πρόσφατη δήλωση είναι αυτή του εκπροσώπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάη, ο οποίος δήλωσε ότι το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν δεν θα υπογραφεί την Κυριακή, αλλά δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να υπογραφεί τις επόμενες μέρες, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Από την άλλη, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο και οι δύο πλευρές θα υπογράψουν ψηφιακά τη συμφωνία αύριο Κυριακή, επιμένει το Πακιστάν. Μετά τον ισχυρισμό της Τεχεράνης ότι η υπογραφή δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο. Μήνυμα συσπήρωσης και εκλογικής ετοιμότητας από τη Ρόδο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης την οικονομία, την ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας εν ώψη της πορείας προς τις κάλπες το 2027. Μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στη Ρόδο, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ξεκαθάρισε εκ νέου ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027, επαναλαμβάνοντας την προσήλωσή του στην εξάντληση της τετραετίας. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 33 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή 32 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν με τη σύνδρομη σκάφους της Frontex και παραπλέοντος φορτηγού πλοίου με σημαία Παναμά, ενώ μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της παλαιοχώρας Χανίων. Στην αθλητική επικαιρότητα, σε εξέλιξη μεγάλη αναμέτρηση Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ, ένα ντέρμπι που θα κρίνει τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας. Στο ημίχρονο το σκορ είναι 47-35. Στο σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ, στις 10 το βράδυ παίζουν Κατάρ Ελβετία, στη 1 τα ξημερώματα η Βραζιλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο και στις 4 η Αϊτή τη Σκωτία. Τέλος, στις 7 το πρωί της Κυριακής η Τουρκία παίζει με την Αυστραλία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 25 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, επιστροφή στις Ντάμε Σπαθή και το Athens Pride.

0: Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων και το στούντιο της Οδού Πειραιός, το οποίο δεν θέλω να ξαναπάω ποτέ.
1: Εντάξει, εγώ λέω να κάνουμε πράγμα κάθε Σάββατο, δεν το ακούω. Χαρά είμαστε εδώ.
0: Λοιπόν, κουμάντο, επιστρέψαμε στην πλατεία Συντάγματος. Ξέρεις, στους δημόσιους χώρους είμαι λίγο πιο θεσμική.
1: Ναι,
0: αλλά τώρα...
1: Όχι, στους δημόσιους χώρους, δηλαδή. Τόση προσπάθεια κάνουμε για να τους κατακτήσουμε τους δημόσιους χώρους.
0: Επιστρέψαμε η Ντάμα Σπαθή του Αθήνα 984. Βρισκόμαστε στο περίπτερο της Διεθνούς Αμνηστίας, στο Σύνταγμα. Το Pride είναι, το φετινό αθηναϊκό Pride είναι σε πλήρη εξέλιξη. Έχει πάρα πολύ κόσμο.
1: Η Ελεονόρα... Σκέτη. Έτσι, καλλιτεχνικό. Εγώ του στρατού.
0: Και μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα πολύ δυναμικά, γιατί φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που κλήθηκε και διαχειρίστηκε νομικά, νομίζω, τις σπουδαιότερες κατακτήσεις της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας των τελευταίων ετών. Κύριε Σωτηρόπουλε, γιατί είναι ο Βασίλης Σωτηρόπουλος μαζί μας.
1: Δεν χρειαζόταν να πούμε το όνομα, να ξέρετε.
2: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ και για αυτή την πρόσκληση φέτος.
0: Σε λίγο θα είσαστε κι εσείς, απλά είστε νομικός και θα είσαστε κι εσείς ο Βασίλης, πως είμαι εγώ η Ελεονόρα.
2: Ναι, βέβαια.
0: Χαιρόμαστε πολύ που
2: σας έχουμε. Άλλος ένας λόγος για να γίνεται το Athens Pride. Αυτό πώς το βλέπετε?
1: Αντί να μειώνονται οι λόγοι.
2: Αντί να μειώνονται. Κορυφή η αφίσα του Pride. Να θέλουμε να έρθουμε εδώ πέρα, να... Εγώ πέρασα από πάρα πολλούς σταθμούς, φωτογράφησα τους χώρους γιατί υπηρεσία ότι δεν έχουμε χώρους και τελικά οι ίδιοι πολίτες να διαπιστώνουν ότι οι χώροι υπάρχουν.
1: Εγώ
2: αυτό είναι ένα θέμα.
1: Από εσάς είδα πολλούς πολίτες που τράβηξαν αντίστοιχες φωτογραφίες, ναι, με τις δικές σας και τις ανήρθησαν στα social media, προσπαθώντας να ασκήσουν με αυτόν τον τρόπο μια πίεση.
2: Ακριβώς. Αυτές οι φωτογραφίες είναι η απόδειξη ότι πρέπει να γίνεται το Pride. Και για φέτος. Όχι μόνο αυτό, βέβαια. Εντάξει.
1: Ναι, εντάξει.
2: Αυτό είναι μια περίπτωση που αφορά φέτος.
0: Ναι, να σας πω κάτι όμως. Είναι και μια υποδηλωτική περίπτωση,
2: ναι,
0: του πώς στη δημόσια σφαίρα βλέπουμε κάποια πράγματα.
2: Να υποχωρούν.
0: Βέβαια.
2: Γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν και άλλες υποχωρήσεις δυστυχώς. Και στην νομοθεσία έχουμε δει πισωγυρίσματα τελευταία που απαγορεύτηκε, ας πούμε, η δυνατότητα των ανδρών να προχωρούν σε ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Αυτό είναι κάτι που θεσμοθετήθηκε το 2025, δεν το περιμέναμε, ένα χρόνο μετά την αναγνώριση της ισότητας στο γάμο, να κλείνουν δυνατότητες για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ένα θέμα από μόνο του. Επομένως, έχουμε λόγους. Και όχι βέβαια μόνο, ούτε μόνο αυτούς. Έχουμε πάρα πολλές δυστυχώς επιθέσεις βίας απέναντι σε ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Έχουμε...
1: Τις βλέπετε να αυξάνονται?
2: Δυστυχώς, ναι. Κάποιοι θα πούνε ότι πιο παλιά δεν καταγράφονταν και τώρα καταγράφονται, οπότε τις ξέρουμε ακριβώς πόσες είναι. Αλλά έπρεπε αυτό που καταγράφεται να είναι η μείωση και όχι η αύξηση. Οπότε αυτό μας κάνει πολύ ανήσυχους, πιστεύω.
0: Αν τώρα σας ρωτούσα ποιο είναι το μείζον, το πρώτο, η προτεραιότητα που πρέπει, με την οποία πρέπει να ασχοληθεί η κοινότητα, ναι, να τη βάλει μπροστά για να συνεχίσει, ποιο θα ήταν αυτό?
2: Το πρώτο είναι ότι δεν έχουν, μετά από πολλά χρόνια που έχουν γίνει εξαγγελίες, έχουν υπογραφεί διοικητικές πράξεις κλπ, δεν έχουμε ξενώνες για κακοποιημένα ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Γιατί το πρόβλημα είναι η κακοποίηση, είναι η στέρηση της στέγης, είναι η στέρηση της κοινωνικής πρόληψης και της φροντίδας. House, δηλαδή τα σπίτια ουράνιο τόξο, που θα μπορούν τα άτομα που έχουν κακοποιηθεί, που έχουν διωχτεί από το σπίτι τους.
0: Με τομές, ας πούμε, στο Δήμο που υπάρχουν.
2: Βεβαίως. Και ο Δήμος έχει δεσμευτεί πολλές φορές, όχι μόνο με την τωρινή διοίκηση, αλλά και με την προηγούμενη, αλλά πάντα μένουν στα χαρτιά. Και δεν ολοκληρώνεται αυτή η δυνατότητα να υπάρχει μια κοινωνική παροχή και για τα ΛΟΑΤΚΙ. Ενώ υπάρχει για τις κακοποιημένες γυναίκες και πολλά χρόνια.
1: Και εκεί όσες φορές έχουν προστρέξει θηλυκότητες, έχουν βρει κλειστή την πόρτα.
2: Κάποιες φορές, ναι, έχουν καταγραφεί και τέτοια περιστατικά. Οπότε για μας ξαναγυρίζουμε στα πιο βασικά, που είναι ακριβώς η προστασία της ακεραιότητας, της σωματικής ακεραιότητας, της στέγης. Έχουμε πολλά τρανς άτομα τα οποία έχουν και τα οποία βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση και δεν έχουν καμία περίθαλψη, καμία ιατρική φροντίδα, ακόμα και στις τελευταίες στιγμές της ζωής τους, να αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα. Δυστυχώς πρέπει να πούμε δραματικά περιστατικά για να συγκινήσουμε.
0: Ναι, και πώς να σκεφτείς ότι σε αυτή την εποχή τίθενται ζητήματα επιβίωσης για συνανθρώπους μας, έτσι.
2: Ακριβώς. Και αναρωτιέμαι εάν τελικά είμαστε σε αυτό.
0: Προστασίες της ζωής, αντί να μιλάμε για τη βελτίωση, ας πούμε, της ποιότητας.
2: Της ζωής και της ποιότητας, ακριβώς. Ναι, και της φροντίδας και όλα αυτά που πρέπει να προσφέρει ένα σύγχρονο κράτος. Mm-hmm. Και αναρωτιέμαι αν τελικά βρισκόμαστε σε αυτό που ο Κωνσταντίνος Καβάφης έλεγε κατόπιν στην τελειωτέρα κοινωνία, κάποιος άλλος καμωμένος και εμένα, βέβαια θα φανεί και ελεύθερα θα πράξει. Γιατί ο ποιητής οραματιζόταν κάτι 100 χρόνια πριν, αλλά ενώ εμείς λέμε ότι είμαστε σε πολύ καλύτερη μοίρα σε αυτά τα χρόνια, τελικά βρίσκουμε κάθε φορά εμπόδια. Οπότε αυτά τα εμπόδια είναι που θέλουμε να ξεπεράσουμε.
0: Έχει να πω εγώ ότι κάνατε τον Καβάφη βιβλίο.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Και εξαιρετικό βιβλίο, συνδεόμενο με τον... Με όλο αυτό που ήταν και το πώς αυτό αποτυπώθηκε.
2: Και πάντα επίκαιρος. Μπορείς να χρησιμοποιείς στίχους κάθε
1: πολύ
2: μέρα.
1: Πολύ μπροστά και πολύ μπροστά, έτσι. Μόλις είπατε ότι 100 χρόνια πριν είχε πει κάτι.
2: Ναι, δηλαδή βλέπεις αυτές τις κενές περιοχές στο Αττικό Μετρό και σου έρχεται κατευθείαν αυτός ο στίχος που λέει «Εμπόδιο στέκονταν κάθε φορά που πήγαινα να πω». Είναι φοβερό. Βλέπεις τα εμπόδια ανάγλυφα μπροστά σου.
0: Γι' αυτό είναι τόσο σπουδαίος ποιητής και γι' αυτό στη διαχρονία είναι, νομίζω, ότι ο πιο πολυδιαβασμένος παγκοσμίως Έλληνας ποιητής.
2: Φυσικά, φυσικά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό Pride.
1: Καλό Pride. Και το χρόνο έχουμε λιγότερα να πούμε περί διεκδικήσεων και περισσότερα περί γιορτής.
2: Αυτό θέλουμε όλοι.

0: Έλεγα, Ελευθερία, ότι ο 984, θυμάσαι, mm-hmm. είναι η πιο συμπεριληπτική συχνότητα της πόλης.
1: Το είπαμε από το Σεράφιο αυτό, με αφορμή το φεστιβάλ για την εργασία.
2: Για την εργασία.
0: Τώρα το ξαναλέμε, όχι υπενθυμιστικά, αλλά για να τονίσουμε ότι αυτό είναι μια πραγματικότητα που διανύει μέσα στα χρόνια, που κάνει αυτή τη διαδρομή μέσα στα χρόνια. Και η πρόεδρος του Αθήνα 984, η Έλενα Ματζαβίνου, όχι απλά το υποστηρίζει, νομίζω ότι το έχει βάλει και προτεραιότητα.
2: Εντελώς.
0: Καλώς ήρθατε, κυρία Ματζαβίνου.
2: Καλώς σας βρίσκω.
0: Στην Αθήνα 984, στο σπίτι σας.
2: Καλώς σας βρίσκω και πάλι αυτή την τρομερή μέρα.
1: Είναι ωραία που μόνουμε και έξω.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ
1: με
2: ωραία.
1: Με διαφορετικές αφορμές κάθε φορά.
2: Βεβαίως. Ναι. Και όλες οι αφορμές συγκλίνουν στο ότι είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις κοινότητες. Ναι. Σε όλες τις έτσι πολύ σημαντικές περιστάσεις.
0: Και χαιρόμαστε να είμαστε μέσα στην κοινωνία.
2: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Εγώ, πρόεδρε, δεν θέλω να ξαναγυρίσω πίσω, το έχω ξαναπεί αυτό.
2: Θες να κάνεις εδώ εκπομπή για πάντα?
0: Ναι,
1: είπαμε, κάνουμε κάθε Σάββατο.
2: Να
1: τις
2: το αφήσουμε, να το αφήσουμε την τεντούλα.
1: Θα βγάλει μια άδεια ο Δήμαρχος.
2: Καμία αντίρρηση.
0: Ήταν εδώ ο Δήμαρχος,
2: ήταν εδώ. Δεν τον βουτήξατε να το πείτε.
1: Ναι, ήταν στην αρχή μας.
0: Μας ευνηδίασε.
2: Έτσι, έτσι.
0: Πρόεδρε, να δούμε λίγο τώρα για να μιλήσουμε και λίγο πιο σοβαρά. Πόσο 984 ως το ραδιόφωνο του Δήμου της Αθήνας είναι τόσο συμπεριληπτικό, ώστε είναι σε όλα τα γεγονότα που σχετίζονται με τις ευαλωτότητες, με τις κοινότητες, με τις ομάδες που χρειάζονται ορατότητα, που χρειάζονται υποστήριξη.
2: Με τα δικαιώματα. Με τα δικαιώματα. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται με τα χρόνια, γιατί ο σταθμός μας είναι 40 χρονών παρά ένα, έτσι, mm-hmm. 39 χρονών. Έχουμε διανύσει μεγάλες πορείες από τότε. Όμως η θεώρηση αυτή των πραγμάτων σκέφτομαι πως είναι μέσα στο, πώς να πω, μέσα στον οργανισμό του.
0: Στο DNA του.
2: Στο DNA του. Δηλαδή μπορεί να είναι πάντα ένας ανοιχτός σταθμός από το 87, με ό,τι συνέβαινε, με ό,τι έτρεχε, με ό,τι απασχολούσε. Και αυτό το πράγμα το κουβαλάει πάντα. Και τώρα στα χρόνια που έχουμε φτάσει, που Φερρυππίν φτάνουμε ευτυχώς να πούμε όπως την προηγούμενη ευκαιρία που ήμασταν πάλι έξω, τη συμπερίληψη στην εργασία για τα άτομα με αναπηρία. Αυτό είναι κάτι το οποίο ούτε ως πρόταση, ούτε ως διατύπωση δεν υπήρχε πριν από κάποιες δεκαετίες. Φτάνουμε λοιπόν και λέμε αυτό. Δεν μπορεί παρά να μην είναι ανοιχτός ο σταθμός για τη ΛΟΑΤΚΙ πλάς κοινότητα. Δεν γίνεται δηλαδή να μην είναι πλάι σε αυτό το δικαίωμα. Δεν είναι να μην υποστηρίζει την ορατότητα και τα δικαιώματα της κοινότητας. Θέλω να πω ότι, εντάξει, μου έκανε εντύπωση φέτος και το είπα, ο κόσμος, είδα πιο πολύ κόσμο, πιο πολλά χρώματα, πιο mm-hmm. πολύ, πιο πολύ. Και το φετινό σύνθημα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ουσιαστικό, πάρα πολύ ουσιαστικό, γιατί μας αφορά όλους πραγματικά.
1: Αν είμαστε μέλη της κοινότητας ή όχι.
2: Ασχέτως αν είμαστε μέλη της κοινότητας ή όχι. Θεωρώ δηλαδή ότι με συμπεριλαμβάνει κανονικά και εμένα, με θέλει. Δεν είμαι ένας άνθρωπος που είμαι από κοντά και υποστηρίζω τα δικαιώματα, αλλά είμαι απ' έξω. Θεωρώ δηλαδή ότι με υπολογίζει και θέλω να με υπολογίζει. Θέλω να με υπολογίζει και όλους μου τους υπολογίζει.
0: Και εμείς είπαμε νωρίτερα ότι το φετινό σύνθημα είναι από τα πιο πετυχημένα, το σε αφορά και το με αφορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.

0: Μας φιλοξενεί η Διεθνής Αμνηστία για δεύτερη χρονιά. Χαρά, ευγνωμοσύνη και τιμή. Και με αυτά τα συναισθήματα υποδεχόμαστε την Πολίνα Μίχαλου, την υπεύθυνη ακτιβισμού της Διεθνούς Αμνηστίας. Υπάρχει ανάγκη, πολύ μεγάλη ανάγκη για ακτιβισμό αυτή την εποχή. Θα μας τα πει, αφού πρώτα την καλωσορίσουμε.
1: Εντάξει, εγώ θα πω ότι του χρόνου θα τους φιλοξενήσουμε στο περίπτερό τους.
0: Θα την καλωσορίσουμε στο περίπτερό τους. Λοιπόν,
1: καλώς ήρθατε στο περίπτερό σας.
2: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε και φέτος μαζί εδώ στο περίπτερο της Αμνηστίας με τον Athens 984 και ευχαριστούμε πολύ θερμά και τις δυο σας. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή. Πράγματι, ο ακτιβισμός πάντοτε δυστυχώς είναι στην επικαιρότητα. Είδαμε τώρα και το παράδειγμα εδώ του Pride που ξαφνικά δεν έχει ορατότητα από τη στάση. Ένα τεράστιο ζήτημα ήρθε φέτος και φυσικά και ο ακτιβισμός της Διεθνούς Αμνηστίας συνεχίζει να μάχεται για το δικαίωμα στη διαμαρτυρία με πιο πρόσφατη τη νέα μας εκστρατεία για την απαγόρευση της χειροβομβίδας Κρότου Λάμψη στην αστυνόμευση των διαδηλώσεων.
0: Το είδαμε αυτό και στην Αθήνα με πολύ μεγάλα προβλήματα, δηλαδή και συνάδελφοί μας έχουν τραυματιστεί, έχουν χάσει την ακοή τους.
1: Είναι πολλά τα περιστατικά.
0: Πολλά τα περιστατικά που έχουμε εδώ. Τώρα θυμάμαι τον συνάδελφό μας, τον φωτογράφο.
1: Και ο Μάριος Λόλος έχει δεχτεί επίθεση. Και εμένα μου είχαν πετάξει κάποια στιγμή μία, αλλά πρόλαβα και την κλώτσισα. Υπάρχουν ζητήματα πολλά.
2: Υπάρχουν δυστυχώς πολλά ζητήματα, όπως αναφέρεται, και δυστυχώς την έκθεση που έχει γίνει τώρα σε βάθος διετίας είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα των φωτορεπόρτερ και δημοσιογράφων. Άρα, μιλάμε πια και για ένα δικαίωμα για την ελευθερία της έκφρασης και του τύπου το οποίο στερείται.
1: Δεν είναι τυχαία τα περιστατικά αυτά, έτσι. Είναι για να μην αποτυπωθούν τα στιγμιότυπα, να μην υπάρξει η πληροφορία.
2: Ακριβώς.
1: Η μαρτυρία και μετά η πληροφορία.
2: Ακριβώς αυτό, και γι' αυτό είδαμε και το Μάριο και το Γιάννη τον Καυκά.
0: Ο φόβος του να βρεθεί μπροστά σε ένα τέτοιο περιστατικό.
1: Και να πρέπει να απολογηθείς.
0: Ναι.
2: Ακριβώς.
0: Οπότε αυτή η συγκεκριμένη τώρα δράση σας ξεκίνησε και είναι μια εκστρατεία που θα
2: τρέχει
0: στον χρόνο.
2: Ναι, θα τρέχει για τουλάχιστον ένα έτος η εκστρατεία που ζητάμε συγκεκριμένα την απαγόρευση των χειροβομβίδων Κρότου Λάμψης, η οποία όπως βασίζεται στην έρευνά μας, η οποία αναφέρει πάρα πολλά περιστατικά, όχι μόνο για τις χειροβομβίδες Κρότου Λάμψης, αλλά για τις προσαγωγές, για τις διαδικασίες που ακολουθεί η αστυνομία στις πορείες. Οπότε έχουμε χρόνο μπροστά μας που θα δουλεύουμε για το δικαίωμα στη διαμαρτυρία. Αρκετά.
1: Μάλιστα. Σήμερα πώς το βλέπετε εδώ?
2: Σήμερα είναι τέλεια. Θέλω να πω. Βλέπουμε ότι η προσέλευση του κόσμου είναι τεράστια και από το πρωί. Πολύ χαρά, πολύ διάθεση. Και εμείς το ίδιο τώρα ετοιμαζόμαστε να πάμε και εμείς στην πορεία που έχει ξεκινήσει.
1: Ναι. Τι βλέπω την αδημονία.
2: Ναι,
1: μας ξεπετάτε
2: λίγο. Δεν σας ξεπετάω, αλλά οι ακτιβίστρες και ακτιβιστές μας περιμένουν στην πορεία ήδη, έχουν ξεκινήσει.
1: Σας αφήνουμε να πάτε σε αυτήν την
2: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε.

0: Και κουμάντου, πώς συνεχίζουμε? Πώς συνεχίζουμε, για πες.
1: Συνεχίσουμε με μια πολύ αγαπητή φίλη. Εντάξει, θα μόνας, τον Pride και το της εκπομπής μας. Και είναι μαζί μας λοιπόν η Σοφία Ζαχαριάδη, είναι συνιδρύτρια της κολεκτίβας LGBTQAI+ Refugees Welcome και συνιδρύτρια της οργάνωσης Emantis International και όλα τα υπόλοιπα.
2: Ναι, ναι, ναι. Τα συμπαραμαρτούντα.
0: Γεια σας, κυρία Ζαχαριάδη.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
0: Χαιρόμαστε που σας έχουμε πάλι.
2: Και εγώ χαίρομαι που είμαστε εδώ. Μπορούμε να βρισκόμαστε, να είμαστε εδώ, να είμαστε χαμογελαστές και να το ζούμε. Γιατί οι χρονιές είναι ζωφερές. Και αυτό λέγαμε εδώ και με φίλες και φίλους που έρχονται και στο περίπτερο να μας δούνε, ότι το Pride, είτε έχεις μια κριτική άποψη απέναντί του, είτε όχι απαραίτητα, σε κάθε περίπτωση δεν μπορείς για κανένα λόγο να πεις ότι είναι ένας χώρος, είναι μια στιγμή, ένας τόπος στον οποίο υπάρχει μιζέρια. Ζόφος, φόβος και σκοτάδι. Αυτό δεν μπορείς να το πεις.
1: Είναι απέναντι στο σκοτάδι.
2: Ακριβώς.
1: Είναι απέναντι στο σκοτάδι.
0: Και είναι ένα
1: τόπος σκοτάδι απέναντι.
0: Και είναι ένας τόπος μεγάλης χαράς, μεγάλης γιορτής.
2: Ναι, είναι ωραία, είναι ωραία. Δηλαδή βλέπεις ο κόσμο ωραίο. Είναι ένα ωραίο κλίμα. Σε κάθε περίπτωση.
1: Παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν.
2: Και ακούμε και Donna Summer.
1: Εντάξει.
0: Ακούμε Donna Summer.
1: Το ξέραμε, ήταν, είχαμε σκονάκι γι' αυτό τώρα.
0: Και δεν ξέρετε και τι άλλο έχουμε ακούσει μέχρι τώρα. Εγώ δεν θέλω να μιλάμε, αλλά αναγκαστικά.
2: Ναι, ναι.
0: Πρέπει μόνο να χορεύουμε.
2: Είμαι στα πλαίσια της ανθρώπινης επικοινωνίας.
1: Ναι.
2: Που είναι ζωτική
1: λοιπόν,
2: σημασία.
1: Όμως δεν είναι μόνο γιορτή.
2: Όχι, δεν είναι μόνο γιορτή.
1: Είναι διεκδίκηση ορατότητας.
2: Πάνω απ' όλα.
1: Διεκδίκηση πολλών, πολλών πραγμάτων που νομίζω ότι συνεχώς αυξάνονται τελικά, αντί να μειώνονται αυτά που θα πρέπει να ζητήσουμε.
2: Ναι. Απλά έχει πάντα μία σημασία να μπορούμε να κρατάμε τη δυναμική μας.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή να μπαίνουμε στα πράγματα με ενέργεια και ελπίδα. Ακόμα και αν ελπίδα δεν είναι πουθενά. Υπάρχει σίγουρα σε ένα μικρό κομμάτι. Είναι στο φίλο σου, στη ζωή σου, στο σπίτι σου. Κάπου υπάρχει, δεν μπορεί. Σε ένα περπάτημα στον εθνικό κήπο, ξέρω εγώ, στο λόφο του Στρέφη, στο Λυκαβητό, δεν ξέρω. Ο καθένας κάπου πρέπει, κάπου βρίσκει το σημείο που πάει και ανασωγονείται. Ναι, και κάτι γίνεται. Τώρα, εγώ τι να σας πω για αυτά που ζούμε. Δηλαδή, εμείς τώρα μιλάμε εδώ για ΛΟΑΤΚΙ πρόσφυγες του Ντεσάσιλο. Η κατάσταση είναι από τις χειρότερες που θα μπορούσαν να υπάρξουν. Είμαστε σε
1: μεγάλο πισωγύρισμα.
2: Τεράστιο. Καταρχάς, ξεκινάμε με τη βάση ότι πάντα οι πρόσφυγες και οι τούτες άσυλο αντιμετωπίζονται ως εγκληματίες. Δηλαδή, είναι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να έρθουν εδώ, de facto θεωρούνται παράνομοι.
0: Να τις βουλιάξουμε τις βάρκες. Το ακούσαμε και αυτό.
2: Θέλω να πω ότι γενικά είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Όπου άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταρχάς έχουμε πλέον νομοθεσίες έτσι, οι οποίες ποινικοποιούν τόσο τους ανθρώπους χωρίς χαρτιά όσο και τους ανθρώπους που υποστηρίζουν ανθρώπους χωρίς χαρτιά. Μιλάμε για ποινές φυλάκισης κανονικά και με τον νόμο, που έχουν ως αποτέλεσμα να περιθωριοποιούν περαιτέρω ανθρώπους που έχουν τεράστια ανάγκη για φροντίδα και υποστήριξη. Και όχι μόνο αυτό, όχι μόνο τους περιθωριοποιούν, αλλά τους αφαιρούν και ένα από τα πιο βασικά τους δικαιώματα, που είναι η ελευθερία τους. Δηλαδή είναι τρομερά αυτά τα πράγματα που ζούμε. Είμαστε σε μια περίοδο που λόγω του γεγονότος ότι ο κόσμος δεν κινητοποιείται, δεν πηγαίνει να ψηφίσει, έχει ανέβει πάρα πολύ ακροδεξιά, με αποτέλεσμα πολλές οργανώσεις, εννοούμε για μεγάλες οργανώσεις, δεν λέμε τώρα οι Μάντες, που είναι μια ελληνική μικρή οργάνωση και τσέπ κιόλας. Μεγάλες οργανώσεις, διεθνείς οργανισμοί δεν έχουν πρόσβαση σε funding γιατί έχουν πάει όλα στην ακροδεξιά ατζέντα. Άρα έχεις ένα τρομερό. Γίνεται μια συνθήκη, κλείνουν όλες οι οργανώσεις, μεγάλες οργανώσεις που θα μπορούσαν κάπως να έχουν ένα αντιστάθμισμα σε αυτές τις πολιτικές που περνάει η κυβέρνηση. Άρα στην ουσία έχεις ανθρώπους οι οποίοι είναι τρομερά ευάλωτοι. Όταν πια πάμε να μιλήσουμε σε ΛΟΑΤΚΙ για ΛΟΑΤΚΙ πρόσφυγες.
1: Μπορεί να είναι και αυτός ο λόγος που έχουν φύγει από την πατρίδα τους επίσης.
2: Είναι αυτός ο λόγος. Δηλαδή, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν. Και αυτό είναι μια σημαντική διάκριση. Αν μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος που ακούει αυτή τη στιγμή, ότι οι ΛΟΑΤΚΙ πρόσφυγες διώκονται ταυτοτικά. Δηλαδή, διώκονται για την ταυτότητά τους. Το οποίο είναι τρομερό. Γιατί θα μου πει, εντάξει, και ένας άνθρωπος, παιδί μου, είναι πολιτικός πρόσφυγας. Ναι, οκ. Okay. Αλλά όμως είναι άλλο πράγμα. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγαλώσει. Στη ζωή, κρύβοντας την ταυτότητά τους. Δεν είναι άνθρωποι που πήραν κάποιες αποφάσεις ως ενήλικες και είπαν: εγώ, παιδιά, θα σπαστώ την τάδε θρησκεία.
0: Είναι ουσιαστικά μια δίωξη που χτυπά το κέντρο της ύπαρξής τους.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Και είναι και άνθρωποι οι οποίοι λόγω του ότι δεν έχουν ζήσει την επιθυμία τους, δεν την έχουν αναπτύξει μέσα τους στην προσωπικότητά τους, τους είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσουν μέσα από μια διαδικασία νομική που είναι αυτή της αίτησης του ασύλου, εξηγώντας πράγματα τα οποία οι ίδιοι δεν είχαν την ευκαιρία να τα αναπτύξουν. Γιατί το να αναπτύξεις ποιος είσαι, τι επιθυμείς.
1: Ναι.
2: Και δεν είναι μόνο για ΛΟΑΤΚΙ άτομα, είναι ακόμα και για ανθρώπους οι οποίοι είναι straight. Δηλαδή, ακόμα και ως straight γυναίκα περνάς από μια τέτοια. Του τύπου. Θέλω έτσι να ερωτεύομαι, θέλω έτσι να ζω. Και έχει τα δύο πράγματα τέλος πάντων.
1: Σωστό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Καλό Pride.
2: Αμήν.
3: Γεια σας.

0: Κουμάντου, άρχισα τα όργανα.
1: Το πάρτι έχει αρχίσει εδώ, η μουσική δεν.
0: Έχει πω κάτι. Ωραία.
1: Όχι, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι γιορτή, είναι πάρτι αυτό. Είναι... Άντε να τελειώνουμε την εκπομπή, να πάμε να χορέψουμε.
0: Λοιπόν, και είμαστε στον αέρα με την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Όχι, συγγνώμη.
1: Την Νικολέτα Πεκραμένου.
0: Την κυρία Ζαχαράκη την είχαμε πριν από λίγο. Την κυρία Νικολέτα Πεκραμένου. Είναι δικηγόρος, διδάκτορας νομικής και ερευνήτρια, εξειδικευμένη των intersex και ΛΟΑΤΚΙ δικαιωμάτων.
2: Γεια σας.
0: Χαιρόμαστε.
2: Και εγώ χαίρομαι.
1: Θα σας ζητήσω να μιλάτε λίγο πιο δυνατά μόνο, γιατί έχουμε και το πάρτι πίσω.
2: Βεβαίως.
1: Τώρα. Τέλεια.
0: Λοιπόν, πώς σας φαίνεται?
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Επειδή τώρα πρέπει να πάμε και λίγο στα σοβαρά, να δούμε λίγο το ζήτημα των δικαιωμάτων, του γιατί είμαστε εδώ, του ότι εδώ δεν είναι μόνο αυτή η υπέροχη γιορτή που είναι όντως μεγάλη γιορτή, αλλά είναι και διεκδίκηση. Να δούμε λίγο τι διεκδικούμε, αν έχουμε ένα πισωγύρισμα. Η πλειοψηφία όσων είχαμε πριν καλεσμένων το πιστοποιούν αυτό, βλέπουν δηλαδή ότι υπάρχει μια περιστολή των δικαιωμάτων, αλλά ένα βήμα μπρος και δύο βήματα μπρος, ένα βήμα πίσω.
2: Σωστά. Θα έλεγα ότι υπήρχε μια άνθηση όσον αφορά τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα και πιο ειδικά θα σας μιλήσω για τα intersex δικαιώματα, καθώς εγώ είμαι και ιδρυτικό μέλος της οργάνωσης ελληνικής κοινότητα intersex, Intersex Greece. Αυτή η άνθηση θα έλεγα ότι είχε ξεκινήσει κάπου στο 2016, κορυφώθηκε εκεί γύρω στο 2022-2021. Και εκεί στο 2022 είναι που ψηφίστηκε και ο νόμος για τα intersex άτομα στην Ελλάδα. Γίναμε η πέμπτη χώρα, δηλαδή είμαστε μία από τις πολύ λίγες χώρες που έχουμε ένα νόμο που απαγορεύουν τις επεμβάσεις σε intersex παιδιά κάτω των 15 ετών. Να πω ότι intersex είναι τα άτομα που γεννιούνται εκτός του διπόλου άνδρας-γυναίκα. Και γι' αυτό το λόγο οι γιατροί κάνανε κοσμητικές επεμβάσεις στα βρέφη προκειμένου να τα συμμορφώσουν.
1: Να επανέλθουν στο σωστό φύλλο.
2: Μπράβο.
1: Το λέω πολύ ειρωνικά, έτσι.
2: Κάπως έτσι.
1: Με την νοοτροπία της οικογένειας που έβαζε τα παιδιά της σε αυτή τη διαδικασία.
2: Γιατί πάντα η ερώτηση που μας κάνει όταν γεννιέται ένα μωρό είναι αν είναι αγόρι κορίτσι. Έτσι, μην το ξεχνάμε. Αν πάμε στα νοσοκομεία θα δούμε ροζ.
1: Για τέλος.
2: Σωστά. Οπότε το 2022 είχαμε αυτή την τεράστια επιτυχία. Ο νόμος είναι ένα εξαιρετικό κείμενο, καθώς συνεργαστήκαμε τότε πολύ στενά με το Υπουργείο Υγείας. Δυστυχώς έχουμε τεράστιο θέμα στην εφαρμογή. Δηλαδή είμαστε 2026 και δεν έχει εφαρμοστεί. Δυστυχώς.
0: Χρειάζεται κάτι για να εφαρμοστεί.
1: Τι χρειάζεται, κάποια ερευνητική κύκλη, χρειάζεται κάποια εντολή περαιτέρω.
2: Το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι σύμφωνα με τον νόμο, ο νόμος το λέει δηλαδή, ότι πρέπει να υπάρξει μια συγκεκριμένη επιτροπή διεπιστημονική, η οποία κάθε φορά που υπάρχει μια περίπτωση, θα τα πω πολύ απλά έτσι, ενός intersex παιδιού και υπάρχει το θέμα του αν πρέπει να γίνει επέμβαση ή όχι, θα αποφασίζει. Δεν την έχουμε αυτή την επιτροπή. Κάτι το οποίο ο νόμος, έτσι. Ο νόμος το προβλέπει.
0: Καλά, αυτά τα έχουμε δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
2: Ναι, αυτό είναι αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα αίτημα της intersex κοινότητας, να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος. Δυστυχώς δεχόμαστε καταγγελίες συνεχώς για βρέφη τα οποία μέχρι και σήμερα χειρουργούνται στην Ελλάδα. Αν και είμαστε από τις λίγες χώρες παγκοσμίως που έχουμε απαγορεύσει αυτές τις επεμβάσεις. Δηλαδή, από τη μία μας καλούν στο εξωτερικό να μιλήσουμε για τον νόμο μας. Και από την άλλη.
1: Έχουμε, τεχνοκρατικά το έχουμε, αλλά δεν το κάνουμε πρακτικά.
2: Δυστυχώς. Ναι, οπότε.
0: Δηλαδή, αυτό τώρα που μιλάμε.
1: Είναι ένας γιατρός που καλείται να το κάνει αυτό. Πώς μπορεί να το κάνει.
2: Δυστυχώς υπάρχουν διάφορα.
0: Αποφασίζουν οι γονείς και ο γιατρός εκτελεί.
1: Και φτάνει εκεί τελεία.
2: Κοιτάξτε, οι γονείς αυτοί θα πάρουν την απόφαση στην ουσία, αλλά έχει να κάνει και με το τι πληροφορίες έχει δώσει ο γιατρός. Διότι μπορεί να δώσουν τη δική του συνένεση, αλλά αν δεν είναι ενημερωμένοι και δεν υπάρχει σωστή πληροφόρηση, τότε και η συνένεση αυτή στην τελική είναι άκυρη. Ωραία. Mm-hmm. Οι γονείς βρίσκονται σε μια πολύ άβολη θέση στην ουσία. Εκεί λοιπόν έρχεται και η δική μας δουλειά, που προσπαθούμε και μέσω του ίντερνετ και μέσω της συνεργασίας μας στη δική μας με την ιατρική κοινότητα, να τους λέμε. Φέρτε τους σε επαφή με εμάς, να μιλήσουμε, να ενημερώσουμε, να μην τρομάζουν ότι είναι κάτι το φοβερό, ότι θα τους συμβεί κάτι το φοβερό. Ξέρουμε ότι γίνονται κάποιες επεμβάσεις, ξέρουμε ότι υπάρχουν τρόποι που ένας γιατρός μπορεί να τις κάνει αυτές τις επεμβάσεις, δυστυχώς, και να παρακάμψει τον νόμο. Και εκεί αυτό έρχεται και κολλάει με την έλλειψη εφαρμογής του νόμου.
0: Διαφορετικά, είναι ποινικό αδίκημα. αυτό να γίνει.
2: Φυσικά. Ο νόμος τιμωρεί μάλιστα και τους γιατρούς που πραγματοποιούν αυτές τις επεμβάσεις και με φυλάκιση, θα έλεγα. Γι' αυτό και ο νόμος μας είναι τόσο καινοτόμος, γιατί είμαστε από η δεύτερη χώρα παγκοσμίως που τόλμησε να το κάνει αυτό, να κυνηγήσει τους γιατρούς. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς δεν το τολμούν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ.
1: Να είστε καλά.
2: Happy Pride.
0: Happy Pride.

0: Και με αυτά που θα μας πει η προσκεκλημένη μας τώρα, θα καταλάβουμε τι γίνεται και πώς εξελίσσεται το ζήτημα της, του προβλήματος της επικοινωνίας των ανθρώπων της κοινότητας και των ζητημάτων που έχουν. Δηλαδή θα δούμε και την κλιμάκωση ή την αποκλιμάκωση της έντασης των φαινομένων.
1: Θα δούμε τι λέει η εμπειρία, τι λένε οι αριθμοί. Γιατί έχουμε μαζί μας την κυρία Χριστιανά Γενατά, είναι επιστημονική διευθύντρια της γραμμής υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ Πλάσα Ανθρώπων 11528 ή 11528, δεν ξέρω πώς το λέτε.
2: 11528.
1: Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε εμείς.
0: Είναι περισσότερα τα περιστατικά που απευθύνονται σε εσάς την τελευταία χρονιά, ας πούμε, από την προηγούμενη? Υπάρχει μια αύξηση?
2: Είναι περισσότερα τα ποσοστά των ανθρώπων που καλούν και είναι ΛΟΑΤΚΙ, αυτοπροσδιορίζονται ως ΛΟΑΤΚΙ. Αμέσως μετά έχουμε οικογένειες και κυρίως γονείς που καλούν τις περισσότερες φορές, είτε για ένα coming out του παιδιού, είτε όταν θέλουν να διαχειριστούν την υπόθεση του να είναι το παιδί ΛΟΑΤΚΙ. Και μετά έχουμε κάποια περιστατικά όσον αφορά τα ποσοστά, όπου μιλούν άνθρωποι γενικά, είτε εντός της κοινότητας είτε εκτός της κοινότητας, και έχουν οποιοδήποτε ερώτημα σε σχέση με το σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου ενός ανθρώπου.
0: Αυτή η αύξηση εκτιμάται πως σχετίζεται με το γεγονός ότι πιο ανοιχτά και πιο ελεύθερα οι άνθρωποι απευθύνονται πλέον σε εσάς, ή με το ότι αυξήθηκαν, ας πούμε, και τα περιστατικά με τα προβλήματα?
2: Προσωπική μου γνώμη είναι ότι έχουν αυξηθεί, ακριβώς γιατί μετά και την ψήφιση του γάμου όσον αφορά την ισότητα υπάρχει ναι μεν μεγαλύτερη ορατότητα, μπορούμε να μιλάμε και θεσμικά για αυτό. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και πολύ μεγάλη αύξηση των επιθέσεων, ομοφοβικών και τρανσφοβικών επιθέσεων που γίνονται στην Ελλάδα. Επομένως έχουμε και πολύ μεγαλύτερες προκλήσεις που πλέον τις βλέπουμε και δεν είναι αθέατες, δεν μένουν δηλαδή αόρατες όσον αφορά τις μειονοτικές ταυτότητες.
1: Για επιθέσεις καταφεύγουν σε εσάς τη γραμμή στήριξης, παίρνουν σε πρώτη φάση για να δουν τι μπορούν να κάνουν, τι μπορούν να καταφύγουν?
2: Μπορούν να καλέσουν και καλούν συνήθως για μια πρώτη ψυχολογική υποστήριξη, μια διαχείριση και κυρίως την αναγνώριση ότι αυτό το περιστατικό που μου συνέβη ήταν ομοφοβικό ή τρανσφοβικό. Κυρίως καλύπτουμε αυτό το κομμάτι και μετά οποιαδήποτε άλλη ψυχολογική στήριξη χρειάζεται το άτομο και όποιες διεργασίες μπορεί να κινήσει μπορούμε να διασυνδέσουμε.
1: Μπορούν και ανήλικοι να σας καλέσουν και να ζητήσουν τη βοήθειά σας?
2: Ναι. Μπορούν να καλέσουν και ανήλικα άτομα και ενήλικα. Σωστά.
0: Το επόμενο βήμα από μία κλίση, δηλαδή το ζήτημα της διαχείρισης, ποιο είναι? Παραπομπή κάπου,
2: όσον ενημέρωση, αφορά τα, όσον αφορά τα περιστατικά βίας.
0: Ναι, για τα περιστατικά βίας.
2: Συνήθως ακολουθείται μια πιο ολιστική προσέγγιση. Εμείς ούτως ή άλλως, όλοι οι άνθρωποι που απαντούν τα τηλέφωνα της γραμμής είναι εξειδικευμένοι ψυχολόγοι σε ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου. Επομένως, ασκούμε την επιβεβαιωτική προσέγγιση και με βάση αυτήν κινούμαστε σε σχέση με τις ανάγκες φυσικά και των ανθρώπων που καλούν. Μπορεί να χρειάζεται μια διασύνδεση, πληροφόρηση, υποστήριξη, δηλαδή να συνοδεύσουμε το άτομο και στην τηλεφωνική συμβουλευτική ή και κάποιες ολιγάριθμες συνεδρίες συμβουλευτικής διαδικτυακές. Και να είμαστε εκεί για οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, γιατί μπορούν τα άτομα να καλέσουν είτε μία φορά είτε επαναλαμβανόμενα.
1: Να ξαναπούμε τον αριθμό.
2: Ναι, είναι το 11528. Έχει αστική χρέωση. Μπορούν να καλέσουν από το τηλέφωνο αλλά και διαδικτυακά να μας βρουν μέσω Microsoft Teams.
1: Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Εμείς.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: πολύ χαρά υποδεχόμαστε τη Μαρία Γαβουνέλη, την πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Θα προσθέσω καθηγήτρια νομικής, διεθνούς δικαίου. Παρ' όλα αυτά εδώ είσαστε...
1: Η δουλειά στο Πανεπιστήμιο, όπως λέω πάντα.
0: Για το αυτονόητο, για αυτονόητους λόγους είστε εδώ, κυρία Γαβουνέλη, και νομίζω ότι και από αυτή τη θέση, αλλά όχι μόνο από αυτή τη θέση, έχετε αγωνιστεί και έχετε μεγάλη συνεισφορά στην κοινότητα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου είναι, όπως ξέρετε, ο Εθνικός Θεσμός Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και είναι όργανο συμβουλευτικό της πολιτείας, είναι από το κράτος, χωρίς να είναι το κράτος. Γιατί είναι μια γέφυρα. Είναι μια γέφυρα ανάμεσα στις κρατικές αρχές, ιδίως ανεξάρτητες αρχές. Η ίδια η Εθνική Επιτροπή είναι μια ανεξάρτητη διοικητική αρχή.
2: Είναι μια γέφυρα.
1: Ο μεσάζοντας είναι λίγο περίεργο.
2: Εντάξει, ναι, αλλά
1: αλλά η γέφυρα σου επιτρέπει να περνάς από το ένα στο άλλο. Και το κομμάτι που αφορά την κοινωνία των πολιτών στην Εθνική Επιτροπή είναι ένα κομμάτι που συμπληρώνεται από πολλά καλάθια ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ένα από αυτά τα καλάθια είναι το καλάθι των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Είναι μια ολόκληρη

0: είμαστε κι εμείς όλοι μας, ο χώρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μπλεγμένοι μέσα σε αυτή την ανακατοσούρα της διεθνούς κοινότητας. Ο κόσμος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο κόσμος της ελευθερίας, ο κόσμος της δημοκρατίας βρίσκεται σε κίνδυνο. Και επομένως είμαστε εδώ για να βάλουμε πλάτη σε αυτό που τελικά είμαστε όλοι εμείς. Δηλαδή ελεύθεροι, ανεξάρτητοι άνθρωποι. Είμαι μια απολύτως δυτική Ευρωπαία και δεν σκοπεύω να πάψω να είμαι δυτική Ευρωπαία.
1: Ναι. Αν βγάλουμε τον υπόλοιπο κόσμο και μιλήσουμε μόνο για εμάς, να το απομονώσουμε. Είμαστε σε χειρότερη θέση ή σε καλύτερη?
0: Το ίδιο ισχύει για όλους. Μιλούσα για την Ελλάδα προηγουμένως, αλλά νομίζω ότι το ίδιο ισχύει για όλους. Αυτό που βλέπουμε τώρα και είναι η σημαντική μας αγωνία είναι ότι έχουμε πάψει πια να βλέπουμε αυτά τα ασπρόμαυρα που είχαμε παλιά, η απόλυτη απαγόρευση, ας πούμε, ο γάμος των ομοφύλων ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά που βλέπουμε τώρα δεν είναι πια ρατσιστική βία, είναι ρατσιστικός λόγος. Δεν είναι το ασπρόμαυρο, είναι το γκρι.
2: Το οποίο είναι... Υπάρχουν άνθρωποι εδώ νωρίτερα μας είπαν ότι υπάρχουν και επιθέσεις.
0: Ασφαλέστατα υπάρχουν. Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Διότι αυτό το γκρι, αυτός ο λόγος, ο περίεργος, ο οποίος ακούγεται.
2: Μπορεί να εξωθεί και σε άλλα πράγματα.
0: Δημιουργεί
2: το έδαφος.
0: Είναι χαρακτηριστικό. Θυμάστε μία έκρηξη τέτοιου λόγου μετά την ψήφιση του γάμου των ομοφύλων.
2: Και
0: αμέσως μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε ιστορίες στη Θεσσαλονίκη. Αυτά είναι αλληλένδετα, δεν είναι τυχαία και είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να είμαστε σε πλήρη επιφυλακή. Διότι δεν ξέρεις ποτέ από πού θα έρθει και είναι μια δράση που σε τελική ανάλυση είναι ύπουλη. Όταν βλέπεις κάτι που σου έρχεται, το ξέρεις, το αναγνωρίζεις και υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου. Όταν έρχεται από πλάι, πραγματικά δεν ξέρεις από πού σου έρχεται, είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά επικίνδυνο.
1: Κυρία Γαβουνέλη, λέμε για την πολιτεία που πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και η κοινωνία πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της.
0: Μα το πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο ένα πρόβλημα που ξεπερνά τα παλιά όρια του κράτους, της κοινωνίας κλπ. Θεωρώ ότι το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ο λαϊκισμός σε όλες τις μορφές. Είτε είναι πολιτικός λαϊκισμός, είτε είναι κοινωνικός λαϊκισμός. Οι εύκολες λύσεις, πω, αυτοί φταίνε για όλα, αυτός είναι ο κίνδυνος, η οικογένεια καταραίει, δεν ξέρω και εγώ τι. Όλα αυτά είναι το μεγάλο πρόβλημα.
2: Άχι, όταν βλέπεις από ψηλά όμως να υπάρχει στοχοποίηση ευάλωτων ομάδων ανθρώπων, αυτό
0: ένας λόγος
2: δεν είναι το πάτημα στους από κάτω να...
0: Μα γι' αυτό να πρέπει αρχίσουν. Να είμαστε σε εγρήγορση και να είμαστε εκεί να συζητάμε. Η Εθνική Επιτροπή έστειλε, ας πούμε, ένα γράμμα στη Στάζη χθες, γιατί απλούστατα ξέχασαν να μας πούνε ότι δεν είχαν άδειο χώρο στο μετρό για να βάλουν τις αφίσεις του Pride.
2: Έχουν κάποιες φωτογραφίες με άδεια.
0: Συγγνώμη. Θα με συγχωρήσετε που είμαι ήκιστα διπλωματική, αλλά υπάρχει ένα επίπεδο βλακείας. Πέρα από αυτό το επίπεδο βλακείας, φοβάμαι ότι πρέπει να σηκώσει κανείς τα χέρια του ψηλά. Και μπορεί κανείς να κάνει ό,τι στην αρχή του Θεού θέλει, χωρίς να τον παίρνουν είδηση. Λυπάμαι, αλλά πήραμε είδηση και είναι σαφές ότι κάτι γίνεται εδώ. Και γι' αυτό και η αντίδρασή μας, φυσικά.
1: Και αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα.
0: Μα θα πει, υπάρχουν πάντοτε πολλά παραδείγματα. Ο λόγος που γίνονται οι γιορτές αντισημερινοί είναι ακριβώς γιατί πρέπει να υπάρχει η ορασιμότητα που προστατεύει τους ανθρώπους. Αυτός είναι ο λόγος. Και αυτός είναι ο λόγος που χρειαζόμαστε.
2: Το δίκτυο ασφαλείας που πρέπει να φτιάχνουμε για τους ανθρώπους που είναι ευάλωτοι.
0: Ακριβώς. Όταν κρύβουμε πράγματα, όταν είμαστε στις γωνιές τις σκοτεινές, όλα αυτά ενέχουν κινδύνους. Όταν τα φέρνουμε όλα αυτά στο φως, το φως προστατεύει. Η διαφάνεια προστατεύει. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε τέτοιου είδους γιορτές ορασιμότητας. Αυτό είναι στην πραγματικότητα το Pride.
1: Και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ πολύ πετυχημένο το φετινό σύνθημα, το μας αφορά.
0: Απολύτως. Και το βρήκα πάρα πολύ κομψό και πάρα πολύ έξυπνο. Γιατί ακριβώς δεν αναφέρεται σε μία κοινότητα ή σε άλλη κοινότητα, αλλά αναφέρεται στο σύνολο της κοινωνίας. Ακόμη και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θα είχαν κάποια ιδιαίτερη, τέλος πάντων, σχέση με όλη αυτή την κατάσταση, όμως αισθάνονται όταν το θέσεις με όρους ισότητας, με όρους μη διάκρισης, τότε ξαφνικά κάτι αρχίζει να χτυπάει μέσα τους. Και μπορεί αυτό να ακούγεται πάρα πολύ απλό και βασικό. Χαμογελάω γιατί την τελευταία φορά που είπα δημόσια ότι η ισότητα και η μη διάκριση

0: Είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας. Μια μεγάλη κυριακάτικη εφημερίδα έγραψε ότι πόπο μια συντηρητική καθηγήτρια ψέλισε στο ημίφος την ορθοδοξία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
1: Πόση ώρα τους πήραν να το διατυπώσουν,
0: δεν ξέρω, ήταν καταπληκτικό. Και με οφείλω να σας πω ότι χαμογέλασα και λέω δεν πειράζει αν αυτή η περιγραφή αποδίδει την ισότητα και με την διάκριση, καθόλου με χαλάει. Το αποτέλεσμα είναι. Το αποτέλεσμα μετά.
1: Να μην σας στενοχωρήσω.
0: Δεν τρέχει τίποτα. Δεν τρέχει τίποτα.
2: Εντάξει, και μόνο που χρησιμοποιήθηκε ο όρος ορθοδοξία, συνειδητοποιήσαμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε.
1: Ένα τελευταίο σχόλιο θα ήθελα. Πώς βλέπετε τη σημερινή γιορτή?
0: Α, είναι μια γιορτή, αυτό ακριβώς. Περπατούσα και ερχόμουν προς τα δω και υπήρχε κόσμος, χαμογελούσε, πέρασε μπροστά μου η παρέλαση. Αυτή τη στιγμή κουνιόμαστε όλοι γιατί έχει μουσική και χαλό. Νομίζω ότι αυτό είναι η αίσθηση της χαράς, η αίσθηση της
1: ζωής.
0: Της ζωής.
1: Η οποία πρέπει να είναι αυθόρμητη.
0: Μα είναι.
1: Και όχι, όχι, ενώ είναι να μην υπάρχουν από πίσω, να μην υπάρχουν βαρύδια, να είναι λυμμένα όλα για να μπορεί ο κόσμος να χαίρεται τη ζωή του.
0: Μακάρι να ήταν λυμμένα όλα σε όλους μας. Δεν μπορώ να ζητάω το απόλυτο, αλλά μπορώ να ζητάω.
1: Να ζητήσουμε τον ουρανό μετά, να πάρουμε κάτι
0: μπορώ
1: λιγότερο.
0: Μπορώ να ζητάω ισότητα και μη διάκριση, το παλιό ορθόδοξο ανθρώπινο δικαίωμα που λέει η καλή εφημερίδα.
1: Αυτονόητα. Ναι. Αυτονόητα.
2: Εντάξει. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.

0: Πάμε στην Πειραιώς.
1: Για λίγο.
0: Για
1: όμως.
0: Λίγο και όχι εύκολα.
1: Ναι, δεν θέλουμε κιόλας, αλλά τέλος πάντων έχουμε και ένα δελτίο ειδήσεων πρέπει να βγει. Πάμε για το δελτίο στις 8 και θα γυρίσουμε πολύ πολύ γρήγορα εδώ.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 8 ετών επέβαλε το Μικτόρκο το δικαστήριο Γενιτσών στον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος νωρίτερα. Το δικαστήριο είχε κρίνει ομόφωνα ενόχους και τους 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση. Οι άλλοι 3 άσκησαν έφεση και αφέθηκαν ελεύθεροι. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στην ανακριτρία Αιγίου, 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Αίγιο. Ο κατηγορούμενος που οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ενώπιον του ανακριτή αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της διπλής ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Ο ίδιος αρνείται μέχρι τώρα τις κατηγορίες και δηλώνει αθώος. Μπάρας δηλώσεων για το πότε θα υπάρξει υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Πρόσφατη δήλωση είναι αυτή του εκπροσώπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάι, ο οποίος δήλωσε ότι το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν δεν θα υπογραφεί την Κυριακή, αλλά δεν αποκλεί το ενδεχόμενο να υπογραφεί τις επόμενες μέρες. Από την άλλη, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν βρίσκονται στο τελικό του στάδιο και οι δύο πλευρές θα υπογράψουν ψηφιακά τη συμφωνία. Αύριο Κυριακή, επιμένει το Πακιστάν, μετά τον ισχυρισμό της Τεχεράνης ότι η υπογραφή δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο αλλά τις επόμενες μέρες. Μήνυμα συσπήρωσης και εκλογικής ετοιμότητας από τη Ρόδο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας το επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στην οικονομία, την ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας εν ώψη της πορείας προς τις κάλπες του 2027. Μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στη Ρόδο, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεκαθάρισε εκ νέου ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027, επαναλαμβάνοντας την προσήλωσή του στην εξάντληση της τετραετίας. 5 πυρκαγιές σε δασικές εκτάσεις εκδηλώθηκαν σήμερα κυρίως λόγω κεραυνικής δραστηριότητας, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική. Ειδικότερα πρόκειται για την πυρκαγιά στο Σχήνο Κορινθίας, η οποία έχει κατασβεστεί, καθώς και την πυρκαγιά στη Σκαλοσιά Καρινθίας, 2 πυρκαγιές στα Μέθανα και 1 στην Θήβα Βιωτίας, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί. Με πλήθος εκδηλώσεων και σύνθημα σε αφορά κορυφώνεται το Athens Pride 2026 στην πλατεία Συντάγματος. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη πορεία περηφάνειας, ενώ αργότερα θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών. Στην αθλητική επικαιρότητα, σε εξέλιξη μεγάλη αναμέτρηση Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ, ένα ντέρμπι που κρίνει τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος. Το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής είναι 83-76. Στο σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ, στις 10 το βράδυ παίζουν Κατάρ Ελβετία, στη μία τα ξημερώματα η Βραζιλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο και στις 4 η Αιτή τη Σκωτία. Τέλος, στις 7 το πρωί της Κυριακής η Τουρκία παίζει με την Αυστραλία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 25 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, επιστροφή στην Ντάμι Σπαθή και το Athens Pride.

0: τρίτη ώρα και μαζί μας πώς θα κάνουμε αυτό το ξεκίνημα. Θα το κάνουμε με την Άννα την Ευσταθίου, την υπεύθυνη τύπου του γραφείου τύπου του Ευρωκοινοβουλίου. Και γιατί το Ευρωκοινοβούλιο σταθερά έχει περίπτερο στο Αθηναϊκό Pride.
1: Βέβαια.
0: Και δεν απλώς παρίσταται, συμμετέχει ενεργά.
1: Συμμετέχουμε ενεργά πολλά χρόνια τώρα. Είναι καθήκον μας και εκτός των άλλων η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρωτοπόρος σε αυτά τα θέματα παγκοσμίως. Όχι ότι όλα είναι τέλεια.
2: Έχει αλλά... σημασία για τους θεσμούς αυτό.
1: Ναι, ναι, είναι σημαντικό να δείχνουμε ότι στηρίζουμε τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ πλάσα ατόμων, της κοινότητας. Είμαστε κάθε χρόνο εδώ μαζί με την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις πρεσβείες κρατών μελών και όχι μόνο, για να δηλώσουμε την υποστήριξή μας και ναι, αυτό, ότι βασικά είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι απλό το θέμα.
2: Είναι απλό. Κάποιοι προσπαθούν να το κάνουν πολύπλοκο, βέβαια.
1: Δεν είναι καθόλου πολύπλοκο. Δεν είναι καθόλου πολύπλοκο και η Ένωση από τις συνθήκες και από... όλη την ομοθεσία, αν θέλει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλει να προστατεύει τα δικαιώματα όλων. Από το 1997 με τη συνθήκη του Άμστερνταμ που ενσωματώθηκε αυτή η διάσταση στην ομοθεσία την οποία μπορεί η Ένωση να προωθήσει στα κρατημέλη, μέχρι φτάσαμε πριν λίγο καιρό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έφτασε μια πρωτοβουλία πολιτών για την απαγόρευση των διαδικασιών μεταστροφής. Mm-hmm. Οι πρωτοβουλίες πολιτών τι είναι? Μπορούν να συγκεντρωθούν από 7 διαφορετικά κράτη-μέλη 1.000.000 υπογραφές και στη συγκεκριμένη περίπτωση πήρε μόνο μία εβδομάδα για να συγκεντρωθούν. Και σε αυτή την περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να το λάβει σοβαρά υπόψη και να προτείνει κάτι σχετικά. Αυτό πέρασε ήδη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αναμένουμε τις προτάσεις της Επιτροπής. Αλλά ναι, αυτό πέραν τούτων είναι βασικά θέμα του καθενός να μπορεί να ζει όπως θέλει.
2: Άχι, νομίζω ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι λίγο αυτονόητα αυτά τα ζητήματα.
1: Ναι, ναι.
2: Και όταν
0: εντάξει. Υπάρχουν ζητήματα. Μάλλον με το που πηγαίνουμε στις εθνικές νομοθεσίες και στα εθνικά κράτη.
2: Και αυτό θέλω να καταλήξω. Ότι ο ομπρέλα υπάρχει, αλλά σε τοπικό εθνικό επίπεδο πάντοτε βλέπουμε.
1: Εκεί περιπλέκεται το πράγμα, γιατί ας πούμε τα θέματα του γάμου και τα θέματα της οικογένειας είναι θέματα που εμπίπτουν στις εθνικές νομοθεσίες. Δηλαδή είναι εκτός ενωσιακού δικαίου. Και πολύ λίγα πράγματα δυστυχώς μπορεί να κάνει η Ένωση. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η Ένωση μπορεί να κάνει τόσα όσα της επιτρέπουν τα κράτη-μέλη. Τόσα όσα της έχουν δώσει το δικαίωμα να κάνει μέσα στα χρόνια κράτη-μέλη. Και τα θέματα της οικογένειας, των παιδιών, του γάμου είναι θέματα που δεν έχουν εκχωρηθεί. Και μερικές φορές αυτό περιπλέκει σίγουρα τα πράγματα, παραδείγματος χάρη για ζευγάρια από διαφορετικά κράτη-μέλη, που μπορεί να έχουν διαφορετικά δικαιώματα. Τέτοιου τύπου στη μία χώρα και διαφορετικά στην άλλη. Και εκεί γίνονται προσπάθειες να υπάρχει μια ομπρέλα, ούτως ώστε αυτό κάπως να λύνεται μέσω της κοινής συμμετοχής στην Ένωση.
0: Για τη χώρα μας,
1: κοίτα,
0: το Ευρωκοινοβούλιο και η χώρα μας όσον αφορά τα δικαιώματα της κοινότητας.
1: Κοίταξα, διάβαζα πριν λίγο καιρό ένα τελευταίο ευρωβαρόμετρο σχετικά με το τι πιστεύουν οι πολίτες και πώς βλέπουν τα θέματα των διακρίσεων. Και ας σταθούμε στο κομμάτι των ΛΟΑΤΚΙ Plus που είναι σήμερα μέρα του Pride. Όσον αφορά, παραδείγματος χάρη, υπήρχαν κάποια ερωτήματα που έλεγαν πώς αισθάνεστε αν ένα συνάδελφό σας, μία συνάδελφό στο γραφείο, έχει διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Εκεί όλοι είμαστε πάρα πολύ cool και πολύ large.
2: Πάρα πολύ άνετοι.
1: Πάρα πολύ άνετοι.
2: Ναι.
1: Πάνω από 7 στους 10 λένε δεν έχω κανένα πρόβλημα. Επίσης δεν έχω κανένα πρόβλημα, εντάξει λίγο μικρότερο το ποσοστό, γύρω στο 55-60%, δεν έχω κανένα πρόβλημα ακόμα και σε ανώτατο αξίωμα
2: να, είναι πάνω από μένα.
1: Να υπάρχει άτομο διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού κτλ. Αλλά όταν το ερώτημα γίνεται πώς αισθάνεστε αν ο σύντροφος ή σύντροφος του παιδιού σας, ανεξαρτήτως αν έχετε παιδιά ή όχι, είναι ομοφιλόφιλοι, αφιλόφιλοι κτλ. Εκεί το ποσοστό φτάνει κάτω από το 30% στο θέμα της αποδοχής. Άρα υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει ακόμα σίγουρα στο επίπεδο της κοινωνίας. Mm-hmm. Και αν θέλετε, και αυτός είναι ένας λόγος που και εμείς είμαστε εδώ και το διατυμπανίζουμε, για να απομυθοποιηθεί όλη αυτή η κατάσταση και να πούμε ότι αυτό είναι αυτό, ένα θέμα δικαιωμάτων. Ένα θέμα δικαιωμάτων και το δικαίωμα του καθενός να ζει όπως θέλει και να αγαπάει όποιον θέλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Και να μην στοχοποιείται.
1: Και να μην στοχοποιείται, ναι, βέβαια, γιατί υπάρχουν σίγουρα ακόμα και πολλά.
0: Και να μην υφίσταται διακρίσεις που σχετίζονται με τη δουλειά του, που σχετίζονται με την.
1: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Και παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω αν θυμάστε.
0: Σε αυτό είναι πολύ προχωρημένη η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι και το Ευρωκοινοβούλιο που φρόντισε γι' αυτό με νομοθεσία για τους δικούς του εργαζόμενους, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Και μάλιστα, αν θυμάσαι, το 2019 που είχε γίνει κάποια κίνηση στην Ουγγαρία για ζώνες που να μην επιτρέπονται. Δεν ξέρω αν θυμάστε αυτή την ιστορία.
2: Τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα.
1: Είχε βγει το κοινοβούλιο και είχε πει, είχε βγάλει ψήφισμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χώρος ελεύθερης κυκλοφορίας όλων.
2: Αν είναι δυνατόν.
1: Και φυσικά τον ΛΟΑΤΚΙ. Οπότε, σε κάθε περίπτωση το κοινοβούλιο θα στέκεται στο πλευρό όλων αυτών των ανθρώπων που προσπαθούν να ζήσουν όπως
0: τους αξίζει.
1: Μια αξιοπρέπεια, ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Με πολύ πολύ χαρά υποδεχόμαστε την Έλενα Ολοεπιστίδη.
1: Από την Ορλάντο, την οργάνωση Ορλάντο. Χαίρετε, κυρία.
0: Καλησπέρα. Ιδρύτρια του Ορλάντο και πώς είστε?
2: Είμαι...
0: Πώς είναι εδώ? Δώστε μας εσείς μια εικόνα.
2: Η εικόνα, περιμένουμε ακόμα να έχουμε ένα feedback από την πορεία και να δούμε και πόσος κόσμος θα γυρίσει.
1: Πάντως έφυγε πάρα πολλοί κόσμος για να πάει στην πορεία.
2: Αυτό είναι θετικό. Πάντα θέλουμε η πορεία να έχει πολύ κόσμο. Και φέτος, αυτό που μπορώ να πω γενικά για το κλίμα γύρω από το Pride, είναι ότι ενώ ειδικά πέρυσι κάπως τα πράγματα είχαν χαλαρώσει από άποψη αγωνιστικότητας και μαχητικότητας.
1: Ήμασταν καλύτερα, ίσως.
2: Νομίζω ήταν η ψευδαίσθηση αυτή.
1: Γι' αυτό είπα ίσως.
2: Που φέτος ξεκαθάρισε. Και νομίζω ότι το πολιτικό πρόσημο, ας πούμε, δόθηκε πολύ πιο έντονα. Οπότε νομίζω ότι και χρειαζόταν και θα
1: ήταν πιο δυνατό. Δεν είμαστε μια δυτική χώρα που έχει αναγνωρίσει όλα τα δικαιώματα.
2: Εγώ εντάξει, κάπου είμαι και στο όριό μου με την υπεροχή του δυτικού πολιτισμού. Αλλά ακόμα και έτσι να το πάρουμε, όχι ακριβώς δυστυχώς.
1: Ναι, αλλά
2: βλέπουμε όμως και δυτικές χώρες πώς πάνε τώρα, οπότε δεν είμαστε σε καλό σημείο. Είχαμε και την αφορμή με την απαγόρευση των αφήσεων του Pride στο
1: Στάδιο. Μπορεί να κάνει περισσότερη διαφήμιση, ξέρεις.
2: Όχι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι
1: εκτός το
2: μιλάμε πιο κοινοτικά και πιο... Ναι, δεν μας νοιάζει διαφήμιση. Μας νοιάζει όμως όταν κάτι που ξέρουμε ότι υπάρχει και υφίσταται έρχεται στην επιφάνεια. Γιατί αυτό ήταν μια ξεκάθαρη θέση που πήρε ένας φορέας δημόσιων συγκοινωνιών.
0: Προσπαθώ να καταλάβω τι έχει αλλάξει από πέρυσι σε φέτος. Για αυτή την αλλαγή στάσης, θέλω να πω.
2: Η αλλαγή αυτή είχε φανεί αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την ισότητα στο γάμο και μετά. Ήδη είχαμε πρόβλημα γιατί ποτέ δεν στηρίχτηκε αυτό το νομοσχέδιο όπως έπρεπε. Mm-hmm. Ενώ με όλο το ιδεολογικό βάρος δεν στηρίχτηκε μέχρι το τέρμα. Είχε και έχει έτσι κι αλλιώς ως νόμος πάρα πολλές ελλείψεις. Αλλά η αλλαγή αυτή φάνηκε αμέσως μετά και από την κυβέρνηση. Φάνηκε μια αλλαγή γραμμής, ότι εντάξει, φτάνει ό,τι κάναμε.
1: Εντάξει, τώρα μην θέλετε και περισσότερα.
2: Μην θέλετε και περισσότερα, αρκετά φιλελεύθεροι είμαστε. Εν τω μεταξύ, βέβαια, όπως έχει φανεί όμως και μετά την ψήφιση του νόμου και στις Ηνωμένες Πολιτείες για το την ισότητα στο γάμο και σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπουμε μετά επιθέσεις, ομοφοβική, τρανσφοβική βία κτλ. Να αυξάνονται, να έρχονται περισσότερο στην επιφάνεια.
1: Πώς τόλμησες και έκανες νόμο.
2: Ως αντίδραση στην ορατότητα και σε όλο αυτό το δημόσιο διάλογο πρώτον. Και δεύτερον, πόσο μάλλον τώρα σε αυτή τη συγκυρία και στην Ελλάδα και ευρωπαϊκά και διεθνώς, που έχουμε και όλο αυτό τη συγκρότηση της νέας ακροδεξιάς και του νεοφασισμού, που εκεί το πράγμα έχει σκληρύνει πολύ περισσότερο.
0: Έχουμε πισωδρόμηση, αυτό είναι.
2: Ναι, έχουμε πισωδρόμηση. Ναι.
0: Αυτή ίσως είναι μια απάντηση.
2: Είναι μία από τις απαντήσεις.
0: Χρειάζονται πάρα πολλές απαντήσεις. Χρειάζεται να απαντήσει και η κοινωνία. Γι' αυτό και το «Μας αφορά» είναι ένα σύνθημα, νομίζω, πάρα πολύ καλό.
2: Ναι.
0: Το «Μας αφορά όλους».
1: Ναι. Δεν πρέπει να είναι μόνο μια μέρα.
2: Μα έτσι
1: είναι
2: και αλλιώς.
1: 265 μέρες.
2: Οι διακρίσεις, η ρατσιστική βία, η τρανσφοβία, η ομοφοβία είναι όλες τις μέρες. Το θέμα είναι τι κάνουμε κινηματικά. Και το «Μας αφορά» πάει και αντίστροφα. Ξέρετε, και εμάς τα queer υποκείμενα και τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα μας αφορά αυτό που είπε ο Βορύδης στη Βουλή: τη βουλιάζουμε, την πάρκα δεν τη βουλιάζουμε. Μας αφορά το προσφυγικό, μας αφορούν τα δικαιώματα των μεταναστριών και των μεταναστών, μας αφορούν τα εργασιακά δικαιώματα.
0: Μας αφορά όλους η φτώχεια. Μας αφορά όλους η ανεργία.
2: Ακριβώς.
0: Να ξεχνάμε ποια είναι η ομπρέλα.
2: Μας αφορά όλους και όλο το δημόσιο σύστημα υγείας που δεν υπάρχει. Άρα τα αιτήματα χρειάζεται να μπαίνουν πάντοτε σε διασταύρωση και από τα κάτω πολύ δυνατά.
1: Και όλο και περισσότερος κόσμος αποκλείεται.
2: Φυσικά. Με πολλαπλούς
0: αποκλεισμοί είναι πολλοί και απλά κάποια άτομα έχουν πολλαπλούς αποκλεισμούς.
2: Φυσικά. Φυσικά.
0: Δηλαδή και τα straight άτομα επίσης έχουν προβλήματα με τη δημόσια υγεία. Πολύ περισσότερο όμως μια τρανς γυναίκα.
2: Που δεν έχει πρόσβαση έτσι κι αλλιώς υπηρεσίες υγείας με τον ίδιο τρόπο. Έτσι είναι. Το «Με αφορά» φυσικά δίνει και το στίγμα και το «Σε αφορά» ότι όταν έρχονται για έναν, έρχονται για όλους. Και όταν έρχονται για μια ομάδα, ακριβώς. Και αυτό λίγο πρέπει να το σκεφτούμε.
1: Αυτό μας αφορά και η βάρκα.
2: Ακριβώς, και μας αφορούν όλα και πρέπει να το σκεφτούμε πιο σοβαρά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Έδωσα και αυτό την ευχάριστη νότα, έτσι και σας ευχαριστώ.
1: Όχι, έχουμε πει ότι δεν είναι μόνο γιορτή, είναι και διεκδίκηση.
2: Είναι διεκδίκηση, είναι εξέγερση, είναι αγώνας. και εμείς έτσι το προσεγγίζουμε. Έτσι,
0: ξέρουμε και το σημείο αναφορά στην ιδρυτική συνθήκη του Pride.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι, να μην ξεχνιόμαστε.
2: Εξέγερση απέναντι στην αστυνομική βία και καταστροφή και την κρατική βία.
0: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: εκπομπούμε από το Pride, από την πλατεία Συντάγματος. Για δεύτερη χρονιά μας φιλοξενεί το περίπτερο της Διεθνούς Αμνηστίας, η Διεθνής Αμνηστία. Θερμές ευχαριστίες στη διοργάνωση, θερμές ευχαριστίες στους ανθρώπους της Διεθνούς Αμνηστίας. Και για δεύτερη φορά
1: έχουμε μαζί μας
0: την κυρία Άννα Κουρουπού, ιδρυτικό μέλος και διευθύντρια ενδυνάμωσης της οργάνωσης Rent Umbrella Athens. Και όχι μόνο αυτό.
2: Και όχι μόνο.
0: Μια προσωπικότητα από τον χώρο των δικαιωμάτων. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε,
2: κυρία Κουρουπού. Και εγώ πάλι και φέτος.
1: Και χρόνια πολλά για το γενέθλια.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πραγματικά. Και όσοι δεν έχετε διαβάσει την ανάρτηση της κυρίας Κουρουπού για τα γενέθλιά της, να τη διαβάσετε σας παρακαλώ, διότι δεν είναι, χαίρομαι πολύ. Είναι ένα βαθιά φιλοσοφημένο κείμενο ύπαρξης. Κυρία Κουρουπού,
2: παρακαλώ.
0: Ας αρχίσουμε λίγο με το κλίμα. Είναι πάρα πολύ ωραία.
2: Είναι πολύ καλύτερο από πέρυσι.
0: Αυτό.
1: Όλοι έχουμε αυτή την αίσθηση.
2: Πιστεύω ότι η στάση μας έκανε πολύ καλή δουλειά και δεν έκανε στάση. χρειαζόταν, πιστεύω.
0: Είδατε πώς λειτουργούν αυτά.
2: Κάτι να τσεκλίσει λίγο.
1: Λίγο τα ανακλαστικά. Και λίγο τα ανακλαστικά.
2: Γιατί παρακοιμόταν λίγο η κοινότητα. Δυστυχώς είμαστε σε μια εποχή, όπως ξέρετε, που φοβόμαστε να χάσουμε και αυτά που ήδη κατακτήσαμε. Οπότε
1: διαπιστώνεται μια πιστοδρόμηση.
2: Σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας, ναι. Τώρα πολιτικά βλέπω μια στασιμότητα η οποία είναι λίγο επικίνδυνη. Mm-hmm. Φοβάμαι λίγο.
1: Πάντα όταν βαλτώνουν τα πράγματα, λίγο είναι ζήτημα.
2: Οπότε, ευτυχώς έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που μεριμνεί για κάποια πράγματα, αλλά αλλιώς θα είναι στην πόλη ακόμα, στην παλιά πόλη.
0: Εσείς επειδή κινείστε και μέσα στον χώρο του ακτιβισμού και είσαστε με πολλούς από τους ανθρώπους της κοινότητας κοντά, η ίδια η κοινότητα είπατε ότι ήταν σε μια στασιμότητα.
2: Γιατί, ναι, γιατί
0: αντιλαμβανόταν ότι οι κατακτήσεις αυτές ήταν, εντάξει, και ήταν σοβαρές κατακτήσεις.
2: Σαφέστατα, ναι. Μην ξεχνάμε όμως ότι και από το Σύμφωνο Συμβίωσης πάλι τα τρανς άτομα είναι
0: εκτός.
2: Αλλά εκτός αυτού που αφορά τη δική μας περίπτωση με το τρανς, επειδή ακριβώς έχουν κατακτηθεί κάποια πράγματα, εφησυχαστήκαν κάποιοι άνθρωποι. Και ίσως.
0: Εντάξει, και ανθρώπινο.
2: Σωστό,
0: ναι.
2: Γιατί όχι. Αλλά είδαμε ότι μετά το Τραμπ και με όλο αυτό που γίνεται, με τη walk, τάχα μου ατζέντα, που μόνο walk δεν είναι. Αντι-walk είναι.
0: Ακριβώς.
2: Θεωρώ ότι το φετινό είναι μια ελπίδα.
1: Κάτι γίνεται, κάτι γίνεται.
2: Θυμάμαι πέρυσι τέτοια ώρα, εδώ ήταν πολύ λίγο.
1: Και το είχατε επισημάνει κιόλας και πέρυσι.
2: Ναι.
1: Υπήρχε δηλαδή αυτή η διαπίστωση ότι δεν είμαστε όπως θα έπρεπε, είμαστε λίγο κοιμισμένοι, είμαστε λίγο αργοί.
2: Ενώ φέτος βλέπω μια υπερδιέγερση, έτσι, προφανώς είναι καλό.
0: Εκτιμάτε ότι μπορεί να συντηρηθεί αυτή η ετοιμότητα, να την πω.
2: Θέλει δουλειά. Εγώ έτσι πιστεύω. Θέλει δουλειά, ενώ θέλει υπενθύμηση. Και πάλι εγώ επιμένω ότι το Pride δεν είναι παρέλαση μόνο, είναι αγώνας. Πρέπει να θυμίζει μάλλον αγώνας για αυτά που θα κατακτηθούν και η γιορτή για αυτά που κατακτήθηκαν.
1: Η γιορτή είναι το μέσο.
2: Ναι. Αλλά θα ήθελα να είχε, όπως είπα και πέρυσι, πιο πολιτικό λόγο. Που φέτος τον έχει λίγο.
1: Θεωρείτε ότι τα πολιτικά κόμματα στηρίζουν όσο θα.
2: Κάποια.
1: Τα πια. Εντάξει, δεν πήρα την απάντησή μου, δεν την ολοκληρώνω την ερώτηση.
2: Δεν υπάρχουν. Είναι κλίκες πλέον. Όλα γίνανε κλίκες. Θα δούμε πώς το πάει. Φάση περνάμε. Είναι τροχός. Γυρνάει.
1: Γυρίζει, αλλά να σταματήσει λίγο κάπου στα καλά.
2: Δεν το πιστεύω. Αλλά δεν είμαι απεσιόδοξος άνθρωπος. Απλά βλέπω.
1: Αξιολογείται αυτό που συμβαίνει.
2: Έχουμε και μια ιστορία 62 ετών, όπως είπαμε και χθες.
0: Κυρία Κουρουπού,
2: οπότε.
0: Εντάξει, εσείς μπορείτε να το λέτε αυτό.
2: Μα γι' αυτό το λέω.
0: Γιατί σας βλέπει κάποιος και εντάξει. Απογειώνεται. Αλλά για να γυρίσουμε τώρα στο πολιτικό κομμάτι, γιατί η ανάρτηση σας
2: είναι. Για αυτό, τα έχω ξαναδεί αυτά.
0: Αυτό.
2: Ίσως με άλλους.
0: Ότι εσείς έχετε και αυτή την εμπειρία των ετών.
2: Με άλλους πυλώνες, με άλλες δυναμικές. Σαφώς είναι καλύτερα τα πράγματα, μην δουλευόμαστε τώρα. Απλά θα έπρεπε να είναι ισότιμα προς όλους τους ανθρώπους αυτό. Δεν πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε ποτέ. Η κοινωνία έχει δείξει ότι ο κόσμος, η ιστορία έχει δείξει ότι δεν γίνεται ποτέ. Αλλά όσο πιο πολύ. Πόσο καλύτερο.
1: Εντάξει, μπορούμε να κάνουμε βήματα.
2: Παλεύουμε.
1: Υπάρχει πεδίο μπροστά για να γίνουν πράγματα.
2: Ακόμα και οι άνθρωποι εννοώ που είναι προνομιούχοι ως προς το θέμα της ταυτότητας, σεξουαλικό, όλα αυτά τα κλασικά. Ακόμα και αυτοί δεν πολεμάνε για κάτι καλύτερο στη ζωή τους, θέλω να πιστεύω.
1: Αξιότιμο, θα κάνω από μια άλλη αφετηρία.
2: Ναι,
1: θα κάνω από
2: πόσο
1: μια άλλη αφετηρία.
2: Πόσο μάλλον εμείς, θέλω να πω, ότι είμαστε μονίμως σε μια γρήγορση και οι κεραίες παντού.
1: Εντάξει, σε ελπίσουμε ότι το περσινό ήταν λίγο. Κάνω λίγο αλάρμ δεξιά να πάρω μια ανάσα, γιατί έχω δώσει κάποιους αγώνες.
2: Ίσως και χρειαζόταν και όλα έχουν λόγο. Ίσως και αυτό να έδειξε ότι τους πήραμε τον αέρα τώρα και καλά που λένε, όπως έλεγα, εντάξει και πολλά σας δώσαμε, φτάνει.
1: Φτάνει τώρα, κάθεσαι στη γωνιά σας.
2: Και αυτά έπιασε δυστυχώς. Ακούστηκε.
1: Ναι.
2: Εισακούστηκε.
1: Ναι.
2: Τώρα βλέπω ότι δεν μετράει αυτό.
1: Ωραία.
2: Δεν ξέρω αν είχε μόνο τη στάση ή όλες αυτές τις
1: κάτι
2: Pride, τα χριστιανικά Pride, τα οικογενειακά Pride, λες και εμείς βγήκαμε από χωρά, δεν βγήκαμε από οικογένεια δηλαδή, τέλος. Άλλη κουβέντα.
0: Αν έπρεπε η κοινότητα να κάνει μια σπουδαία κίνηση τώρα, μια σοβαρή κίνηση.
2: Να συσπηρωθεί.
0: Η συσπήρωση, βλέπετε ότι υπάρχει πολύ διάσπαση.
2: Όπως παντού. Και ίσως είναι της μόδας. Τσακώνεται πάλι. Ναι, θεωρώ ότι η συσπήρωση θα βοηθήσει περισσότερο να είμαστε πιο alert. Να μην επισηδάμε, να χαιρόμαστε ότι έχουμε, να πολεμάμε για ό,τι δεν έχουμε για να το έχουμε. Τι είπα τώρα, κάτι είπα.
1: Όχι, μια χαρά.
0: Όχι, είπατε κάτι πάρα πολύ ωραίο.
1: Όχι, και ήταν.
2: Εντάξει, δεν μπορώ να ανοίξω αυτό με τίποτα.
1: Πόσο στα λεπορεί, δεν ξέρω, το βλέπω. Θα το κάνω εγώ. Έχω πέσει βιοπία βέβαια, αλλά νομίζω θα το βρω την άκρη.
2: Κάτι άλλο.
0: Η ίδια η εμπειρία σας έχει φέρει εδώ που είμαστε σήμερα. Αυτή η εμπειρία διαχέεται προς τα κάτω. Θέλω να πω ότι η κοινότητα έχει ιστορική επίγνωση της ταυτότητας της, του παρελθόντος της. Γιατί ξέρετε...
2: Ξέρεις τι γίνεται. Δημιουργείται ένα νέο κύμα.
0: Θεωρητικά πατάμε στο παρελθόν μας για να πάμε στο μέλλον.
2: Αυτό είναι ίδιο της χώρας. Με το παρελθόν, αλλά βλέπω ότι υπάρχει μια νέα γενιά τόσο δυναμική και με τόσα άλλα θέλω, ίσως επειδή κατακτηθήκαν τα άλλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Οπότε είμαι πολύ, πολύ αισιόδοξη για τα νέα παιδιά. Πάρα πολύ. Και τα αγαπώ και τα ευχαριστώ. Και να πω και για την οργάνωση που δημιουργούμε τώρα με τη Βανέσα τη Βενέτη, το Transgender Greece, που είναι, επειδή δεν υπάρχει πλέον οργάνωση για τρανς ζητήματα. Έχουμε καταθέσει όλα τα χαρτιά, περιμένουμε τη διαπίστωση από το πρωτοδικείο. Το μέλημά μας είναι αυτό. Ό,τι δημιουργήσουμε να το παραδώσουμε στα νέα παιδιά, να το πάνε όπου θέλουμε.
1: Να βρουν κάτι. Να βρουν κάτι για να πατήσουν
2: πάνω. Ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό.
0: Μα θυμάμαι τι είχε γίνει αυτή την υπέροχη ταινία που έκανε ο Σιπαρτάκης για το Ακουέ Άμφι και που είχε πει και αυτός ότι ο στόχος είναι τα νέα παιδιά να δουν από πού ερχόμαστε για να ξέρουν πού πρέπει να πάμε.
2: Μα αρέσει, με ενθαρρύνει, γιατί είναι πολύ δυναμικά. Ίσως πιο πολύ δυναμικά και από εμάς πριν. Ίσως επειδή υπάρχει επίγνωση, υπάρχει τώρα γνώση, ξέρουν πώς να κινηθούν. Έχουν και ένα παρελθόν.
1: Και έχουν βγει βεβαίως και από μια κρίση, έτσι.
2: Ναι,
1: έχουν βιώσει 15 χρόνια δύσκολα.
2: Τίποτα όμορφο.
1: 15-20 χρόνια δύσκολα.
2: Αυτή η γενιά των 18.
0: Ναι. Τα παιδιά μας.
2: Είναι πολύ, πολύ δυναμικά όμως.
1: Είναι δυσκολεμένοι πολύ.
2: Πολύ.
1: Και νομίζω ότι αυτό έχει δώσει και το.
2: Ίσως.
1: Είναι και το εφαλτήριο.
0: Και κόντρα σε όλους αυτούς τους πολύ μεγάλους που λένε ότι εμείς ήμασταν έτσι και τα παιδιά είναι αλλιώς. Νομίζω ότι τα παιδιά μας είναι καλύτερα.
2: Σαφέστατα. Και αν είναι τα παιδιά κάπως, δεν είστε. Γιατί εμείς τους δώσαμε αυτό.
0: Ακριβώς.
2: Εντάξει, τώρα η δικιά μας γενιά είναι δική μου.
0: Είναι υπέροχη η νέα γενιά.
2: Εγώ έτσι πιστεύω.
0: Και εγώ.
2: Και το βλέπω και γονείς. Πολύ διαφορετική. Και είναι τόσο γλυκό.
1: Εντάξει, ποιον είναι τα μυαλά. Ας ελπίσουμε ότι εξελίσσονται λίγο γενιές. Ότι εξελίσσονται λίγο γενιές.
2: Έτσι πρέπει.
1: Και δεν αφήνουμε
2: έδαφος. Ξέρω λίγο, πάλι για την ιστορία θα πω. Μας έχει δείξει η ιστορία ότι ένα μεγάλο μέρος, εγώ με αυτούς τους αλληλέγγυους που λέμε, συγκινούν πάντα. Έναν άνθρωπο που δεν τον ενδιαφέρει, δεν είναι LGBTQI+, οτιδήποτε, και όμως θα έρθει δίπλα μου να με υποστηρίξει, είναι υπέροχο. Υπάρχει όμως και ένα πολύ μεγάλο μέρος για απέναντι, όπως λέω, μέσα και παλαιά, που δυστυχώς είναι πάρα πολύ.
1: Ναι, είναι το, δεν θέλω να μπλέξω, δεν με ενδιαφέρει, δεν είναι δικό μου πρόβλημα.
2: Έχει διάφορα. Δεν είναι μόνο αυτό. Τα φύλλα είναι δύο. Λες και μιλάμε ακόμα για τη ρόπιτα πάλι.
1: Ναι.
2: Λες και θα αφαιρέσουμε κάτι από αυτούς.
1: Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι δεν χάνουν.
2: Πιστεύεις. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι ότι. Πιστεύω ότι ξέρουν. Είναι αντίδραση ανσυκτόδης. Ναι, μην λέμε τα ίδια, πάλι μην κουράζουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να χορέψουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και του χρόνου.
0: Και του χρόνου.

0: Μια πάρα πολύ γνωστή ακτιβίστρια της κοινότητας, η Ήδη Καϊσερλή, είναι μαζί μας, τρανς γυναίκα, σεξεργάτρια. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που για δεύτερη χρονιά σας έχουμε, κυρία Καϊσερλή. Δύο χρόνια εμείς εδώ, δύο χρόνια εσείς εδώ επίσης. Καλά.
1: Εδώ σε εμάς. Γιατί στους αγώνες.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αγώνες μια ζωή.
1: Αγώνες μια ζωή.
2: Ευχαριστώ πολύ που με έχετε και φέτος. Μεγάλη μου τιμή.
0: Και εμάς είναι μεγάλη μας τιμή. Πρώτα απ' όλα, γιατί εσείς και αν μπορείτε να μας δώσετε την εικόνα της κοινότητας σήμερα, του αν. Είναι μια εποχή δύσκολη για τα δικαιώματα, αν υπάρχει οπισθοδρόμηση και αν η κοινότητα είναι ενεργητική, δηλαδή μπορεί να απαντήσει.
2: Έτσι νομίζω ότι υπάρχει μια στροφή προς τη συντήρηση, μια συντηρητικοποίηση της κοινωνίας. Εντάξει, σύμφωνα όπως καταλαβαίνετε και με τις παγκόσμιες κατευθυντήριες, αρχίζουν και ακολουθούν του κόσμου όλοι οι ψαροκόστενες. Ναι, να συνταχθούν, ας πούμε.
0: Εννοείται με τις πολιτικές τραπ.
2: Με τη στροφή στο σκοτάδι, ναι. Θα το πω πάλι, το παρατηρούμε ακόμη και σε τμήματα προοδευτικών χώρων με κοινές ταξικές και φεμινιστικές διεκδικήσεις, ότι υπάρχει αυτό το κολοτρίψιμο προς τη βαθιά συντήρηση. Εντάξει, συνήθως γίνεται.
1: Το οποίο τι είναι, είναι φόβος?
2: Όχι, δεν είναι φόβος, είναι πολιτικός οπορτουνισμός. Φόβος δεν είναι, πάρα πολύ καλά ξέρουν όλα τα άτομα που γυρίζουν την πλάτη τους εκεί που πέρσι ήταν σύμμαχοι, για ποιο λόγο το κάνουν και γιατί. Αλλά για να πάμε στα δικά μας της κοινότητας, όλο αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί περισσότερους αποκλεισμούς, περισσότερες διακρίσεις, περισσότερο φόβο στα άτομα που είναι σε ανάγκη και σε επισφάλεια, και τουλάχιστον από το δικό μου μετερίζει, από αυτό το οποίο κάνω από τις αρχές της χρονιάς μέχρι τώρα, παρατηρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλά ηλικιωμένα άτομα που φοβούνται να ζητήσουν βοήθεια για την κατάσταση της υγείας τους. Είναι σε μεγάλη επισφάλεια, σε
1: είναι
2: μεγάλη ανέχεια.
1: Είναι αποκλεισμένο.
0: Από το δημόσιο σύστημα υγείας εννοεί η ελευθερία.
2: Αποκλεισμένο. Οποιοδήποτε έχει άμκα μπορεί να αναζητήσει υπηρεσίες υγείας, αλλά για τα τρανς άτομα δεν υπάρχει πλαίσιο για το πώς θα τους συμπεριφερθούν, για το πώς θα τα φροντίσουν, για το τι γίνεται σε περίπτωση που μείνουν άστεγα. Οπότε αυξάνονται και πληθύνονται τα περιστατικά.
1: Όπως όλο και πιο συχνά βλέπουμε πρωτοβουλίες κινηματικές από τα κάτω για να στηριχτούν αυτοί οι άνθρωποι όταν προκύπτουν ζητήματα.
2: Η αλήθεια
1: που
2: είναι
1: το κενό. Που δείχνει το κενό το
2: θεσμό. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς τα άτομα που ασχοληθήκαμε με την περίπτωση της Βαγγελιώσης τρανς γυναίκας, στην κηδεία της πήραμε την απόφαση να συστήσουμε μια πρωτοβουλία η οποία δεν είναι θεσμική, ούτε είναι οργάνωση ή σωματείο. Είναι σαν μια πρωτοβουλία, σαν ένα κάλεσμα που δημιουργεί μια γέφυρα μεταξύ της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και των κινημάτων και προσπαθεί να συστρατεύει ο κόσμος σε αυτό το σκοπό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ, πολύ. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο.
0: Καλό υπόλοιπο και σε εσάς. Thank you.

Υποδεχόμαστε τον Βασίλη Φανόπουλο, τον αρχισυντάκτη του περιοδικού Antivirus, με την καταπληκτική συνέντευξη του τελευταίου τεύχους, την συνέντευξη της Χάρης Αλεξίου, που πραγματικά όχι πρέπει να διαβαστεί από όλους, νομίζω ότι είναι ένα εκπληκτικό κείμενο.

0: διεκδικηθούν πάλι από την αρχή. Γιατί νομίζω ότι είχαμε μπει σε μία διαδικασία και σε φάση που κάπως λίγο αισθανόμασταν ασφαλείς ενώ δεν ήμασταν. Και ότι πρέπει να ξαναδιεκδικήσουμε. Και νιώθω ότι ξαναδιεκδικούμε. Οπότε είναι... Εγώ είμαι αισιόδοξος και νομίζω ότι είναι και καλύτερα τα πράγματα.
1: Εγώ να πω ότι είχαμε πάρα πολύ κόσμο και το μεσημέρι. Mm. Δηλαδή από νωρίς που είμαστε εδώ.
0: Ναι, είχε ροή.
1: 4:30-5 είχε πάρα πολύ κόσμο. Έφυγαν για την πορεία. Να πούμε ότι η πορεία κατέληξε, έχει φτάσει, είναι πίσω μας.
0: Γυρνάει σιγά, γυρνάει.
1: Και όλος ο κόσμος ξαναμπαίνει στην πλατεία. Γίνεται ένας χαμός αυτή την ώρα.
2: Κύριε Φανόπουλε, να δούμε λίγο το διεκδικητικό πλαίσιο.
0: Ό,τι θέλετε.
2: Γιατί είπαμε εδώ είναι γιορτή, ναι, αλλά δεν είναι μόνο γιορτή.
0: Όχι.
2: Είναι και μια υπόμνηση ότι υπάρχουν κενά που πρέπει να καλυφθούν, υπάρχουν αγώνες που πρέπει να δοθούν.
0: Ακριβώς.
2: Ποιος είναι ο πιο μεγάλος αγώνας που έχει να δοθεί αυτή τη στιγμή από την κοινότητα και όχι μόνο από την κοινότητα, θυμίζω το μας αφορά.
0: Ναι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ζούμε μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο. Ζούμε μια ιδιαίτερη περίοδο γιατί νομίζω ότι η κοινωνία κάνει μια στροφή στον νεοσυντηρητισμό. Και νομίζω ότι πρέπει και δράσεις όπως είναι εκδηλώσεις όπως είναι το Pride, που είναι και γιορτή, είναι και μνήμη, είναι και διεκδίκηση, προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα ανάγχωμα σε αυτό, ένα σημαντικό ανάγχωμα σε αυτό το νεοσυντηρητισμό. Και νομίζω ότι το σημαντικότερο, αν με ρωτάτε, είναι να δημιουργήσουμε, να καθιερώσουμε, να διεκδικήσουμε τα ασφαλή περιβάλλοντα για μας, τα safe spaces, για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, για τις θηλυκότητες, πάρα πολλές γυναικοκτονίες τον τελευταίο καιρό. Όλα, νομίζω ότι άμα τα βάλουμε όλα κάτω, θα δούμε ότι τα πράγματα έχουν γίνει πολύ πιο δύσκολα για όλα εμάς τα άτομα που δεν είμαστε το κυρίαρχο αφήγημα σε αυτό που ονομάζουμε
1: που πατριαρχία. Που δεν είναι όλα δεδομένα.
0: Και νομίζω, και αυτό θέλω πάρα πολύ να το πω, είναι το ότι το πολύ στενάχωρο είναι ότι στο δημόσιο λόγο υπάρχει το αφήγημα ότι όλα τα πράγματα είναι καλά. Τα πράγματα δεν είναι καλά, τα πράγματα είναι δύσκολα. Και για να τα κάνουμε καλύτερα πρέπει να διεκδικήσουμε και πρέπει και η κοινωνία να καταλάβει ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και επειδή ψηφίστηκε παραδείγματος χάρη ένας νόμος όπως τις ισότητες στο γάμο, δεν τελειώσαν τα προβλήματα. Ίσα-ίσα που ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνήθηκε όλη αυτή η διαδικασία τα έκανε πιο επικίνδυνα για μας.
2: Και για να προσθέσω εγώ το μας αφορά, αυτό που πρέπει επίσης να επικοινωνηθεί είναι ότι για κανέναν δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα αυτή τη στιγμή και ότι υπάρχουν πολλά κοινά δικαιώματα που περιστέλλονται αυτή τη στιγμή και γι' αυτό μας αφορά όλους, γιατί τα δικαιώματα μιας κοινότητας συναντώνται με τα δικαιώματα μιας άλλης.
0: Ξεκάθαρα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα και το πρώτο πράγμα, η πρώτη διαπίστωση είναι ότι όταν ένα ανθρώπινο δικαίωμα βάλεται, τότε σχεδόν με μαθηματική ακρίβεια κάποια στιγμή θα έρθει και σε εμάς.
1: Θα
0: χτυπήσει
1: και
0: τη δική μας την πόρτα. Οπότε είναι και το δικό μας ατομικό συμφέρον να προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε κανένα δικαίωμα να μην βάλεται, να μην καταπιέζει, να μην περιορίζεται. Οπότε μας αφορά.
2: Θέλω να μου πείτε λίγο το ρόλο ενός περιοδικού όπως το Antivirus μέσα στην κοινότητα, αλλά όχι μόνο μέσα στην κοινότητα.
0: Ναι.
2: Γιατί έχει αυτή τη δύναμη να δυσδύει μέσα στην κοινωνία.
0: Κοιτάξτε, το Antivirus, ένα από τα βασικά πράγματα που θέλει να κάνει είναι να μιλά για ΛΟΑΤΚΙ ζητήματα από ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Γιατί θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν χώρο στο οποίο θα αισθανόμαστε και εμείς ασφαλή. Μέσα σε αυτό λοιπόν, μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα που εκπομπές προβληματίζονται κατά πόσο γίνονται ακόμα ομοτρασφορικές επιθέσεις, εμείς αυτό που προσπαθούμε παράλληλα να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε εντός πολλών εισαγωγικών και ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο για το πώς πρέπει να μιλάμε, να φερόμαστε. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύουν σε αυτό που ονομάζουμε κοινωνική δημοσιογραφία. Mm-hmm. Δημοσιογραφία έχει ένα κοινωνικό υπόβαθρο, έχει μια κοινωνική ευθύνη και οφείλει να τη φέρει εις πέρας.
1: Στήριξη της κοινωνίας είναι κανονικά.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
2: Πρέπει να είναι.
1: Αυτό
2: πρέπει
1: να είναι. Είναι κανονικά, είναι αυτό.
0: Ναι, εντάξει, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση.
1: Τεράστια συζήτηση
0: είναι για αυτό το πράγμα. Αλλά θέλω να πω ότι πέρα από το ότι θέλουμε να δημιουργούμε στο χώρο των μέσων ένα safe space για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, θέλουμε να δείχνουμε και σε άλλα μέσα το πώς πρέπει να μιλάνε και να γράφουν για να μην υπάρχει δικαιολογία το δεν ξέραμε.
1: Αυτό κι αν είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Εγώ έχω τύχει σε συζητήσεις που ακόμα. Για σε σχέση με τις αντωνυμίες, με το πόσο θέλει όλος το άλλο να το προσφωνείς.
0: Ναι.
1: Τι, όχι, τι είναι αυτά που λες και δεν αυτό, ναι, ναι, ναι. Ότι γράφει ταυτότητα και που δεν είναι έτσι.
0: Όχι, όχι. Και είναι αυτό το πράγμα, ότι κρυβόμαστε πίσω από δικαιολογίες και τουλάχιστον εμείς θέλουμε να βγάλουμε μία.
1: Είναι μορφή κακοποίησης.
0: Προφανώς.
1: Είναι μορφή κακοποίησης, η λάθος γλώσσα.
0: Και είναι μορφή κακοποίησης και, είναι για μένα είναι ένδειξη του ένας άνθρωπος πόσο κοντά ή όχι στέκεται σε αυτό που ονομάζουμε σεβασμός. Γιατί αν δεν σεβόμαστε τον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο θέλουν να το αποκαλούν, να το προσδιορίζουν, να υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο, τότε δεν μπορούμε να σεβαστούμε τίποτα.
2: Και επειδή είμαστε μόνο ό,τι μπορούμε να πούμε.
0: Ναι.
2: Η σημασία της γλώσσας είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτά που λες, αυτά είσαι.
0: Ακριβώς. Και επίσης η γλώσσα εν τέλει είναι κάτι, είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Είναι κάτι που εξελίσσεται, κάτι που υπάρχει όπως και οι άνθρωποι. Δεν μπορεί να μένει στατική.
2: Μακριά από τις αγγυλώσεις.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Τις πολιτικές, τις κοινωνικές, τις γλωσσικές. Όλες.
0: Οποιασδήποτε, οποιασδήποτε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ, ευχαριστώ.
2: Πολύ, πολύ.
0: Και ευχαριστώ και θέλω να πω πως ευχαριστώ που τουλάχιστον υπάρχει και μια εκπομπή σαν τη δικιά σας που δημιουργεί αυτά τα safe space για τα οποία μίλησα πριν για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα.
2: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Γιατί μας λογίζετε ως τέτοια.

0: Η Ελευθερία Κουμάντου το έκανε.
1: Το πήγα, τον βούτυξα να στον κόσμο.
0: Το λένε απαγωγή.
2: Καταπληκτικά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ο Λευτέρης Παπαγιαννάκης είναι μαζί μας.
2: Γεια σας, καλησπέρα. Και
1: μήπως το χόρμις λέγεται αυτό, να μην ευχαριστώ σε απαγωγή.
2: Δεν μπορείς να ξεφύγεις ποτέ από αυτό, ναι, ξέρω.
0: Από πάρα πολλές θέσεις έχει στηρίξει την κοινότητα, έχει στηρίξει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε έχουμε, αγαπητέ Ελευθέρη, τώρα τους πληθυντικούς μετά από τόσα χρόνια.
1: Εντάξει, είναι και δημοκρατικό, δηλαδή.
2: Ιδίως σε αυτό το μέρος, σε αυτή τη μέρα. Εντάξει, τώρα λίγο φτάνει.
0: Λοιπόν, πώς φαίνεται?
2: Ήταν πολύ ωραία η πορεία, την κάναμε μέχρι γύρω-γύρω. Εντάξει, πολύ ωραίο πάρτι όπως πάντα. Προφανώς δεν φτάνει, το έχουμε πει 100 φορές, ας το επαναλαμβάνουμε. Αλλά είναι μια σημαντική μέρα. Ο κόσμος έχει χαρά, θέλει να δείξει, να φανεί, να είναι ορατός

0: που νομίζω ότι θα σταματήσει. Είναι. Δεν γίνεται και πρέπει αυτό να το κάνουμε όπως το λέμε. Πρέπει να το λέμε, γιατί αυτό που γίνεται σήμερα εδώ είναι η απάντηση σε τέτοιου είδους ενέργειες.
1: Έτσι, να το πούμε και αυτό λοιπόν, ότι κινητοποιήθηκε και ο κόσμος.
0: Βέβαια,
1: με αυτή την κίνηση που έκανε η Στασή.
0: Ναι, και δεν πρέπει να το συνεχίσουμε αυτό το πράγμα. Πρέπει κάποιες.
1: Μπορεί να μείνει, δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Όχι, όχι.
1: Αλλά εμείς πώς τα αγαπάμε.
0: Το πάρτι πάντως είναι καταπληκτικό.
1: Εντάξει, είναι για ψάχνει. Η διοίκηση είναι όλα μαζί.
0: Έτσι,
1: είναι όλα μαζί.
0: Ακριβώς. Και του χρόνου εδώ θα είμαστε.
1: Ελπίζω να συζητάμε για λιγότερα προβλήματα.
0: Και να συζητάμε για περισσότερους που συμμετέχουν.
1: Και για περισσότερα πάρτι.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί στη Μαυρίλα γύρω μας.
1: Θέλουμε μια ανάσα.
0: Συζητάμε για πολέμους, για συμφωνίες, για που δεν γίνονται. Για το... Λίγο ένα πάρτι να σπάσει αυτή η ιστορία. Έτσι. Είναι πολύ καλό.
1: Να πάρουμε δυνάμεις και να φορέσουμε. Φτάσαμε να συζητάμε για το αν θα βουλιάξουμε τη βάρκα. Ξέρω, άνοιξε
0: άλλη. Άνοιξε άλλη.
1: Άνοιξε άλλη. Στο ραδιόφωνο.
0: Με πληθυντικό. Παρακαλώ.
1: Γιατί είμαστε πολύ.
0: Πολύ καθώς
1: πολύ θεσμική. Καμιλφό και θεσμική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
2: Είναι το πρώτο.

Κλείνουμε με την Άννα Πέργη. Θα ήθελα να πω ποια είναι η ιδιότητά της. Όχι, δεν θα πω τίποτα από όλα αυτά, γιατί μέσα από τις πολλαπλές της ιδιότητες

0: Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια η Άννα προσέφερε στην κοινότητα όσο λίγα άτομα και βεβαίως προσέφερε εντός της Βουλής, προσέφερε δηλαδή θεσμικά, αλλά προσέφερε και κινηματικά. Και αυτό συνεχίζεται, κυρία Πέργη μου, χαιρόμαστε πάρα πολύ και γι' αυτό κλείνουμε μαζί σας. Γιατί συναντήσατε και την πολιτική και την κοινωνία και στα δύο βάλατε πλάτη για την κοινότητα.
1: Όλα τα άτομα προσφέρουμε με τον Α ή Β τρόπο.
0: Καλά, εντάξει, σεμνότητα το λένε, εντάξει, πάμε παρακάτω.
1: Δεν είναι σεμνότητα, ειδικά τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα και μόνο που ζουν και υπάρχουν προσφέρουν. Προσφέρουν καθημερινά, προσφέρουν την αλήθεια, προσφέρουν αγάπη, προσφέρουν όλο αυτό που ονομάζουμε ανθρώπινα και ατομικά δικαιώματα και όλα αυτά, τη συμπαράσταση, την αλληλοβοήθεια, την αλληλοεκτίμηση, όλα αυτά τα προσφέρουν απλόχερα στην κοινωνία μας.
2: Θέλω να σε ρωτήσω για το σήμερα, πώς το είδες.
1: Σήμερα ήταν, νομίζω, μια μαζική κινητοποίηση, θα έλεγα. Όχι μόνο των ΛΟΑΤΚΙ ανθρώπων, αλλά όλων των συμπολιτών μας που πιστεύουν σε μια πιο δίκαιη, πιο ελεύθερη και πιο δημοκρατική κοινωνία. Και αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν κάτι πολύ δυνατό αυτό που είδαμε σήμερα και αυτό που βλέπουμε να διαδραματίζει
2: ακόμα. Δηλαδή, τελείωσε η πορεία και μπαίνει κόσμος στην πλατεία. Και μπαίνει κόσμος και μπαίνει κόσμος.
1: Αυτό από μόνο του είναι κάτι πολύ θετικό. Και αν δούμε και τις τελευταίες εξελίξεις, όλα αυτά που έγιναν και με το Athens Pride, και μιλάω για το περιστατικό με τη Σταθή. Mm-hmm. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη απάντηση, θα έλεγα. Αυτή όμως η απάντηση ήρθε από τον κόσμο. Δυστυχώς οι απαντήσεις δεν ήρθαν
2: θεσμικά.
1: Δεν ήρθαν θεσμικά.
2: Εντάξει, μπορεί ο κόσμος να πιέσει για τις θεσμικές απαντήσεις.
0: Είναι πίεση αυτό που
1: σίγουρα
0: δούμε σήμερα.
1: Σίγουρα είναι μια πίεση και είναι και ένα μήνυμα, αν θέλετε, προς όλα τα πολιτικά πρόσωπα και αυτά που πέρασαν από εδώ και αυτά που δεν πέρασαν από εδώ, ότι ο κόσμος τους στέλνει το μήνυμα ότι θέλει τα λόγια και όχι στην πράξη.
2: Που είναι σαν να μην το κάνουν.
1: Λέει. Ακριβώς.
0: Και όπως πολύ ορθά είπες, είναι μήνυμα και το να περνάς, είναι μήνυμα και το να μην περνάς.
1: Σίγουρα. Βέβαια.
0: Να κλείσουμε κουμάντου.
2: Εγώ δεν θέλω.
0: Συνήθως δεν θέλω εγώ. Εγώ είμαι αυτή που δεν θέλω.
2: Ναι, εμένα μου αρέσει τώρα που βλέπω εδώ όλο τον κόσμο. Θα ήθελα να ξαναπεριγράφω, ρε παιδί μου.
0: Κοίταξε, θα κλείσουμε και θα συμμετάσχουμε στα υπόλοιπα.
2: Αυτό τα πώς κρατάω, μου αρέσει.
0: Ωραία.
2: Θα πάμε κι εμείς μια βόλτα τα περίπτερα, να χορέψουμε κι εμείς.
1: Βέβαια. Γιατί το Pride μας υποσχέθηκε ένα ξέφρενο πάρτι τώρα το βράδυ.
2: Εντάξει, θα περιμένουμε.
0: Περιμένουμε το πάρτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άννα Πέργη.
1: Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε θερμά.

0: Τελειώσαμε, κουμάντο, τελειώσαμε.
1: Τρεις ώρες ήταν. Νερό.
0: Νερό, ε.
1: Νερό, τίποτα δεν κατάλαβα.
0: Και πόσοι και πόσες και πόσα ενδιαφέροντα άτομα.
1: Πόσες διαφορετικές φωνές που συνέκλυναν σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα όμως, ε.

0: Παπαπούλου. Σταύρος Αμάραντος ήταν εδώ μαζί μας όλοι. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να ήμασταν εμείς στον αέρα χωρίς αυτούς.
1: Λοιπόν, εμείς πάμε στο πάρτι.
0: Εμείς πάμε στο πάρτι. Προλαβαίνετε να έρθετε, να ξέρετε. Με τη στασή μου, το μικρό. Γρήγορα χωρίς αφήσεις, αλλά εδώ θα είμαστε έτσι κι αλλιώς. Ο κόσμος πληθαίνει. Δεν ήταν έτσι το μεσημέρι.
1: Όχι, πάντα είναι τώρα η στιγμή μας.
0: Πάμε. Τώρα η στιγμή του πάρτι.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Greek Basketball League. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 89-85 επί του Παναθηναϊκού και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον συνάδελφο Στέφανο Λεμονίδη. Στέφανε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Βιβιάνα, ήταν ένα συγκλονιστικό παιχνίδι όπως και τα προηγούμενα. Ο Ολυμπιακός έφτασε να προηγείται και με 20 πόντους, αλλά ο Παναθηναϊκός με μεγάλα τρίποντα κατάφερε να μειώσει το σκορ. Τα δεκάλεπτα ήταν 26-17, 47-35, 69-59, 89-85. Για τον Ολυμπιακό σκόραραν Γουόκαπ 2, Βεζένκοφ 19, Παπα-Νικολάου 4, Μιλουτίνο 17, Φουρνιέ 22, Ουόρτ 8, Πίτερς 9, Τζότζεφ 7, Τζόνς 4. Για τον Παναθηναϊκό, Οσμάν 12, Χέις Ντέιβις 6, Γκραντ 3, Ναν 10, Λεσόρ 10, Σόρ 14, Καλαϊτζάκης, Τσολιόπουλος 21 και Μίτογλου 9. Αυτή την ώρα γίνεται η απονομή της κούπας στον Ολυμπιακό, στο κατάμεστο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ενώ ο Παναθηναϊκός κατήγγειλε ότι στα αποδυτήρια ο Τάρικ Τζόουνς που είχε αποβληθεί χτύπησε τον Ναν, τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος είχε βγει με δύο τεχνικές ποινές. Αυτά έγιναν πριν από τη λήξη του ημιχρόνου. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού, σύμφωνα με τους υπεύθυνους του Τριβιλίου, προσπάθησαν να βρουν τον Τάρικ Τζόουνς να του επιτεθούν, αλλά βρέθηκαν στην ενδιάμεσα οι μονάδες των ΜΑΤ και ηρέμησαν τα πράγματα. Από ό,τι καταλαβαίνετε, θα έχει συνέχεια όλη αυτή η ιστορία. Mm-hmm. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα και αυτή την ώρα του απονέμεται η κούπα του πρωταθλητή.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Στέφανο Λεμονίδη. Νέα ανατροπή σε ό,τι αφορά την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου μετά την παρέμβαση Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο Truth Social ότι η συμφωνία με το Ιράν έχει προγραμματιστεί να υπογραφεί αύριο Κυριακή, προσθέτοντας πως αμέσως μετά την υπογραφή το στενό του ορμούς θα ανοίξει για όλους. Ποινή ισόβιας κάθριξης και επιπλέον 8 ετών επέβαλε το Μικτόρκο το δικαστήριο Γεννητσιών στον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος. Νωρίτερα το δικαστήριο είχε κρίνει ομόφωνα ενόχους και τους 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση. Οι άλλοι 3 άσκησαν έφεση και αφέθηκαν ελεύθεροι. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Αιγίου, 65χρονος Ιταλός, που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφους του και του 26χρονου συνόμιγου της στο Αίγιο. Ο κατηγορούμενος που οδηγήθηκε σήμερα στις 11 ενώπιον του ανακριτή αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της διπλής ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Ο ίδιος αρνείται μέχρι τώρα τις κατηγορίες και δηλώνει αθώος. Μήνυμα συσπήρωσης και εκλογικής ετοιμότητας από τη Ρόδο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας το επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης την οικονομία, την ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας εν ώψη της πορείας προς τις κάλπες του 2027. Μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στη Ρόδο, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ξεκαθάρισε εκ νέου ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027, επαναλαμβάνοντας την προσήλωσή του στην εξάντληση της τετραετίας. Παρέλα έθεσε ως πολιτικό στόχο μια νέα εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας και τον σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης, υποστηριζόντας ότι μόνο έτσι μπορεί να συνεχιστεί η πορεία που έχει χαραχθεί τα τελευταία χρόνια. 5 πυρκαγιές σε δασικές εκτάσεις εκδηλώθηκαν σήμερα κυρίως λόγω κεραυνικής δραστηριότητας, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική. Ειδικότερα πρόκειται για την πυρκαγιά στο Σχήνο Κορινθίας, η οποία έχει κατασβεστεί, καθώς και για την πυρκαγιά στη Σκαλοσιά Κορινθίας, 2 πυρκαγιές στα Μέθανα και μία στη Θήβα Βιωτίας, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί. Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου ένας 57χρονος άνδρας στη Γαστούνη. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 57χρονος γεωργός και κτηνοτρόφος στο επάγγελμα βρέθηκε νεκρός σε χώρο πνημιοστασίου, φέροντας τραύμα στο κεφάλι από κυνηγετικό όπλο. Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε αυτοχειρία, χωρίς ωστόσο να έχει αποκλειστεί τίποτα μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ στις 10 το βράδυ παίζουν Κατάρ Ελβετία, στη μία τα ξημερώματα η Βραζιλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο και στις 4 η Αιτή τη Σκωτία. Τέλος, στις 7 το πρωί της Κυριακής η Τουρκία παίζει με την Αυστραλία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 24 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10 για τη συνέχεια Μαρίνα Χαρίτου και αυτοσχεδιασμοί.
3: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
4: Τι και ξέρω τι ιδιότητα να ξεκινήσω. Θα πω ότι είμαι τραγουδίστρια, είμαι ηθοποιός, είμαι podcaster, είμαι κολλαπτόμενη κεντρικιά, είμαι δικολεπτόμενη superstar παγκόσμια. Δεν ξέρω τι να σας πω. Αφήστε με να ζω στην πλάνη μου. Κάτι που απασχολούσε τον Αριστοφάνη. Να μας απασχολεί και το 2026. Λίγο κρίμα θα πω εγώ ότι είναι. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε λίγη αγάπη, λίγο αγκαλίτσα, λίγο φυλάκι. Γεια σας, είμαι η Ντρα Κέιν και αυτή την Κυριακή θα με απολαύσετε πίσω από το μικρόφωνο του Αθήνα 984 στις 7. Σας περιμένω όλους.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Αθήνα 984.

Καλησπέρα, λίγα λεπτά μετά τις 9. Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα 984. Μέχρι τις 10 κοντά σας, σήμερα είναι χαρί του. Οι Πανελλήνιες τελείωσαν. Τα σχολεία έκλεισαν. Και η πόλη μπαίνει στους ρυθμούς τους καλοκαιρινούς σιγά σιγά.

Απόψε την ευθύνη για την τελική ρύθμιση του ήχου έχει η Εύη Ρεντίφη. Με ένα θρύλο τη jazz ξεκίνησα. Κάποιοι από εσάς τον έχετε αναγνωρίσει. Ο συνθέτης και βιρτουόζος της τρομπέτας συνέβαλε αποφασιστικά μαζί με τον Charlie Parker στην εξέλιξη της μοντέρνας jazz και του bebop. Ο λόγος βέβαια για τον Dizzy Gillespie. Από το Afro, το άλμπουμ του ηχογραφημένο το 1954, διάλεξα να ακούσουμε αυτή τη σύνθεση του Juan Tizol, του τρομπονίστα και συνθέτη, για χρόνια συνεργάτη του Duke Ellington. Έγραψε μαζί με τον Duke το Caravan και το Perdido. Caravan λοιπόν, από το Afro, 1954 ηχογράφηση, κυκλοφόρησε το 1956. Ο Dizzy Gillespie, ο οποίος συνεργάστηκε με πάρα πολλούς κουβανούς συνθέτες και μουσικούς.

Ντίζι Γκιλέσπι, Caravan, με τους δικούς του αυτοσχεδιασμούς στην τρομπέτα. Σειρά έχει ο Ρομπέρτο Φονσέκα, ο κουβανός πιανίστας και συνθέτης. Ένα Latin Jazz album ηχογραφημένο αναγραμματισμός της Κούμπα του 1916. A Book λεγόταν το album αυτό. Και διαλέγω μια σύνθεση του Ray Bryan, του πιανίστα και συνθέτη, ανάμεσα στα 7 πνευστά που το συνοδεύουν. Είναι ο Trombone Shorty με την τρομπέτα, σε μια σύνθεση που ανέφερα του Ray Bryan, με το τρίο του ηχογραφημένο το 1956, ο Ρομπέρτο Φονσέκα μας το χαρίζει με τη δική του εκτέλεση από το A Book, το άλμπουμ του 2016, Cubano Chant.

Κουμπάνο Σάντα, σύνθεση του Ρέι Μπράιερ, Ρομπέρτο Φονσέκα, από το άλμπουμ του Κούμπα του 2016. Αυτοσχεδιασμοί. Μέχρι τις 10 κοντά σας, σήμερα Χαρίτου. Πάμε λοιπόν στον Ρομπέρτο Κάρλος Βάλντες. Γκουαχίρα, μια γυναίκα ή κορίτσι από αγροτική περιοχή της Κούβας, αλλά επίσης αφορά σε μια μορφή κουβανέζικης μουσικής που χαρακτηρίζεται και αποδίδει το όνομά της από τους κουβανέζους χωρικούς, από τους οποίους προέρχεται αυτή η μουσική, από το Νιάντες Νίδες Πουές.

Αυτοσχεδιασμοί πάντα στον Αθήνα 84. Ζωάου Ντονάτο Ντε Ολιβέιρα Νέτο. Πάμε. Πάμε λοιπόν στο βραζιλιάνο πιανίστα τη jazz και τη bossa nova. Ξεκίνησε με τον Αλταμίρο Καρίνιο για να πάει μετά με τον Αντώνιο Κάρλο Ζουμπίμ και την Αστρούτη Ζιλμπέρτο. 85 χρόνων σήμερα, 40 χρόνια καριέρα. Μίνια Σοντάτ και... Bossa Nova in Concert από το 2007.

Μίνια Σοντάτ, του Ζωάο Ντονάτο, του πιανίστα και συνθέτη από τη Βραζιλία. Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα 984 μέχρι τις 10 κοντά σας, με ένα χαρί του την ευθύνη για την τελική ρυθμίση του ήχου έχει πάντα η Εύη Ρεντίφη. Διανύουμε τα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιώρου της εκπομπής και περνάμε αμέσως να ακούσουμε ένα σπουδαίο βουκαλίστα. Απεβίωσε το 2006 σε ηλικία 72 χρόνων.

Ο τραγουδιστής της jazz, της All the Rhythm and Blues, Lou Rawls, μια σπουδαία φωνή με υπέροχους βοκαλισμούς. Ο Lou Rawls, λοιπόν, ο οποίος μας έχει αφήσει εκπληκτικές ηχογραφήσεις, μεταξύ αυτών και η εκτέλεση του Summertime, αυτή της πασίγνωστης και πολύ ηχογραφημένης και τραγουδισμένης σύνθεσης των George και Ira Gerson και Dubois Howard. Περνάμε αμέσως στην Emily Claire Barlow. Γραμμένο ένα κομμάτι ως ορχιστρικό αρχικά από τον Ben Tucker και η πρώτη ηχογράφηση έγινε από το κουιντέτο του Dave Bailey το 1961 και πολύ σύντομα με τον Herbie Mann. Οι στίχοι προσθέθηκαν από το σπουδαίο τραγουδιστή τον Bob Doru και τη φωνή του Mel Torme. Το 1962 Mel Torme ερμήνευσε τους στίχους του Bob Doru, ο λόγος για το «Coming Home Baby», και διάλεξα να το ακούσουμε με την Καναδή τραγουδίστρια, την Emily Claire Barlow.

αυτοσχεδιασμοί. Και μετά την Emily Claire Barlow θα περάσουμε στην Καναδή τραγουδίστρια Molly Johnson. Θα την ακούσουμε σε μια σύνθεση του Duke Ellington σε στίχους του Bob Russell. Το κομμάτι αυτό ο Ellington το έγραψε το 1940 ως ορχιστρικό αρχικά. Ήταν ένα κονσέρτο αναφορά στον Κούτι, κονσέρτο for Κούτι, και η αναφορά γινόταν βέβαια στον τρομπετίστα του Duke Ellington, τον Κούτι Williams. Η σύνθεση λοιπόν του Duke, η στίχη του Bob Russell, τους οποίους προσέθεσε 4 χρόνια αργότερα, το 1944. Ακούμε λοιπόν Do Nothing Till You Hear From Me από το άλμπουμ της Molly Johnson του 2014, Because of Billy.

αυτοσχεδιασμοί. China Moses. Resolution Blues. Μαζί της ο Γάλλος πιανίστας και συνθέτης Ραφαέλ Μουνιέ. Από το άλμπουμ Crazy Blues του 2012.

Τελευταίος μουσικός σταθμός για απόψε ήταν ο Τζο Ουίλιαμς με το Them Their Eyes. Το 1973 κυκλοφόρησε το Carmen McRae and Friends, ένα άλμπουμ που επανεκδόθηκε το 2013 ο Sherman's Jazz Collection, Τζο Ουίλιαμς, και μαζί τους ήταν ο Thad Jones, ο τρομπετίστας και συνθέτης που είχε χαρακτηριστεί ως ένας από τους μεγαλύτερους τρομπετίστες του jazz όλων των εποχών. Ο Τζο Ουίλιαμς λοιπόν με την Carmen McRae στο Them Their Eyes, μια σύνθεση του 1930 που είχε ηχογραφεί στο 1931 ο Louis Armstrong και το 1933 η Billie Holiday. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της απόψινης εκπομπής. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ακολουθήσατε τους αυτοσχεδιασμούς μου συντονισμένοι με τη συχνότητα του Αθήνα 984. Να ευχαριστήσω και την Εύη Ρεντίφη που είχε την ευθύνη για την τελική ρύθμιση του ήχου. Για μία ώρα κοντά σας, αυτοσχεδιάζοντας το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, ήταν η Μαρίνα Χαρίτου. Το ραδιοφωνικό μας ραντεβού ανανεώνεται για λίγα λεπτά μετά τις 9 αύριο.

βράδυ. Εσείς παραμένετε στη συχνότητα του σταθμού. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με τη Βιβιάνα Βαρδί. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Να είστε καλά, για χαρά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Συναγερμό σήμανε νωρίς το βράδυ στα Εξάρχεια μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περίοικοι ενημέρωσαν την αστυνομία για πυροβολισμούς στην οδό Καλλιδρομείου. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και στη διασταύρωση της Καλλιδρομείου με την Εμμανουήλ Μπενάκη, σε σκαλιά εντοπίστηκε νεκρός ένας άνδρας ηλικίας περίπου 35 ετών. Σύμφωνα επίσης με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα δέχτηκε 2 με 3 πυροβολισμούς στο κεφάλι και στο πρόσωπο. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ένας ήταν ο δράστης που τράπηκε σε φυγή. Το σημείο έχει αποκλειστεί και είναι σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας προκειμένου να διαπιστωθεί πώς συνέβη το αιματηρό επεισόδιο. Από την πρώτη έρευνα, οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει 5 κάλικες. Νέα ανατροπή σε ό,τι αφορά την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου μετά την παρέμβαση Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στο Truth Social ότι η συμφωνία με το Ιράν έχει προγραμματιστεί την υπογραφή αύριο Κυριακή, προσθέτοντας πως αμέσως μετά την υπογραφή τα στενά του ορμού θα ανοίξουν για όλους. Το Ιράν απαντά στον Τραμπ με ανακοίνωση του Ιρανικού κρατικού πρακτορείου Φαρς, το οποίο μεταδίδει εκτίμηση σύμφωνα με την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για την υπογραφή μνημονίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Κυριακή, παρά το γεγονός ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι δηλώνουν πως η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και δεν αναμένεται υπογραφή. Ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 8 ετών επέβαλε το Μικτόρκο το δικαστήριο Γιαννιτσόν στον διοκτήτη του Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος. Νωρίτερα το δικαστήριο είχε κρίνει ομόφωνα ενόχους και τους 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση. Οι άλλοι 3 άσκησαν έφεση και αφέθηκαν ελεύθεροι. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Αιγείου νωρίτερα ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Αίγιο. Ο κατηγορούμενος που οδηγήθηκε σήμερα στις 11 το πρωί ενώπιον τον ανακριτή αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της διπλής ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Ο ίδιος αρνείται μέχρι και τώρα τις κατηγορίες και δηλώνει αθώος. Μήνυμα συσπήρωσης και εκλογικής ετοιμότητας από τη Ρόδο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας το επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στην οικονομία, την ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας εν ώψη της πορείας προς τις κάλπες το 2027. Μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στη Ρόδο, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ξεκαθάρισε εκ νέου ότι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027. 5 πυρκαγιές σε δασικές εκτάσεις εκδηλώθηκαν σήμερα κυρίως λόγω κεραυνικής δραστηριότητας, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική. Ειδικότερα πρόκειται για την πυρκαγιά στο Σχοινό Κορινθίας, η οποία έχει κατασβεστεί, καθώς και για την πυρκαγιά στη Σκαλοσιά Κορινθίας, καθώς και 2 πυρκαγιές στα Μέθανα και 1 στη Θήβα Βιωτίας. Στην αθλητική επικαιρότητα, πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για 2η διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Greek Basket League. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 89-85 επί του Παναθηναϊκού. Στο σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ, αυτή την ώρα παίζουν Κατάρ-Ελβετία. Στη μία τα ξημερώματα η Βραζιλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο και στις 4 η Αιτή τη Σκωτία. Τέλος στις 7 το πρωί της Κυριακής η Τουρκία παίζει με την Αυστραλία. Και ο καιρός γενικά έθριος για αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 22 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 για τις επόμενες 2 ώρες. Soundtrack με τον Νίκο Λιμπερόπουλο.
2: Αθήνα 984.
3: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά. Παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

Dua Lipa, καλησπέρα σας. Το Νίκο Ζιβερόπουλο στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα, 984. Dance Soundtrack έως τα μεσάνυχτα. Καλώς ήρθατε.

Jason Joel Del Solo, γνωστός μας ως Jason Derulo. Ευρύτερα γνωστός, μεγάλη επιτυχία. Take You Dancing, 984, ο Νικ Λίμπε έως τα μεσάνυχτα. Dance Soundtrack, τα καλύτερα.

Μεντούζα από την Ιταλία, ηλεκτρόνικα βεβαίως, Λουκά Ντε Τζόρτζιο, Ματία Βιντάλε, Σιμόνε Τζιάνι.

θυμόμαστε το Piece of Your Heart, το οποίο προτάθηκε για βραβείο Grammy για ως καλύτερο dance, καλύτερη ηχογράφηση dance. Under Pressure, Medusa, Vintage Culture, Ben Samama. Extremely dense. I'm on pressure. Putting me on pressure. Oh, I'm

Right On και Nightcrawlers. Οι Nightcrawlers τους γνωρίζουμε από παλιά, τους αγαπάμε. Βρετανικό μουσικό σχήμα από την Glasgow. Και ο Right On, ο Henry Smithson, με το ψευδόνυμο DJ Right On, Άγγλος DJ ηλεκτρονικής μουσικής. Συνεργασία στο Friday.

Groove Jet, Sophie Ellis, Baxter, Spiller.

πολυοργανίστας, τραγουδιστής με τον Kenny Young. 1980. Η ηχογράφηση έγινε από τον Quincy Jones το 1981. Βραβείο Grammy για την καλύτερη διασκευή εν όργανη και φωνητικά 1982. All time classic.

R&B, soul, funk, disco, pop, latin, afro, pop, βεβαίως η Earth, Wind & Fire. September, 90 εκατομμύρια δίσκοι παγκοσμίως από το Chicago. Maurice White, ο δημιουργός, Phil Bailey, Ralph Johnson, Virgin White και άλλη πολλή μουσική, πολυμελές συγκρότημα η Earth, Wind & Fire με τον Maurice White και τον Phil Bailey, ηγετικές χειρονομίες.

Steve Miller Band, Abracadabra. Από τον ηγετικό Steve Miller, φωνητικά και κιθάρα.

Τραγούδι εμπνευσμένο από την Diana Ross, την οποία είχε γνωρίσει ο Steve Miller όταν έπαιξαν ο καθένας σε ένα επεισόδιο pop μουσικής μιας τηλεοπτικής εκπομπής τη δεκαετία του 60.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδέη. Συναγερμός σήμανε νωρίς το βράδυ στα Εξάρχεια μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περίοικοι ενημέρωσαν την αστυνομία για πυροβολισμούς στην οδό Καλλιδρομίου. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και στη διασταύρωση της Καλλιδρομίου με την Εμμανουήλ Μπενάκη, στα σκαλιά εντοπίστηκε νεκρός ένας άνδρας ηλικίας περίπου 35 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες επίσης πληροφορίες, το θύμα δέχθηκε 2 με 3 πυροβολισμούς στο κεφάλι και στο πρόσωπο. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ένας ήταν ο δράστης που τράπηκε σε φυγή. Από την πρώτη έρευνα οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει 5 κάλικες. Νέα ανατροπή σε ό,τι αφορά την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου μετά την παρέμβαση Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο Truth Social ότι η συμφωνία με το Ιράν έχει προγραμματιστεί να υπογραφεί αύριο Κυριακή, προσθέτοντας πως αμέσως μετά την υπογραφή το στενό του ορμού θα ανοίξει για όλους. Το Ιράν απαντά στον Τραμπ με ανακοίνωση του Ιρανικού κρατικού πρακτορείου Φαρς, το οποίο μεταδίδει εκτίμηση, σύμφωνα με την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για την υπογραφή μνημονίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Κυριακή, παρά το γεγονός ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι δηλώνουν πως η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και δεν αναμένεται υπογραφή. Ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 8 ετών επέβαλε το Μικτόρκο το δικαστήριο Γιαννιτσόν στον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος. Νωρίτερα το δικαστήριο είχε κρίνει ομόφωνα ενόχους και τους 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση. Οι άλλοι 3 άσκησαν έφεση και αφέθηκαν ελεύθεροι. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Αιγίου ο 65χρονος Ιταλός, που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Αιγείο. Ο κατηγορούμενος που οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή το πρωί αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της διπλής ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Ο ίδιος αρνείται μέχρι τώρα τις κατηγορίες και δηλώνει αθώος. Μήνυμα συσπήρωσης και εκλογικής ετοιμότητας από τη Ρόδο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης την οικονομία, την ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας εν ώψη της πορείας προς τις κάλπες του 27. Μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στη Ρόδο, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε εκ νέου ότι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027, επαναλαμβάνοντας την προσήλωσή του στην εξάντληση της τετραετίας. 5 πυρκαγιές σε δασικές εκτάσεις εκδηλώθηκαν σήμερα κυρίως λόγω κεραυνικής δραστηριότητας, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική. Πρόκειται για την πυρκαγιά στο Σιχήνο Κορινθίας, στην Σκαλοσιά Κορινθίας, 2 πυρκαγιές στα Μέθανα και 1 στη Θήβα Βιωτίας. Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου ένας 57χρονος άνδρας στη Γαστούνη. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 57χρονος γεωργός και κτηνοτρόφος στο επάγγελμα βρέθηκε νεκρός σε χώρο πυμνιοστασίου, φέροντας τραύμα στο κεφάλι από κυνηγετικό όπλο. Στην αθλητική επικαιρότητα, πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Greek Basketball League. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 89-85 επί του Παναθηναϊκού. Στο σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ, Κατάρ Ελβετία 0-1 στο ημίχρονο. Στη μία τα ξημερώματα η Βραζιλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο, στις 4 η Αιτή τη Σκωτία. Τέλος στις 7 το πρωί της Κυριακής η Τουρκία παίζει με την Αυστραλία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι είναι 22 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 επιστρέφουμε στον Νίκο Λιμπερόπουλο.
2: Αθήνα 984.
0: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί στον Αθήνα 984.

Δεύτερη ώρα, dance soundtrack έως τα μεσάνυχτα. Ο Νίκος Λιβερόπουλος, ο ραδιοφωνός σας από τον Αθήνα, 984. Unbelievable EMF. Writer's Racket Remix. Υπέροχο.

EMF, βρετανικό συγκρότημα βεβαίως. Unbelievable, μεγάλη επιτυχία. Βέλγιο, Γερμανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Νορβηγία, Ισπανία, Σουηδία και φυσικά Ελλάδα. Στην πρώτη του εκτέλεση το 1990. Εδώ ένα φρεσκότατο μίξ στο soundtrack. Dance soundtrack έως τα μεσάνυχτα. 984 ο Νικ Λίμπε. Unbelievable EMF.

Staying Alive, Ian Trans, βρετανικό συγκρότημα ηλεκτρονικής μουσικής. Ο Kevin O'Toole και Dale Longworth, ηγετικές φυσιονομίες των Ian Trans. All Time Classic βεβαίως, αγαπημένο dance κομμάτι. Oh. 14 επιτυχημένα singles, μεταξύ των οποίων το Staying Alive που ακούμε.

τα φωνητικά της Loreen Smith βεβαίως και KG featuring Loreen Smith, τη μεγάλη επιτυχία Upside Down. Diana Ross, πρώτη εκτέλεση βεβαίως.

τελικά με Όσκαρ πρώτο ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία King Richard το 2021. Και βέβαια τον Απρίλιο του 2022 η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε ότι εξαιτίας του περιστατικού με τον Chris Rock το απαγορεύει να παραβρίσκεται στην τελετή βραβείων Όσκαρ, καθώς και σε κάθε εκδήλωση και κάθε δραστηριότητα της Ακαδημίας μετά το χαστούκι.

Και η Sienna Sunshine Band ηχογραφήθηκε το 1975. Υπήρχε στο δεύτερο studio album του συγκροτήματος των KC and the Sunshine Band. Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια. Παραμένει από τα νούμερο ένα dance αγαπημένα κομμάτια. Και εδώ ο Rick Finch και ο Tony Battaglia έχουν κάνει ένα υπέροχο remix. That's the way I like it. KC and the Sunshine Band. Okay, 9-4 on the clip.

Για το τελευταίο ημίωρο, soundtrack, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα, 984. Μωρή Καντέ ξεκίνησε σε ηλικία 7 ετών να παίζει κόρα, μέλος του συγκροτήματος Ραήλ Μπανά, όπου τραγουδούσε και ο Σαλίφ Κεϊτά. Ο Σαλίφ Κεϊτά έφυγε από το συγκρότημα, απέμεινε ο Μωρή Καντέ ως τραγουδιστής. Και η μεγάλη επιτυχία, το Γέκε Γέκε, Γαλλία, Ελβετία, Γερμανία, Ολλανδία, Ελλάδα, στην κορυφή βεβαίως και στην Ελλάδα. Η στίχη είναι σε γλώσσα μαντίνκα και μάλιστα ο Μωρή Καντέ είχε πει ότι προέρχεται από μια υπέροχη παράδοση όπου έχουν στα χωριά. Όταν τα νεαρά κορίτσια πλησιάζουν στην ηλικία του γάμου, φλερτάρουν μεταξύ τους μέσω της μουσικής, κουράζονται και παγιδεύονται με τα τραγούδια και τους στίχους τους. Είναι πολύ πολύ γλυκά τραγούδια αυτά. Το Γέκε Γέκε είναι ένα από αυτά, είναι ο ήχος που κάνουν οι νεαρές γυναίκες όταν χορεύουν. Ένας τρόπος όπου επικοινωνούν το ενδιαφέρον τους. Διεθνής επιτυχία το 1987 το Γέκε Γέκε, διεθνώς. Εδώ ένα special long version mix του 2011.

Kerncraft 400. Τεράστια επιτυχία από το παρελθόν σε ένα νέο remix 2022. A Better Day, Topic X A7S.

Βασισμένο λοιπόν το προηγούμενο κομμάτι στο Zombie Nation, το οποίο είναι έργο του Γερμανού DJ και παραγωγού Florian Schenfter. Το Zombie Nation Kencraft 400 έγινε παγκόσμια επιτυχία και Topic με A7S έβαλαν στίχους και παρουσίασαν μια νέα εκδοχή του σε Remix 2022. David Guetta.

Και David Guetta, γεννημένος στο Παρίσι, ο γνωστός David Guetta ή David Guetta. Γάλλος παραγωγός house μουσικής, DJ, αρχικά σε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης το 80 και το 90. Συνέχισε ως παραγωγός, ίδρυσε δισκογραφική εταιρεία και η πρώτη επιτυχημένη κυκλοφορία του Just a Little More Love το 2002 κυκλοφόρησε. Ακούμε ένα νεότερο μίξ, φρεσκότερο μίξ βεβαίως. Σε Love Wally Lopez. 9.4 ο Νικ Λίμπε. Dance soundtrack έως τα μεσάνυχτα.

The Parade. Joel Corey, The Hole. Tech House 2022. 9 στο 4 ο Νικ Λίπερ.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Ένας άνδρας περίπου 35 ετών εντοπίστηκε το βράδυ του Σαββάτου θανάσιμα τραυματισμένος έπειτα από πυροβολισμού στην περιοχή των Εξαρχείων. Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου στις 9 το βράδυ περίπου εκεί άκουσαν πυροβολισμούς και ειδοποίησαν τις αρχές. Αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν στη σύμβολη των οδών Καλλιδρομίου και Εμμανουήλ Μπενάκη έναν άνδρα νεκρό που έφερε πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι από όπλο. Τις έρευνες ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν μαζί με Πακιστανούς και Καταριανούς διαμεσολαβητές αναμένεται να πραγματοποιήσουν σήμερα διαδικτυακή συνάντηση με στόχο την ηλεκτρονική υπογραφή μνημονίου κατανόησης για την παράταση της εκεχηρίας κατά 60 ημέρες, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και την έναρξη νέων διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται βέβαιος ότι η συμφωνία θα υπογραφεί σήμερα, προσθέτοντας πως αμέσως μετά την υπογραφή το στενό του Ορμούς θα ανοίξει για όλους. Η Ιρανική πλευρά κρατά αποστάσεις, τονίζοντας ότι το κείμενο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 8 ετών επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών στον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος. Νωρίτερα το δικαστήριο είχε κρίνει ομόφωνα ενόχους και τους 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση. Οι άλλοι 3 άσκησαν έφεση και αφέθηκαν ελεύθεροι. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Αιγείου ο 65χρονος Ιταλός, που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Αίγιο. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της διπλής ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Ο ίδιος αρνείται μέχρι τώρα τις κατηγορίες και δηλώνει αθώος. Μήνυμα συσπήρωσης και εκλογικής ετοιμότητας από τη Ρόδο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης την οικονομία, την ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας εν ώψη της πορείας προς τις κάλπες του 2027. Μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στη Ρόδο, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ξεκαθάρισε εκ νέου ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027, επαναλαμβάνοντας την προσήλωσή του στην εξάντληση της τετραετίας. Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου ένας 57χρονος άνδρας στη Γαστούνη. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωση, ο 57χρονος γεωργός και κτηνοτρόφος στο επάγγελμα βρέθηκε νεκρός σε χώρο απομνημονιοστασίου, φέρνοντας τραύματα στο κεφάλι από κυνηγετικό όπλο. Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε αυτοχειρία, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει αποκλειστεί. Χωρίς ωστόσο να έχει αποκλειστεί τίποτα μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. Στην αθλητική επικαιρότητα, πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχικά σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στη Greek Basketball League. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 89-85 επί του Παναθηναϊκού. Στο σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ, Κατάρ, Ελβετία, 1-1 στις καθυστερήσεις. Στη μία τα ξημερώματα η Βραζιλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο και στις 4 η Αιτή τη Σκωτία. Τέλος, στις 7 το πρωί της Κυριακής η Τουρκία παίζει με την Αυστραλία. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 22 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 7.
2: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.
3: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου,

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου. A record of the delightful piece they're going to play this evening.

0: you've been waiting for is here.
1: I have something to tell you.